0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέκ.
3: Δεν είναι offside. Το σούτ.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
9: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχοι και λειτουργικοί χώροι.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
5: Το σχολείο ξεκινάει!
6: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
6: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
7: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
5: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
6: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
7: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
8: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Βόλος, Ελλάδα και Καλαμάτα ήρθαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Με τέρματα των Μπολιβάρ και Μπονέτου είχε προηγηθεί η Μαύρη Θύελλα, με Ουρτάδο και Γκονσάλες ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό άκτρο με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες, καθώς υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Νάρθηκας τοποθετήθηκε στον Αμερικανό Forward που θα χάσει τόσο το ελληνικό Super Cup όσο και τις πρώτες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα στις 7 παρατέταρτο ο Ζαν Μοντέιρο. Ο Δομινικανός Άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Συνεχίζονται οι επαφές με την ΚΑΕ ΑΕΚ για τη χρήση της Sun El Arena. Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Η ομάδα του Βασιλή Σπανούλη ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου forward για 2+1 χρόνια. Έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 τη Σερβία στα προημιτελικά του Eurovolley. Έχουμε καλή ψυχολογία, δίνουμε και την ψυχή μας. Κάνουμε κάτι σπουδαίο ενώ δεν είμαστε επαγγελματίες, δήλωσε στον Big Win Sport FM διεθνής λίμπερο Μαρτίνα Ξανθοπούλου. Πρεμιέρα με το δεξί στο US Open για τη Μαρία Σάκαρη, καθώς επικράτησε 2-1 σετ της Ρόμπιν Μοντγκόμερη και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Grand Slam, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμτσεβα. Παίκτης της Κόμο και επίσημα ο Μόιζε Κίνο, η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ιταλού επιθετικού από τη Φιωρεντίνα με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: πιο γρήγορα θα ερχόταν ο Ουναΐ από μένα στο ραδιόφωνο.
1: Οριακά.
0: Αν έρθει. Εγώ ήρθα.
1: Εσύ ήρθες και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το πρώτο μήνυμα της εκπομπής είναι από κανένα νέο με το σύριαλ. Παιδιά, αυτό σας νοιάζει τώρα. Μιλάμε για σοβαρές μεταγραφές. Εσωτερικές. Έφυγε, ξαναήρθε, δεν μετράει.
0: Μετράει.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Που λέγατε δεν θα έρθει και αυτό. Και λες βλακίες και πες το.
0: Όχι, επειδή λέω βλακίες είμαι εδώ.
1: Μου στέλνανε μηνύματα. Γιατί δεν λες ξεκάθαρα ότι έφυγε. Γιατί μας κρύβεις την αλήθεια.
0: Την αλήθεια. 23-10, 52-10.
1: Γιατί έλεγα θα έρθει Δευτέρα και λέω παιδιά εντάξει τελικά δεν θα έρθει Δευτέρα, θα έρθει Τρίτη, θα έρθει Τρίτη, θα έρθει Τετάρτη.
0: Εδώ είμαστε.
1: Πες μας την αλήθεια. Ήτανε σαν κόμενη. Πες την αλήθεια. Θες να χωρίσουμε.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να ξέρω. Κανένα άντρα δεν θέλει να ξέρει.
1: Όχι.
0: Καλύτερα να
1: μην. Πες μου την αλήθεια. Όχι. Πες μου ένα ψέμα να συνεχίσουμε.
0: Και ποτέ δεν ήρθα σε οργάσμο τελικά. Λοιπόν, η από εδώ του από εκεί με γίγαντα μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου. Και μουσικές επιλογές. Έχω να το δω το παιδί αυτό 2 μήνες, μου φαίνεται μεγάλωσε.
1: Μεγάλωσε, ψήλωσε. Έτσι... Αυτό έκανε οικογένεια, έχει 3 παιδιά τώρα.
0: Έχει τσιμπήσει 2-3 κιλάκια στα μαγουλάκια, έτσι λίγο τα τσιμπ. Σου πάει αυτό το look. Είσαι σαν αυτές που τσακώνεται για το άγιο φως κάτω. Δηλαδή κάτι κόφτες, κάτι αμυντικά χάφτες.
1: Παιδιά το λέει για τον μπουρνά αυτό, έτσι.
0: Ναι, για σένα. Ναι. Ενώ εσύ Μαρία, καλοκαιρινή, εσύ θα μείνεις καλοκαιρινή στην ψυχή μέχρι 20 Νοεμβρίου.
1: Ναι. Ναι.
0: Μέχρι μετά το Πολυτεχνείο, μέχρι σιγά σιγά να καταλάβεις ότι πρέπει να βάλεις ένα μπουφάν.
1: Κοίταξε,
0: εκεί φεύγει το μαύρισμα.
1: Έχω συμβιβαστεί λίγο με την ιδέα
0: του χινόπορου.
1: Του φινόπορου, χινόπορου κλπ. Ότι έχει και τα καλά του, γιατί το καλοκαίρι κόκκινο κρασί δεν μπορείς να πιεις.
0: Δηλαδή, δεν είσαι η Μαρία.
1: Θα αναψοκοκκινήσει.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να δω τα πράγματα
0: θετικά.
1: Mm-hmm. Θα παίζω Champions League.
0: Να τα μάτσα. Εγώ ακούστε το Έλληνες. Ο Παναθηναϊκός Conference, ακούστε το Έλληνες.
1: Να σου πω κάτι. Και γιατί όχι. Έπρεπε να σε είχα εδώ την προηγούμενη εβδομάδα που γκρίνιαζε ο κόσμος.
0: Γκρίνιαζε. Ξέρεις τι μου είναι η
1: Μαρία.
0: Που τον φρικάμε αυτόν. Και ο Καμαρά δεν είναι αυτό. Και ρε παιδιά, λέω, καθίστε, πέρασε ο Παναθηναϊκός. Έκανε νίκη. Οκ, έφαγε τα 2 γκολ στο τέλος. Μια χαρά. Έτσι λίγο θρίλερ, Παναθηναϊκός είσαι. Πότε καθάρισες Αύγουστο τα πράγματα.
1: Και καλά, και περάσαμε το χωριό. Δηλαδή θα προτιμούσες να αποκλειστείς από το χωριό ή να περάσεις το χωριό. Για βάλτα στη ζυγαριά.
0: Εγώ στο χωριό ήμουνα.
1: Εσύ στο χωριό
0: λοιπόν,
1: ήσουνα. Αποκλεισμένος.
0: Μέχρι και ένας άσχιας μου λέει, καλά, πού του βρήκε αυτό το διάλογο του προπονητήου να του πεις και του προέδρου σου. Ναι, μπορεί να καλύτερα να την πάρεις εσύ την ομάδα, ξέρεις, για να τον κεράσει. Άντε βάλτε του μπύρες. Καλά λέω. Αυτά που λες. Έχω ένα χιόνι στα αυτιά, κάτι...
1: Ναι, και εγώ ακούω κάτι χιόνια. Χιόνι. Ένα φου.
0: Τι έγινε μπουρνά.
1: Ένα αεράκι.
0: Ναι, ρε τσούβι.
1: Εντάξει, παιδιά, έπρεπε να πάρει και τις μέρες του. Είχε να μιλήσει με Ζλάταν.
0: Ναι,
1: με Μακελελέ. Σου έκανε πρόταση.
0: Όχι, μου λέει, μαλάκα, you think you're funny? Και του λέω, not more funny than you as a Milan president. Μου κάνει φάκο. Και με Μακελελέ φρέσκαρα λίγο τα γαλλικά.
1: Ναι.
0: Και ευχαριστώ τον Γιώργο Καραγκούνη για αυτή τη φοβερή έκπληξη. Έπαθα σοκ.
1: Καφέ. Άνοιξε τη.
0: Μου κάνει ο Καραγκούνης. Ρε, σε παίρνω βίντεο. Δεν το πρόλαβα. Άνοιξε το. Έχω εδώ 2 φίλους σου. Λέω, θα είναι. Ξέρεις τι.
1: Ναι.
0: Κοιτάω.
1: Περίμενε στον Μπασινά, α πούμε, και σου βγήκε ο Ζλάταν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Συμβαίνει καμιά φορά.
0: Άκου εδώ να δει τι έπαθα. Τα παιδιά το 81, τρελή τελείω. Μου λέει, να το στρώει πρωινό αυγά, μπέικον, ψωμιά. Μου λέει τρώει, δεν καταλαβαίνεις, δεν τον προλαβαίνω. Τον Καραγκούνη το θέλουν όλοι για συμπαίκτη σε αυτά τα φιλανθρωπικά.
1: Γιατί είναι ο
0: μόνος
1: που τρέχει. Καλύτερος.
0: Μακάρι να πει τώρα, είπε το νέο Καραγκούνης.
1: Άστον Ουναΐ.
0: Άστον Ουναΐ, ο οποίος είναι φέτες.
1: Ο Καραγκούνης.
0: Όχι ο Ουναΐ.
1: Ναι, αυτό. Μετά έπρεπε να παίξει και λίγο στη Manchester United.
0: Μετά, δεν ήμουν offside. Εντάξει, ειλικρινά δεν περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή να βλέπω ξαπλωμένος Premier League και να πούνε δεν είναι offside ο Τσουβέλας. Ειλικρινά σου μιλάω, όταν έπαιζα pro, become a legend και πήγαινε η μάνα μου 3 μέρες για δουλειά και γίνανε και μου είχαν γίνει τα μάτια στον κύριο Καβούρη, λεφτά. Είχα πάει στη Manchester Center for.
1: Α, είδες που όλα βγαίνουν.
0: Από τότε, είδατε.
1: Είδες που όλα βγαίνουν.
0: Στέλνω ένα μήνυμα εγώ στον Ηλία για ένα offside που καμιά φορά του...
1: Ναι.
0: Πολύ μεταξύ μας, επειδή χτυπάει το ρολόι του.
1: Ξέρω,
0: δεν είναι offside το Τσουβέλα και το ακούω και δεν γίνεται. Λέω, πρώτον λέω κατέστρεψα, λέω έναν άρθρο. 21 χρόνια κάνει μεταδόσεις. Δεν το κάνει ποτέ.
1: Όχι, όχι, όχι. Ηλίας Βλάχος, μιλάμε για τον υπερεπαγγελματία. Το ξέρω. Ποτέ.
0: Μου λέει ότι το ρολόι το έχει για την κόρη του, αν τυχόν θέλει κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και η κόρη του είναι εγώ. Πες μου, κόρη μου, κοιμάσαι, από μένα μην φοβάσαι. Και το θέμα ποιο είναι, δεν είναι offside του Τσουβέλλας. Μετά είπε Μαγκουάρ, το πιάσαν τα γη. Εκλάψα.
1: Και έβγαλα
0: το βιντεάκι.
1: Κορυφαίο το βιντεάκι. Αν δεν το έχετε δει το βιντεάκι με το Τζούβι να κάνει καριέρα. Εντάξει, στην αρχή ω
0: φροντιστής
1: εξοφυλαρούχας κτλ. Μετά όμως του δίνεται ευκαιρία.
0: Νεροφέρτης.
1: Ναι, ναι, Αϊφέρ.
0: Ναι.
1: Ναι. Θα την έπαιρνε αυτή την ευκαιρία.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: όχι, όχι. Δεν είναι η ηλικία. Για νέες καριέρες. Δεν είναι αυτή η ηλικία. Αυτά ξεκινάνε από νωρίς, ώστε να μην χρειάζεται τώρα. Να ξυπνάω 6,5 ώρα, άμα είχα τέτοια καριέρα θα ήμουν σε ένα κότερο 4 μήνες. Που είναι μερικοί συμπολίτες μας από το Μάιο μέχρι 20 Σεπτεμβρίου βγάζουν φωτογραφίες από γιοτ και μετά σου λένε ακρίβεια, μα καταστραφήκαμε. Λες ποιοι είναι όλοι αυτοί ρε φίλε, πόσες διακοπές έχουνε. Τι δουλειά κάνουνε τέλος πάντων. Τίποτα, ζηλεύω και γι' αυτό.
1: Το ξέρω, το ξέρω τι ζηλεύεις.
0: Βγάζει το χειρότερο με αυτό.
1: Θέλεις να έρθει Ουναΐ?
0: Κοίταξε. Θέλω να έρθει, ναι. Αλλά να καταλάβει. Εγώ εντάξει είμαι και λίγο παλιακός ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν παρακαλάω κανέναν. Παναθηναϊκός είμαι. Πρέπει να καταλάβεις το μέγεθός μου.
1: Καλά.
0: Θα καταλάβεις ότι είμαι μεγάλο μέγεθος. Ποια χειρώνα. Είμαι ο Παναθηναϊκός. Ότι θα έχεις μεγάλη ευκαιρία εδώ πέρα, θα αγαπηθείς και θα αγαπήσεις. Και τα δύο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά. Εντάξει τώρα.
1: Καλά, τώρα με τη χειρώνα, τζιρώνα, ζιρώνα είναι το θέμα. Δεν είναι θέμα με τον Ναΐ.
0: Δεν ξέρω. Δεν εμπιστεύομαι για τους μάνατζερς, όχι τον άνθρωπο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν εμπιστεύομαι γενικά τους μάνατζερς και το πώς μπορεί να επηρεάσουν και παιδιά τα οποία πιάνονται με πάρα πολλά λεφτά στα χέρια τους, ναι. Ξαφνικά. Είναι παιδιά 22, 23, 24. Δηλαδή. Ξαφνικά.
1: Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά τους.
0: Αυτή είναι η δουλειά
1: δεν
0: τους.
1: Είναι να τους ρίχνουν κάτω, είναι να τους λένε εσύ αξίζεις.
0: Ναι, αξίζεις, αλλά ξαφνικά σαν που παίζεις μπάλα και είσαι, ξέρω εγώ, με ένα ναι. Καλό μισθό, ένα καλό ποσό, ξαφνικά σου λένε θα πάρεις 20 εκατομμύρια ευρώ σε 4 χρόνια.
1: Ναι, άμα ακούγεται και το όνομα του Άγιαξ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα πάρεις 20 εκατομμύρια ευρώ σε 4 χρόνια. Ναι, αλλά εκεί δεν θα παίζεις. Ναι, αλλά εδώ θα σε αγαπάνε. Θέλω να πω ότι. Δεν ξέρω, χαλάει και το μυαλό. Επηρεάζεσαι. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τέτοια δημοσιότητα, τόσα πολλά λεφτά ξαφνικά να είναι όλα γύρω σου. Ωραίος ο Ουναΐς, τον Παναθηναϊκό δεν ήταν σταθερός όσο ήταν εδώ. Εννοώ ότι μπορεί να σου έκανε ένα μάτς απίστευτο και δύο μάτς όχι καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι αν θα έρθει θα πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να είναι σταθερά καλός και θα πρέπει να τραβήξει κι αυτός κουπί. Αλλά
1: είσαι το δεξί χέρι του Νίστρουπ αυτή τη στιγμή.
0: Βεβαίως είμαι το δεξί χέρι του Νίστρουπ.
1: Ναι, έτσι όπως έχεις
0: με oversize άσπρη μπλούζα και θέλω να βάλω και τζίνα χνό.
1: Άμα σε δω με άσπρη μπλούζα.
0: Είναι απαγωγή.
1: Όχι, είναι αυτό που δεν είναι πίσω.
0: Όχι, όχι, σου κάνω νόημα ότι.
1: Με τον αντίχειρα.
0: Έλα πάρε με. Εδώ με κρατάνε.
1: Βίγκαν.
0: Ναι. Είμαι ένα κόκκινο λουλούδι. Αυτά. Πάμε το πρώτο
1: διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας.

0: θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Και βλέπω Μουζακίτη στη ΧΑΛ. Μέχρι το 2031 θα τελειώσει το Λύκειο. Ο Μουζακίτης θα είναι συμπαίκτης του Τζολάκη. Κάθε καλό.
1: Ναι, γερός,
0: γιατί έσκασα με τον Κωνσταντέλια. Το έβλεπα live και μετά δεν το πίστευα, με πόνεση. Έσκασα, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
1: Είναι από αυτά που λες, άσε μας τώρα. Δηλαδή είναι, έπρεπε να συμβεί αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν.
0: Έλα τώρα.
1: Οπότε αυτό ευχόμαστε για όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Υγεία και να απολαύσουν το ταξίδι. Λοιπόν, και οριστικά τέλος και Ροντινέη από τον Ολυμπιακό, μιας και πιάσαμε του Ολυμπιακού, υπέγραψε στην Σάντος.
1: Έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, παρότι είχε συμβόλαιο μέχρι το, νομίζω, το καλοκαίρι του 27, υπέγραψε Σάντος και έρχεται ο Πουέρτα.
0: Πουέρτα, πολύ μεγάλη μεταγραφή, με πάρα πολλά λεφτά. Έχω και τους Ολυμπιακούς γκρινιάζουν, να ξέρεις. Πολύ γκρίνια.
1: Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του Ολυμπιακού.
0: Ναι, γκρίνια όμως οι φίλοι του Ολυμπιακού. Μου στέλνουν μηνύματα γκρίνια. Αυτό και αυτό.
1: Τι θέλουν δηλαδή.
0: Δεν παίζουμε καλή μπάλα, αποκλειστήκαμε. Ξέρω εγώ, με τη Λίμπαρ κάνει τον κύκλο. Έπρεπε να φύγει κάτι τέτοια. Ρε παιδιά, λέω, για όνομα του Θεού, νέα σεζόν. Οκ. Παίχτες παίρνουν. Λεφτά πολλά δίνουν. Καθίστε τώρα να τα δούμε. Τώρα πρώτη αγωνιστική ήταν. Ακιάκ γκέλαρε. Τον 104. Στην παράταση.
1: Θα γίνουν αυτά.
0: Θα γίνουν.
1: Και ολόκληρη την αγωνιστική σεζόν εννοείται ότι θα γίνουν.
0: Καθίστε ρε παιδιά, θα δούμε πως. Ξεχνάμε την ΑΕΚ του Νίκολη, στην κρίνια που είχαν οι ΑΕΚτζίδες,
1: Μέρι Πάλτα. Τέτοια εποχή.
0: Και μέχρι Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Ειδικά όταν είχε χάσει στο Καραϊσκάκη, θυμάσαι, που λέει είμαι ευχαριστημένος. Λέει αυτό, διώξτε τον, κάντε τον Ράντα.
2: Δεν μπορεί το παιδί.
0: Αυτό που τον βρήκανε, κάνανε Ράνανε και τώρα πίνετε νερό στο όνομά του. Θέλετε να κάνετε μπλούζες Νίκολιτς και τέτοια. Τι έγινε τώρα.
1: Merchandise.
0: Ναι. Εντάξει, δηλαδή λίγη υπομονή, πολύ γκρίνια. Ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη με γκρίνια.
1: Καλά, εσύ δεν έχεις ιδέα. Είσαι εδώ 22 λεπτά.
0: Μου τα στέλνουν παιδί μου στο Instagram.
1: Λέω πέρασε ο Παναθηναϊκός.
0: Στο Instagram.
1: Πέρασε ο Παναθηναϊκός στο conference. Γκρίνια. Γκρουν. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και Ολυμπιακοί για τις μεταγραφές από εδώ από εκεί. Μέχρι και χθες δηλαδή γινόταν χαμός. Και τώρα ακούγεται για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Αποστολάκη.
0: Αστέρι.
1: Ναι, ρε Αστέρι, η απόσταση, ναι. Περίπτωση του Αποστολάκη για να πάρει τη θέση του Μούζα. Εντάξει, είναι όμως και βασικός παίκτης του Όφη.
0: Ναι.
1: Α δούμε, φίλε, α δούμε όπως έλεγε ο Ευαγγέλης πριν.
0: Ναι.

0: Άντε τώρα, στα υπόλοιπα να φεύγει ο Λιονέλ Μέση και να σου πούνε εσένα, λοιπόν, εσύ θα πάρεις το 10 τώρα. Ο Παζ. Το ξέρεις τον Παζ. Ο Νίκο Παζ.
1: Το Χρήστο τον Παζ, ξέρω.
0: Του καδρευτεί τα κομμάτια, ένα-ένα τα. Ο Νίκο Παζ, 21 είναι, θα πάει λίγο σιγά-σιγά στη θέση του Μέση. Αλλά εντάξει.
1: Τι, έτσι κατευθείαν.
0: Θα του πούνε ότι θα είσαι ο Μέση,
1: ναι.
0: Αλλά η θέση αυτή θα πάει σιγά σιγά καλά. Θα αλλάξει αυτό το νούμερο χέρια πολλά. Δεν θυμάσαι, ψάχναμε τον Μαραντόνα. Είχαμε κάνει τον Ναϊμά, είχαμε κάνει τον Ρικέλμε, είχαμε κάνει τον Αριέλ Ορτέγκα. Εκείνη την παμπούγρια! Τον Ορτέγκα. Ψάχναμε τον νέο Μαραντόνα. Όχι εγώ, η Αργεντινή.
1: Α, θέλω να σου πω ότι ήρθε χθες μήνυμα για ποιο λόγο αποχωρεί ο Μέση τώρα. Γιατί έχουν σκάσει, λέει, τα σκάνδαλα με τον Ινφαντίνο και είναι τυχαίο, λέει, του που τώρα αποσύρεται και ο Μέση από το...
0: Γιατί, για να πάει στο δικαστήριο, αποσύρεται, να έχει χρόνο το πρωί να πάει στο δικαστήριο.
1: Ναι, για να παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου.
0: Αυτά πάρει αναβολή, γιατί δεν παίζει.
1: Έλα, πες μου εσύ. Αυτό. Λέω ότι είναι 40 χρονών, ας πούμε.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι από το τηλέφωνο, σου είπα, οι καφέδες δεν πρόκειται να
1: φύγουν.

0: διαθέσιμο. Όχι, ο Βάιος έχει άδεια.
1: Ο Βάιος έχει άδεια, ναι, ναι, και ο Τσόχος έχει άδεια.
0: Και εγώ δεν έχω ίντερνετ.
1: Γενικά δεν μαζεύω. Ο Τσόχος θα έρθει σήμερα. Εντάξει,
0: σιγά σιγά.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Ένα-ένα. Τα άλλα ραδιόφωνα του μεταξύ, 10 Σεπτεμβρίου.
1: Κοίτα τα δικά μας εδώ του ομίλου, ξεκίνησε να πει.
0: Ναι, τα δικά μας, ναι. Τα άλλα.
1: Για Νούτσο Βαμβακάρη, άκουσα.
0: Τα μουσικά τα άλλα, τα. Όχι λόγου.
1: Του φίλου σου αυτά.
0: Α, καλά, 10 Σεπτεμβρίου.
1: Αλήθεια, λες το. Τι 10 Σεπτεμβρίου, γιατί με τα σχολεία, τι 5.
0: 15 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε. 16.
1: Α, Δευτέρα, 15.
0: Δύο ράπτης, πάει τώρα 12 μέρες διακοπές. Έτσι είναι αυτά τα ραδιόφωνα. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, με αφορμή την μεταγραφή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: βγήκαν και διάφορα έτσι θεματάκια, ποια ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή έως τώρα κτλ. Και διάβαζα το πρωί, η πιο ακριβή μεταγραφή ήταν, ας πούμε, του Ζάχοβιτς.
0: Εντάξει, είναι άλλο με δραχμές.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι υπήρχε και μετατροπή.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: άλλο.
1: Έλεγε ήταν 1,1 δισεκατομμύριο δραχμές.
0: Του Κωνσταντίνου, ας πούμε.
1: Αλλά 13,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Παιδιά, δεν είναι τα ίδια λεφτά.
1: Δεν είναι, παιδιά, τα ίδια λεφτά.
0: Δεν είναι. Όχι, τα ίδια η αξία των χρημάτων. Ναι. Δηλαδή ξαφνικά από 50 δραχμές το μπουκάλι νερό έκανε 50 λεπτά. Δηλαδή 170 δραχμές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Και δεν είναι η ίδια η ζωή. Συμφωνώ. Πάμε, εγώ θα σου έλεγα με αυτό το νόμισμα. Ή με δραχμές, άστο.
1: Δηλαδή τώρα ο Ζάχοβιτς δεν θα έπαιρνε 13 εκατομμύρια, θα έπαιρνε 50 εκατομμύρια.
0: 42 εκατομμύρια, ναι, ευρώ, να λέει Βαβαγκούλο, ναι, που λέει.
1: Το 99, τι γίνεσαι.
0: Έδωσα Πανελλήνιες. Έδωσα Πανελλήνιες για τον Καποδίστρια. Συνδυαστική ερώτηση από παντού. Μέχρι και κάτω το κρεβάτι μου είχε αναφορά για τον Καποδίστρια.
1: Είχα ήδη στη δουλειά 15 χρόνια.
0: Αν είναι ο Ουναΐ ο Θέμης Αδαμαντίδης του Μαρόκο, κατά κάποιο τρόπο δεν βγαίνει. Φεύγω, λέει. Ήταν ασκέπαστη, είπα να φύγω. Ναι.
1: Θα μπορούσε.
0: Δεν είμαι εγώ για ερωτές. Ουναΐ Αδαμαντίδης. Δεν είμαι εγώ. Και έχει αυτό το μουσάκι από κάτω.
1: Λοιπόν, και διάβασα ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες στην Τζιρόνα, Ζιρόνα, Χιρόνα.
0: Mm-hmm.
1: Έχεις ιδέα καθόλου?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, είναι πολύ, δεν είναι ένας. Δεν είναι σαν και εμάς που είμαστε τίμοι. Ένας, Αλαφούζος, okay. Μαρινάκης, ξέρω εγώ, Ηλιόπουλος κτλ. Όχι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα team. Ένα team ανθρώπων. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Μεταξύ άλλων, είναι η διοίκηση της Τζιρόνα χωρίζεται σε 3 επενδυτικά group. Το πιο αδύναμο, που έχει το 16%, είναι το Τζιρόνα Football Group.
0: Αυτό είναι, έχω καφετέρια, που λέει κάποιος. Έχω καφετέρια Μπουρνάζ και έχει το 3%.
1: Μπράβο. Μπράβο. Μία εταιρεία αθλητικών επενδύσεων και εκπροσώπηση ποδοσφαιριστών, ένα agency.
0: 2.200 ευρώ το μήνα του μένει. Καλύτερα υπάλληλος, λένε αυτοί μετά.
1: Ναι, ποιος είναι επικεφαλής όμως?
0: Ποιος είναι ο επικεφαλής?
1: Ο Πέρε Γκουαρδιόλα.
0: Τύψη, δεν είχε τα δικαιώματα. Ο Πέρε Γκουαρδιόλα. Ο Βουρίνιο.
1: Είναι αδερφός του Πέρε.
0: Ναι. Ο Πέρε.
1: Ο Πέρε Γκουαρδιόλα.
0: Καλά, συγγνώμη, αυτοί οι πατεράδες στη βάφτιση.
1: Δεν τον αγαπούσανε.
0: Όχι, στη βάφτιση. Για ποιο λόγο δεν τον είπανε Μάρτιν Γκουαρδιόλα, να έχει μια προσωπικότητα?
1: Ο Σε Γκουαρδιόλα.
0: Πέπε, ο Πέρε και ο Μέρε. Χιούι, Λιούι, Ντιούι. Αυτοί πάνε για ύπνο μαζί.
1: Εν τω μεταξύ, είναι όντως σαν να μην έχει τα δικαιώματα.
0: Είναι ο Γκουαρδιόλα με.
1: Περισσότερο μουσι.
0: Σαν να ζει στο Μεσολόγγι μόνιμα.
1: Ναι.
0: Με πολύ καλό φαΐ.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι
1: ταλαιπωρημένος από τη ζωή. Είναι ο καλομαθημένος της οικογένειας. Τα έχει βρει έτοιμα.
0: Είναι αυτός που λένε ότι ήταν πιο έξυπνος, ο αδερφός του ήταν πιο εργατικός. Αυτός είναι γάτα. Αυτοί μιλάνε στα TEDx.
1: Είναι ο αγαπημένος της μαμάς.
0: Μπράβο.
1: Μαμά, θα μου καθαρίσει ένα μήλο. Και όχι απλά του το καθαρίζει, του βγάζει και το από μέσα του, το κόβει φετούλες.
0: Όχι μόνο αυτό. Κάνει και παρατήρηση στον Πέπε, τύπου δεν μπορείς εσύ να πάει να πάρεις τη μαμά, θα πρέπει να πηγαίνω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έλα ρε, του λέει ο Πέπε, έχω να κάνω εδώ συστήματα. Αυτά θα σου δώσουν να
1: φας. Δηλαδή, τον Πέρε Γκουαρδιόλα δεν θα τον δεις ποτέ γρατζουνισμένο στη μούρη όπως αυτό.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Ο Πέρε Γκουαρδιόλα εδώ κατεβαίνει με το Πασόκ στις επόμενες εκλογές.
1: Και φυσικά ανύπαντρος.
0: Καλά, ναι, καλά, γι' αυτό είναι καλά.
1: Γι' αυτό
0: είναι
1: μια χαρά. Θα κάνει εδώ γάμους και παιδιά και τέτοια.
0: Γι' αυτό είναι, ναι.
1: Γι' αυτό είναι τουμπανό.
0: Πέρε δεν θα γίνει ποτέ πάπα. Λοιπόν, μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Πέρε Γκουαρδιόλα.
0: Ναι.
1: Το 35% της Τζιρόνα ανήκει στον Μαρσέλο Κλόρ.
0: Ρε παιδί μου, πες μου ότι με κοροϊδεύεις. Νόστι μου.
1: Όχι.
0: Με κοροϊδεύεις.
1: Δεν σε κοροϊδεύω. Κλόρ, όχι κλόρ.
0: Τι ψεύτεσαι.
1: Ο πιο πλούσιος.
0: Ο Βουρίνιο.
1: Βολιβιανός του κόσμου όλου.
0: Είπα βλακεία για νοτιοαμερικάνο με λεφτά. Μαρσέλο Κλόρ, έχεις.
1: Σ' αγαπώ, καρδούλα.
0: Έχεις την καρδούλα. Έχεις όλη μου την εκτίμηση, Μαρσέλο Κλόρ.
1: Κορυφαίο διοικητικό στέλεχος σε εταιρείες που ανοίγουν στον κλάδο της Big Tech.
0: Ο Κλόρ.
1: Ναι, ο Κλόρ. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Bloomberg, έχει καθαρή περιουσία.

0: δύο δις.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι.
1: Εγώ τον αγαπάω και χωρίς λεφτά.
0: Καλός άνθρωπος, ναι.
1: Τον αγαπάω για την καρδιά του. Ούτε τα λεφτά σου, ούτε τα καλά σου.
0: Τίποτα. Και είναι πιο γνωστό στο ευρύ κοινό και κυρίως στο χώρο της γρήγορης μόδας μέσω του Shein. Δηλαδή κόβει κάθε μέρα.

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα σκάψιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα σκάψιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Τα πλοία με τουρκική σημαία συγκρουστήκαν σήμερα στη θάλασσα του Μαρμαρά στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Το γραφείο του κυβερνήτη ανέφερε πως οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο ένα από τα πλοία που συγκρούστηκαν. Και ο καιρός γενικά έθριωσαν σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
10: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Άντε ρε, πού είστε αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
16: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή είμαι.
8: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι?
15: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
8: Από πότε?
15: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
16: Στον Big Wins Sport FM 94,6.
8: Πάντα με το δικό μας στυλ.
17: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Wins Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσύλλας. Συντονιστείτε.
18: Big Wins Sport FM 94,6.

0: right, Roxanne.
1: Πάντα σκέφτομαι τα φιλάκια Ροζ και, και τη Φίμπη.
0: Δεν ξέρω καν ποιοι είναι αυτοί οι πτωχοί που γύρισαν στην εργασία τους, λέει, την καθημερινότητα και τη ρουτίνα τους, μας λέει κάποιος.
1: Εντάξει ρε φίλε.
0: Εντάξει, εντάξει, και έρχεται και ένας να μας δικάσει.
1: Ηρέμησε.
0: Έρχεται να μας δικάσει ένας.
1: Τι έπαθε.
0: Εσείς που μας λέτε να λέμε τη Χιρόνα Τζιρόνα, τη Ζαλγκύρη Ζάλγκυρη, τον Έλον Μάσκ, Ήλον Μάσκ, να φανταστώ ότι τη σύραγγα τη λέτε τάνελ και όχι τούνελ ή όλα ή τίποτα.
1: Μ' αρέσουν αυτοί. Μπορεί να λες Χιρόνα Μάσκ. Ό,τι θες μπορεί να πει. Χιρόνα Μάσκ. Ναι.
0: Τη σύραγγα.
1: Channel, channel.
0: Channel, channel.
1: Δεν λέω σύραγγα, σύραγγα. Κακή λέξη.
0: Τούνελ.
1: Τούνελ.
0: Τούνελ είναι μεγάλο channel. Αυτό το τούνελ.
1: Πόσο είναι αυτό το τούνελ μέσα.
0: Πόσο είναι πια.
1: Και για τον Παλομπαρίν το τούνελ είναι η τρίπλα κάτω από τα πόδια.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος το βλέπει διαφορετικά.
0: Τώρα που
1: άμα πεις πόσο είναι αυτή η σύραγγα. Φάνηκα την πόρτα και θα σε πέταγα έτσι.
0: Κλώτσο. Κλώτσο. Για δες τώρα πόσο είναι αυτή η σύραγγα.
1: Πόσο είναι η σύραγγα. Περπάτησε τη.
0: Μέτρα τώρα.
1: Περπάτησε.
0: Για να σε δω. Για να σε δω. Πιστεύω ότι χθες που ήταν ρε παιδί μου, ξέρεις, η μέρα η μεταγραφική κτλ. Είχε περισσότερο ενδιαφέρον να δούμε τις μεταγραφές των δημοσιογράφων από site σε site. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
1: Γιατί 31 Αυγούστου όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
1: Παραγγελία είναι.
0: Ναι, νομίζω, δεν ξέρω. Ένας κύριος με χαιρέτησε. Εγώ χαιρετάω. Έχω γίνει κοινωνική.
1: Μπορεί όμως να είναι μεταγραφή.
0: Μπορεί να είναι μεταγραφή.
1: Να μην το ξέρεις.
0: Σωστά. Μπορεί να ήρθε για 10-12 και να ήρθε λίγο νωρίς ο άνθρωπος.
1: Μπορεί να σε έχει ο Θεός καλά.

0: Μαύρε, καλώς τον. Και είχαμε και καιρό να έχουμε τέτοιο μήνυμα. Περισσότερο χρόνο συμμετοχής είχε ο Σαμοντούροφ σε σχέση με τον καθαρό χρόνο που μιλάτε στην εκπομπή. Καλημέρα από Βόλο. Γιώργο μου, δεν σε είδα να στέλνεις ένα τέτοιο μήνυμα τις προηγούμενες δύο εβδομάδες που ήμουν εδώ πέρα και δεν είχαμε διαφημίσεις. Τότε γιατί δεν λέγατε τίποτα? Τώρα βεβαίως μπήκε ο Σεπτέμβρης, ξαναγύρισαν εννοείται οι χορηγοί, ξαναγυρίσατε κι εσείς. Οπότε έτσι πάει. Εφόσον γυρνάτε εσείς και μας ακούτε περισσότεροι, ξαναγυρνάνε μαζί και οι χορηγοί. Κατάλαβες? Και την Ουρουγουάη, Ουραγουάη. Αυτό είναι το σωστό. Ουραγουάη. Εντάξει. Μισό λεπτό να ρωτήσω. Α, Τσούβι, σε ρωτάνε πώς πέρασε στην Κρήτη. Χάλια, χάλια, χάλια.
1: Στην Κρήτη
0: πέρασα. Θυμάσαι καταρχάς ότι πήγες Κρήτη.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι. Μπράβο, μπράβο.
1: Το καφεδάκι σου, Μαρία.
0: Ευχαριστώ, Τσούβι μου.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία στην Κρήτη.
0: Ναι. Έφαγες καλά?
1: Ήπια κυρίως.
0: Ήπια. Βλέπετε ότι τα λέει από μοναχός του.
1: Ήπια.
0: Δεν έχουμε τέτοια θεματάκια ήπια εδώ πέρα.
1: Και φυσικά έφαγα στο Ρέθινο το
0: μιχάλι,
1: το χάσικα.
0: Α, ναι, καλά το είδα αυτό, ναι. Καλά, εκεί λέω, εντάξει, δεν υπάρχει.
2: Αδιανόητο όλο αυτό.
0: Λέω, δεν αδιανόητο. Υπάρχει. Τελείως, αυτό ήταν. Και εγώ λέει, λέω αχυρώνα. Καλό.
2: Καλό είναι αχυρώνα.
0: Καλό, μετράει. Από μένα μετράει.
2: Αχυρώνα.
0: Αγαπάμε αυτούς που πήρανε μία εβδομάδα αναρωτική πριν τις τρεις εβδομάδες της κανονικής άδειας και μετά άλλη μία στο καπάκι. Μπιφτέκι από τα λίγα.
2: Άκου.
0: Ας μιλήσει ένας άνθρωπος που έχει να εμφανιστεί στο Big Wings for FM 33 ημέρες.
2: Άκου. Μπουνιά.
0: Α, μπουνιά.
2: Μπουνιά, όχι. Αυτός τώρα πριν την άδεια πήρε μια εβδομάδα και πήρε και μία μετά. Δηλαδή,
0: ναι,
2: αυτοί, λοιπόν, 50 μέρες εδώ πέρα. 50 μέρες λοιπόν. Δεν μπορεί να το βάλεις.
1: Σε απορρίπτουμε.
0: Για να δούμε. Ω, τι του έκανε.
2: Λοιπόν.
0: Έτσι, αυτό
2: ήρθε ένας άντρας εδώ πέρα για να κάνει, για να βάλει τον καφέ εκεί που πρέπει. Γενικά στα γραφεία υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια αυτή την περίοδο.
0: Είναι λογικό. Κάτσε να αρχίσουν και τα σχολεία, θα σου πω εγώ.
2: Να ξέρετε κάτι, αυτός που το έχει κανονίσει, αυτό το έχει κανονίσει από 2 Απριλίου.
0: Ήθελα να το πω. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Και να σου πω και κάτι, και εγώ αυτό θα έκανα. Ναι.
2: Γιατί τον λέμε Ουναή και όχι Ουναχή? Ρε φίλε, κάτσε να έρθει. Και ουχή, ξέρω εγώ, κάτσε να έρθει. Αλλά δεν μου αρέσουν ποτέ τα σύριαλ εμένα. Δεν είναι κάτι που με γοητεύει. Να δούμε αν θα καταλήξει.
0: Α, και εμένα
2: δεν μπορεί.
0: Δεν ξενερώνεις.
2: Οι ομάδες έχουν.
0: Θα έρθει και τα παρακαλετάκια.
2: Οι ομάδες έχουν και δεύτερη λύση. Πάντα έχουν και backup plan.
0: Σίγουρα.
2: Τώρα μυρίστηκαν οι άλλοι λεφτά από 15-20, από 20-25. Σε εμάς, μωρέ.
0: Άσε μας,
2: μου σπάς τα νεύρα. Στον Παναθηναϊκό, έλα εδώ πέρα.
0: Παρακαλετή τώρα.
2: Πήγαινε στο μάνατζερ και πες του βούλωστο, θα πάω εκεί. Το κάθε μα, θα πάω εκεί. Εν τω μεταξύ, αν ήμουν εγώ μάνατζερ, θα πας εκεί που θα βγάλω εγώ τα πιο πολλά.
0: Εννοείται, φίλε.
2: Κοιτάξτε, φίλε. Μην ακούτε τι λέω τώρα εγώ πέρα. Εννοείται. Ο μάνατζερ θα πάρει το ποσοστό του και τελείωσε.
0: Δεύτερος πατέρας.
2: Να μην υπέγραφες.
0: Και πρώτος
2: μισθός. Να μην υπέγραφες. Τελειώσαμε. Τίποτα. Ουτρέχτη, 22 εκατομμύρια μετά. Ωραίο λιμάνι κοντά στον Άγιαξ. 32 λεπτά. Λοιπόν, αυτά.
0: Κοίταξε, αυτό που λίγο μας έμεινε, λίγο όχι, ναι, είναι μεταγραφή της City, Έντσο Φερνάντες.
2: Και
0: χαμούλης έγινε, έβγαλε και ο...
2: Δεν θα κουμπίσει την μπάλα.
0: Δεν θα κουμπίσει, λες. Ο φίλος ο ψηλός, ο Νορβηγός, έγραψε, τώρα μπορώ να πάω για ύπνο ήσυχος.
2: Δεν θα κουμπίσει την μπάλα. Πάλι έχω αυτά τα. Δεν θα κουμπίσει την μπάλα.
0: Αλήθεια, λες, τώρα.
2: Ό,τι σου είχα πει για τον Ίσακ και τότε.
0: Τώρα έχει αρχίσει και παίζει σιγά σιγά.
2: Μαρία, βάζει ένα γκολ σε κενό τέρμα.
0: Ένα χρόνο και ένα μήνα μετά.
2: Ναι, βάζει και μετά πάει να κάνει ένα κοντρόλ. Ωραία, μια χαρά. Λες και είχε σίδερο.
0: Δεν ξέρω τι έκανες.
2: Μπράβο, Μπουρνά. Λες και είχε σίδερο στο καλάμι και στο κουντεπιέ. Το κουντεπιέ. Κοντρόλαρε την μπάλα και έφυγε 5 μέτρα από το πόδι του. Λέω, πώς το έβαλε το πόδι του? Δεν το έκανε προς τα πίσω να...
0: Θυμίζουμε ότι ο Ίσακ είχε πάει στη Λίβερπουλ έναντι 145 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Και την μέρα εκείνη πετάχτηκα από την καρέκλα, ναι, και είπα, ό,τι χειρότερο έχει κάνει η Λίβερπουλ, λοιπόν, το ίδιο σου λέω και για τον Έντσο Φερνάντες.
0: Ο Φερνάντες πάει στη City για 146 εκατομμύρια ευρώ.
2: Δεν.
0: Ένα εκατομμύριο παραπάνω.
2: Ό,τι χειρότερο έχει κάνει η City είναι αυτή η μεταγραφή. Ο Χάλαντ θα ξυπνήσει σύντομα.
0: Γιατί είναι πολύ, πολύ διακοσμημένος. Έχει πάρα πολλά τατουάζ, τον βαρέμουν.
2: Δεν θα μπορεί να τρέξει, θα φάει ξύλο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Θέλω να σου πω ότι ο Χάλαντ που λέει μπορώ να πάω για ύπνο, θα βάλει ξυπνητήρι.
0: Θέλω να σου πω ότι όσο ήταν από το 23 στη Τζέλσι και μέχρι σήμερα, είχε 170 συμμετοχές, 31 γκολ, 30 assist. Και είχε δώσει η Τζέλσι 121 εκατομμύρια ευρώ.
2: Δεν θα του πάει καλά.
0: Κερδισμένη θα βγαίνει.
2: Κερδισμένη βγαίνει, αλλά.
0: 5 εκατομμύρια πάνω θα βγει.
2: Με το που θα τον δεις με αυτά τα θαλασσιά, δεν θα τον αναγνωρίζεις.
0: Θαλασσιά φοράγε στην Τζέλσι.
2: Εντάξει, στην Τζέλσι είχαμε το έντονο μπλε και δεν είχαμε και στόχους. Περίμενε. Στην Τζέλσι ήταν βασιλιάς, Αργεντίνος, τέταρτη, πέμπτη, ούτε για κύπελ, ούτε για πρωτάθλημα, ούτε για Σταθερόπουλος κάπου, ούτε για Καραμπάο, τίποτα. Να, είμαι ο Έντσο Φερνάντι.
0: Δηλαδή, λες να τον κάνουμε γιογιό 20 Οκτώβρη που παίζει με την ΑΕΚ.
2: Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Πας πολύ μακριά. Εγώ είπα ότι με βάση τα λεφτά του. Δεν σου είπα ότι δεν είναι καλύτερος από μένα. Προς Θεού, μιλάμε για παιχταρά. Δεν είπα αυτό. Είπα δεν θα ταιριάξει καθόλου στη City.
0: Λες να το κάνει χαζό Ρώτα.
2: Κάνε αυτή την πρόβλημα. Ο Ρώτα θα του κάνει Ντάνι Άλβες Ρώτα. Πίλιος Ρομπέρτο Κάρλος. Ρομπέρτο Πίλιο.
0: Βεβαίως.
2: Τίποτα. Θα δούνε την ΑΕΚ και θα πάθουνε σοκ. 4-0. Λοιπόν. Είπαμε. Είπαμε και εσύ με την κλήρωση. Να έρθουν μεγάλες ομάδες εδώ.
0: Το έλεγα.
2: Αλλά όχι όλες.
0: Το έλεγα, ναι.
2: Να δούμε.
0: Όχι όλες.
2: Ρε παιδί μου, όχι.
0: Όχι αμέσως.
2: Δηλαδή παίζαμε τετράδες στα ΕΑΚ και πήγαινα εγώ, ο Σπύρος, ο Σέρφερ, ο Μπίλης ο Φορέστης με το χειρότερο στυλ και ένας εκεί και πήγαινε ο Μάτζερης, ο Αθανασούλας, ο Καράβολας και ένας 2-5. Λέω ρε παιδιά, να μοιραστούμε λέγα εγώ. Εμείς είμαστε παρεούλα μας λέγανε. Εντάξει, δεν ακουμπήσαμε την μπάλα. Έβαλα εγώ ένα τρίποντο και έκανα, θα μπορούσα να παίξω.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ κληρώθηκε με Ρεάλ, κληρώθηκε με Σίτι. Ευτυχώς δεν κληρώθηκε με τη μεικτή κόσμο να παίξει. Μαραντόνα,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και με Παρί Σεζερμέν. Φίλοι Ζιντάν, φίλοι. Εντάξει, ρε παιδί.
0: Πήγω μέσα όλοι. Εντάξει,
2: είπα. Όπα. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι. Αλλά κάπου όπα. Εντάξει, θες να παίξουν οι μεγάλες ομάδες.
0: Μα το έλεγα, το έλεγα.
2: Κοίταξε,
0: λέω,
2: όλοι θέλουν να πάνε Champions
0: League.
2: Να παίξουν. Ναι, αλλά. Έχεις στο μυαλό σου μια ελπίδα ότι μπορεί να περάσεις, ρε παιδί μου. Κάτι.
0: Ναι.
2: Βέβαια θετικό είναι και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ ότι ξεκινάνε, μιας και τα λέγαμε για αυτούς,
0: εντός
2: και με μια ομάδα κοντά.
0: Λίγο πιο στα μέτρα.
2: Κοντά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή που ξεκινάς με νίκη και λες μπορώ. Το έχω πάθει, εγώ είχα πάρει μπυριμπάκι και δεν είχε. Μέσα είχε ένα αγκάθι, μια πέτρα.
0: Ένα μαρουλόφυλλο.
2: Ένα πέντε σπαθί, ένα 7 καρό, ένα ρίγα μπαστούνι και μια ντάμα κούμπα.
0: Και τον κρεμασμένο.
2: Ναι. Στο ταρό. Το μέλλον σου προμηνύεται άσχημα. Θάνατος, την ξέρετε τη λέξη. Δεν είχα ξαναπάρει χειρότερο μπυριμπάκι. Και λέω τώρα με δύο μπαλαντέρ εδώ τους τσάκισα.
0: Λες
2: και το φτιάξω αντίπαλος τον μπυριμπάκι. Πραγματικά σου μιλάω. Φακές με μουστάρδα. Δεν υπήρχε αυτό το μπυριμπάκι. Αφού τους το έδειξα. Τους το άπλωσα και λέω. Τους το λέω. Πας στοίχημα να στα δείξω δύο λεπτά, δεν θα μπορείς να τα θυμηθείς αυτά τα χαρτιά που έχω. Θα στα δείξω. Θα τα κλείσω. Δεν θα θυμάστε τι έχω. Λοιπόν, κολουμπίριμπάκι, πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Σπας, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης σπας σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Μου αρέσουν αυτοί. Ο Ολυμπιακός πέρσι έπαιξε με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Έτσι είναι το Champions League, ρε παιδιά. Κώστας από Σαντορίνη, ναι, καλή σεζόν να ευχηθώ από την πανέμορφη Σαντορίνη μας. Εδώ που έχουμε πραγματικά ακόμα καλοκαίρι, είναι φοβερό και έχουμε και πάρα πολύ τουρισμό. Και με την πρώτη ευκαιρία σας περιμένουμε. Εμείς εδώ κάνουμε ντοματίνια υδροπονίας και κρασιά.
1: Θυμίσου τι έλεγες, Μαρία, μόνος μια βόμβα απλά και τι λέτε τώρα με τον εξωγήινο που τρέει ράγκα πρωί-πρωί. Το είπα, παιδιά, το είπα, να πέσουμε με τους καλύτερους. Το είπα. Λέω, άμα είναι να παίξει Champions League, θα παίξει με τους πιο δυνατούς. Αυτό θέλεις.
2: Ναι, όχι όλοι μαζί. Και... πιο μετά οι άλλοι, ρε παιδί μου, αυτό λέμε. Εντάξει, είπαμε. Είπαμε, εντάξει.
1: Εντάξει, ήρθε τώρα μια Real, ήρθε μια City, μια Ρώμα, μια Dortmund. Εντάξει, δεν έπεσε και η Bayern, ξέρω εγώ. Έπεσε η Dortmund. Εντάξει, εντάξει, δεν έπεσε η Παρί. Δεν έπεσε. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, έπεσε. Μια Λάσκ. Εντάξει, όχι, όχι.
2: Εντάξει, Dortmund σε δύο χρόνια ο Καρέτσας θα κάνει ό,τι θέλει στην ομάδα αυτή. Δεν το έχω ξαναδεί. Πήγε εκεί πέρα και έτσι. Mm-hmm. Όπως ο Κάγκουα. Ήρθε ο Κάγκουα εδώ στον Παναθηναϊκό και του είπε: δεν με κοιτάζει έτσι. Έκανε παρατηρήσεις ο Κάγκουα.
1: Σαν να είναι τρία χρόνια στην ομάδα, έτσι. Παλιός, ρε.
2: Λιβάη, ναι. Πίεσε, ρε, ναι, το σπίτι εκεί πέρα μπροστά. Κάντι να και έφυγε.
1: Τίποτα, έπινε καφέ με τον Κούμα.
2: Εγώ νομίζω θα πάρει περιβραχιώνεις μια εβδομάδα. Μπορεί να τρέχει ακόμα ο Κίνγκς Κάγκουα.
1: Εν τω μεταξύ.
2: Τον ερωτεύτηκα, ε.
1: Εμείς ξεκινάμε κάθε φορά που έρχεται ένας νέος παίχτης και λέμε. Θέλει το χρόνο προσαρμογής.
2: Ποιο χρόνο προσαρμογής. Είναι λες και είναι 9 χρόνια,
1: ναι,
2: εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λες και δούλευε μανολάδες κάτω και ήρθε εδώ πέρα και
1: πάλι. Παιδιά, το σπίτι του θέλει βάψιμο ήδη. Είναι τόσο καιρό εδώ πέρα.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με τον Κάγκουα. Δεν το... και φαίνεται και πολύ ωραίος τύπος. Δηλαδή ο Μακελελέ των φτωχών αυτός, ο δικός μας, τρέχει ακόμα Μακελελέ. Ο Νικολό Καντέ, ο δικός μας, ο Κάγκουα, τρέχει ακόμα. Είμαι με Κάγκουα.
1: Είναι, είναι.
2: Η ομάδα πρέπει να ξεκινάει με Κάγκουα. Δεν χρειάζεται να δω άλλον αγώνα, Μαρία. Kings Kangua, ονοματεπώνυμη επιτυχίας.
1: Είναι εκεί εδώ, σφραγίζεις, έτσι.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Στηρίζεσαι σε Kangua.
2: Δεν υπάρχει.
1: Έτσι θα περάσει ο χειμώνας.
2: Δεν είναι μόνο. Ωραία. Αυτό. Έδινε την μπάλα και πήγαινε τρέχοντας να πάει εκεί που πρέπει. Πριν γυρίσει ο άλλος το κεφάλι για να τη δώσει εκεί που πρέπει, ο Kangua ήταν εκεί. Δηλαδή ο Kangua είναι εκείνη η νοικοκυρά που είναι στον ημιόροφο και ανεβαίνει στον πέμπτο και είναι εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Είναι ο Kangua,
1: ναι,
2: εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήταν παντού, παιδιά.
2: Και οι μεταβιβάσεις του ήταν καλές. Δεν είναι αυτός που τρέχει μόνο. Και κάνει έτσι τη μάσκα και είναι ο σιώπης. Τι έγινε τελικά. Λοιπόν, ο Κάγκουα, είμαι με Κάγκουα. Κάγκουα.
1: Κάποιος λέει, Μαρία μου, αν γκρινιάζουν στις άλλες ομάδες αυτό που έρχεται στην ΑΕΚ θα είναι ακόμα χειρότερο.
2: Γιατί?
1: Υπάρχει μεγάλος αναβρασμός. Όπα, το χάσα. Μεγάλος αναβρασμός για τις τιμές εισιτηρίων Τσουλού.
2: Α,
1: και έλλειψη
2: αυτά
1: μεταγραφών. Μα εντάξει, παιδιά, ναι. Εντάξει, είναι λιγάκι ακριβούτσι κατά τα εισιτήρια. Τώρα θα βγουν μέχρι και την Παρασκευή το πακέτο των εισιτηρίων για το Champions League.
2: Α, θα δούμε τιμές.
1: Και την Παρασκευή 4 η ώρα και μετά θα βγουν στη διάθεση των υπόλοιπων οπαδών. Υπάρχουν κάποια site, μπήκα εγώ να δω, ρε παιδί μου, κάποια site που έχουν λίγα εισιτήρια.
2: Okay.
1: Άσχετα από την άγγελα.
2: Άσχετα.
1: Το πιο φτηνό είναι 220 ευρώ. Ο ένας, όχι πακέτο.
2: Πού πας, μαμά? Λοιπόν, σας κλειδώνω εδώ μέσα. Άμα χτυπήσει κάποιος...
1: Κινητό έχετε.
2: Λοιπόν, μπαταρία έχετε 100%. Ωραία.
1: Βάλτε Netflix.
2: Τα φαγητά είναι εδώ και τα λέμε. Τα λέμε σε 4 ώρες με το πάρκινγκ. Πού πας, μαμά? Πάει στο γιατρό η μαμά. Πάει στο γιατρό. Γιατί μας λέγανε παλιά. Πρέπει να πάμε στο γιατρό 2 ώρα το βράδυ.
1: Πες με εσύ, γιατί το κάναμε.
2: Και το πιστεύαμε εμείς. Πάρε 5 μνημόνια. Λοιπόν. Δεν θα μας πάρει στο γήπεδο. Εδώ, κυρία Ζαφυρά, του κοντινό.
1: Μαμά, τι θέλεις την πανέλα της ΑΕΚ?
2: Πού τα παιδιά σου? Πού τα παιδιά? Ο γιατρός είναι ΑΕΚ.
1: Ψυχίατρε.
2: Πού με πα... Μαμά, θα με πάρεις μια μέρα στο Champions League?
1: και το έχω προσχεθεί κιόλας.
2: Πάντα θυμάμαι τον αδερφό μου. Πάντα θυμάμαι το Χασοδίκη, τον αδερφό μου, που είδε 6 μάτς τότε που ήταν διπλή όμιλη. Που παίρναγες έναν όμιλο και πήγαινες σε έναν άλλο όμιλο. Παναθηναϊκός τότε έπρεπε να, για να κάνει πορεία. Ήταν πολύ μεγάλο το Champions League.
1: Champions League.
2: Ναι.
1: Ήταν όχι διπλός όμιλος.
2: Όχι, όχι, περνούσες και πήγαινες.
1: Α, και μετά πάλι σε όμιλο. Σε,
2: πάλι,
1: ναι,
2: σε όμιλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: 6 μάτς ο αδερφός μου είχε βρει στο. Ζητώ συγγνώμη από το ΑΚΑ. Έχει παραγραφεί. Είχε βρει ο αδερφός με έναν τρόπο. Και έβγαινε απ' έξω μέσα στο γήπεδο. Ξαναλέω, πήδαγε μια μάντρα και από το πάρκινγκ των παικτών, Μαρία, έβγαζε το κεφάλι εκεί που ήταν ασθενοφόρα.
1: Και έβλεπε έτσι το παιχνίδι.
2: Εγώ πήγαινα πλήρωνα εισιτήριο κανονικός, κεντροδεξιός, Καραγκιοζάκος, και έβλεπα τον αδερφό μου. Ένα κεφάλι μέσα από τα ασθενοφόρα, μέσα στο ΆΚΑ, και ερχόταν και πήδαγε. Πάνω στο γήπεδο από μέσα έξω. Από μέσα έβγαινε έξω. Ο αδερφός.
1: Ωραίος.
2: Και ο ξάδερφός μου ο Λάζαρος τον πήρε μαζί του, ο αδερφός μια φορά έπεσε 2,5 μέτρα από τη μάντρα και σκίστηκε στα ρούχα και ήρθε σχεδόν με το βρακί. Σκίστηκε από το λαγουνοψωίτη μέχρι το λαστράγαλο. Λες και τον κυνηγούσα σκυλιά. Και του λέω δεν είσαι ο Μαγκάιβερ. Τον αδερφό μου τον λέγα Μαγκάιβερ γιατί είχε χέτη. Δεν είσαι ο Μαγκάιβερ ο Χασοδίκης, ο οποίος είχε 12 μπάλες ελέκτα από τον Ηρακλή Περιστέριο. Όποια πήγαινε out, το θυμάσαι το αποκαλύπτω.
1: Ναι.
2: Δεν την προλάβαινες. Και είχαμε άλλα ονόματα. Αλέξαρος, Δημήτρης, Αριάννα. Βάζαμε ονόματα στις μπάλες. Έλεγε η μάνα μου, πού τις βρίσκεται όλες αυτές τις μπάλες. Τις είχαμε στο μπαλκόνι, σε διχτάκι. Λες και ήμασταν ομάδα.
1: Έτοιμη για προπόνηση.
2: Ναι. Σε διχτάκι. Τις πουλάγε μετά ο Χασοδίκης. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνεις στο ο αδερφός μου είδε όλο το Champions League δωρεάν. Παραλίγο να βγει με το Σωτηρακόπουλο δίπλα. Και εδώ έχουμε ένα σχολιαστή μάλλον της αγγλικής τηλεόρασης.
1: Τι ακριβούτσικα μωρέ, για σας είναι σχεδόν τσάμπα σχετικά με το μισθό που σας δίνει ο πρόεδρός μας. Ναι ρε παιδιά, δεν λέμε για εμάς. Όχι, δεν λέμε για εμάς. Λέμε για εσάς τους στοχάντζες που κοιτάτε κάθε μήνα πώς θα τα βγάλετε τις 20 του μήνα και μετά. Κατάλαβε, δεν λέμε. Εμείς ναι, εμείς εντάξει. Εγώ έχω διαρκείας για 5 χρόνια τώρα.
2: Μπορεί να σε δανείσει ο Κάγκουα.

0: Βιβιάν και Λίβερπουλ από 10 χρονών, παρήγγειλε μπλούζα της United με το όνομά σου. Ένας την έφτιαξε. Την παρήγγειλε από το site της ομάδας και θα
1: έλα,
0: μου τη στείλει. Ναι.
1: Και θα λέει τσουβί.
0: 198 ευρώ.
1: Δεν έχει τόσο, μωρέ. Τι λες.
0: Με custom made που πρέπει να το κάνεις εσύ είναι μια διαδικασία. Μου είπε, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: 100 ευρώ έχει. Όλες οι φανέλες 100 ευρώ έχουν.
0: Της Manchester.
1: Ο, γενικά.
0: Α, οκ. Okay. Δεν ξέρω. Δεν έχω αγοράσει ποτέ φανέλες.
1: Άμα πατήσεις κιόλας και όνομα, άντε να πάει, ξέρω, 140.
0: Τα έξω αποστολής. Αγγλία.
1: Γιατί θα στη φέρει ο ίδιος.
0: Θα μου τη φέρει στο ραδιόφωνο.
1: Ο Μαγκουάιρ θα στη φέρει.
0: Θα μου τη φέρει ο Ηλίας Βλάχος. Ο Ηλίας Βλάχος. Τι. Λίγο είναι.
1: Λοιπόν, σε ρωτάνε πως είδες το. Αν είδες Ελλάδα,
0: είδα, Ισπανία,
1: είδα, ναι. Σίγαμε, δεν το βλέπεις.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν ο Μίτογλου μπορεί να ξαναγίνει Ντουράν το Μίτογλου.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: 3-4 καλό είναι.
0: Δεν το ξέρω. Απλά για να γίνει αυτό που έγινε, ο Μίτογλου ήταν ο Ντουράντ. Δηλαδή ο Ντόρση ήταν ο.
1: Τι να σου. Πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσουν την Ισπανία έξω. Δύσκολο.
0: Πάντως συμφωνώ λίγο με Σπανούλη. Περιμένουν στη γωνία τώρα όλοι.
1: Καλά, αυτή η ζωή μας όλοι, ρε Σιτσούβι.
0: Okay. Λίγη αγάπη παραπάνω, σιγά, τι να πω τώρα.
1: Βρήκες τώρα, ναι.
0: Έμενα απέναντι από φυλακές Χαλκίδας, είχα γεμίσει τον μπαλκόνι με τις μπάλες που έπεφταν έξω από τη μάντρα. Παίζαν μπάλα στις φυλακές. Πολύ. Δεν θεωρείται κλοπημαίο. Συγγνώμη. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με αέρινο σιγά. Κεφαλά. Λες και είναι σε ινδική αίρεση. Ο Κεφαλάς είναι Μαρία, λες και είναι σε μια αίρεση που σου παίρνουν το Άιμπαν και την ψυχή με ροζάρια.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ινδική αίρεση.
1: Κάθε Τρίτη μαζευόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν όμως κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Ενθουσιάζεσαι, οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκτός προσφορές. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Μη φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες, εισόδους.
1: Καλά.
0: Okay.
1: Μεταξύ μας τώρα, εντάξει. Και στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Εντάξει, μιλάμε για top. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Στο ένα δεν είμαστε, Μαρία.
1: Yeah. Yeah.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ.
6: Sport FM Patra.
7: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
8: Για αριστιωτική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
9: Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Στο Μεταλλείου Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη ανακοίνωσε η ΧΑΛ με τον 19χρονο χαφ να υπογράφει μέχρι το 2031 και τον Ολυμπιακό να βάζει στα ταμεία του 15 εκατομμύρια ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του. Παίκτης των Ερυθρόλευκων ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα με τη Σαντάντερ, να γνωστοποιεί ότι καταβλήθηκε η ρήτρα για τη μεταγραφή του Κολομβιανού χαφ που θα φτάσει τα 16-4 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντείνει την προσπάθεια για τον Ουναή ο Παναθηναϊκός. Εντός των επόμενων ωρών οι εξελίξεις έτοιμοι εναλλακτικοί έχουν οι πράσινοι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η απόκτηση του Μαροκινού χαφ. Κοντά στην Γιαγκελόνια ως δανεικός με οψιόν αγοράς ο Πάντοβιτς, όπως γράφουν στην Πολωνία, με αλλαγές στο τριφύλι στο αυριανό μάτς με την Νίκη Βόρλου. Κορυφώνονται οι επαφές του Ολυμπιακού για την απόκτηση εξτρέμ με τον 25χρονο Γάλλο Γιάν Γκμποχό της Τουλούζ να είναι ψηλά στη λίστα, ενώ στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται και ο Αποστολάκης του Όφη. Οριστικά παρελθόν ο Ροντινέη που υπέγραψε στη Σάντος χωρίς SL Καμπή Πυρόλα, αλλά με Πέντερσεν και Κλέιτον η αποστολή για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Χρόνο αναμένεται να πάρουν Κουτσογούλας και Φίλης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την πραγματοποίηση μιας μεταγραφής μεσοεπιθετικού στην ΑΕΚ χωρίς να υπάρχει περιορισμός για τη δήλωσή του στην ευρωπαϊκή λίστα. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στο σημερινό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Έστω στη Χρυσούπολη. Με το νέο αποκτηθέντα Ούγκρεσιτς, η αποστολή του ΠΑΟΚ για το σημερινό μάτς κυπέλλου με τον Όφη. Νοκάουτ με Θλάσιο Χατζηδιάκος. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Βραζιλιάνος αμυντικός Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Κράσνονταρ. Ανανέωσε ως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Όσνα Μπρίκ ο Τζόναθαν Γκόμες σε επαφές με φόρινο δικέφαλος του Βορρά που κινείται και για τη θέση 6. Αγώνα δρόμου να προλάβει το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ κάνει στον Άριο Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον Μυρό. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει στο κέντρο της άμυνας είναι ο αποκτηθής Μπόσκο Σούταλο. Φουλάρουν για την απόκτηση ενός ακόμη στόπερ κίτρινη. Βόλος Έλαμπετ και Καλαμάτα ήρθαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με τέρματα των Μπολιβάρ και Μπονέτου είχε προηγηθεί η Μαύρη Θύελλα, με Ουρτάδο και Γκονσάλες ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα στις 7 παρατέταρτο ο Ζαν Μοντέιρο. Ο Δομινικανός Άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Συνεχίζονται οι επαφές με την ΚΑΕ ΑΕΚ για τη χρήση της Άνελ Αρένα. Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου φόρουαρντ για 2+1 χρόνια. Έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 της Σερβίας στα προημιτελικά του Eurovolley. Έχουμε καλή ψυχολογία, δίνουμε και την ψυχή μας, κάνουμε κάτι σπουδαίο ενώ δεν είμαστε επαγγελματίες, δήλωσε στον Big Win Sport FM η διεθνής λίμπερο Μαρτίνα Ξανθοπούλου. Πρεμιέρα με το δεξί στο US Open για τη Μαρία Σάκαρη, καθώς επικράτησε 2-1 σετ της Ρόμπιν Μοντγκόμερ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Grand Slam, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια στα Ροντούμτσεβα. Το μπαμ με την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες ανακοίνωσε η Manchester City, με το κόστος της μεταγραφής του Αργεντινού χαφ από την Chelsea να φτάνει στα 146 εκατομμύρια ευρώ και τον 25χρονο να υπογράφει μέχρι το 2031. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
14: Big Win Sport FM 94,6.

0: αυτές τις κιθαριές εδώ πέρα, Rainbow, ο Γίγαντας, ο Μπουρνάς, οι αποδότους από εκεί, το λες οι αποδότους από εκεί, το λες εσύ γενικά. Ε, κάθε ένα, δύο, τρία, ή από εδώ, από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Λέγαμε τώρα σε story το οποίο θα βγει και θα ρίξει στο ίντερνετ, ότι είναι η ένατη προς δέκατη χρονιά.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι η ένατη προς δέκατη χρονιά. Φοβερό.
1: Πιάνουμε διψήφιο δηλαδή, έτσι. Προς στιγμή νόμιζα ότι ο Κεφαλάς είχε δική του εκπομπή. Είχε χθες.
0: Πάντα ήταν μεγάλο το δελτίο του Κεφαλά, είναι μεγάλο το δελτίο πάντα.
1: Πάντα.
0: Όλοι αυτοί που έχουν αιρέσεις έχουν διέγερση. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πρικισμένοι όσοι έχουν αίρεση. Έτσι έχει και το λέγειν ο Παναγιώτης Κεφαλάς και την ορθοφωνία και την άρθρωση, θα έλεγα.
1: Είναι εκνευριστικό όταν ως παρέα έχετε αποφασίσει στην ταβέρνα να πάρετε και χωριάτικη και τη στιγμή που την παραγγέλνετε στο σερβιτόρο να πετάγεται ένας και να λέει τη φέτα ξεχωριστά.
0: Τη φέτα ξεχωριστά. Κάνει και έτσι, κοιτάει τη φέτα ξεχωριστά.
1: Εγώ δεν ξέρω, δεν τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους που δεν τρώνε φέτα. Και συνήθως αυτός που δεν τρώει φέτα δεν τρώει και ντομάτα.
0: Καταλαβαίνω ότι ναι. Ή αν τη φάω χωρίς τη φλούδα. Ή...
1: Σιγά, δεν θα σημασίσω και όλα.
0: Εγώ ξέρω άνθρωπο που δεν τρώει τη φέτα, αλλά την τρώει ψητή.
1: Ναι. Α, τη ρόπιτα λέει τρώω. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι με... Α, ναι, τυρί δεν τρώω, τη ρόπιτα τρώω. Είσαι ηλίθιος.
0: Εντάξει, κάτι τον ενοχλεί, ρε παιδί.
1: Τον με ενοχλεί.
0: Και ξέρεις τι δεν θέλω εγώ. Θα σου πω τι με ενοχλεί εμένα. Σου παραγγέλνω μία φέτα. Τη θέλω σκέτη. Ούτε λάδι ούτε ρίγανη.
1: Ούτε λάδι ούτε ρίγανη, ναι.
0: Θέλω σκέτη τη φετούλα.
1: Έτσι.
0: Εγώ.
1: Έτσι.
0: Άμα στη φέρουν στο χωριό μία φορά, τη φέρουν με λάδι και τη φέρουν και με ρίγανη. Και τρώει ένα και λέει είναι πολύ πικρή η ρίγανη. Κουνιέται. Ήταν μυγάκια.
1: Ήταν μυρμηγάκια.
0: Αυτά τα μιλιγκόνια τα λέμε εμείς. Εντάξει.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, άντε και να βάλεις λίγη ρίγανη. Όχι όμως να το καλύψεις από πάνω, λες και τη θάβεις.
0: Ναι, λες και είναι πάνκο. Λες και θα την τηγανίσεις και θα κάνεις.
1: Ναι.
0: Επίσης στις ταβέρνες τα έχω ξαναπεί. Αυτά τα φέτα με μέλι φοβερή,
1: όχι μέλια.
0: Όχι, φέτα τηγανητή με μέλι, φάτε τη μόνη σας.
1: Φέτα με σταφύλι, ναι.
0: Εντάξει. Εγώ τη θέλω σκέτη.
1: Ναι, έχεις φάει.
0: Και προτιμώ το κατσίκι. Το κατσίκι. Έχω φάει εγώ, δεν τρελαίνω.
1: Τι έχεις? Έχεις φάει με καρπούζι. Άλλο το σταφύλι.
0: Ναι.
1: Και επίσης ανθότυρο με σίκο. Καλησπέρα σας. Βεβαίως. Κάτι ξέρανε οι αρχαίοι και τρώγανε τα φρούτα με τα τυριά.
0: Ναι.
1: Κάτι ξέρανε.
0: Α, δεν είχαν και τίποτα άλλο. Δηλαδή, εντάξει. Ψωμί δεν τρώγανε οι αρχαίοι, να ξέρεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτά.
1: Νομίζω φτιάχνανε κάτι σαν άρτο. Ένα
0: ναι,
1: πράγμα
0: ναι.
1: Αυτό. Αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη.
0: Πώς πέρασε τα πανηγύρια, παιδιά? Επειδή έχει γίνει ένας χαμός. Εγώ πήγα σε τρία πανηγύρια. Απλά γίνανε πολλά βίντεο. Το οποίο δεν λέει.
1: Α,
0: στέλνεις...
1: ήταν πολλά τα βίντεο, δεν ήταν πολλά τα πανηγύρια.
0: Τρία, σε τρία πήγα. Τρία πανηγύρια. Πήγα σε τρία πανηγύρια.
1: Την ημέρα.
0: Όχι. Ένα στη Φιλοθέη Άρτας αρχές Ιουλίου και πήγα σε δύο πανηγύρια τον Αύγουστο. Δεν ήταν κάτι υπερβολικό. Γύρισε στον τόπο. Δεν γύρισε κανένα τόπο.
1: Είδες τα social
0: media. Απλά τα social το κάνουν.
1: Ναι.
0: Το κάνουν λύσα. Πώς μου λέγανε εμένα, όλη την ώρα κάνεις τη Ραμόνα. Πρώτον, όχι εγώ. Και δεύτερον, έχω κάνει 4 βίντεο με τη Ραμόνα. Σε όλη μου τη ζωή. 4 βίντεο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα social media το κάνουν λύσα. Άλλη γωνία από εδώ, άλλη γωνία από εκεί. Είχα πάει στα Βρουβιανά, εκεί πέρασε καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Και γύρισα, λέγαμε θα πάμε για ένα ποτό. Εκάς. Και γυρίσαμε 9 και 20 το πρωί.
1: Μεγάλο ψέμα. Μεγάλο ψέμα, θα πάμε για ένα ποτό. Είναι εφάμιλο,
0: ναι,
1: του ψέματος που σου λέει ο γυμναστής, τελευταία άσκηση.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο ψέματα μην τα πιστεύετε ποτέ.
0: 9 και 20 το πρωί, όπου φιλούσα την κεφάλα του Κώστα Χριστόπουλου. Αυτό ήτανε. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, γλεντήσαμε, μια χαρά. Τι κάνουν τώρα τα site, παιδιά? Δεν στέλνω εγώ, μου στέλνουν μηνύματα, τα στέλνει στα site να διαφημίζει.
1: Ναι,
0: αλλά
1: δεν είχε.
0: Πρώτον, δεν είχα άλλη δουλειά και δεύτερον, τα site τι κάνουν τώρα? Τα παίρνουν από τα social media κάποιου που το ανεβάζει,
1: ναι,
0: και το κάνουν θέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Είναι. Mm. Είναι πάρα πολύ απλό. Φέτα με λαδορίγανη, είσαι κακή φέτα. Change my mind, λέει ο Στάθης. Ναι.
1: Χωριάτικη χωρίς φέτα δεν υπάρχει. Καταρχάς, ναι. Η χωριάτικη
0: ναι,
1: είναι η σαλάτα με φέτα.
0: Α, η άλλη είναι αγκουροντομάτα.
1: Αγκουροντομάτα, κρύμπι ντομάτα.
0: Ναι, αυτή
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Και στη χωριάτικη, έλεος, αυτά τα χαρούπια, τα κρίσπι με χαρούπια που βάζετε μέσα, μην βάζετε τίποτα. Άστο να βουτήξουμε εμείς. Ας το αναβουτήξουμε το ψωμάκι εμείς.
1: Είναι μου βάζει, στο τέλος όμως ωραίο, γιατί έχει γίνει, έχει μαλακώσει και έχει ρουφήξει το.
0: Δεν υπάρχει κάποια συνταγή που έχει μέσα κρυθαρό χαρούπο κούλουρα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Με σουσάμι τώρα η φέτα, η χωριάτικη.
1: Σουσάμι στη χωριάτικη.
0: Και κάτι άλλο. Παραγγέλνουμε μια φέτα. Τι μου βουτά το πιρούνι που το. Στη φέτα. Πάρε στο πιάτο σου.
1: Πάρε στο πιάτο σου.
0: Και μιλάει αυτές και τσιμπολογάει. Ω, κοίτα, αυτή
1: είναι
0: κάπου,
1: ανάλογα και την παρέα όμως είναι.
0: Καμία παρέα, ούτε ο πατέρας.
1: Ανάλογα και την παρέα. Βέβαια, ξέρεις τι γίνεται. Στην αρχή μοιράζουμε όλοι με κουτάλια.
0: Και μετά γίνεται η βούτα, ναι.
1: Και μετά.
0: Και άλλοι. Και άλλοι μηνύματα για τα εισιτήρια
1: της. Ναι, αυτό το... είναι λιγάκι. Εντάξει. Παιδιά, τι περιμένετε τώρα. Σαν ποιος λυτέρατε. Only fans is the way, λέει ο Παναγιώτης. Μεγάλη αλήθεια, αυτός που δεν οδηγάει, άμα τον ρωτήσεις, σίγουρα δεν κολυμπάει. Γαλμένο από στατιστική της ζωής. Πέτρος, ζωολόγος, στατιστικολόγος.
0: Φίλε ζωολόγε, δεν ξέρω αν απευθύνεσαι σε σωστά άτομα, αλλά εγώ δεν κολυμπάω, δηλαδή κολυμπάω άμα έρθει η ώρα. Δηλαδή στον Τιτανικό θα κολυμπούσα, πώς να σου το πω.
1: Α, από ανάγκη.
0: Από ανάγκη.
1: Ναι.
0: Αλλά και σε μια πισίνα κολυμπάω. Δεν
1: μπορείς
0: πάω
1: να κολυμπήσεις στα άπατα.
0: Δεν πάω στα άπατα.
1: Τότε στο... άμα... Συγγνώμη, δεν θέλω να σε, να σε τρομάξω, αλλά στον Τιτανικό πήγαιναν στα άπατα.
0: Ναι, από ανάγκη θα κολυμπούσα.
1: Άπατα.
0: Από μόνος μου δεν πάω.
1: Άπατος θα πήγαινες και εσύ.
0: Ναι, από μόνος μου δεν πάω. Όχι, κάτι τέτοιοι σαν εμένα σώνονται. Γιατί δεν θα βοηθούσα άλλον πέρα από τον εαυτό μου. Θα βλέπα μια κυρία να πνίγεται και δεν θα έκανα έτσι.
1: Άρα στον Τιτανικό θα ήσουν αυτοί που δεν θα άφηνε τον άλλον να ανέβει πάνω.
0: Εννοείται. Εγώ θα τους πατούσα με το. Δεν κατάλαβες. Επειδή ξέρω ότι θα έσαινα μόνο τον εαυτό μου. Έβλεπα μια κυρία να βυθίσετε κάτω. Δεν θα έκανα I must save this lady.
1: Όχι, θα παίρνεις από πάνω.
0: Όχι, ό,τι γράφει το καντήλι του καθενός.
1: Όσο λάδι έχει.
0: Όσο λάδι.
1: Όχι στη φέτα.
0: Θα κολυμπούσα. Έχεις κάτι. Κάτι παγκ, κάτι σκυλιά. Που πάνε χέρια πόδια μέσα. Δεν θα έκανα το Γιαννιώτη. Θα πήγαινα έτσι, θα κολυμπούσα. Νεκρή. Δεν θα έκανα κάτι στον Τιτανικό. Θα τα ακούω από μακριά, άκου. Παίζει εκεί για τους πρωταγωνιστές, άκου. Εγώ. Κάτι τέτοιοι σώζονται. Κάτι τοξικοί που κοιτάνε το τομάρι τους. Αυτοί επιβιώνουν.
1: Όχι, δεν επιβίωσαν.
0: Λοιπόν, αυτό πέταξε μετά και το σμαράγδι. Αυτό έπεσε στον έρωτα. Τέλος πάντων. Χωριάτικη στην Αίγινα 12 ευρώ. Είναι ωραίο χωριό, κύριε φίλε. Τώρα τι να πω.
1: Στη Μύκονο 25.
0: Τόσο πολύ.
1: Μα τι κάνουμε τώρα.
0: 25 χωριάτικη.
1: Και λίγο σου λέω. 25 πρέπει να είναι η μερίδα. Όχι.
0: Α, οκ.
1: Η κουταλιά.
0: Το πιάσα.
1: Έχουμε break, καλλιτέχνη μου.

0: Sport FM 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: λέει κάποιος εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Χωριάτικη σούπερ στον Αχαίροντα, λέει. 8 ευρώ. Α, είναι και ωραίο ταξίδι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: One way.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: One way. Πολύ ωραίο.
1: Δεν έχει επιστροφή.
0: Όχι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Το έχω κάνει αυτό στον Αχαίροντα. Έχω περπατήσει εκεί. Δεν είναι ενθουσιάστηκα. Ιδιαίτερα με την εμπειρία που περπατούσαμε στα παγωμένα νερά.
0: Καλά, εσύ να γενικά δεν σε αρέσει το νερό.
1: Όχι, δεν ενθουσιάστηκα με τη διαδικασία.
0: Δηλαδή, περίμενες νεράιδες, περίμενες τον Άδη να έρθει να σε πάρει. Δεν
1: μπορεί να βγουν νεράιδες να έρθουν κάτω από το νερό. Μια φορά το κάνεις.
0: Μια φορά το κάνεις.
1: Δεν τρελάθηκα με την εμπειρία. Δηλαδή έχασα πολλές ώρες από εκείνη την ημέρα.
0: Τι ηλικία ήσουν?
1: 27 χρονών, 28.
0: Ήσουν πάρα πολύ μεγάλο γι' αυτό.
1: Πόσο
0: με πήγανε δικοί μου άνθρωποι που ήταν μικρότερης ηλικίας και τους άρεσε πάρα πολύ.
1: Εσύ τώρα θα πήγαινες να περπατήσεις?
0: Ναι, πήγαινα, ναι, εμένα μου αρέσουν.
1: Για ποιο
0: θα
1: λόγο?
0: Έκανα και βουτιές και τέτοια.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Εγώ με το αμάξι από έξω, την άλλη φορά θα πάω στην ταβέρνα γρήγορα.
0: Καλά,
1: θέλω να σου
0: σίγουρα.
1: Πω ότι την τελευταία
0: σίγουρα,
1: φορά που θέλανε να κάνουν πεζοπορία κάποιοι, κάνανε και μου λέγανε έλα και έλα και αυτό και είναι ωραία και παρέα. Τους απέρριψα όλους.
0: Ναι.
1: Πήγα στο πανηγύρι, ξύπνησα 2 το μεσημέρι. Ήμουν ο πρώτος στην ταβέρνα που έτρωγα μόνος μου. Πήρα μια μπριζόλα τεράστια, πατάτες κομμένες στο χέρι και μια χωριάτικη με τη φέτα
0: Κοίτα,
1: μέσα.
0: Μου το καταλαβαίνω.
1: Και ήρθανε κατάκοποι και ένιωθα πολύ πιο ευτυχισμένος από αυτό.
0: Δεν είναι κάτι που σε γεμίζει σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: γίνεται αυτό.
0: Το χειμώνα που είχαμε πάει, ξέρω εγώ, Αμφίκλια. Και κάποιοι θέλουν να κάνουν σκι και snowboard και
1: τα
0: τέτοια.
1: Τα έχω κάνει αυτά στο χωριό.
0: Όχι, εγώ περίμενα.
1: Χωρίς να θέλουμε, έχουμε κάνει snowboard στο χωριό. φεύγαμε από το γυαλί του πάγου 18 χρόνια στην κατηφόρα.
0: Ότι εγώ περίμενα υπομονετικά να κάνει παρέα snowboard και μετά πήγαμε στην ταβέρνα και τσακίσαμε τα παϊδάκια.
1: Σου άρεσε εσένα να κάνει snowboard μέσα στα
0: χωριά? Μα δεν έκανα.
1: Μπράβο.
0: Όχι, αλλά.
1: Είσαι ο τσούβι του καλοκαιριού.
0: Ακολούθησα. Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό, αυτό. Ναι.
1: Δεν. Όπα, έχει κάνει σκιαμαχία. Με στον Αχαίροντα. Και έφαγα παϊδάκια στο ποταμάκι, στο ταβερνάκι.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Με τα πόδια. Σκιαμαχία. Δυνατή σκιαμαχία. Και όλοι εκεί προστατεύεις τα παιδιά σου. Τα πιάνεις από το μέτωπο και τα τραβάς προς το μέρος σου.
0: Έλα πιο κοντά μου, σε παρακαλώ.
1: Αλλά αν αρχίσεις και λες Αχαίροντα, έλα πάρε και τούτο το σώμα και όποιον είναι εδώ. Και να συνεχίσεις να περπατάς.
0: Και να φοράς ένα λευκό σεντόνι.
1: Και να συνεχίσεις απλά να περπατάς.
0: Σου πω εγώ. Ή να αρχίσεις να μιλάς με ανθρώπους που δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αμέ.
1: Ναι, δέντρα φυτά μου.
0: Πω εγώ.
1: Μόνος. Νιώθω τα όρνια να ξεσκίζουν τις σάρκες μας ήδη. Νεκρές πάνω. Ποσάιντον.
0: Αρχίζει να επικαλείσαι την θεά Αθηνά.
1: Άρθε ο Ναΐ. Είδε άρθι. Αρχίζει να κάνεις τέτοια. Δεν θα ξαναπάει άνθρωπος.
0: Πρέπει να μας ακούει το fan club του Αχαίροντα αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, φίλε. Εγώ για μένα λέω.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Εγώ βαρέθηκα. Τι θες? Δεν έχω δικαίωμα.
0: Κάποιοι δεν έρχονται και τόσο κοντά στη φύση όσο έρχεστε εσείς.
1: Είμαι όλη μέρα και στα χωριά, βαρέθηκα. Δεν έτσι μεγάλωσα. Εκεί μέσα στα ποτάμια έχω μεγαλώσει. Έχουμε δικό μας Αχαίροντα εκεί, το Λαμπύρια Ασπροπόταμο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όπα, όπα. Θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα τώρα.
1: Γιατί?
0: Να σας πάω λίγο. Έχουμε θεματάκι στη Μαδρίτη.
1: Στη Μαδρίτη, τη Ρεάλ.
0: Στην πόλη, γιατί αυτή την εβδομάδα έχει αγώνα Φόρμουλα 1.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε συναγερμό στη Μαδρίτη.
1: Γιατί?
0: Έχουμε έρευνα της αστυνομίας.
1: Γιατί γελάς για την έρευνα?
0: Για κλοπή καλωδίων από το Σιρκουί.
1: Εγώ είμαι, τρέχω πιο γρήγορα.
0: Σύμφωνα με αναφορές αστυνομίας, άγνωστοι μπήκαν παράνομα στο σιρκουί και αφαίρεσαν ηλεκτρικά καλώδια, προκαλώντας πρόβλημα στη Φόρμουλα 1. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που θα σας κάνω ανθρώπινο.
1: Θα τα δείτε στη Σανέλ Αρίνα οι Ολυμπιακοί, που θα έχετε καταλήτες.
0: Συγγνώμη, δεν είναι αυτή την εβδομάδα, είναι την επόμενη.
1: Ελάτε Σανέλ Αρίνα, οι φίλοι μου εκεί, δικοί μου άνθρωποι, τα παλικάρια μου. Ελάτε, λιώσα. Χωρίς γιώτα.
0: 11-13 Σεπτεμβρίου είναι, συγγνώμη, δεν είναι αυτό το Σαββατοκυριακό.
1: Σκεφτικά αμάξι μέσα στο σιρκό. Θα παίζει Στάθη Ξένο Φουλ και Τσιτσόπουλε. Ξανά!
0: Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας ABC, Αμπεθέ, Άγνωστοι εισέβαλαν παράνομα στην πίστα της Μαδρίτης.
1: Παράνομα.
0: Και προχώρησαν σε κλοπή ηλεκτρικού, ηλεκτρολογικού υλικού. Οι δράστες αφαίρεσαν περίπου 300 μέτρα ηλεκτρικών καλωδίων από τις εγκαταστάσεις.
1: Μοντογιόπουλος.
0: Κοντά στις στροφές 17-18.
1: Πάνε οι στροφές.
0: Πάνε οι στροφές.
1: Τόσες στροφές.
0: Θα παίρνουν τις στροφές, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Για την ώρα οι ισπανικές αρχές δεν έχουν εντοπίσει. Όμως θα παίρνουν τις στροφές, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Για την ώρα οι ισπανικές αρχές δεν

0: με το επερχόμενο Grand Prix στην Ισπανική πρωτεύουσα.
1: Απλά,
0: πότε είναι η Παρασκευή, είναι τα δοκιμαστικά. Πέμπτη θα τα βάλουν, Πέμπτη βράδυ θα τα βάλουν. Και θα βάλουν και σκυλιά απ' έξω. Θα περνάει το Verstappen, λέει σμαρτάκι κολοφτιασμένο.
1: Για πλάκα, ρε. Σμαρτάκι.
2: Πονηρό θηλυκό.
1: Get out of your mind. Ναι, ναι, ναι, ναι, που θα βγει αυτή η ξανθιά με τα νύχια από μέσα και τις τρέσες.
2: Έλα, μωρέ, με την μαλάκα, το έχω πει, τι θες να κάνω. Πού είσαι, ρε, μωρό, τι κάνεις. Καλά, είσαι.
0: Ανοίγει από τους
1: τρία μέτρα. Ελάστιχα. Φρέντι Κρούγκερ. Αυτά τα νύχια. Τα νύχια αυτά πολύχρωμα, πράσινα.
0: Ναι, ναι, ναι, και στρασάκια πάνω.
1: Όλα πάνω, όλα, έχει πάνω. 1100 ευρώ.
0: Ναι, ναι. Θέλει να 4 ώρες να τα βρει αυτό.
2: Εννοείται.
0: Χειρουργική επέμβαση.
2: Όχι με το τζέλ, δεν μου φύγει το τζέλ.
0: Αυτά πάνε με εγγύηση.
2: Να ξέρεις ότι εγώ δεν μιλάω στη μάνα μου εδώ και 6 χρόνια. Δεν μιλάω με τη μάνα μου.
1: Πολλές από αυτές. Εγώ δεν μιλάω με την αδερφή μου. Τι, με την αδερφή μου, 6 χρόνια έχω να μιλήσω. Δεν μιλάω με τη μάνα μου και την αδερφή μου. Πήγα να τους πατήσω. Μεγάλες ρόδες σμαρτάκι.
2: Τρόμαξες.
1: Ναι, σε σκέφτηκα, είχαμε καιρό. Mad Max. Μεγάλα λόγια μη μου λες.
0: Παπά. Λοιπόν, συγγνώμη καλλιτέχνη μου, μην ξεχνιόσαστε, ό,τι θέλετε να παραγγείλετε, ό,τι μα ό,τι, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, τα πάντα όλα παραγγέλνετε από το box, διότι στο box ξέρουν καλά ότι έχουν πόντους, εκτόσεις, προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά με κάθε μα κάθε παραγγελία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις άλλο delivery που να κερδίζεις περισσότερα.
1: Ονομάζομαι Βιθέντε Γαλιλόπουλος. Καλά κάνανε, εγώ με αυτούς είμαι.
0: Ναι,
1: καλά κάνανε. Καλά κάνανε, μάθουν να τα φυλάνε.
0: Έτσι τώρα, μαυριλένι.
1: Μαυριλένι.
0: Μαυριλένι.
1: Πάρτε τώρα τα καβάλες, πώς τα λένε τα κέμπλες αυτά. Τι θα φας σήμερα. Μια καλή σαλάτα, ένα δροσερό φρουτάκι. Τα παίρνεις όλα αυτά από Lidl, εγγυημένα καθημερινά, φρέσκα. Έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Με φουλ εγγύηση. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από φρούτα και λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου

0: Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής. Το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
6: Στον άξονα 34ου Συντάγματος Πεζικού Ηρών Πολυτεχνού προς τη Σαχτούρη. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Οι τουρκικές αρχές ανακοινώσαν σήμερα ότι έχασαν την επαφή με το ένα φορτηγό πλοίο και τα 10 μέλη του πληρώματός του. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου. 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ φορτηγού με μικρό λεωφορείο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Συνελήφθη στην Κομωτινή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τίτλο, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλό βαθμό στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, ενώ έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Στρέφς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Winsport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Το κυρίως μενού σερβίρεται σήμερα. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της βραδιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ναι, βρήκα το δρόμο της επιστροφής.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, έχω έρθει με περίσσιο κέφι.
1: Ναι, δεν είναι AI.
0: Ναι, μετά έχω χαραλαμπούδι γιατί ξεκινάμε τα γυρίσματα με Digimam τότε και τώρα, καλή μας αρχή.
1: Άντε, άντε, με το καλό.
0: Η άχαστη λογικά την 1η-3η του Οκτώβρη θα είναι στον αέρα. Mm-hmm. Και σας έχουμε μία έκπληξη γενικά, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, αλλά μια εκπληξούλα κυρίως για τον κόσμο που θέλει να έρχεται στην εκπομπή. Όχι στο φεστιβάλ που κάνουμε τα καλοκαίρια,
1: ναι.
0: Το έξτρα. Σε αυτά που
1: την
0: θέλει
1: εβδομαδία.
0: Την εβδομαδία. Θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Ένας αριθμός ανθρώπων που θα προλαβαίνει. Ναι.
1: Θα είναι πιο ακριβά τα εισιτήρια από αυτά της ΑΕΚ της Champions League.
0: Όχι. Και ναι, μια παράσταση Birmingham ή Birmingham είναι αληθινή.
1: Εδιμβούργο,
0: Λονδίνο, Birmingham. Είναι αληθινά και τα εισιτήρια φεύγουν βροχή. Ευχαριστώ. Επίσης, ευχαριστώ για το Telecom, δεν τα έχουμε πει, είναι sold out. Ευχαριστώ για το Κατράκιο, είναι sold out. Άνοιξε και άλλη παράσταση στο Κατράκιο για Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και βαδίζει και αυτή για ένα μεγάλο sold out. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Big Wins Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε. Καλημέρα από Αίγιο, όχι Πέλαγος.
1: Όχι
0: να
1: Πέλαγος.
0: Πω. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Μπουρνάς. Και από εδώ. Σε από εκεί. Να πούμε στο Σωτήρι Ταμπάκο.
1: Ποιος. Ποιοτικός.
0: Ποιοτικός, μαυρισμένος, CEO θα έλεγα. Με ωραία χρώματα, μπλουζάκια αυτά τα... Τι χρώμα είναι αυτό ρε Μαρία που φοράει ο...
1: Δεν βλέπω.
0: Για σήκω λίγο παιχταρά. Το τι είναι, σωμόν.
1: Αυτό είναι...
0: Εγώ το είπα σωμόν.
1: Είναι σωμόν, είναι σωμόν. Είναι καθαρό σωμόν.
0: Καθαρό σωμόν.
1: Καθαρό σωμόν.
0: Μπορεί να είναι το πόδι, αλλά είναι offside. Δεν υπάρχει λίγο... Ναι.
1: Καλημέρα στο Μανώλη, ναι, ήρθε από Μάντσεστερ, μην ανησυχείτε. Καλημέρα στο Diver, τελείωσε η πραγματική ζωή και... Και γυρίσαμε στην πραγματικότητα. Τελείωσε η πραγματική ζωή, λέει. Α, και γυρίσαμε στην πραγματικότητα. Βαθύ. Βαθύ. Τελείωσε η πραγματική ζωή και γυρίσαμε στην πραγματικότητα.
0: Όποιος τα λέει αυτά, πρώτος. Πρώτος κάνει τις βλακίες.
1: Καλημέρα στο Γιώργο. Γιώργο, δεν ξέρω. Λέει, διάβασα, λέει, το πρωί τέλος συνεργασίας μεταξύ Nova και Κοσμοτέ TV. Δεν γνωρίζω κάτι.
0: Δεν το ξέρω
1: κι εγώ. Καλημέρα στο Μιχάλη. Blue cheese, λέει, με στα φίλη. Ναι, παιδιά, όλα τα παιδιά.
0: Δεν είναι περοκφόρ, 28 ευρώ. Blue cheese.
1: Blue cheese, 12,50.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Εννοείται. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος μένει κοντά σε τένις κλαμπ. Έχει πάνω από 20 μπαλάκια. Ο σκύλος μου κάνει πάρτι. Πολύ καλό. Καλημέρα στον Παναγιώτη από Άραξο Αχαΐας.
0: Έτσι, χαλαρή είναι όλη και
1: ωραία,
0: στον Άραξο.
1: Θαυμάσια. Καλημέρα στο Δάκη από Αγρίνη, ο ερετικός μετανάστης Πειραιά. Καλημέρα στον Ηλία. Ο Τσούβι είχε άδεια ή διακοπή συμβολέου, λέει. Όχι, παιδιά. Άδεια.
0: Διακοπή.
1: Άδεια. Καλημέρα από Χλωσιτίας. Την περασμένη, λέει, Παρασκευή ήταν αδιανόητο αυτό που έζησα. Γελούσα μια μισή ώρα. Τελείωσε η παράσταση και δεν το πίστευα. Μπράβο, ρε Άλεξ Μανώλης. Καλά, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι σημάδεψε στην Κρήτη για ακόμα μια φορά.
0: Ωραία ήταν στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Αυτό που έγινε. Δηλαδή, στο Παγκρίτιο μέχρι στιγμής είναι η μεγαλύτερη παράσταση που έχω κάνει. Πριν δεν έχει γίνει το Telecom ακόμα. Γιατί είχε 8.000 άτομα. Ξάπλωσα στον καναπέ.
1: Ήταν στο πέταλο, ήταν ουσιαστικά.
0: Πέταλο και κάτω.
1: Έτσι και κάτω, ναι.
0: Ναι, και γιγαντοθόνης και τα λοιπά. Και
1: το... έβλεπα πίσω το τέρμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ό,τι πιο κοντινό σε γκολ. Και η αλήθεια είναι ότι περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Και ευχαριστώ και τον κόσμο του που... στο Παγκρίτιο που και ήρθε και όλους τους ηθήνοντες εκεί που με υποδέχτηκαν. Ευχαριστώ και τον Μανώλη το Ρουμπάκι. Έχει φορέσει και τη φανέλα εδώ τριφύλια ιστορίες. Που κάτσαμε μετά και είπαμε τα ποδοσφαιρικά μας και γενικά έπαιξα σε γήπεδο ευρωπαϊκό.
1: Έτσι, έτσι. Σε γήπεδο που έρχονται κούπες.
0: Έρχονται.
1: Και σηκώνονται. Εντάξει.
0: Ναι, οι κούπες ήρθαν μετά.
1: Μετά ήρθαν άλλες κούπες, τέλος πάντων.
0: Ήταν αυτές που πρέπει.
1: Καλημέρα και στο Σαλοπέτα, καλημέρα και στο Δημήτρη. Σε είδα στη Δράμα, λέει, καταπληκτικός. Καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά.
1: Καλημέρα στο Χρήστο, τον Γκαβό. Απολογισμός Αυγούστου, λέει, 4 κιλά πάνω, πολλά ευρώ κάτω. Καλώς τα παιδιά. Α, καλά, εντάξει, ναι. Ναι, είναι η εποχή, παιδιά, ο Σεπτέμβρης. Ναι. Πάμε. Πάμε το φθινόπωρο. Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλώς τα δέχτηκες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόταση για δισκογραφική εταιρεία, λέει, Καρδερίνα της Άρτας, λέει ο Δαμιανός. Παιδιά, εντάξει, το ξέρουμε.
0: Καρδερίνα της Άρτας.
1: Ναι, ρε.
0: Φοβερό.
1: Λέει. Α. Εντάξει, καλημέρα παιδιά. Το ξέρετε ότι ο παππούς του Μπέκαμ ήταν τσοπάνος και τα καλοκαίρια που πήγαινε μικρός στον παππού του, τον βοηθούσε με το κοπάδι και του φώναζε Μπέκαμ τα γύρια στο Μαντρί.
0: Okay, έφτιαξε μια ολόκληρη ιστορία για να φτάσει στο Μπέκαμ, μπορε Μπέκαμ.
1: Και του Αγίου Μάμα σήμερα.
0: Ναι, του Αγίου Μάμαντος, 2 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει και η Αθλέτικ Μπιλμπάου και το Σαν Μαμές.
1: Σαν Μαμές, ναι, ναι, ναι.
0: Προστάτης των ζώων. Βέβαια, στα χωριά σφάζουν ζώα για να φάνε, ναι. Αλλά ο Άγιος Μάμας είναι αυτός που λέει ο Βάος, λιοντάρια χριστιανοί, λιοντάρια χριστιανοί. Ο Άγιος Μάμας νίκησε τα λιοντάρια. Το πετάξα μέσα και έκανε... Και γιορτάζεται 2 Σεπτεμβρίου. Σε... Όχι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι famous. Αλλά αυτή η γιορτή είναι σήμερα.
1: Καλημέρα στον Σταύρο, καλημέρα στον Μάκη. Χωριάτικη λέει, το πιο πασόκ φαγητό που δημιουργήθηκε στα τέλη του 60 και αρχές 70 από τσακάλια ταβερνιάριδες της Πλάκας για να γλιτώσουν τη διατίμηση στη σαλάτα. Τώρα λέει για την αυθεντικότητα, ας μην αρχίσουμε κουβέντα, λέει αυθεντικό πασόκ. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται να βουτήξουμε και στα βαθιά νερά της ελληνικής παράδοσης.
0: Οκ, okay, χαλαρά.
1: Και είναι και το... Εννοείται ότι πάντα όλες οι παραγγελίες ξεκινάνε με το μια χωριάτικη.
0: Ναι.
1: Πάντα ξεκινάνε.
0: Και όταν θα πάρετε πράσινη, μπίπ το μπαλσάμικο. Δεν το αντέχω άλλο.
1: Όχι,
0: την κρέμα, όχι, δεν είναι μπαλσάμικο. Αυτό είναι, έχει μέσα
1: ζάχαρη. Κρέμα μπαλσάμικο.
0: Δεν το αντέχω άλλο.
1: Το μπαλσάμικο δεν είναι γλυκό.
0: Μα δεν το θέλω άλλο. Μανιτάρια μπαλσάμικο. Όχι, αλάτι λεμόνι. Φέρτα εδώ να τα φάμε.
1: Αλάτι λεμόνι
0: είναι ό,τι καλύτερο έγινε. Και ξύδι στο μαρούλι, άμα γουστάρετε. Ναι, το δέχομαι.
1: Και με λεμόνι και με ξύδι.
0: Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Μου λέει έβαλα ξύδι. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Για βοηθητικό το θέλω.
1: Καλημέρα στην Νατάσα από τον Μπράιτον.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει αρχίσει, λέει, το πανηγύρι από την Παρασκευή του Αγίου Μάμα. Λέει κάθε μέρα εκεί είμαστε. Τόση παντσέτα, λουκουμάδες, χαλβά, φαρσάλων. Παναγία μου, θα σκάσουν.
0: Όλα μαζί.
1: Ωραία.
0: Όλα μαζί.
1: Θαυμάσια.
0: Λοιπόν.
1: Είπαμε πότε ξεκινάνε οι άχαστοι, την πρώτη...
0: Εβδομάδα του Οκτώβρη, ναι. Φιλοδοξούμε να μας τα αέρα. Εντάξει, τώρα λίγο πριν πάνω πέντε κάτω θα τα βρούμε.
1: Κάποιος παραξηγήθηκε για αυτούς που είπαμε ότι δεν τρώνε φέτα αλλά τρώνε τυρόπιτα. Και λέει, εντάξει ρε παιδιά, είμαι από τους ηλίδους που δεν τρώνε φέτα αλλά τρώνε τυρόπιτα.
0: Εντάξει,
1: αλλά υπάρχουν και κάποιοι που τρώνε φακές με μαγιονέζα.
0: Ναι, πώς
1: το
0: πω,
1: εντάξει.

0: 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, με αγχώνει λίγο αυτό το μήνυμα. Τσούβι, μας έλειψε, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. 5 η ώρα έχει Ελλάδα-Σερβία βόλεϊ γυναικών.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα.
0: Ναι, αλλά αυτός λέει για το ευρωπαϊκό. Ένας ρομαντικός διαιτητής βόλεϊ. Με αγχώνει η ιδιότητα.
1: Ναι, λίγο. Ναι. Μην το βγάλεις παρά έξω αυτό.
0: Με αγχώνει η ιδιότητα, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, σήμερα στις 5 η ώρα. Φοβερό, αυτό ήθελα να πω. Παίζει η εθνική με τη Σερβία στο Μπρνο της Τσεχίας για το Eurovolley. Είναι για τα προημιτελικά του Eurovolley. Θυμίζουμε ότι είχε κερδίσει τη Γαλλία η εθνική μας και πέρασε σε αυτή τη φάση. Η Γαλλία που ήταν το μεγάλο φαβορί.
0: Πιο μεγάλο φαβορί, έτσι ξεπαστρέψαμε.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, 5 η ώρα. Και νομίζω, ναι, ΕΡΤ 2 Sports, τηλεοπτική μετάδοση, 5 ώρα, πάρα πολύ ώρα για να δεις τον αγώνα. Γιατί λέει, ποιος σας είπε ότι βάζουν φέτα στην τυρόπιτα, ενώ όχι αυτή που θα φτιάξεις, ναι, εντάξει.
0: Όχι αυτή που θα φτιάξεις, είναι οι άλλοι βάζουν ό,τι έχει μείνει πολύ κάτω.
1: Όχι, λευκό τυρί, δεν είναι φέτα, είναι λευκό τυρί.
0: Ναι, και κυρίως και... πολλές φορές ότι... Ναι, σαλαμουροειδή.
1: Ναι, λευκό τυρί.
0: Όχι βέβαια όλοι, αλλά αρκετοί. Mm-hmm.

0: Ο Νίκος αποτυχείο ήταν στην πόλη την περασμένη εβδομάδα.
1: Ο αποτυχείο δεν μπορεί να πετύχει. Ο αποτυχείο γενικά.
0: Ο Νίκος αποτυχείο.
1: Τελείως αποτυχείο. Για πες.
0: Και ήταν λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα και θα είναι και παμπτζίδικο στη μεγάλη αγορά. Είχε μια φωτογραφία του Μπέκαμ να τρώει εκεί κεμπάμπ και δίπλα Snoop Dogg.
1: Όλοι.
0: Άρα ήταν καλό το και παμπτζίδικο. Ήταν καλό. Το ότι λήξανε καλά.
1: Γενικά έχουν πιο, είναι πιο, πιο πολλά τα μπαχάρια τους, μωρέ.
0: Ναι,
1: δηλαδή μπορεί να φας καλύτερο κεμπάμπ εδώ από εκεί.
0: Όπως να πω και κάτι άλλο, unpopular opinion.
1: Πες το unpopular.
0: Λοιπόν, στην Κωνσταντινούπολη δεν έφαγα ωραία γλυκά. Τα ψιού, αυτά τα μπακλαβατάκια
1: κατάλαβα
0: και
1: λες,
0: αυτά.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Ήτανε πάρα πολύ γλυκά. Πάρα πολύ γλυκά. Εν τω μεταξύ βάζουν οι περισσότεροι.
1: Τι σιρόπι είναι αυτό που βάζουν
0: μέσα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Οι περισσότεροι βάζουν μόνο φιστίκι. Ενώ τα εδώ βάζουν και άλλους ξηρούς καρπούς.
1: Το πιάσα.
0: Βάζουν και αμύγδαλα, βγάζουν και καρύδια.
1: Νομίζω το παραδοσιακό είναι μόνο με φιστίκι.
0: Ναι, είναι μόνο με φιστίκι. Αλλά
1: άρα δεν σου αρέσει
0: ο
1: το παραδοσιακό.
0: Μου τα φτιάχνει καλύτερα.
1: Τρώμαξε ο μπαμπά σα.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ γλυκά για τα, για τα δικά μου. Mm-hmm. Δεν μ' άρεσε.
1: Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου τα καλύτερα για τις ελληνικές μας ομάδες στην Ευρώπη. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε με την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι.
1: Μου θύμισε κάποιον. Έτσι είχε κάνει η Μαρία μια εισαγωγή σε ένα τραπέζι. Κάποιος βγάλει τον μπουζούκι, βγάλει τον μπουζούκι. Με παπάδες και Μητροπολίτης. Μητροπολίτης λέει: σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου να πω δύο τραγουδάκια και κάνει τυριριτίν. Σαν χριστιανός ορθόδοξος σε αυτή την κοινωνία. Γουστάρισα ρε μάγκες μου να κάνω λιτανία. Και έλεγε πολύ μαστολοτράγουδο, πολύ και τον κοιτάγαν όλοι. Αλλά τα έλεγε με μεγάλο πάθος και κατάλαβα ότι είχε μεγάλη μπουρνά, ότι είχε μεγάλη καριέρα σε αυτό το είδος. Αυτός ο άνθρωπος που πήρε το μπουζούκι. Έλεγε μόνο τέτοια. Κλίδικα. Μερακλίδικα, ναι, να το θέσω έτσι. Μπροστά σε ιερείς και Μητροπολίτες. Ξαναλέω. Ωραίος, χομπίστας, δυνατός.
0: Πάντως υπάρχουν και αρκετοί, δεν θα πω πολλοί, υπάρχουν και αρκετοί που δεν συμφωνούν με αυτό το μήνυμα και το καταλάβαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Ποιο
0: είναι? Ότι δεν θέλουν όλες οι ελληνικές ομάδες να περνάνε καλά στα Ευρώπας. Ήρθανε πολλά μηνύματα την περασμένη εβδομάδα και να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δαχτυλό μας. Και μας ενημερώνει ο Σωτήρης Ταμπάκος, που είναι πάντα έτσι
1: ενημερωμένος και κύριος.
0: Χάλασε του Πάντοβιτς στη Γιαγκελόνια. Ρεπορτάζ στην Πολωνία αναφέρει ότι η μεταγραφή του Μίλος Πάντοβιτς στην Γιαγκελόνια δεν θα γίνει και ο παίκτης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Το έβγαλε αυτό σε τιτίβισμα στο X. Και όχι, και γιατί δεν είναι ξυξίβισμα, λέω, ο Τόμας Βλόνταρτσικ.
1: Βλόνταρτσικ.
0: Ναι, Πολωνός δημοσιογράφος, που λέει ότι δεν τα βρήκανε τέλος πάντων και ότι επιστρέφει στην Αθήνα. Εντάξει, αυτό.
1: Και άλλο ένα σεντερφόρ.
0: Ποτήρι μισογεμάτο. Ναι, το ρόστερ μισογεμάτο.
1: Ραστόντερ. Συστήματα αλουμινίου. Δεν ακούω να παίζουν έξω τώρα τα εγγόνια μου. Ραστόντερ.
0: Ανέφαγα στο φασίσμο Μουσταφά. Έφαγα παιδιά σε ένα, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Τώρα σιγά με θυμόμουν και το όνομα. Οπότε ήταν ο κορυφαίος, ας πούμε.
1: Εγώ θέλω να χτυπήσω γροθιά στα πλευρά που πονάει πολύ. Συγγνώμη, δεν προάγω τη βία. Σε αυτόν στην Κωνσταντινούπολη σου κάνει το κόλπο με το παγωτό.
0: Με το που στο δίνει και δεν στο δίνει. Που στο δίνει και δεν στο δίνει. Σφαλιάρα γεμάτη.
1: Όχι. Εδώ κάτω από το στήθος. Ένα απότομο έτσι. Σου κόβει την αναπνοή.
0: Θα μου το δώσει τώρα. Που σου γυρνάει το χωνάκι
1: δεν
0: πάνω,
1: το θέλω.
0: Πάνω κάτω.
1: Ναι. Κάτω δεν θα πήγαινα εγώ σε αυτόν.
0: Ποτέ.
1: Να μου κάνει έτσι ποτέ. Το φαΐ.
0: Έτσι, να περιμένω. Α, πάρτο. Α, όχι, δεν το παίρνεις. Α, πάρτο. Έτσι,
1: ο παππούς μου γιατί με παίρνει τηλέφωνο. Να του στείλω PaySafe, 25 άρα, έχει αγώνες. Πλάκα κάνω, είναι 94.
0: Τι έγινε, το ένα δεν είναι το άλλο.
1: Ο παππούς μου είναι 94 και μου ζήτησε αυτόματο αλυσοπρίον, κόβει τα χόρτα. Χωρίς καλώδιο όμως. Γιατί λέει μπερδεύομαι με το καλώδιο. Θέλω να το φορτίζω.
0: Το ίδιο
1: το πήρα.
0: Μπράβο. Το ίδιο παθαίνω εγώ με τη σκούπα.
1: Καλά είναι 94 και ακούω. Δεν πρόλαβα να το πάω. Δεν πρόλαβα να το πάω και μου κάνει το φοβερό. Δεν βλέπω αυτή τη μάσκα του. Λέω παππού, βγάλε τη ζελατίνα από μπροστά. Γίγαντας παππούς. Και γιαγιά από πίσω, τι το θες αυτά στην ηλικία σου, 89 η Λούλα.
0: Μήπως ο παππούς ανεβαίνει και στη Μουριά να κόψει τα πάνω-πάνω.
1: Όχι τώρα, μωρέ, απλά κάνει 1200 μέτρα να ανέβει στο καφενείο. Ανηφόρα, Εγώ μόνο με τα μάξι. Μόνο με τα μάξι εγώ. Από εκεί έχω πάρει το αρητίδιαστο. Έτσι είναι ο παππούς.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ, όσο πάω, μειώνονται οι ρητίδες μου. Δεν ξέρω τι κάνω.
0: Δεν ξέρω τι κάνω.
1: Εγώ πιστεύω απότομα θα σπάσω και θα κάνω. Γεια σας! Μη γουίνει πορεύει.
0: Δεν γίνονται αυτά που λες.
1: Φέρτε μου τον Ντομ Κρούζ.
0: Πραγματικά όμως, ναι. Σε βλέπω στο επόμενο Μουντιάλ να μπαίνει και εσύ κρεμασμένος από τα σχοινιά για να κατεβαίνεις.
1: Μόνο αν πέσω. Κατά λάθος. Μόνο αν πέσω κατά λάθος θα με δεις να κάνω τέτοια. Όχι, αν υπάρχει κάτι που γράφει το Καντήλος πώς να χαιρετήσεις, εμένα δεν υπάρχει κάποιο extreme sport να συμβεί.
0: Το ξέρω.
1: Δεν θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν
0: πολλά. Ποιο θα ήταν, ρε παιδί μου, το πιο
1: extreme τώρα,
0: θα
1: σκέψου τώρα.
0: Ναι.
1: Είμαστε, έμεινα η Λούντα, εγώ και ο Αντρέας Παπαντρέου.
0: Ναι.
1: Και μου λένε, πάμε σπιναλόγα με το καραβάκι πριν την παράσταση. Και λέω, όχι. Είμαι τέλειος να παίξω στο Ιωνά από Φάλερ. Δεν θα πάω με το καραβάκι να χάσω. Έχω πάει στην Πιναλόκα με διακοπές. Τώρα που δεν είμαι εδώ για διακοπές και μη για δουλειά, θα κάτσω εδώ πέρα. Είχα μια πισίνα σαγούρα.
0: Α, έχεις πάει στην Πιναλόκα όμως.
1: Έχω πάει.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Έχω πάει. Άμα έχεις πάει μια φορά στην Πιναλόκα, είσαι ο Μάινας στο γύρισμα.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Δεν είναι. Είναι ανατριχιαστικό.
0: Πάρα πολύ.
1: Έχει μια αρνητική ενέργεια. Εγώ έτσι κι αλλιώς ξέρεις πολύ καλά ότι με τους χώρους δένομαι με τις ενέργειες. Οπότε όλα καλά. Το είδαμε αυτό.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ανατριχιαστικό στην Πιναλόκα?
1: Το εισιτήριο στο καραβάκι.
0: Δεν θυμάμαι, έχω καμιά δεκαετία χρόνια να πάω.
1: Okay.
0: Δεν ήταν. Η απόσταση που χώριζε τη Σπιναλόγκα από το νησί.
1: Ναι.
0: Ότι έχεις στο μυαλό σου ότι είναι πολύ μακριά.
1: Δεν είναι
0: καθόλου
1: μακριά. 7 λεπτά.
0: Δηλαδή,
1: δεν το καραβάκι.
0: Σίγουρα, ξέρεις, έβλεπες τις φιγούρες των ανθρώπων.
1: Μα είναι όλο άσχημο.
0: Αυτό ήταν το πιο ανατριχιαστικό για μένα τη
1: Σπιναλόγκα. Έχουμε ζήσει πολλά ανατριχιαστικά και έρχονται κι άλλα.
0: Καλά. Ναι.
1: Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, έρχονται κι άλλα. Εντάξει.
0: Γι' αυτό έλειπε Τσούβιλε 33 μέρες. Το χτύπησε το ποτοξάκι, ρε παιδιά. Γιατί αν έλειπε 33 μέρες, θα πρέπει να είχε κάνει ολικό facelift.
1: Όχι, να είμαι εγώ εδώ άλλο.
0: Ναι, να ήσουν, δεν ξέρω, ο Κιάνου Ρίβς.
1: Ο Μπακασέτας. Ξαφνικά είμαι ο Μπακασέτας.
0: Με γαλανά μάτια.
1: Με γαλανά μάτια. Δεν έχω αλλάξει κάτι.
0: Ναι, 33 μέρες για να κάνει ένα ποτοξάκι, δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Πες τη γιαγιά να είναι μακριά όταν το χρησιμοποιεί. Όχι ρε. Παιδιά έκανα λάθος. Όχι αλυσοπρίωνο. Αυτό που κόβει τα χόρτα κάτω με το δίσκο. Πώς το λένε αυτό. Χορτοκοπτικό.
0: Χορτοκοπτικό.
1: Έχει αλυσοπρίωνο ο παππούς μου. Δεν χρειάζεται να το πάρω εγώ. Δεν υπάρχει άνθρωπος ηλικιωμένος που στην καλύβα μέσα δεν έχει όλα τα σύνεργα για να γίνει Ντέξτερ.
0: Ναι. Και το πλαστικό κάλυμα.
1: Όλα υπάρχουν εκεί. Όλα υπάρχουν εκεί.
0: Αναλόγως τι είναι ο extreme ο καθένας, λέει. Εγώ ας πούμε ανέβηκα, όταν λες ανέβηκα μπαλαρίνα και άφησα τα μισά χρόνια που μου απομένουν εκεί σίγουρα, τι μπορεί να εννοεί τον μπαλαρίνα? Α, ανέβηκε μπαλαρίνα, α, σε τέτοιο. Α, σε Λούνα Πάρκ.
1: Α, είπα, εγώ τον σκέφτηκα ντυμένο όλο.
0: Και, εγώ,
1: και εδώ μπροστά τα παπαρέισιο να φαίνονται. Έτσι σκέφτηκα, που είναι.
0: Όχι, ποτέ για κανένα λόγο.
1: Okay.
0: Όχι,
1: δεν
0: τώρα ανεβαίνουν τα παιδιά μου σε κάτι τέτοιες βλακίες.
1: Το πιο extreme θα πάω για μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ποτέ.
1: 8x8 και μπάσκετ. Αυτά δεν έχω.
0: Ναι.
1: Με αυτά έκανα πάντα. Τι θα κάνω τώρα εγώ? Δηλαδή τι θα πάω να κάνω, να ρίχνεις?
0: Ή να κάνεις σφυρί?
1: Όχι, δεν θα κάνω σφυρί, επειδή είμαι στην ΚΝΕ.
0: Ναι, στο Λούνα Πάρκ το κατάλαβα αμέσως.
1: Ναι.
0: Είχες και στο χωριό σου facelift, γιατί είχες εσύ το δικό σου?
1: Πες το, μπουκέτο. Ξύλο στο μεγάλο διάλειμμα.
0: Πίνεις τώρα, πίνεις φρέντο εσπρέσο. Είχες φρέντο εσπρέσο στο χωριό σου? Είχες. Είχες μακαρόνια με κοιμά, δεν είχες?
1: Σκέψε όταν έρθω.
0: Μακαρόνια δεν είχατε στο χωριό σας, παιδιά.
1: Σκέψε όταν. Είχαμε πάει με το λεωφορείο.
0: Κάτι χιλοπίτες είχατε, ναι.
1: Το 97-98. Είχαμε πάει με το λεωφορείο, άρτα. Και από εκεί θα παίρναμε ταξί. Και πήγαμε να πάρουμε καφέ. Πήρε ο πατέρας με ένα υλικό και εγώ λέω ένα φραπέ. Και είχα μία ώρα και 20, μία μισή ώρα του πατέρα μου να λέει μέσα στο φραπέ. Μόνο αυτό έλεγε. Φραπέ. Σε κάθε στροφή με κοίταγε. Φραπέ. Αυτό έλεγε. Μία μισή ώρα. Δεν έλεγε ρήματα.
0: Λες και ζήτησες σπριτζ. Ντράι μαρτίνι.
1: Τότε 97-98 δεν το ζήταγες αυτό, σε κοιτάγανε περίεργα.
0: Ναι, καλά δεν υπήρχε. Ναι. Φραπέ με Μπέιλι. Δεν γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, το πήγες. Λοιπόν, Μάρια Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Άλλος Μπουρνάς, ή από εδώ, τους από εκεί. Έρχεται Μιχάλη Τσόχος για πρεσάρισμα. Τα λέω καλά. Γιγάντας. Έρχεται ναι. ο Τσόχος για πρεσάρισμα, δίωρο, στον Big Win Sport FM 94,6. Πριν από αυτό όμως.
0: Λοιπόν, έχουμε... μπορεί να μην ενθουσιαζόμαστε εύκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win ξεκινάς με δώρα που κάνουν τη διαφορά από μοναδική προσφορά γνωριμίας.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

Επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτρα στους 96,3. Ας πούμε και καλό μήνα, εντάξει, μπορεί να είναι 2 Σεπτεμβρίου, θα πούμε καλό μήνα. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα θα πάμε και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Επιτέλους γυρίσαμε πίσω στα λιμέρια μας μετά από τον ένα μήνα αυτό περίπου, όχι ένα μήνα, είναι λιγότερο από μήνα που λείψαμε. Ναι. Ξεκουραστήκαμε, κάναμε τα μπάνια μας. Όχι πολλά, είναι η αλήθεια. Φέτος δεν έκανα πολλά, αλλά δεν πειράζει. Λίγα και καλά που λένε. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε κι εσείς, να περάσατε καλά. Και μην ρωτήσετε από τώρα, ο Αλέξης Οδηγέννης δεν θα επιστρέψει ακόμα. Θα σας πω εγώ, σε λίγες μέρες θα είναι πίσω. Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, είναι του Αγίου Μάμαντος. Γιορτάζει ο Μάμας και η Μάμα. Τέλος πάντων, κάποια έτσι περίεργα ονόματα που δεν έχει. Ναι. Η δύση του ηλίου είναι. Πω, το είχα αφήσει 8:30. Και έχει πέσει κάτω από τις 8, Θόδωρε. 7:53 για την ακρίβεια. Πω. Η Σελήνη είναι 20,1 ημερών. Πέρασε και πανσέλινος, ήταν η τελευταία έτσι το Αυγούστου και ήταν και πολύ ωραία, είναι η αλήθεια. Και ήταν η αλήθεια, την είδα σε ένα μπαλκόνι καθόμουνα και ήταν υπέροχα. Ναι. Άμα είσαι και καλή παρέα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε. Πριν πάμε βασικά να δούμε τι έγινε, τα καθιερωμένα μας εδώ για τον καιρό, να δούμε πώς θα κυλήσει ο καιρός, ο οποίος μας έχει ταλαιπωρήσει, είναι αλήθεια, τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω αν σας έχει ταλαιπωρήσει εσάς, εμένα με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ υγρασία. Αλλά αυτό με τη ζέστη την παρατεταμένη και τα λοιπά, νομίζω ότι μας έχει εκνευρίσει όλους και έτσι θα πάει τουλάχιστον μέχρι και το Σαββατοκύριακο, με την κλασική θερμοκρασία των 36-7 βαθμούς, πώς θα το πω, 36-37 εκεί, μόνιμα το πρωί. Βέβαια η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τις 26 βαθμούς, 28 είχε χθες το βράδυ αργά, ο Χριστός και η Παναγία. Παιδιά, που είμαστε, μας έχουν πάρει, φέρτε πίσω το χειμώνα, που είναι ο χειμώνας, θα ψάχνουμε όλοι να βρούμε το χειμώνα. Ζεστές ακόμα οι θάλασσες, δηλαδή τραβάει λίγο ακόμα και το Σεπτεμβρίου να κάνεις το μπανάκι σου, και λίγο τον Οκτώβριο. Δεν φαίνεται να δροσίζει, τουλάχιστον έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, ότι έτσι θα κυλήσει λίγο και το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του Σεπτεμβρίου. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε, γιατί είναι, βέβαια κάνεις πρόβλεψη τώρα, το θα γίνει σε 20 μέρες, αλλά ναι,

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Και υπάρχει site www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 270 551.

Ναι. Λοιπόν. Παιδιά, μην μου στέλνετε από παραλίες τώρα, μας μου στέλνετε φωτό από... Ναι. Να το πατάω αυτό. Ναι. Ένα, δύο, τώρα ακούω. Ωραία. Λοιπόν, μου στέλνουν από παραλίες φωτογραφίες. Πάει, παιδιά, τώρα τελείωσε. Ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα. Αν θα πάω, και αυτό λόγω υποχρεώσεων, θα πάω τα Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου, ναι. Και αν κιόλας. Γιατί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου ξεκινάνε και τα αγωνιστικά. Δηλαδή θα έχουμε ερασιτεχνικό, θα έχουμε Παναχαϊκές, θα έχουμε ντέρμπι εκεί, γάμα εθνική κατηγορία. Τελειώσαν αυτά. Είναι, πλέον μπαίνουν όλοι στο καβούκι τους. Όλοι έχουν γυρίσει στις δουλειές τους, οι περισσότεροι τέλος πάντων. Κάποιοι που παίρνουν τέλος πάντων άδεια είναι από αυτούς τους τυχερούς που παίρνουν το Σεπτέμβριο. Είναι κάποιοι που παίρνουν το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, σε σχέση με αυτά που είχαμε αφήσει και σε σχέση με αυτά που βρίσκουμε τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Δηλαδή, στην Παναχαϊκή έχουν γίνει φιλικά παιχνίδια. Έχει τρέξει δηλαδή το έργο. Μάλιστα, ακόμα δεν έχουν σταματήσει και μεταγραφές. Μόλις θέσει η Παναχαϊκή ανακοίνωσε ένα νέο παίχτη, το 17χρονο τον Ανδρέα το Λάταρη. Είναι αριστερός μπακ, αγωνιζόταν στον Πανιόνιο πέρσι. Είχε φορέσει μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη Νέα Σμύρνη, ενώ με την ΚΑΠΑ 17 του Πανιωνίου πήρε και δύο πρωταθλήματα στη Super League 2. Ναι, έχει ξεκινήσει τα ποδοσφαιρικά του βήματα τα πρώτα στον Ολυμπιακό και μετά πήγε στον Πανιόνιο. Φαίνεται ότι είναι μια καλή περίπτωση, γι' αυτό και αποκτήθηκε από την Παναχαϊκή. Τώρα, νομίζω μεταγραφές τέλος. Μόνο αν προκύψει κάτι εξαιρετικό. Και για τον Βανφέρτ, δεν ξέρω, παιδιά, όσο δεν βρίσκει ομάδα και πάλι δύσκολο είναι, δεν ξέρω. Θα δούμε. Για πάμε, λέει, τα της Παναχαϊκής ο Άλεξ. Άλεξ, αυτά λέω. Αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό, θα αποκτηθεί. Για την ώρα η πόρτα έκλεισε. Και όπως είπα, γιατί με ρωτάνε για τον Βανφέρτ, ότι δεν έχει βρει ομάδα και αυτό, είναι δύσκολη περίπτωση, παιδιά. Και να μην έχει βρει ομάδα ακόμα, δεν σημαίνει και κάτι. Θα δούμε όμως, μέχρι τότε, τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να αλλάξει. Γιατί άλλο να έχει τον Βανφέρτ στην ομάδα, έτσι, μην γελιόμαστε. Αν και η Παναχαϊκή δείχνει στα έτσι τα πρώτα φιλικά έχει ένα θέμα στο γκολ, αλλά θα δούμε. Μάλλον τα παίζει και με μεγαλύτερες κατηγορίες ομάδες. Έτσι όσο μπορείς. Η ανάγνωση μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, διαφορετική για τον καθένα. Σήμερα έχει φιλικό με τον Ατρόμητο Καβασίλων, το λέω σωστά. Στα Καβάσιλα τέλος πάντων θα παίξει Παναχαϊκή. Και λογικά θα έχει την ευκαιρία να παίξουν και άλλα παιδιά. Λογικά θα παίξει και ο Ναμπί, γιατί είναι στην αποστολή. Ένας παίκτης ο οποίος τραυματίστηκε στη δεύτερη προπόνηση και από τότε, ναι, έχει αρχίσει μια ατομική προπόνηση. Μπήκε σιγά σιγά και στο πρόγραμμα και θα μπήκε σιγά σιγά στα φιλικά παιχνίδια, γιατί έρχονται και τα επίσημα. Ο Ναμπί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ποντάρει πολλά η Παναχαϊκή. Ναι, μεν υπάρχουν παίκτες επειδή. Βασιλόγιαννης, ξέρω, ή ο Σούλης τώρα κάτω από τα δοκάρια που δείχνει μια σταθερότητα, ή ο Ιωαννίδης, δεν ξέρω, και άλλα παιδιά, αλλά και ο Ναμπί έχει στηρίξει πολλά η Παναχαϊκή πάνω του. Όταν σου τραυματίζεται στη δεύτερη προπόνηση, έχει θέμα. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Να είναι καλά το παιδί, έτσι βέβαια, να μην λέμε. 6 ώρα είναι το σημερινό φιλικό. Μπορείτε να πάτε στα Καβάσιλα με τον Ολυμπιακό. Πώς λέει το Ολυμπιακό, ναι, τι, Τόδωρε, Καβάσιλα, έχει πάει. Όχι, δεν έχω πάει ποτέ, είναι η αλήθεια. Επόμενο φιλικό με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρο, νομίζω το Σάββατο είναι, λίγο πριν τα επίσημα παιχνίδια στο κύπελο. Παιδιά, μπαίνουμε στο κύπελο τώρα. Την άλλη εβδομάδα έχει κύπελο. 12 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο. Και θα έχει οριστεί και η ώρα από την ΕΠΟ, νομίζω στις 4 είναι αυτό το παιχνίδι. Μιλτιάδης, Παναχαϊκή, επίσημο πλέον παιχνίδι. Δεν είναι φιλικό, είναι επίσημο. Και η Παναχαϊκή σαφώς και θέλει και την πρόκριση. Όταν ναι μεν λες ο στόχος είναι η άνοδος στη Super League 2, αλλά και το κύπελο μια χαρά είναι, γιατί όχι, για να δω και το πρόγραμμα τώρα, λογικά θα έχει βγει. Αυτή την εβδομάδα έχει ξεκινήσει, βέβαια είναι η αλήθεια, κάποια παιχνίδια για την πρώτη φάση. Στις 12 λοιπόν, Μιλτιάδης Παναχαϊκή, 4:30 στο γήπεδο Πύργου Τριφυλίας. Εκεί θα γίνει αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι κυπέλου. Επίσης θα έχουμε την ίδια μέρα
ΑΟ Λεβάντε, Ατρόμητος Πατρών, στο γήπεδο Μαχεράδου. 3:30 όμως εδώ το παιχνίδι, εκτός έδρας. Και εδώ και λογικά και παίζει και ο Πανηγιάλιος. Ή όχι, παίζει πιο μετά. Θα το δω, ναι. Θα το δω αργότερα αυτό, δεν τον βρίσκω. Α, τον βρήκα. Είναι 13 Σεπτεμβρίου ο Πανηγιάλιος. Είναι Κυριακή, 4:30 στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγείου. Πανηγιάλιος, Αθλητικός Όμιλος Στέλος Άγρας. Άρα αυτό είναι το πρόγραμμα. Σάββατο η Παναχαϊκή και ο Ατρόμητος, Κυριακή ο Πανηγιάλιος. Το Σάββατο δεν παίζουμε με το Εγάλο φιλικό. Νομίζω, φίλε, έχει ακυρωθεί αυτό το φιλικό. Θα παίξουμε με τον. Θα παίξουμε, όχι εμείς, η ομάδα, με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Εδώ και μέρες μου είχε πει κάποιος ότι το παιχνίδι με το Εγάλο δεν θα γίνει. Δεν θα έχουμε φιλικό. Επίσης δεν ξέρω τι γίνεται με τα διαρκείας, επειδή με έχεις ρωτήσει, φίλε Άλεξ. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για τα διαρκείας. Είχαν πει ότι. Καλά, έχουν πει εδώ και 3 εβδομάδες ότι κάθε εβδομάδα μας λένε την Παρασκευή, κάτι υπομονή. Και έρχεται η Παρασκευή και σου λένε την άλλη Παρασκευή. Και έρχεται η Παρασκευή και σου λένε την άλλη Παρασκευή. Δεν ξέρω τι παίζει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ψηλοαργήσει τα διαρκεία, άλλες ομάδες έχουν κυκλοφορήσει όμως. Δεν ξέρω τι παίζει εκεί. Θα κάνω κανένα τηλέφωνο, αν μπορώ, στο διάλειμμα. Επίσης προέκυψε και άλλο θέμα τώρα. Το έγραψε και το Match News. Μπορώ να το πω τώρα και αυτό, δεν πρέπει να λέμε που γράφεται το κάθε τι. Ότι η διοίκηση Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, προσέξτε, η διοίκηση Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, όχι αυτοί που τρέχουν το management, δηλαδή τα παιδιά που τόσο πάντων είναι ο Παπαδόπουλος κτλ. Η διοίκηση Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής έχει στείλει εξώδικο στην Νίκη Προαστίου, ζητώντας να μην χρησιμοποιεί το όνομα της Παναχαϊκής. Στη δική της ενημέρωση που κάνει για το θέμα αυτό στους γονείς των παιδιών της Ακαδημίας της. Συγγνώμη, ρε παιδιά, επειδή έχω μπερδευτεί λίγο τώρα, εδώ είναι. Δεν ξέρω. Η Ακαδημία της Παναχαϊκής λειτουργεί κανονικά. Είδα ξεκίνησαν και προπονήσεις. Είδα τον Κώστα Σωτηρόπουλο στο γήπεδο. Είδα παιδιά της Παναχαϊκής που ήταν πέρσι στην Ακαδημία της Παναχαϊκής να έχουν πάει στη Νίκη. Τα δημοσίευσαν και ήδη, δεν το λέω εγώ. Πήγανε στη Νίκη, στάλησαν μηνύματα. Ελάτε στη Νίκη, εκεί θα είναι η Ακαδημία της Παναχαϊκής. Άμα βγάλετε και εσείς άκρη, να βγάλω κι εγώ. Να δούμε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με τις Ακαδημίες. Άλλος έχει το όνομα και άλλος τη χάρη που λέμε. Το λέγανε αυτό παλιά. Είναι ζήτημα όμως. Γιατί η Ερασιτεχνική έχει ενημερώσει πλήρως την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου πριν πέσουν υπογραφές στη συμφωνία αυτό για τις Ακαδημίες. Δηλαδή το γνωρίζουν. Αλλά είχαμε διαβάσει πρόσφατα ότι υπήρχε νέο δίκτυο, δημιουργία νέου δικτύου Ακαδημιών με πρώτο μέλος στην Ακαδημία τη United, την Νίκη 1966, Νίκης Προαστίου τέλος πάντων, με έδρα το κήπεδο Προαστίου. Και μάλιστα εστάλησα μηνύματα στους γονείς ότι εκεί θα είναι η Ακαδημία της Παναχαϊκής. Τώρα έρχεται η διοίκηση Ερασιτεχνικής και λέει: γιατί στέλνετε μηνύματα, δεν θα είναι εκεί η Ακαδημία της Παναχαϊκής. Προφανώς η διοίκηση Ερασιτεχνικής λέει ότι εμείς έχουμε άλλη συνεργασία μεταξύ μας. Δεν είναι συνεργασία ότι μεταφέρουμε τις Ακαδημίες στο Προάστιο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω όταν στέλνει εξώδικο. Απ' την άλλη, οι ίδιοι της Ερασιτεχνικής δεν θέλουν το Τζαρτόλια. Βγάζετε άκρη, δεν ξέρω, πραγματικά. Εγώ δεν βγάζω άκρη. Να δούμε τι το σύριαλ συνεχίζεται εκεί και τι κάθε πλευρά τώρα θα φανερώσει κάποια στιγμή και πλήρως τα χαρτιά της, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί εδώ είναι 3-4 περιπτώσεις μέσα που έχουν εμπλακεί όλοι με όλους. Όλοι με όλους είναι τώρα και το μπέρδεμα. Το να ήταν δύο πλευρές. Εντάξει, ξέραμε ότι είναι δύο πλευρές. Τώρα εδώ δεν ξέρω. Έχει διασπαστεί σε πολλά κομμάτια όλο αυτό. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Περιμένουμε τη φανέλα. Ναι, εσύ περιμένεις τη φανέλα. Κάτσε, ρε φίλε. Περίμενε να δούμε. Που σήκωσε και θύελλα αντιδράσεων η φανέλα, η μπλε, νομίζω. Εντάξει, παιδιά, κάντε λίγο υπομονή. Επειδή ξέρω και από ρουχισμό και τα λοιπά, ξέρω ότι οι εταιρείες τώρα έχουν μπλοκάρει. Είναι πάρα, ειδικά αν έχεις πολλές ομάδες, μπλοκάρεις και να τα φτιάξεις έτσι τα υφάσματα και να το στήσεις το όλο έργο και να το παραλάβεις. Οπότε εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος να παίξει με μια γαλάζια φανέλα. Γίνεται, έχει γίνει παραγγελία για κανονική φανέλα από ό,τι ξέρω. Αυτό τέλος πάντων σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή. Παιδιά, τι να πω. Κάθε μέρα μας εκπλήσουν. Τι λέει? Καλημέρα Νίκο μου από τα κεντρικά του Ριόλου. Τι τραβάμε, Παναγία. Γεια σου, ρε Θέμη, επιστρέψατε στην ομάδα εσείς στο Ριόλο.
Εσύ και ο Βαβαρούτας επιστρέψατε κανονικά? Γιατί αυτό κατάλαβα τώρα. Καλά, ο Βαβαρούτας έχει γυρίσει. Δεν λέω για το διαιτή, μην παρεξηγηθώ. Ναι, περιμένω μια ενημέρωση και γι' αυτό.

Να το, ορίστε. Σε σκάφος, λέει, πάνω εκεί στη Λευκάδα, στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο από 1η Σεπτεμβρίου. Ο Χριστός και η Παναγία, καθίστε ρε παιδιά. Να σου πω τώρα να κάτσεις να στολίσεις δέντρο, έτσι. Δεν το βαρεθείς από 1η Σεπτεμβρίου. Βέβαια κάποιοι είναι που δεν το ξεστολίζουν κιόλας τώρα. Όπως είναι, του βάζουν εδώ και το... Είναι το στην αποθήκη και όπως είναι το βγάζουν. Είναι το ίδιο. Τι τραβάμε Παναγία, μόντως τώρα που το βλέπω. Παιδιά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει βάλει γυλάντες, έχει βάλει κανονικά χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχει στολίσει και το σκάφος ο άνθρωπος. Τόσο πολύ βιάζεται να έρθουν τα Χριστούγεννα. Να και ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη Κωνσταντακόπουλε. Και ο Οδυσσέας επέστρεψε. Να ξέρεις τώρα ρε. Επέστρεψε κανονικά. Ναι. Όλοι εδώ. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να γυρίζουμε γιατί ναι. Έχουμε νέα από Ατρόμητο Πατρών για την ομάδα του Βασίλη Μπαλατή. Γεια σου ρε Γιώργο. Για τον Μπαλατή, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι ο Ατρόμητος είχε ένα μεγάλο budget, ένα μεγάλο roster. Τώρα έχει λίγο ηρεμήσει, έχει πάει στους 26 παίχτες. Γιατί όταν πήγα εγώ στην πρώτη ήταν 35. Τώρα έτσι το ισορρόπησαν λίγο. Μειώθηκαν. Χθες απέκτησε έναν ακόμα παίχτη, τον Δημήτρη Γιαννακούρα. Είχε παίξει στο Πάτρε και πιο παλιά στην ΚΑΠΑ 15 του Αστέρα Τρίπολης. Είναι αμυντικό χαφ και εντάξει, είναι, φαίνεται ότι δεν αποκτήθηκε τυχαία. Θα τον έχει δει ο Μπαλατής για να τον αποκτήσει σίγουρα. Άναψε το πράσινο φως. Και ο Ατρόμητος, ο οποίος θα δώσει φιλικά παιχνίδια, δύσκολα φιλικά παιχνίδια, αύριο απέναντι στο Κεραυνό Αγίου Βασιλείου στο γήπεδο προσφυγικών και το Σάββατο απέναντι στη Θύελλα στο Φώτης Αραβαντινός. Είναι δύο δυνατά φιλικά για την ομάδα του Βασίλη Μπαλατή, τεστάρει δυνάμεις εν όψη του πρώτου επίσημου αγώνα με τον ΑΟ Λεβάντε στη Ζάκυνθο το άλλο Σάββατο για το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος.

Να, ορίστε. Τώρα βάζουν 9 μήνο και υποχρεωτική θητεία στα 18, έτσι με αυτό το κίνητρο να πάνε 9 μήνο. Και αυτό ο στρατός τώρα είναι ένα ζήτημα. Ειδικά για τα αγόρια, όποιος πάει φαντάρος, έτσι πανικοβάλλεται και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά, σιγά, μια εμπειρία είναι. Άλλοι χαίρονται, άλλοι στεναχωριούνται, το καταλαβαίνω, μένουν λίγο πίσω κάποια πράγματα. Θα τα βρείτε μπροστά σας. Ό,τι αξίζει θα μείνει. Παιδιά, να το ξέρετε. Ό,τι αξίζει θα μείνει. Και να λείψει 9 μήνες, θες φίλο, θες κοπέλα, θες αυτό, θα μείνει. Άμα έχουν υπομονή. Δώσε πρόβλεψη, λέει, για Ατρόμητο και Παναχαϊκή που θα τερματίσουν στο πρωτάθλημα ο Δημήτρης. Παιδιά, τι είμαι για να κάνω, παιδί, δεν ξέρω. Να ξεκινήσουμε. Κοίταξε, άμα πάμε βάση εικόνας, νομίζω εικόνας στις μεταγραφές που έχουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντα είμαι της άποψης ότι πρέπει να περιμένεις ένα-δύο μήνες σίγουρα για να στηθεί μια ομάδα, και ειδικά καινούρια θέλει χρόνο. Αλλά η Παναχαϊκή με την ποιότητα που έχει, για να στηθεί μια ομάδα και ειδικά καινούρια θέλει χρόνο. Αλλά η Παναχαϊκή με την ποιότητα που έχει, με του

επειδή πιστεύω πάρα πολύ και το ξέρετε στις νεανικές ομάδες και στις ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν αμέσως κατηγορία, έτσι με τον ενθουσιασμό και των παιδιών, και πιστεύω και πολύ και στον Παλατή και στο οικογενειακό κλίμα, έτσι και γενικά το κλίμα που έχουν στον Ατρόμητο, πιστεύω θα σωθεί εύκολα ο Ατρόμητος. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ χειρότερες ομάδες από τον Ατρόμητο. Πολύ χειρότερες, δεν το μειώνω, αλλά σαν πρωτάρης, ας πούμε, μετά από χρόνια σε αυτή την κατηγορία, εντάξει, πώς θα το κάνουν. Ακόμα λέει να κάνουμε εκπομπή. Ακόμα. Άγγελε, δεν έκανες με το Δημήτρη Σαρή. Τέλος πάντων, καλημέρα και καλή αρχή, Νικόλα. Α κατηγορία Ψαχαΐας, ένας όμιλος όπως παλιά δεν μπορεί να γίνει. Β κατηγορία, ένας όμιλος. Φιλιά πολλά. Φίλο, ένας όμιλος θα γίνει όπως παλιά, είναι προγραμματισμένο. Αλλά δεν θα γίνει φέτος. Ούτε του χρόνου. Του παραχρόνου βγαίνει ο ένας όμιλος. Έτσι κι αλλιώς. Τώρα από εκεί και πέρα για τη Β κατηγορία δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένας όμιλος. Είναι πολλές οι ομάδες. Ανεξαρτήτως αυτό, τα έχει προγραμματίσει όλα η ΕΠΣΑ, βλέποντας και το ότι πέφτει και το επίπεδο. Βλέπετε, παιδιά, φέτος, αν και θα το έλεγα στο δεύτερο, βλέπετε ότι στο αεραστεχνικό δεν έγιναν πολλές μεταγραφές. Και όσοι έκαναν, ποιες είναι οι ομάδες. Το έγραψα και χθες, το έκανα και TikTok εχθές. Μου μπήκε σε αυτό τώρα με το TikTok. Είναι η Θύελλα, ένα από τα φαβορί, για να μην πω το grande φαβορί, και από εκεί και πέρα ποιος κινήθηκε. Δηλαδή ποιος έκανε, εντάξει, έκανε ο Πανμοβριακός γιατί έπρεπε να κάνει, γιατί δεν υπήρχε ρόστερ. Και τώρα έτρεξαν οι άνθρωποι και βρήκανε παίχτες, και άμα έχεις και παιδιά χρήμα, έρχονται παίχτες. Το θέμα είναι να βρεθούν χρήματα, γιατί βλέπετε οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο άλλος δεν είναι όπως παλιά. Όταν σου μειώνουν, ξέρω εγώ, τους μισθούς, όταν σου μειώνουν οτιδήποτε άλλο, θέλω να πω, για να ζεις την οικογένειά σου, δεν θα πας. Δεν υπάρχει ευρώ, λέει ο Θέμης. Άσε ρε. Άσε ρε Θέμη, πέστα σε κανέναν άλλον. Λοιπόν, όταν λοιπόν σου έχεις μειωμένα έσοδα γενικότερα, δεν θα πας τώρα να βάλεις το κεφάλι στον τορβά να παίξει η ομάδα τώρα αλφα τοπικό ή να ρίξεις χρήμα. Και ειδικά όταν είναι ένας παράγοντας. Όταν είναι ένας παράγοντας μόνος του, λογικό δεν είναι, ρε παιδιά, να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Όταν όμως είναι 4-5 μαζί και βάζει ο καθένας, ξέρω εγώ, ένα χ ποσό, είναι σαφώς πιο εύκολο το έργο να τρέξει η ομάδα και να, τέλος πάντων, να μπορεί να σταθεί. Ρε, άκου τι σου λέω, μου λέει. Μάλιστα, το κρατάω. Αφού το λες εσύ, το κρατάω. Τι λέει, Δάφνη Θύελλα Αιγίου. Ναι, Δάφνη Θύελλα Αιγίου είναι τον μπαράζ. Πότε είναι αυτό το μπαράζ? Είναι μετά το Super Cup, νομίζω. 14 Σεπτεμβρίου είναι η κλήρωση των πρωταθλημάτων. 19 Σεπτεμβρίου είναι το Super Cup. Πιθανότατα με παρουσία Γιάννη Βρούτσι. Και από εκεί και πέρα, που και αυτό σχολιάστηκε ανετικά από κάποιους, ότι ο Βρούτσι και λέει, παιδιά, εντάξει, ο άνθρωπος δεν τα έβγαλε από την τσέπη του. Προφανώς δεν τα έβγαλε από την τσέπη του. Εγώ δεν λέω ότι, ξέρω, αλλά εντάξει, ότι τα έδωσε στην Πάτρα και στην ΕΠΣΑ Χαΐας. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και στο ΠΕΑΚ. Σημαντικό δεν είναι. Δεν κατάλαβα. Άσο, δεν έχει να κάνει εδώ με τα πολιτικά. Είναι το ότι αυτό δεν θέλουμε για την κερκίδα. Πρέπει να περάσει τα προσφυγικά. Πρέπει να έχει τελειώσει τώρα η νέα κερκίδα. Είναι σημαντικό τι έγινε. Είναι γήπεδο τώρα ποδοσφαιρικό τελείως. Είναι και μέσα στην πόλη. Είναι στην καρδιά της Πάτρας. Πώς να το πω, παιδί, μέσα σε μια γειτονιά. Το να έχει δύο κερκίδες, θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα από εκεί και πέρα θα φτιαχτούν και με αυτά τα λεφτά και τα φώτα στα διανοσιακά και στα προσφυγικά και στο Κάνιστρας. Και ας ελπίσουμε ότι από εκεί και πέρα ξεκινάει η διαδικασία για την ΕΠΣΑ για ακόμα ένα γήπεδο ενωσιακό. Πιθανότητα στο χώρο που είναι ήδη στο Ανδρέας Κάνιστρας που είχαμε πει από τότε με το πλάνο, με το αθλητικό κέντρο που δεν έγινε ποτέ. Γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε break και γυρίζουμε να πούμε για μπάσκετ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Τέλειος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτρας 96,3. Και τώρα καλά μου το θύμισε εδώ Γιώργος που είναι μαζί μου. Παιδί μου, κάποια φορά που συμβαίνει ένα γεγονός πολύ τραγικό, είμαστε κι εμείς εδώ του χώρου της μουσιογραφίας, είμαστε λίγο, δηλαδή το τραβάμε από τα μαλλιά το θέμα. Βέβαια καλό είναι να μαθαίνουμε λεπτομέρειες, αλλά εντάξει, λίγο κάπου ναι. Γιατί υπάρχουν στη μέση και παιδιά. Ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά μέσα, νομίζω πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και όλα αυτά που γίνονται τέλος πάντων στην Κυψέλη και αλλού που έγιναν, λες πραγματικά τι άλλο θα συμβεί. Αν θυμάσαι, σας το είχα πει αυτό πριν στις τελευταίες εκπομπές. Σε λίγο δεν θα μας κάνει αίσθηση τίποτα. Θα το περνάμε δηλαδή απαρατήρητο αυτό, γιατί σίγουρα θα έχει συμβεί στο παρελθόν κάτι πολύ πιο τραγικό, κάτι πολύ, αλλά δεν ξέρεις πια ποιο είναι το τραγικό, ποιο είναι το... Ναι, δεν ξέρω, με δυσκολεύει λίγο αυτό να το αφομοιώσω, να το δεχτώ κτλ. Αλλά ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχουν στη μέση παιδιά, θέλει πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Να προσέχουμε τι λέμε, πώς το λέμε, τι μεταφέρουμε και ό,τι μεταφέρουμε να είναι ακριβέστατο. Γιατί κινδυνεύεις να εκτεθείς πάνω απ' όλα. Ναι, πάμε στα, έλεγα για το, θα πάμε στο μπάσκετ τώρα, γιατί παιδιά στο μπάσκετ έχουμε σήμερα μια κρίσιμη μέρα, είναι για το μπάσκετ, καθώς το πρωτοδικείο Αθηνών, στο πρωτοδικείο Αθηνών θα δοθεί μάχη από την πλευρά του Απόλλωνα, από τους δικηγόρους του Απόλλωνα Πατρών, και θα συζητηθεί η κύρια αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων, η πρώτη που δεν ήταν η κύρια, τα είχε χάσει τα ασφαλιστικά ο Απόλλωνας, αλλά τώρα είναι η κύρια αίτηση. Θυμίζουμε, είναι κατά της απόφασης Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η ΣΕΟΚ που λέμε, για τη μη χορήγηση της πολυπόθητης Wild Card για το πρωτάθλημα της Elite League, με τον Απόλλωνα να επιχειρεί έστω και μέσω της δικαστικής οδού να δικαιωθεί και να πάρει το ειστήριο και να έχει θέση στον λόγο πρωτάθλημα στη διοργάνωση. Προφανώς η απόφαση αυτή θα φέρει ντόμινο εξελίξεων, δηλαδή αν δεν δικαιωθεί ο Απόλλωνας θα είναι τώρα για την επόμενη μέρα να δούνε πώς θα προχωρήσουν, αλλά αν δικαιωθεί επίσης πώς θα προχωρήσουν. Δηλαδή με τον ένα με τον άλλο τρόπο φαίνεται εξελίξει αυτή η διαδικασία. Για να δούμε τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να αλλάξει στο πρωτοδικείο Αθηνών όλο αυτό που έχει τραβήξει, η αλήθεια είναι, χρονικά, γιατί έχουμε πάει 2 Σεπτεμβρίου και σε περίπου ένα μήνα θα ξεκινήσουν και τα πρωταθλήματα του μπάσκετ. 3 Οκτώβρη, νομίζω 3 Οκτώβρη είναι, κάποιοι νομίζω μια εβδομάδα νωρίτερα, η Elite League. Κάτι και στην Elite League έχουμε εκπρόσωπο, είναι ο Γλαύκος Έσπερος, και αυτός ενισχυμένος, και αυτός έτσι κάνοντας αρκετές μεταγραφές. Έκλεισε και το Βασιλείο, αυτό είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Δεν θα συνεχίσει ο Μπαζίνας για προσωπικούς λόγους. Έχει πάρει κάποιους παίκτες, είναι η αλήθεια, ο Γλαύκος Έσπερος. Με τη μεγάλη μεταγραφή, γιατί δεν ήμασταν εδώ, να είναι ο Μπρόντνεξ, έτσι ο Αμερικάνος, ο οποίος έχει καλά στοιχεία. Εντάξει, μόλις τον είδα αυτό το παιδί, έτσι από τις φωτογραφίες, έτσι είναι τυπάρα, έτσι. Ωραίο μαλλί έχει. Για να τη βάζει το καλάθι, αυτό είναι, να βάζει καλάθια. Τέλος πάντων, αυτά. Προμηθέας είχε χθες τον αγιασμό. Τα λέω γρήγορα για να προλάβω, γιατί είναι λοιπόν. Είχε χθες τον αγιασμό ο Προμηθέας, ο οποίος έτσι έχει φέρει, είναι η αλήθεια, παίχτες και ξένους κυρίως. Έφερε και λίγο το ελληνικό στοιχείο, με σίγουρα τον Νίκο Δίπλαρο, κατά την άποψή μου, να ξεχωρίζει. Έφυγαν και παίχτες, έδωσαν παίχτες, έδωσε και τον Μπλότα. Καλά είναι αυτά να υπάρχει, έτσι να φεύγουν παιδιά από εδώ, από την περιοχή μας, και να πάνε να αναζητήσουν κάτι καλύτερο. Τι λέει ο φίλος, μισό να το διαβάσω. Πόσο χαμηλά ρε φίλε, πάμε χαμηλά ρε φίλε, έχουν ξεφύγει. Εντάξει, τώρα εσύ μιλάς για το ερασιτεχνικό. Φίλε, άκου λίγο. Όταν τους μαθαίνουν, μαθαίνουν, το βάζω όλοι, γιατί όλοι έχουμε περάσει από αυτό, όλοι, οι περισσότεροι έχουν περάσει από αυτό. Οι παίχτες τι θα κάνουν, δεν ανταπάρουν. Με συγχωρείς, όταν υπάρχουν παράγοντες που δίνουν 5, 6, 7, 8 χιλιάρικα, δεν ανταπάρει ο παίχτης. Τι είναι, χαζός? Και εμένα αν μου δίνανε 8 χιλιάρικα θα πήγαινα. Και στην επόμενη ομάδα μετά, αν έκανε και καμιά καλή χρονιά, θα έλεγα 11 χιλιάρικα. Με θες, δώστα μου, δεν θες, θα βρω αλλού. Και υπήρχαν μετά άλλες ομάδες που τα δίνανε. Δηλαδή
κάπου φταίνε και οι ίδιοι παράγοντες που το ξεκίνησαν όλο αυτό και κάποια στιγμή και ξεφύγει τώρα μια ομάδα. Για περίεργο λόγο νιώθω κάπως, ναι. Το air condition φταίει, δεν ξέρω. Και είχαν ξεφύγει. Πήγα στο από το ένα θέμα στο άλλο. Τώρα μου ήρθε έτσι για μισό λεπτό, Θόδωρο. Κλείσε με.

κατάλαβες φίλε Θέμη, είναι ότι θυμάμαι πριν από 6-7 χρόνια έλεγαν όλοι με τις ακαδημίες μας έχετε ζαλίσει, με τις ακαδημίες και τι δουλειά έχουν οι ακαδημίες στην Α κατηγορία και να πέσουν στη Β. Ναι, ξέρετε γιατί θέλουν να πέσουν αυτοί οι ακαδημίες στη Β? Για να παίρνουν λεφτά από τις ομάδες της Α, από τις υπόλοιπες που δεν έχουν ακαδημίες. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Να όμως που έρχεται ο καιρός και θα δείτε ότι οι ακαδημίες όχι μόνο θα είναι στην Α κατηγορία, τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστούν κιόλας. Χωρίς δικά σου παιδιά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι δεδομένο, είναι νόμος, είναι θέμα χρόνου δηλαδή για κάποια ομάδα που δεν έχει ακαδημία να εξαφανιστεί. Και είδα ότι οι περισσότερες ομάδες που εξαφανίστηκαν τώρα δεν είχαν ακαδημία. Δεν είχαν παιδιά πίσω να μπορούν να υποστηρίξουν την ομάδα, έστω και νεαρούς. Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Και θα δείτε πόσες ομάδες ακόμα θα εξαφανιστούν από τον ποδοσφαιρικό χάρτη. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, επειδή ακούω και διαβάζω και με σταματάτε στον δρόμο, συνεργά, μου λέει ένας φίλος, πες μου, λέει συνεργασίες, οι ομάδες, να, κάθε χωριό να μην έχει ομάδα. Δεν μπορείς να απαγορεύσει κανένα να κατεβάσει την ομάδα του χωριού του. Καλά κάνει. Αν δείτε όμως ότι το κάνεις μία φορά, δεν τραβάει, το κάνεις δύο, δεν τραβάει, το κάνεις τρεις, δεν τραβάει, τέσσερις, πέντε, κουράζεσαι, τότε εκεί πρέπει να συνεργαστείς, άμα θες να είσαι στο χώρο. Πιάνεις τον δίπλα, τον από εδώ, το γείτονα, το ένα το άλλο και φτιάχνετε μια ισχυρή ομάδα ρε παιδιά, εντάξει σιγά. Δηλαδή αν δεν λέγεται, ξέρω εγώ, δεν θέλω να λέω ονόματα και λέγεται κάπως αλλιώς η ομάδα, τι έγινε? Μικρό το κακό. Συνεργασίες. Και βλέπετε ότι αρκετές ομάδες, όχι μόνο και επαγγελματικές βλέπουμε, συνεργάζονται πλέον. Λοιπόν, αυτά. Αν θες να πεις κάτι Θέμη, το βλέπω τώρα. Αν θες γράψ' το για να... ναι. Μαζί μας το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και εταιριών για το γραφείο, και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κλείσεις μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής ΔΕΛΤΑ στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η ΔΕΛΤΑ σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr, και υπάρχει φυσικά και τηλέφωνο 2610 27 0551 για την Πάτρα αυτό το τηλέφωνο, έτσι μην μπερδευτείτε.

Βέβαια, δεν είναι μόνο ότι θα πληρώσεις τους παίχτες. Θα πληρώσεις διαιτησίες. Δεν θα πληρώσεις γιατρούς. Δεν θα πληρώσεις ρούχα για τα παιδιά. Και άλλα πολλά. Γιατί μου πείτε χορηγίες, χάχα τι λέω. Τι χορηγίες, κανένας δεν δίνει τώρα. Και αν θα δώσουνε φίλοι φίλων, ο φίλε. Λέει ο φίλος ο Θέμης, δίκιο έχεις εσύ, αλλά δεν βγαίνει άλλο. Αυτό πρέπει και τα παιδιά να καταλάβουν. Χόμπι είναι, όχι δουλειά. Μεγάλη κουβέντα. Ανοίγουμε, άστα να πάνε. Πάντως, φίλε Θέμη, θα σου πω και κάτι άλλο για την πλευρά των ποδοσφαιριστών. Εγώ το καταλαβαίνω ότι ένα παιδί το οποίο εργάζεται, όταν θα έρθει σε σένα, λέμε τώρα σε σένα, έτσι, ή σε μένα, να παίξει ποδόσφαιρο και τραυματιστεί, προφανώς θα χάσει μεροκάματα από τη δουλειά του. Επίσης, θα σου πει ο κάθε ποδοσφαιριστής, γιατί να έρθω να παίξω τσάμπα. Θέλω να έχω και ένα εισόδημα. Θέλω να έχω και τα έξοδά μου. Δεν μου φτάνουν αυτά της δουλειάς. Αλλιώς θα πάω να δουλέψω. Και θα πεις τώρα εσύ. Πήγε να δουλέψεις. Αυτό δεν τους λες. Όταν σου ζητάνε ειδικά. Το θέμα δεν είναι ότι θα τους πληρώσεις. Το θέμα είναι τι θα τους δώσεις. Μου λέγε ένας φίλος εμένα. Θα σου πω, μου λέει, πώς τα βγάζω εγώ. Ναι.

Ναι, γι' αυτό λέμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στο... Λέγαμε για το μπάσκετ, ότι σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα για τον Απόλλωνα, για το θέμα αυτό με την wild card. Είπαμε για τον Προμηθέα, έτσι, γιατί συνεχίζει και αυτός και έχονται και φιλικά δυνατά για τον Προμηθέα. Την Κυριακή έδωσε ένα απέναντι στον Ολυμπιακό. Θα δώσω τώρα και τα επόμενα. Έχουν κυκλοφορήσει και τα διαρκείας του Προμηθέα, όπως και του Απόλλωνα. Το μόνο που δεν έχει κυκλοφορήσει έτσι είναι της Παναχαϊκής. Και ελπίζω να έχουμε νεότερα και εκεί. Τώρα πάμε παρακάτω. Ένα παιδί εδώ από την Αχαγιά, από την Αχαιός, ο Νίκος Σοκαράς, συμμετείχε με την εθνική ομάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Νομίζω οι περισσότεροι το ξέρετε, στο Breads Press, είναι έτσι άρσης, και έκανε και deadlift, είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κάνεις. 275 κιλά έκανε ο παίχτης κάθισμα, ο Χριστός και η Παναγία, αυτό για να το κάνεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πήρε και το χάλκινο μετάλλιο, deadlift σήκωσε 310, για όσο ξέρει είναι αυτό που σηκώνεις το βάρος πάνω σου και το κατεβάζεις. Το συνολικό του τέλος πάντων άθροισμα είναι 785 κιλά και είναι ένα προσωπικό ρεκόρ, καινούριο προσωπικό ρεκόρ, με βελτίωση κατά 32,5% σε σχέση με την προηγούμενη συμμετοχή του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, που και η πρόοδός του ήταν κατά 47,5 κιλά. Ο Νίκος Σοκαράς βαδίζει προς το καλύτερο για το μέλλον. Μπράβο του, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά, αυτό, πιστέψτε με. Θα τον ακούσουμε πιθανόν τις επόμενες μέρες, θα μιλήσει εδώ και στο Sport FM Πάτρας, γιατί έβλεπα και την προσπάθειά του. Με έχει βάλει και σε ένα group και οι στερήσεις που είχε και η προπόνηση που κάνει δεν είναι απλή καθόλου. Μπράβο λοιπόν στον Νίκο Καρά και ό,τι καλύτερο έτσι για το μέλλον, γιατί όλοι χρειαζόμαστε τις επιτυχίες και ειδικά για την πόλη της Πάτρας και για την Αχαΐα. Θέλουμε τέτοια παιδιά να διακρίνονται.

Πάμε στο μπάσκετ της Παναχαϊκής, National League 1 τώρα. Έχουμε το πρώτο φιλικό παιχνίδι σήμερα για την Παναχαϊκή, 6:30 απέναντι στην Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού, που παίζει στη National League 2, μια κατηγορία πιο κάτω, αλλά εντάξει, οι δύο ομάδες θα δοκιμάσουν σχήματα, πριν και έτσι αλλιώς και πρόσωπα, είναι το πρώτο φιλικό. Προπονητής της Παναχαϊκής θα είναι ο Θανάσης Λιώνας, που συνεχίζει κανονικά στο πόστο του. Παρέμεναν στην ομάδα ο Στέλιος ο Χατζόπουλος, ο Αλέξης ο Μπίρμπας, ο Δημήτρης ο Χρονόπουλος, ο Γιώργος ο Τσιμίδης, ο Άγγελος ο Οικονομίδης, ο Νικόλας ο Κανελάκης, ο Παναγιώτης ο Νικολάου και ο Νίκος ο Μοσχοβάκης. Αποκτήθηκαν ο Φίλιππος ο Ροκανάς από την Αχαγιά 82, ο Παναγιώτης ο Γκάτζης από το Γλαύκο Έσπερο. Καλές μεταγραφές αυτές, ο Κωνσταντίνος ο Λαγογιάννης από το Νέο Λαγιάς, ένα μεγάλο ταλέντο κι αυτός. Ο Γιάννης ο Καλύβας από το Λέοντα Μεσολογγίου, ο Βασίλης ο Νηφόρας επίσης από το Γλαύκο Έσπερο, όπως και ο Φίλιππος ο Φραντζής, δηλαδή απέκτησε έτσι μια τριάδα παιχτών από το Γλαύκο Έσπερο, και ο Παναγιώτης ο Δαλιάνης. Αποχώρησαν ο Αντρίγια ο Σούτοβιτς, ο Νεκτάρης ο Καραγγελής, ο Ηλίας ο Χριστόπουλος και ο Φέδωνας ο Χρυσανθόπουλος. Καλή επιτυχία λοιπόν στην Παναχαϊκή, που σήμερα λοιπόν δίνει το πρώτο φιλικό σε 6:30 στο κλειστό της απέναντι στην Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού, που και αυτή έχει κάνει κάποιες κινήσεις στο μεταγραφικό κομμάτι και αρκετούς πατρινούς, είναι η αλήθεια. Ψωνίζει δηλαδή την αγορά της Πάτρας.

Στο Taekwondo, ακόμα μια επιτυχία για τον Αποστόλη Παναγόπουλο, τον αθλητή της, πρώτα αθλητή καλύτερα, της Αστραπής Πατρών. Αναχωρεί για την Κορέα, για το Μουγιού, αν το λέω σωστά, Grand Prix, εκεί θα παίξει το Grand Prix, μια πρόκριση η οποία από μόνη της είναι τεράστια επιτυχία. Εδώ, για να καταλάβετε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι είναι κορυφαίοι αθλητές της παγκόσμιας κατάταξης σε κάθε κατηγορία, και ο μοναδικός πατρινός αθλητής στο Taekwondo που θα μας εκπροσωπήσει είναι ο Αποστόλης Παναγόπουλος. Στο πλευρό του, φυσικά, πάντα δίπλα του, δεν χάνει στιγμή, γιατί έτσι πρέπει, είναι ο προπονητής του, ο Κωνσταντίνος Αντωνακόπουλος. Σε περίπτωση λοιπόν που έχουμε επιτυχίες και φέρει βαθμούς, αυτό θα προσμετρηθεί στο ranking, και υπάρχει βαθμολογία και είναι παγκόσμιο ranking. Οπότε θα ανέβει και επίπεδο ο Αποστόλης, ο οποίος επίσης είναι ένα παιδί που από πολύ μικρός έχει δώσει βάση σε αυτό που κάνει, το αγαπάει και φαίνει επιτυχίες και στον ίδιον και στην Αστραπή. Έχει άπειρα μετάλλια, είναι το παιδί αυτό, είναι από πάρα πολύ μικρό εκεί στο άθλημα και φαίνει επιτυχίες. Λοιπόν, αυτά και από το Taekwondo.

Τώρα, σε ό,τι αφορά την Άσια Μεσίρη, συνεχίζει την αποστολή της στους μεσογειακούς αγώνες. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του σύνδετου ατομικού. Στο Τάραντο γίνονται μεσογειακοί στην Ιταλία. Συμμετέχουν 27 αθλητές. Κατέλαβε λοιπόν η Αθανασία Μεσίρη του Άτλαντα Πατρών την 15η θέση στο σύνθετο ατομικό με 46.650 βαθμούς. Παρά τις δύο πτώσεις που είχε στη Δοκό, η Μεσίρη παρουσίασε πολύ ψηλό επίπεδο με τη βοήθεια φυσικά της χορογράφου της, της Μαρίας Παπαδοπούλου, και συγκέντρωσε 11.100 βαθμούς στο έδαφος, έχοντας την πέμπτη καλύτερη επίδοση στον τελικό με μεγάλη δυσκολία και μια εξαιρετική εκτέλεση. Τώρα έχουμε ακόμα, εδώ δεν έχει τελειώσει η Μεσίρη, έχει να δώσει γιατί είναι ακόμα στο σύνδετο ατομικό. Σήμερα και αύριο έχουμε τους άλλους δύο τελικούς που θα συμμετάσχει στα όργανα. Στο Άλμα που ήταν τρίτη στον προκριματικό με 13.325 βαθμούς, και στο έδαφος που ήταν δέκατη στον προκριματικό με 12.550 βαθμούς.

Απλά να σημειώσουμε ότι στο φιλικό στο σημερινό της Παναχαϊκής με τον Ατρόμητο Καβασίλων, 6 ώρα, αυτό είναι το δημοτικό γήπεδο Καβασίλων, 5 ευρώ έχει το εισιτήριο. Να ξέρετε ότι υπάρχει εισιτήριο, έτσι δεν είναι αυτό, αλλά για όποιον θέλει να πάει να δει αυτό το φιλικό, εντάξει δεν είναι και μακριά, είναι ρύθμιση με τον καινούριο δρόμο, μια χαρά μπορεί να πάει να παρακολουθήσει. Σπύρος Αντωνόπουλος από τη μία, Ερνέστο Λιμπέρης από την άλλη, θα δοκιμάσουν νέα σχήματα και πρόσωπα. Αυτά.

Ξεκινούν προετοιμασία και τα, στα Πόλο και είναι πιο Νόπ. Καλά, ο Νόπ ούτως ή άλλως και με τις μεταγραφές που έχει κάνει έφερε δικά του παιδιά πίσω, άλλαξε προπονητή. Η τελευταία του μεταγραφή είναι ο Γιώργος Σοκαράς, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα του Νόπ και αυτός είναι ο στόχος του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, να επενδύσει στους πατινούς αθλητές, να επενδύσει στο μέλλον του, να επενδύσει στη νέα γενιά με τη δημιουργία έτσι ενός δυνατού κορμού πατινών πολιστών και στην έτσι πιο ομαλή, αν θέλετε, ενσωμάτωση των νέων, νεότερων αθλητών που προέρχονται από τις ακαδημίες του και θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην ανδρική ομάδα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11. Κλείνουμε. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο. Ήμουν ο Νίκος Παπασταφανάτος. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας 96,3. Περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Καλημέρα να έχετε και υγεία.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Τα σχολεία ξεκινάει!
7: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
6: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
7: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
8: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
6: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
7: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
8: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Σπόρ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen.

0: Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τη τελευταία λέξη στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610 642 399.
12: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
13: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
14: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Sport FM

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
9: Okay.
8: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
12: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές.

0: σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Sport FM Patras.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην Οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Γλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610 642 399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
14: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
6: Το σχολείο ξεκινάει!
7: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
6: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
7: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
8: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
6: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
7: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
8: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Sport FM Patras 94,6.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
7: Okay.
6: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Sport FM Patras 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
9: Μάριο που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας και βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο στη Σερβέτ πωλείται έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κουτέσα, Καλός Κάμης και Αλεξίου φαβορεί για την ενδεκάδα απέναντι στον Έστω Χρυσούπολη στην πρεμιέρα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες το θέμα Ουναή για τον Παναθηναϊκό που είναι πιθανό να πάρει χαβ για να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα και να συνεχίσει την προσπάθειά του για τον Μαροκινό μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Κρούση από ομάδα του MLS έχει ο Ζαρουρί για τις 10 του μήνα. Ορίστηκε από τη Στοίχημαν Super League το εξαναβολής μάτς της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά. Σε συζητήσεις με την Augsburg για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 29χρονου Κροάτη αμυντικού χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς βρίσκεται το ΠΑΟΚ που παράλληλα φουλάρει και για φορ. Πιθανό το ντεμπούτο του Ούγκρεσιτς στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Όφη απορρίφθηκε από το δικέφαλο του Βορρά πρόταση ομάδας της Championship για τον Σορετήρε. Δεν φαίνεται να προχωρά το Αλεξάνδρ Ζαουέ στον Άρη με δημοσιεύματα στη Γαλλία να υποστηρίζουν ότι ο παίκτης θα παραμείνει στην Παστιά. Επανέρχεται στο προσκήνιο για τους κίτρινους η περίπτωση του στόπερ Κριστιαν Μακούν της Λεύσκης Σόφιας. Κρίσιμη σημερινή προπόνηση για τη συμμετοχή του Φαμπιάνο στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Αύριο στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση του Αστέρα Άκτορ για αντικανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού στη μεταξύ τους αναμέτρηση για το κύπελο. Πρωτόδικα είχε δικαιωθεί η ομάδα της Βιωτίας. Κοντά στον Βραζιλιάνο Εξτρέμι Σερτζίνιο βρίσκεται το Ατρόμητο σύμφωνα με το sportfm.gr. Την απόκτηση του Ιβάν Αιγιού με μονοετή δανεισμό από την Χετάφε ανακοίνωσε ο Βόλος Έλαμπετ. Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα η Εθνική Ομάδα Βολή Γυναικών που αντιμετωπίζει την Σερβία στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Πρώτο σερβί στις 5 με κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Ποδοσφαιριστής της Νάπολη. Μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Τζοβάνι Ντι Λορέντσο, όπως γράφουν στην Ιταλία. Ο 33χρονος που είναι και αρχηγός των Παρτενοπέη ανανέωσε το συμβόλαιό του και εντός της ημέρας θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Καλησπέρα σας, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, 6 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα και Τζόλου, Γιώργο Τσανάκλη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής συνότητας του Bingo Sport FM, Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, έξω έχουμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Βέβαια.
0: Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα πάμε για μια ώρα σήμερα, γιατί μετά έχει την περιγραφή του αγώνα Νέστορα Χρυσούπολης ΑΕΚ, μια μέρα κυπέλου. Μια ώρα γεμάτη ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός είναι από λίγο, μας είπε ο Γιώργος Ανάκας ότι έκλεισε τον Μπέιλι της Άστον Βίλα, τον Εξτρέμ. Ο Κώσκερ Τζόγλου θα μας πει σε λίγο για τον Ζωάο Μάριο. Στον Παναθηναϊκό είναι όλα ανοιχτά. Με τις πιθανότητες να είναι σε βάρος του για να γίνει κάτι σήμερα. Όλα αυτά θα ζητήσουμε την επόμενη ώρα. Έλα, Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
1: Και έτσι τι γίνεται, ρε?
2: Τι γίνεται, παιδες?
0: Και έτσι τι γίνεται?
2: Αλλού τα κακαρίσματα και αλλού για να μικρότερα. Μπήκαμε και εμείς στο παιχνίδι.
0: Έτσι.
2: Οπότε ετοιμάζω και τα μηνύματα, γιατί θα πέφτει το κράξιμο σήμερα. Οπότε ας ξεκινήσουμε με Γιώργο που είναι της ώρας, καυτό το ρεπορτάζ.
1: Τι, καυτό είναι ρεκέτσι από την αρχή του καλοκαιριού. Δεν έχουμε σταματήσει.
2: Εννοείται. Το χειρότερο από όλα ξέρεις ποιο θα είναι τώρα. Να βγει ο Νικολακόπουλος και να πει δεν παίρνει τον Μπέιλι, παίρνει το... ξέρω εγώ άλλο.
0: Όχι ρε, δεν γίνονται αυτά.
2: Όχι, λέμε ρε παιδί μου. Κάποιες φορές γίνονται.
0: Να πούμε, έχεις δίκιο.
1: Να πούμε, να δώσουμε τα credits έτσι στον Κώστα, γιατί ο Κώστας το έβγαλε το όνομα το πρωί, μία και 20, το πρωί, το μεσημέρι, μία και 20 που βγήκε.
2: Ναι.
1: Είπε και παιχνιδιάρικα, θέλουμε έναν από Premier League που τον ξέρουμε, έμπειρο παιδί, έχει παίξει πολλά χρόνια. Ο Καρβετόπουλος νόμιζε ήταν ο Σάντσο και λέει όχι, όχι, ο Μπέιλι. Τώρα λοιπόν ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός προχωράει άλλη μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή, τον 29χρονο εξτρέμ της Άστον Βίλα, Τζαμαϊκανός, αριστεροπόδαρος, επιτέλους ένας εξτρέμ με αριστερό πόδι. Με πάρα πολλές εμφανίσεις στο κορυφαίο επίπεδο, γύρω πάνω από 400 εμφανίσεις, 77 γκολ, 71 assist, διεθνής με την εθνική ομάδα της Τζαμαϊκά. Τον είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην πορεία τότε προς την κατάκτηση του conference με την Aston Villa στα ημιτελικά. Πέρυσι ήταν δανεικός στη Ρώμα, είχε κάνει δύο πολύ μεγάλες μεταγραφές, το Γενάρη του 2017 από την Genk στη Leverkusen με 16,7 εκατομμύρια ευρώ. Τότε ήταν νομίζω και συμπαίχτης με τον Ρέτσο και γνωρίζονται καλά οι δυο τους, είναι φίλοι. 4 χρόνια αργότερα πήγε με 32 εκατομμύρια στην Άστον Βίλα. Μιλάμε για έναν εκπληκτικό εξτρέμ. Πάρα πολύ γρήγορος, πάρα πολύ καλός στο ένας εναντίον ενός. Έχει καλά νούμερα. Στο σκοράρισμα συμμετέχει πολύ, είτε με γκολ είτε με assist. Έχει κάποια προβλήματα τραυματισμού. Τραυματισμό το τελευταίο διάστημα, κυρίως μυϊκά. Αλλά νομίζω ότι εφόσον είναι fit, είναι εντάξει ο Λέον Μπέιλι. Μιλάμε για μια εκπληκτική κίνηση από τον Ολυμπιακό. Αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα άμεσα ο Μπέιλι, για να περάσει από ιατρικά και να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 3 ετών μέχρι το 2029. Και αυτός θα είναι ο ένας από τους δύο εξτρέμους που θα πάρει ο Ολυμπιακός σήμερα.
2: Αυτά θέλουμε να ακούμε, ρε Γιώργο, αυτά θέλουμε.
1: Γιατί όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε οριστική συμφωνία και με τον Τιάγκο Νους και με τον Όφη, για να πάρει τον Τιάγκο Νους, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, τρελός. Δεν θα αλλάξουμε όσα λέγαμε τώρα που ήρθε στον Ολυμπιακό. Είναι τρελός, έτσι. Το παιδί έχει τρέλα με μεγάλη μέσα του. Αυτό που λέμε, τις κάρτες που κάνει και τα σχετικά, ταιριάζει πάρα πολύ για μένα στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Πιθανότατα θα έρθει και άμεσα. Θα τον κλείσει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να... Όχι, θα έρθει άμεσα, εννοώ θα ενσωματωθεί άμεσα στον Ολυμπιακό. Αλλά δείχνουμε ότι θα υπάρξει και εκεί οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Όφη. Είναι ένας παίχτης που ρωτήθηκε ο Μεντιλίμπαρ, έχει πολύ καλή γνώμη. Okay, αρκετοί λένε και για τις κάρτες και όλα αυτά, συμφωνώ απόλυτα και με το ταπεραμέντο το πάρα πολύ έντονο που έχει, να το θέσω έτσι, αλλά τέτοιοι ποδοσφαιριστές πολλές φορές το έχουμε δει ξανά στο παρελθόν σε μεγάλες ομάδες, μπορούν να στρώσουν, μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, γιατί αγωνιστικά τώρα δεν το συζητάμε έτσι σε καμία περίπτωση για τον Τιάγκο Νους. Θυμίζω το παράδειγμα του Τζιμπούρ, του Αμπντούν, που δεν ήταν και τα πιο εύκολα παιδιά. Αλλά αν μη τι άλλο, στον Ολυμπιακό έπιασαν και με το παραπάνω. Όλα δείχνουν ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός και τον Νους και τον Αποστολάκη. Πιθανότατα τον Αποστολάκη όμως θα τον αφήσει δανεικό για ένα χρόνο στον Όφη. Γιατί δεν θα έχει ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχή στον Ολυμπιακό και προτιμά να τον αφήσει στον Όφη που θα παίξει και Όφη στο Europa League. Τώρα για τον Όφη βέβαια είναι το δύσκολο να βρει άμεσα τον εξτρέμ για να αντικαταστήσει τον Τιάγκο Νους, Αλλά εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι κάτι που απασχολεί, να το πούμε έτσι, τον Ολυμπιακό. Το ότι παίρνει ο Ολυμπιακός, όπως όλα δείχνουν, έχει κλείσει τον Μπέιλι και κλείνει και τον Τιάγκο Νους, εγώ θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, μήπως δούμε να απολύεται ο Ζέλσον. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό πλέον να υπάρξει παραχώρηση του Ζέλσον, με πώληση, με ένα ποσό εκεί στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, η Κράσνονταρ είναι η πιο ζεστή ομάδα, νομίζω και ο ίδιος θα ήθελε να πάει. Αν τον Ολυμπιακό το σκέφτονται, για τον Ζέλσον, γιατί είναι ένας παίκτης που αρέσει αρκετά και στον προπονητή, σε όλους το κλαμπ αρέσει, αν μη τι άλλο. Αλλά το γεγονός ότι παίρνει ο Ολυμπιακός, όπως όλα δείχνουν, δύο εξτρέμ, μάλλον μας δείχνει ότι πάει για παραχώρηση του Ζέλσον Μάρτινς. Ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί και ο Γκουστάβο Πουέρτα, η ακριβότερη της μεταγραφή που έχει γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον ανακοίνωσε από χθες και η Σαντάντερ, μεταφέροντας και όλας, αναφέροντας και μας έλυσε κάθε απορία ότι ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που πλήρωσε τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ. 20 συνολικά το ποσό θα είναι, γιατί υπάρχουν κάποια τροφεία και τα σχετικά, προμήθειες και διάφορα άλλα. 20 εκατομμύρια ευρώ θα πάει το συνολικό κόστος μεταγραφής. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, μάλιστα, επειδή είναι ρήτρα και επειδή έτσι συμφωνήθηκε, τα 16 εκατομμύρια ευρώ θα κατατεθούν λογικά όλα μαζί, όλο το ποσό ή το μεγαλύτερο, τέλος πάντων, μέρος του ποσού. Ένα τεράστιο ποσό για τον Γκουστάβο Πουέρτα, τον διεθνή μουντιαλικό χάφ από την Κολομβία, στα 23 του. Υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Ανεβαίνει πάρα πολύ η ποιότητα του Ολυμπιακού, πάρα πολύ ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις πλέον, και νομίζω πλέον έτσι ξεκάθαρα τον μπαλάκι περνάει στα χέρια του προπονητή, για να μπορέσει μια ομάδα κατά το 70-80% καινούρια να την δέσει και να την έχει έτοιμη όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Μέσα από τα παιχνίδια θα γίνει αυτό. Το καλό είναι πως όλοι οι ποδοσφαιριστές σχεδόν έχουν κάνει προετοιμασία, αν εξαιρέσουμε το Φρόιλερ, που και ο Φρόιλερ έπαιξε μουντιάλ, δεν είναι ότι είναι στο μηδέν και χρειάζεται ένα μήνα και δύο μπροστά του. Έχει έτοιμους παίχτες και θα πρέπει τώρα μέσα από τα μάτς να κερδίζει χρόνο, να κερδίζει τα παιχνίδια και να βελτιώνει διαρκώς την ομάδα του. Άλλο, χθες το βράδυ αποχώρησε και ο Μουζακίτης και επίσημα, για μένα πολύ συγκινητικό μήνυμα το παιδί. Είπε αντίο στον Ολυμπιακό, και αυτός και ο Ροντινέ χθες πήγανε στου Ρέντι, αποχαιρέτησαν όλους τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, συμπαίκτες, πολύ συγκινημένοι και οι δύο. 15 εκατομμύρια ευρώ για το 50% του Μουζακίτη επί της ουσίας, γιατί ο Ολυμπιακός διατηρεί ποσοστό μεταπόληση 50%, πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ενώ και ο Ροντινέ έμεινε και τυπικά ελεύθερος, περιμένουμε να υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις από πλευράς Ολυμπιακού. Έχει στείλει ήδη το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο στην Σάντος για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Τι ξεχνάω, θα θυμηθώ, αλλά σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε κάποιον στη γραμμή άλλων.
2: Εγώ είμαι.
1: Και έτσι, εκτός από σένα.
0: Πάμε στο διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
8: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Winsport FM 94,6.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Ναι, να πω δύο πράγματα πριν συνεχίσει ο Κέτσα να πήγε την εντεκάδα. Κέτσα δώσε μου ένα λεπτάκι μόνο. Σύμφωνα λοιπόν με νεότερα δημοσιεύματα, έχει έρθει και νέα πρόταση, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, από την Κράσνονταρ για το Ζέσον Μάρτινς στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν υπάρχει οριστική απάντηση του Ολυμπιακού ακόμα, αλλά όλα δείχνουν πως θα την αποδεχθεί αυτή την πρόταση ο Ολυμπιακός. Αυτό λέγαμε και νωρίτερα, ότι δεν είναι τυχαίο που ο Ολυμπιακός παίρνει δύο εξτρέμ. Και σήμερα το βράδυ ο Ολυμπιακός έγινε να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα, εκεί που θα κοπούν 3-4 ποδοσφαιριστές σίγουρα. Και πρέπει να δούμε ποιοι. Αυτό που είπαν το πρωί και στο Μιχάλη τον Τζόχο είναι ότι βλέπω να κόβεται ένας θερματοφύλακας, ο Πόποβιτς δηλαδή. Θεωρώ πιθανό να κοπεί ο Μπρούνο, ο Ντάνι Γκαρθία και κάποιος ακόμα. Αυτό το κάποιος ακόμα θα πρέπει να το δούμε. Και δεν βάζουμε στη λίστα Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον και τα σχετικά. Αυτά. Αυτά.
0: Έλα, Κώστα, προχωράμε γιατί δεν έχουμε χρόνο.
2: Με Αποστολάκη τι γίνεται, ρε Γιώργο?
1: Τίποτα. Θα τον κλείσει για τον Αποστολάκη και θα τον αφήσει για ένα χρόνο τελικά στον Όφη.
2: Α, μάλιστα. Κώστα, ωραία. Κώστα, να πω την εντεκάδα.
0: Για ρίξε την εντεκάδα.
2: Να πω την εντεκάδα της ΑΕΚ με τον Νέστο Ρουσούπολης. Σε 40 λεπτά έχουμε σέντρα.
0: Είναι οι νέοι τελικά?
2: Τελικά οι νέοι είναι ο Αλεξίου και ο Καλοσκάμης. Να τα πάρουμε από την αρχή. Μπρινιόλι τέρμα, δεξί μπάκο Γεωργίεφ, αριστερό μπάκο Γλυκογιάννη, ντεμπούτο. Ο Βίτα με τον Αλεξίου κεντρικό δίδυμο. Άιρινου Μαριάγκα στο κέντρο. Τα δύο κεντρικά χαφ. Γκατσίνοβιτς και Μάνταλος. Εδώ θα το δούμε τώρα αν είναι οι ακραίοι. Ή είναι ο Καλοσκάμης ακραίος και ο Γκατσίνοβιτς δεύτερος φορ. Είναι και ο Καλοστάμις και ο Ζήμι. Αυτοί οι 11 είναι, να τους ξαναπώ μία από την αρχή. Μπρινιέλη Αλεξίου Γεωργίεφ, Βίντα Λικογέννης Καϊρινάν, Γκατλίνο Βιτσαριάγκα Μάνταλος, Καλοστάμις Ζήμι. Αυτή είναι η 11 της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Νέστο Ψουσούπολης που αρχίζει την πρώτη ώρα στην τηλεόραση του Sky. Τώρα, η ΑΕΚ τελικά έκανε μεταγραφή πριν το κλείσιμο της λίστας του Champions League που είναι σήμερα στη 1 το βράδυ. Είναι μια μεταγραφή που τη μελετάγαμε 3 μήνες, τελικά έγινε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι λίγο η ΑΕΚ την έτρεξε αυτή την περίπτωση από χθες, οπότε και ο Ζωάου την έτρεξε, οπότε αυτό μου λέει ότι είναι πιθανό να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα, οπότε περιμένουμε να δούμε ποιος θα μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Σίγουρα Χάνο Κοτέσα που είναι κοντά στη Σερβέτ, υπάρχει ένα πλαίσιο συμφωνίας με τη Σερβέτ, απλά δεν έχουν πέσει ακόμη υπογραφές, οπότε δεν μπορούμε να θεωρούμε τελειωμένη τη μεταγραφή. Στη θέση του Κοτέσα θα έμπαινε ο Βιτάλης ούτως ή άλλως, και τώρα να δούμε τι θα γίνει με το Ζωάου και ποιος θα μείνει εκτός. Δεν θέλω να κάνω προγνωστικά, μπορεί να είναι και κάποια έκπληξη, θα το δούμε. Θα δούμε ποιος θα είναι. Αν μπει τελικά Ζωάου. Και αφήνω και κάποιες λίγες πιθανότητες να μην μπει ο Ζωάου. Μάλλον απλά πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση η μεταγραφή θα γινόταν σε κάνα δύο μέρες. Ο Κουτέσα υπήρχε ενδιαφέρον από τη Σερβέτ και άλλες δύο ομάδες εδώ και καιρό. Όταν είχαν ξαναδεί και είχε δει και ο ίδιος ότι δεν είναι στα βασικά πλάνα του Νίκολιτς. Για την ακρίβεια ελάχιστα έχει μπει φέτος. Οπότε υπήρχαν ομάδες, η ΑΕΚ τα ποσά που ζητούσε δεν τα έδιναν. Από χθες μαλάκωσε λίγο. Και έτσι έχει φτάσει πολύ κοντά συμφωνία με τη Σερβέτ στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Για να πέφτει που το θυμίζω ότι πέρυσι τον πήρε ελεύθερα από τη Σερβέτ. Και η Σερβέτ μάλλον είναι η ομάδα που είναι πιο κοντά από έναν να αγοράσει ξανά ένα ποσό. Εντάξει, οι άνθρωποι δεν τρελάθηκαν, απλά και πέρυσι προσπάθησαν να τον κρατήσουν, αλλά είχε επιλέξει μια άκρη στην ΑΕΚ. Όμως δεν είχε πάρα πολύ χρόνο πέρυσι και ο προπονητής εκτίμησε ότι φέτος, που τον υπολόγιζε το ίδιο, όπως πέρυσι, σε χρόνο, ότι θα ήταν δύσκολο. Πέρυσι το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά ο Κουτός, αλλά εντάξει, κάπου θα ήταν δύσκολο και δεύτερη σερή σεζόν με λίγο χρόνο. Οπότε εκτιμήθηκε το καλύτερο από όλους για όλους ήταν αυτό. Σε θέση δεν θα ζω, άλλο ένας παίκτης που τον ήθελε πάρα πολύ ο Νίκολιτς. Ουσιαστικά αυτή η μεταγραφή, τέλος πάντων η επιστροφή, πείτε το όπως θέλετε, γιατί και επιστροφή δεν είναι, γιατί δεν έλειψε και κάποια σεζόν. Είχε ουσιαστικά συμφωνηθεί από το τέλος της προηγούμενης σεζόν. Απλά ο παίκτης έκανε την προετοιμασία με ένα γκρουπ παίκτων άλλο της Μπεσίκτας που ήταν εκτός πλάνων της ομάδας. Και περίμενε το καλύτερο τάιμο για να μείνει ελεύθερος. Προφανώς πήρε και κάποια αποζημίωση από την Μπεσίκτας. Θα πάρει και από την ΑΕΚ ένα ποσό για 2 χρόνια γνωρίζω, δεν ξέρω αν μπήκε συνένα. Είναι ένας παίκτης που τον ήθελαν πάρα πολύ στην ομάδα και τον έφεραν. Και νομίζω με αυτή τη μεταγραφή κλείνει η μεσοεπιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Και περιμένουμε, εντάξει, για μία μεταγραφή λέγαμε, αλλά υπάρχουν ακόμη 15 μέρες, οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Πιστεύω ότι ίσως θα ερωτηθεί και σήμερα και ο προπονητής και να δώσει μια απάντηση, πάντα απαντάει ειλικρινά σε αυτά τα ερωτήματα ο Νίκολιτς, αν ακόμη υπάρχει κάτι ανοιχτό για να γίνει άλλη μια προσθήκη στην ομάδα. Αυτά παιδες, μια και πάμε και γρήγορα.
0: Πάμε γρήγορα να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάμε από το θέμα του που και όλο τον κόσμο του ΟΝΑΗ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προσπάθειά του για τον ΟΝΑΗ. Αυτή τη στιγμή αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι οι συζητήσεις γίνονται με την Τζιρόνα. Ο παίκτης έχει αποδεχθεί ουσιαστικά την πρόταση του Παναθηναϊκού. Θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό και πιέζει και αυτός με την πλευρά του, από πλευρά της Τζιρόνα, η οποία κάθε τρεις και λίγο αλλάζει τις απαιτήσεις της. Αυτή τη στιγμή και με δεδομένο ότι έχει στα χέρια της προσφορά από ομάδα της Αραβίας 25 εκατομμύρια ευρώ. Όπως λένε οι Ισπανοί, εχθές το βράδυ γράφτηκε αυτό, ότι ζητάει 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να εξαντλήσει τα περιθώρια να τον πάρει σήμερα τον παίκτη. Δεν το βλέπω πιθανό. Εξάλλου είχαμε πει όλες τις προηγούμενες μέρες ότι είναι λίγες πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να πάρει τον ΟΝΑΗ. Δεν επηρεαστήκαμε ποτέ ούτε από δημοσίευματα απ' έξω. Εχθές λέγαμε ότι δεν επιβεβαιώνονται από τον Παναθηναϊκό αυτά που έλεγαν σε διάφορα site ότι έκλεισε ο παίκτης. Οπότε και σήμερα λέμε ότι αυτό πραγματικά ισχύει αυτή τη στιγμή, ότι προσπάθεια γίνεται αλλά οι πιθανότητες είναι λίγες. Τώρα, επειδή είναι πολύ μεγάλη η επιθυμία του Παναθηναϊκού να πάρει τον ΟΝΑΗ και από ό,τι βλέπω και ο ΟΝΑΗ θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό, δηλαδή δεν ψήνεται να πάει στην Αραβία, αφήνω ανοιχτό παράθυρο, χωρίς να λέω ότι είναι το πιο πιθανό, αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο. Εάν δεν γίνει κάτι σήμερα που φαίνεται ότι είναι δύσκολο να γίνει, γιατί είναι στενά τα χρονικά περιθώρια, να γίνει κάτι τις επόμενες μέρες και ο παίκτης να είναι διαθέσιμος για το ελληνικό πρωτάθλημα και εφόσον όλα πάνε καλά, να μπορεί ο Παναθηναϊκός να το βάλει στη λίστα από το Δεκέμβρη και μετά. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα κάνει την προσπάθειά του, εφόσον σήμερα δεν κλείσει παίκτη μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, για παίκτη που θα παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα, για χαφ, είτε τον είτε για κάποιον άλλον, και θα δούμε μήπως προκύψει κάποια άλλη περίπτωση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εξάλλου έχουμε πει ότι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Και η αλήθεια είναι ότι ο ΟΝΑΗ είναι μια έξτρα περίπτωση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είχαμε πει έτσι κι αλλιώς ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πιθανότατα 2 χαφ. Ο ένας ήρθε ο Λούζα, ο δεύτερος είναι ο ΟΝΑΗ. Είναι μια περίπτωση που έτσι κι αλλιώς ανεβάζει και την ποιότητα της ομάδας πάρα πολύ. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να πάρει μόνο στο παιχνίδια. Ένας παίκτης που κυρίως αν έρθει θα ξεσηκώσει τον κόσμο της ομάδας και νομίζω αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και κάνει αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Παναθηναϊκός και τον θέλει πάρα πολύ τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Παρότι στη θέση αυτή υπάρχουν αρκετές λύσεις. Είναι ο Κουάνκουα που τον είδαμε μόλις προχθές και νομίζω ότι πήρε μια πολύ καλή γεύση. Είναι ο Λούζα ο οποίος και αυτός έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ο Παναθηναϊκός έχει στη μεσαία του γραμμή παίκτες που μπορεί να του προσφέρουν πάρα πολλές λύσεις. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο Γιάνγκος, ο οποίος παίζει λιγότερο αυτές τις μέρες, λόγω του ότι παίζει ο Ταμπόρδα. Οπότε, εάν δεν αλλάξει κάτι μέσα στην ημέρα και αν δεν γίνει μεταγραφή, θα υπάρξουν δύο προσθήκες στη λίστα, του Κάγκουα και του Λούζα. Θα βγουν από αυτήν ο Τσέριν με τον Μπα, που ήταν στην τελευταία λίστα αλλά πουλήθηκαν. Και μετά θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση του προπονητή για τον Κρίστενσεν. Αν κρίνει ότι τον Οκτώβριο θα είναι ok για να τον βοηθήσει και στο Conference League, θα προσθέσει τον Κρίστενσεν και θα βγάλει άλλον έναν παίκτη από τη λίστα. Πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι ο Τσάβες, θα το δούμε αυτό. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο Ζαρορί, ο οποίος είναι να αποχωρήσει από την ομάδα, θα το πω αυτό σε λίγο, έχει αντικατασταθεί στη λίστα από τον Πάλμερ Μπράουν στην τελευταία. Αν τώρα γίνει κάτι μέχρι το βράδυ, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται πιθανό, φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξουν μια αλληλεγγύη ακόμα στη λίστα, η οποία θα τη μάθουμε. Τώρα για τον Ζαρορί υπάρχει ένα ενδιαφέρον από ομάδα του MLS, είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει. Η ερώτηση επόμενη είναι αν θα αποκτηθεί εξτρέμ. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή κάτι, δεν το αποκλείω μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, δεν το πολυβλέπω όμως, διότι ο προπονητής, ο ένας από τους δύο εξτρέμ, ό,τι σύστημα και αν παίξει, τουλάχιστον στο σκεπτικό του είναι να είναι περισσότερο χαφ. Είτε αυτός λέγεται Ταμπόρδα, είτε λέγεται Γιάνγκουσιτς, είτε λέγεται οποιοδήποτε άλλος παίκτης θα παίζει στα πλάγια. Στη μια πλευρά θα είναι ο Αντίνο ή ο Πελίστη και στην άλλη θα είναι κάποιος άλλος. Αν ρωτάτε τη δική μου άποψη, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάρει ένα εξτρέμ, από τη στιγμή θα φύγει ο Ζαρορί, με αριθμούς. Αλλά από τη στιγμή ο προπονητής φαίνεται ότι στο κομμάτι αυτό είναι καλυμμένος, μετά να πάει σε ένα παίχτη και να μην το χρησιμοποιεί, δεν ξέρω. Είναι κάτι όμως το οποίο μέσα στην ημέρα δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Θα δούμε εφόσον φύγει ο Ζαωρή τι θα γίνει για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς ο Ζαωρή δεν ήταν στη λίστα, γι' αυτό το λέω. Για στόπερ ή αριστερό μπακ, για αριστεροπόδαρο στόπερ που παίζει αριστερό μπακ, πάντα ο Παναθηναϊκός έχει στα υπόψη του κάποιες περιπτώσεις, αλλά για σήμερα δεν το βλέπω. Τώρα τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, και αυτό το αφήνω ανοιχτό, αλλά με λιγότερες πιθανότητες. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι αύριο, το οποίο φαίνεται διαδικαστικό. Να θυμίσω ότι ένα ανάλογο παιχνίδι πέρσι στέρισε τον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να πάει από τον πιο εύκολο δρόμο προς τον τελικό του κυπέλου. Δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά κανείς με το να βάλει περισσότερα γκολ ο Παναθηναϊκός στην Καβάλα. Γι' αυτό το λόγο χθες έγινε κουβέντα του Στέφανο Κουτσόλη προς τους παίκτες. Τους είπε ότι ο Παναθηναϊκός στο μάτς αυτό δεν θέλει μόνο την νίκη, θέλει και αρκετά γκολ, γιατί μπορεί η διαφορά να παίξει ρόλο στο τέλος. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε στην εντεκάδα ένα συνδυασμό παικτών που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής και βασικών. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερο όμως αύριο γι' αυτό, και αφού πρώτα δούμε και την αποστολή. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

Φυσού από Νέα Χαλκιδόνα έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Κάθοδο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στο Περιστέρι, στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γελαμία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή από Νέο Φάλιρο προς Πειραιά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Λίγο μετά τις 3 εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμαέσε και Ροδιός να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς Κάριστο. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς Κάριστο.

0: FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

έχουν φιλοκερδός. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Bwin Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Το κυρίως μενού σερβίρεται σήμερα. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της βραδιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Bwin Sport FM 94,6.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και τρέχουμε, γιατί δεν θα έχουμε 20 λεπτά το πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ξεκινά.
1: Ξεκινάω εγώ. Δεν έχω πει τίποτα για το μάτς, δεν πειράζει. 8 η ώρα.
0: Αυτά πει στην πορεία.
1: Με ΑΕΛ Νόβιβετ ο Ολυμπιακός. Λέει ένας φίλος στο site Νέα Κρήτη, λέει, γράφει ότι τα πιθανά ανταλλάγματα για τη μεταγραφή του Νους είναι ο Ρεμί Καμπελά. Ο Καμπελά, ναι, έχει προταθεί στην πλευρά του Όφη, πέρα να του καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι του συμβολέου του Ολυμπιακός, βέβαια. Αν θέλει ο ίδιος να πάει και αν στον Όφη τον θέλουν, θα πάει ο Καμπελά, ναι, για να αντικαταστήσει τον Νους. Υπάρχει περίπτωση για μεταγραφή τρίτου center forward. Εντάξει, νομίζω το παρακάναμε. Σαφές το παρακάναμε. Γιώργο, είδες, είμαι πιο καλός τώρα, λέει, που πήραμε που έρθα. Να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύεις ότι θα πάρουμε extreme και αν ναι, θα είναι καλό extreme ή να συμπληρώσει το roster, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, μάλλον άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο. Ο Ολυμπιακός παίρνει και τον Νους και τον Λέον, από τον Όφη και τον Λέον Μπέιλι από την Άστον Βίλα. Και όλα δείχνουν ότι παραχωρεί στην Κράσνονταρ το Ζέσον Μάρτινς. Οπότε δύο extreme από εκεί που ήταν να πάρουμε έναν. Λοιπόν, αν πάρουμε Μπέιλι και Νους, λέει, δεν θα έχουμε και φέτος 6 ξένους για το ελληνικό πρωτάθλημα, μήπως φύγει ο Μπρούνο ή θα κόβεται ένας όπως πέρυσι. Από φέτος είναι 6 η μη κοινοδική. Είναι 6 η μη κοινοδική. Γιατί ας πούμε ο Λικαμπή επίσης δεν πιάνεται ως μη κοινοδικός, πιάνεται ως κοινοτικός. Μαροκινή, Αλγερινή, Τινίση, κοινοτική. 125 συμμετοχές σε 5 χρόνια με 16 γκολ στην Αγγλία, που είδε εσύ τους 400 αγώνες με 70 γκολ από ρο. Πολύ καλός παίκτης είναι, αλλά μην λέτε ότι να είναι. Είπα στην καριέρα του ότι έχει πάνω από 400 μάτς σε κορυφαίο επίπεδο, έπαιζε πρώτα στο Βέλγιο, πήγε στη Γερμανία, πήγε Αγγλία, Ιταλία και συν τα ευρωπαϊκά μάτς. Έχει παίξει 400 και κάτι μάτς, 77 γκολ, 71 assist. Απλό είναι. Λοιπόν, άρα θα φύγει ο Ζέλσον, λέει, αλλιώς, έτσι δεν είναι, αλλιώς η λίστα πάει κατά διαόλου. Θα φύγει, ναι. Παιδιά, για τη λίστα τώρα θα πρέπει να κοπούνε αρκετοί. Δηλαδή, βγάζω εκτός τον Καμπελά, τον Γιάρεμτσουκ, τον Κλέιτον, τον Ροντινέι που έφυγε, το Γιαζίτς μου είναι τραυματίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, θα κόψει πιστεύω τον Πόποβιτς, θα πάει με Ορτέγκα και Στουρνάρα και τον Τζομπανίδη στους τερματοφύλακες. Αν τραυματιστεί ο Ορτέγκα θα μπει ο Πόποβιτς, αυτόματα γίνεται αυτό. Θεωρώ ότι θα κοπεί ο Μπρούνο. Θεωρώ ότι θα κοπεί ο Γκαρθία. Και μετά πρέπει να κοπεί ένας ακόμα. Εκεί πρέπει να δούμε αν θα είναι ο Τσικίνιο, αν θα είναι ο Νους. Εκεί είναι ζόρι, ποιος θα είναι ο τελευταίος. Πάντως το ρόστερ πλέον είναι στα μέτρα που θέλει ο προπονητής με τους παίκτες που είναι να αποχωρήσουν. Και πάρα πολύ ποιοτικό. Λοιπόν, ο Μπέιλι η τελευταία διετία είναι μέτρια προσκαϊκή. Εγώ να σου πω να δείχνει ξέχασα πως παίζει ποδόσφαιρο. Εντάξει παιδιά, όμως καλά ο Μπέιλι. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, okay. Το ότι την τελευταία διετία που λες δεν έχει τόσο πολλές συμμετοχές όσο και τις προηγούμενες. Οκ, okay, ναι, να το δεχτώ. Αλλά μην μου λες ότι ξέχασα το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τρελός είναι και ο Τζιμπούρας στον Ολυμπιακό, ηρέμησε και έπαιξε μπαλάρα. Αυτό είπα. Αυτά παιδιά, για να προλάβουμε να πει και ο Κέτσε μερικά μηνύματα.
0: Έλα Κέτσε.
2: Κέτσε, σταματήστε να κάνετε τις δράμες της διοίκησης και ταχθείτε με τους οπαδούς που υποφέρουν για την ομάδα. Δηλαδή η ζήτηση για το ψωμί αυξηθεί, θα πρέπει να δεκαπλασιαστεί η τιμή του. Εντάξει τώρα, φίλε, το ψωμί δεν είναι το ίδιο με το κήπεδο, δεν τα ψωμάτα. Απ' την άλλη σου λέω, και εγώ ομοιοπαθή με σένα είμαι. Και εγώ θα πληρώσω 250 ευρώ την τετράδα. Τον αγώνα, με 500. Απ' την άλλη όμως δεν μπορώ να μην πω ότι η ζήτηση καθορίζει την τιμή σε κάτι. Τι να κάνουμε τώρα. Απλά από εκεί που ήταν 200.000 που θέλανε να πάνε με τη Real, τώρα θα πάνε 100 ας πούμε. Κάπως έτσι το βλέπω το πράγμα. Γιατί το μεγάλο κόστος είναι για τα εισιτήρια με τη Real. Είναι διπλάσια από ό,τι στα Λαμάντς. Καλησπέρα. Κακώς πουλάμε τον Κουπέσα. Είναι από τους λίγους ταχυδυναμικούς παίχτες που έχουμε, Άλεξ Φιλαδέλφια. Okay. Συμφωνώ ότι είναι από τους λίγους ταχυδυναμικούς που έχει η ΑΕΚ. Επίσης πέρυσι είχε βοηθήσει αρκετά όποτε έμπαινε αλλαγή. Απ' την άλλη, από τη στιγμή που δεν στα βασικά πλάνα και υπάρχουν ομάδες που τον θέλουν και του υπόσχονται θέση βασικού, και αν συνενεί και προπονητής, το βλέπω λογικό να φύγει. Η φλόγα πάει να σβήσει, λέει ένας φίλος, και αντίστοιχος μέτρης έχει αρχίσει, κρίμα ΑΕΚ. Okay. Καλησπέρα, ζούμε ένα πείραμα πως μια ομάδα μπορεί να παίξει φορές ταχύτητα στο τσιλού. Πλησιάζουν οι αγώνες και έτσι δούμε. Απογοήτευση στον κόσμο της ΑΕΚ όσο και αν το κρύβεις. Το ρόστερ είναι χειρότερο από πέρυσι και με Champions League μαζί. Κρίμα για τη χαμένη ευκαιρία. Πες κάτι για τη ληστεία με τα εισιτήρια. Δεν θεωρώ ληστεία, καταρχάς, με τα εισιτήρια. Οι τιμές ήταν πολύ ακριβές. Αλλά πιστεύω είναι φάμιλες. Είναι αποτέλεσμα της ζήτησης που υπάρχει και θεωρώ ότι σε όλα τα μάτια θα είναι sold out το γήπεδο. Για απογοήτευση δεν εκφράζει στον κόσμο της ΑΕΚ. Εσύ φίλε μου. Λόγιο είναι ένας απογοητευμένος, άλλος μπορεί να μην είναι. Και σίγουρα δεν ήταν την προηγούμενη Πέμπτη, τέτοια ώρα ας πούμε. Για το ρόστερ είναι χειρότερο βέβαια, δεν το έχουμε σε καμία περίπτωση. Δηλαδή υπάρχει απώλεια του Πινέδα, έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί παίχτες και είμαι σίγουρος ότι φέτος η ομάδα είναι καλύτερη από πέρυσι σίγουρα. Τώρα αν αυτό αρκεί, θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι και οι ανταγωνιστές της. Γιατί πάντα παίζει και ο αντίπαλος ρόλο. Πρέπει να πω στο Ζωάο Μάριο, του νεαρού λέει 33χρονο Ζωάο Μάριο, κατάφερε να γίνει ακόμη πιο αργή, δεν περιγράφω άλλο, είμαι ξηρόκλειο. Λοιπόν, εγώ παιδιά δεν είδα πέρυσι έκανα και ένα πρόβλημα στο ταχύτητα. Αν θυμάστε εσείς κάτι, μπορείτε να μου πείτε. Πολύ και γκολ πολλά έβαλε σε κόντρα επίθεση. Και αν ξέρετε το παιχνίδι με την Κυφσιά, δεν θυμάμαι να έφαγε για επιθέσεις και κόντρα επιθέσεις και να. Δεν θυμάμαι κάτι. Αν θυμάστε, μπορείτε να μου πείτε συγκεκριμένα μάτια να σας δείσουμε. Ο Κουτές έχει χρηματιστική αξία 3,5 εκατομμύρια και τον πουλήσαμε 2. Και πέρυσι το καλοκαίρι είχε 5 και τον αγοράσαμε 0. Άρα καλά είμαστε. Είδες τι έκανε ο Μάνταλος στο τελευταίο λεπτό με την Κηφισιά, αλλά τον τώρα μερική. Όντως έκανε βλακή ο Μάνταλος, αλλά αυτό τι σημαίνει. Ότι πρέπει να κόψει το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Γιατί χτύπησε ευθείας ένα φάουλ που έπρεπε να επιτρέψουν πάσα. Όπως ο πολύ πιστεύει ο Γεωργίεφ είναι ότι σκέφτεται να τον κόψει από τη λίστα, το ψέμα σας είχε κοντά ποδάρια τελικά. Φίλα μου, δεν ξέρω, κάνεις τρίλιζα μόνος σου. Δεν ξέρω ποιος είπε και πού είδες εσύ ότι σκέφτεται τον Νίκος να κόψει τον Γεωργίεφ. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν βλέπω ότι μπορεί να κοπεί ο Γεωργίεφ γιατί είναι ένας παίκτης που καλύπτει δύο θέσεις. Center back και δεξί back. Ακόμη και στη λίστα του Κόμφερες μπήκε, ενώ έμεινε έξω ο Σμός Ζωάο Μάριο που όλοι ξέρουμε πόσο εκτίμηση του έχει ο προπονητής. Έχουμε τα πάντα για εκτόξευση φέτος και τραβάμε χειρόφρανο όπως το 18 και το 23. Και το 18 θα συμφωνήσω μαζί σου ότι τα χρήματα εκείνα του Champions League επενδύθηκαν για να χτιστεί το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια. Το 23 δεν πάτησε καν να χειροκροτήσει. Για μένα γιατί την επόμενη σεζόν ήταν πολύ καλύτερη από τη χρονιά που πήρε τον Ντάμπλιτς. Αλλά δυστυχώς με έναν τρόπο πολύ έτσι χαζό πήρε και το επόμενο πρωτάθλημα. Αλλά σαν ομάδα ήταν καλύτερη από την πρώτη χρονιά. Το τραγικό με να δώσει το Ζωάο Μάριο μπορεί να γίνει και χειρότερο. Ο Νίκολης για να μην κόψει το κατσίδα, να κόψει κανένα γεργία εφηβήτα για να γελάσει, και να γελάσει ο κόσμος. Δεν σου πω κακός, δεν είναι φίλες, που στέλνουν τα κεφαλαία, αυτό ήταν και το τελευταίο μήνυμα σου που διάβασα, γιατί όλα είναι σε αυτό το στυλ που είναι πράγματα που τα βάζεις, που τα βγάζεις από το μυαλό σου, τα λες μόνος σου. Okay.
0: Κώστα, περίμενε λίγο.
2: Ναι.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτς...
0: Δεν γίνεται. Πάμε στο... Λοιπόν, πάω κόφι σήμερα, έλα Κέτσε. Λέγε Κέτσε.
2: Φύγει.
0: Ναι. Πάω κόφι γρήγορα όμως γιατί έχουμε είδηση.
2: Άντε.
0: Λέγε
1: Γιώργο. Έχει ημίχρονο.
0: Άσο.
1: Λοιπόν, και πάμε...
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, Κώστα Νικολακόπουλος στην παρέα μας. Έλα, Κώστα.
0: Έλα, Κώστα.
6: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά. Καλά.
6: Να πούμε σε συνέχεια το ρεπορτάζ για τον Μπέιλι ότι ο διεθνής ελευθεροπόδαρος Εκστρέμ σε λίγη ώρα θα περάσει ιατρικά για λογαριασμό του Ολυμπιακού στην Αγγλία. Αυτή είναι η εξέλιξη που μπορούμε να μεταφέρουμε. Εφόσον όλα πάνε καλά, όπως πάντα πρέπει να γίνουν τα ιατρικά σωστά, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει τον Μπέιλι από την Αστον Βίλα, όπως είπα, το μεσημέρι.
1: Ωραία.
6: Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Εντάξει.
1: Έγινε, Κωστή, να είσαι καλά.
0: Έγινε.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε πίσω, λέγε μηνύματα.
1: Ο Κέτσε, άρα συνεχίζεις.
0: Εγώ συνεχίζω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αληθεύει το πλάν B του Παναθηναϊκού ο Πογμπά? Όχι, παιδιά. Ο Μπρόζοβιτς δεν θέτα μια πάρα πολύ καλή λύση για τον Παναθηναϊκό, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει θέμα Μπρόζοβιτς. Λοιπόν, ο γιος του Μαϊάμι λέει με τέτοια λεφτά παίρνει δύο πολύ καλούς παίκτες. 6-8 το έχει δυναμικό και μπαλάτο και εξτρέμω με γκολ. Κουστάρουν αέλα, δεν ξέρω. Και για τους τρεις ένας τεχνική διευθύνση θα κάνετε. Φίλε μου Γιώργο, ο Ναή 8 είναι και δεν το λες αργό. Αν έρθει. Έτσι. Εξτρέμω με γκολ θα συμφωνήσω, απλά ο προπονητής δεν θέλει εξτρέμω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εγώ όμως θα ήθελα να εξτρέμω με γκολ. Τάσο, αντί για τον Ναή δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε με αριστερό μπακ στο περί εξτρέμω? Όχι, ο Ναή είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό. Αριστερό μπακ θα ασχοληθεί εφόσον δεν σου παίξει ο Κρίστιανσεν. Στόπερ έχεις τρία πάρα πολύ καλά στόπερ, τους δύο Ολλανδούς και τον Γκάτρι, και έναν τέταρτο ο οποίος αν είναι υγιής είναι μια χαρά για τέταρτος. Για εξτρέμ την είπα την άποψή μου. Λοιπόν, τι άλλο? Αν μπορεί να, ωραία, μια ερώτηση. Αν μπορεί να δηλώσει τον Παντελίδη και να τον αλλάξει με τον ΑΕ, αν τον πάρει επειδή είναι τραυματίζει ο Παντελίδη με το ειδικό αυτό παράδειγμα των τραυματιών? Όχι, φίλε μου, διότι αυτό για να συμβεί θα πρέπει ο παίκτη που θα είναι στη λίστα να είναι υγιής. Όλα αυτά τα καταθέτει. Δεν γίνεται έτσι. Να τραυματιστεί όταν τον έχει δηλώσει στη λίστα, αν είναι 60 μέρες έξω και μετά τον αντικαταστήσει.
1: Επί τη ουσία να έχει τραυματιστεί σε ευρωπαϊκό μάτς, δηλαδή.
0: Σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όχι μόνο σε ευρωπαϊκό.
1: Όχι.
0: Ο Ντέσσερ, ναι, παιδί μου.
1: Να μην έχει δηλωθεί τραυματίας.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς λέω. Λοιπόν, κύριε Νικολογιάννη, μέχρι χθες έλεγε θα πάρουμε τρεις παίκτες σίγουρα ως 2 Σεπτεμβρίου. Τώρα βλέπω κολοτούμπες και μάλλον πάει για έναν. Μάλλον δεν ευθυγραμμίζει καλά με Αλαφούζο. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Πιστεύω ότι τις κολοτούμπες, φίλε μου, πρέπει να τις κάνεις εσύ, διότι έχεις μπερδέψει εμένα με κάποιον άλλον. Εγώ δεν έχω πει ποτέ, μα ποτέ, ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι σήμερα θα πάρει τρεις παίκτες. Έλεγα ότι πάει να πάρει ένα χαφ. Και μάλιστα έλεγα βασικά για τον Ουναΐ. Ότι ο βασικός στόχος είναι ο Ουναΐ. Και αν δεν καταφέρει να πάρει τον Ουναΐ, μπορεί να πάρει άλλο χαφ στη θέση του. Μάλλον έχεις μπερδέψει τα ραδιόφωνα, δεν ξέρω τι ακούς. Έχεις μπερδέψει τα site, έχεις μπερδέψει αυτούς που πουλάνε παπά εδώ και τρεις μέρες. Κάποιος έχει μπερδέψει. Εγώ, ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου θα πάρει τρεις παίκτες, δεν έχω πει ποτέ. Έτσι, για να τελειώνει το παραμύθι. Λοιπόν. Με το Σισοκό τι γίνεται? Τι να γίνει, είναι ακόμα στην ομάδα. Δεν έχει φύγει. Τι άλλο. Καλύτερα τάσου ότι θα ήταν να βρουν και καμία ομάδα για τον Πελίστρη. Όσες φορές έπαιξε δεν δείχνει κάτι. Ο Πελίστρης είναι ένας παίκτης ο οποίος αξιολογήθηκε από τον προπονητή. Πιστεύω ότι πάνε να του κάνει τη δουλειά. Και γι' αυτό το χρησιμοποιεί. Έτσι, είτε δεξιά είτε αριστερά. Συμφωνώ μαζί σου ότι ο Παναθηναϊκός θέλει κάτι καλύτερο όσον αφορά τα γκολ εκεί. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα Πελίστρη. Τάσο, δυστυχώς η ενδεχόμενη μεταγραφή του Ουναΐ έδωσε μεγάλη ελπίδα για χαρά στον κόσμο μας, αλλά ξενερώσαμε πια. Τι να πω, Μιχάλης ο γνωστός. Μιχάλη μου, οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Όταν ακολουθούν 15 Σεπτεμβρίου και δεν έχει έρθει ο Ναΐ, μέχρι τότε, αν δεν έχει έρθει, το ξαναζητάμε. Απλά σε όλους εσάς έχω να πω κάτι. Υπάρχει, φυσικά θα μου πεις τι φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να μάθει να αξιολογεί. Να αξιολογεί αυτόν που του πουλάει ελπίδα και αυτόν που κόντρα στα πιστεύω του και στο τι θέλει να ακούσει, του λέει την πραγματικότητα. Εδώ και πάρα πολλές μέρες λέμε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση και πιθανότητες είναι λίγες. Και ότι αν ο Παναθηναϊκός θα το κάνει θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι πιθανότητες είναι λίγες. Κάποιοι άλλοι, επειδή θέλουν να ρίξουν ένα κέρμα κορώνα γράμματα, εδώ και τέσσερις μέρες σας λένε ότι ο παίκτης έχει κλείσει. Η ευθύνη είναι αυτών. Αυτοί πουλάνε ελπίδα. Έτσι. Λοιπόν. Και θα δούμε τι θα γίνει και μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου για να κάνουμε τον απολογισμό. Αν ο νους χώραγε στον Παναθηναϊκό. Ο νους δεν. Τι είναι να χώραγε ο νους στον Παναθηναϊκό. Ο νους είναι ένας πολύ καλός παίκτης, όμως με έναν χαρακτήρα που δεν ξέρει σου ξημερώνει. Αν θέλουμε παίκτη να φύγει ο Ζωρή. Για μένα ναι. Ο προπονητής, τουλάχιστον από όσο ξέρω, δεν θέλει, διότι υπολογίζει το Λιβάη για δεξιά. Σε κάποια παιχνίδια χρειαστεί, αλλά κυρίως εκεί βάζει χαφ. Πιστεύει 25 εκατομμύρια δεν τάξει ο Ναΐ. Δεν υπάρχει 25 εκατομμύρια τον Ναΐ, φίλε μου. Είναι η ρήτρα. Δεν υπάρχει πίτης ο Παναθηναϊκός να δώσει 25 εκατομμύρια τον Ναΐ. Τάσο να φανταστώ ότι πλέον δεν συζητάμε για Ναΐ στη λίστα, είναι να τον παίρνουμε για πρωτάθλημα και βλέπουμε, έχει φτάσει 5 η ώρα. Εντάξει, όσο περνάει η ώρα, συμφωνώ μαζί σου. Το πιο πιθανό είναι αυτό που λες. Οπότε, αν δεν προλάβει ο Παναθηναϊκός που αυτή τη στιγμή είναι το πιο πιθανό, εκτός αν γίνει κάποια μεγάλη ανατροπή που θα είναι ευχής έργων, πιστεύω ότι μπορεί πολύ πιθανό να το κοιτάξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Και ο Μιχάλης που λέει ότι σε παραδέχομαι που κατάργησε όλο αυτό τον καιρό μικρό καλά της υπόθεσης Ουναΐ και δεν μας παραμύθιες όπως κάποιοι άλλοι. Εντάξει. Το θέμα, φίλε μου, να ακολουθείς το ρεπορτάζ όσο έχει και όχι να λες πράγματα από το κεφάλι σου. Για να ακούγεσαι αρεστός στον κόσμο. Εγώ αυτό έχω να πω. Πάμε παρακάτω ή δεν πάμε παρακάτω. Όχι, κλείνουμε. Λοιπόν,
1: πάμε για break.
0: Κλείσαμε. Τι break.
1: Ναι,
0: κλείσαμε.
1: Αυτό λέω.
0: Λοιπόν, και έτσι ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ παιδες.
0: Ακολουθεί το παιχνίδι Νέστορ Χρυσούπολη ΣΑΕΚ. Κύπελο, έχει φουλ κύπελο σήμερα. Ήταν για μια ώρα ο Κώσκε Τζόλου, ο γιος Ανάκης ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας. Τον Big Wolf Sport FM, Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση στον ήχο με την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τα λέμε, να είστε καλά, γεια σας.
13: Η Wolf Sport FM 94,6.
14: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Να συνδεθούμε με Κώστα Μιαούλη. Νέστος Χρυσούπολης ΣΑΚ. Σε πολύ λίγο, σε δύο λεπτάκια, ξεκινά απευθείας μετάδοση, θυμίζω, και από την τηλεόραση του Sky. Έλα Κώστα.
18: Καλησπέρα Γιώργο και στους φίλους ακροατές και ακροάτες του Big Win Sport FM. Η ΑΕΚ ξεκινάει το ταξίδι στο κύπελο από την Χρυσούπολη. Να θυμίσουμε την 11η της Ένωσης με Μπρινιόλη, Γεωργιεύ και Λυκογιάννη δεξιά και αριστερά. Το Β με τον Αλεξίου, ο ένας από τους δύο μικρούς εντός εισαγωγικών που πρέπει να είναι γηγενείς μικρούς που πρέπει να είναι στην 11η. Για σύμφωνα με τους κανονισμούς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Καϊρίνη και Αριάγκα τα δύο χαφ, ο Μάνταλος με τον Γκατσίνοβιτς στα άκρα πλάγια χαφ και ο Καλοσκάμπος θα κινείται σε ένα ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ζήνη. Σε 3-4-3 τουλάχιστον σύμφωνα με όσα έδωσε το γράφημα του Sky η ομάδα της Χρυσούπολης του Νέστου, με τους Ερμιτζάκη, Παντεκίδη και Γκιόνι στο κέντρο της άμυνας, τριάδα, ο Μαϊτανός με τον Τριμάτη θα είναι τα back half, ο Θωμαίδης με τον Μπαλτά, οι δύο κεντρικοί half, ο Κασέμι με τον Τότσκα και στην κορυφή τον Πέτρο Γιακουμάκη της επίθεσης. Είχε δώσει και την πρόκληση ο Ελόγωπος Ρεστής στο προηγούμενο γύρο κόντρα στον Απόλλωνα Πόντου. Σιγά σιγά οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να μπουν στο γήπεδο, δίνουν και τον όρκο της νίκης οι παίκτες των γηπεδούχων. Περίπου 4.000 ο κόσμος. Εγώ να ενημερώσω ότι έμειναν εκτός αποστολής αρκετοί παίκτες για να ξεκουραστούν, να πάρουν και κάποιες ανάσες, καθώς στην Αθήνα παρέμειναν ο Στακώσα, ο Μουκουντή, ο Ρώτα, ο Μαρίν, ο Κοϊτά, ο Γιώβιτς και ο Βάργα για να πάρουν ανάσες εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα βάρη πρόγραμμα το Σάββατο για την ΑΕΚ, υπάρχει η αναμέτρηση με τον Άρη στην Όλυμπιν Αρένα και στη συνέχεια το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι για τη League Phase του Champions League με την ΛΑΣΚ εντός έδρας. Περιμένουμε το πρώτο σφύριγμα από τον διαιτητή, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα, με τους γηπεδούχους να κάνουν την πρώτη πάσα και τον Μπαλτά να δίνει πιο πίσω την μπάλα. Προσπαθούν να περσάρουν οι παίκτες της ΑΕΚ μπροστά. Μακρινή με διαβάση, ο Αριάγκα είναι αυτός που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, νέα κεφαλιά από τον Κάρινεν. Απομάκρυση από το κέντρο της άμυνας και συγκεκριμένα από τον Δερμιτζάκη.
19: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
20: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
21: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
20: Το σούτ, είναι δύο, είναι δύο.
13: Σπορ FM Πάτρα.
22: Βασίλη μου,
23: mm-hmm.
22: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
23: Mm-hmm.
22: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
23: Mm-hmm.
22: Τώρα, με τον πόλεμο.
23: Mm-hmm.
22: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
23: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
24: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Aquilas Press Star Tour Powered by Day.
5: Okay.
4: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
18: Να φύγει από τα αριστερά, είναι αρκετά προσμένη παλιά, γλιστράει ο Αστάς, κάνει το λάθος, ο Ζήνης στο πλασέ, η μπάλα περνάει παράλληλα με την αιστεία, πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, την παλιά του Μάνταλου. Ο Αστάς χάνει τον έλεγχο της μπάλας, έκανε κακή έξοδο, γλιστράει, ο Ζήνης το εκμεταλλεύεται, κάνει το πλασέ, αλλά είχε φτάσει σε πολύ δύσκολη θέση, από πολύ πλάγια δηλαδή, κάνει το πλασέ παράλληλα με την αιστεία, η μπάλα εδώ στέκεται και άτυχος. Ο Ζήνης είναι με τη μία το πλάσε που κάνει, με τη μία επαφή δηλαδή που βρίσκει την μπάλα και αυτή θα περάσει παράλληλα με την εστέ και θα φύγει out από την άλλη πλευρά. Από το λάθος εδώ του Αστρά πήγε η ΑΕΚ να το εκμεταλλευτεί και να ανοίξει το σκορ νωρίς. Κεφαλιά από τον Κάιρινεν, τώρα η μπάλα φτάνει στον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς κερδίζει την κόντρα από δύο παίκτες, από τον Γκιόνι και από τον Τριμάτη, και θα κερδίσει και ένα πλάγιο για την άξιο στο τέταρτο λεπτό. Στο τρίτο λεπτό η πρώτη ευκαιρία για την ένωση με τον Ζήνη να αξιοποιεί αυτή την παλιά του Μάνταλου, έστω και αν δεν ήταν καλή, ήταν δυνατή. Ο Αστάς όμως έκανε πολύ κακή εκτίμηση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η προϋπόθεση εδώ για την άκρη από πολύ πλάγια θέση. Ο Ζήνη σημάδεψε την απέναντι γωνία, στάθηκε άτυχος, και τώρα αυτό το φάουλ που έχουν κερδίσει παίκτες με τον Κατσίνοβιτς, το κέρδισαν, που σπάσαν να πέρασε ανάμεσα από δύο, έδωσε το φάουλ ο ρέφερι. Τέταρτο λεπτό με τον Μάνταλο και τον Κατσίνοβιτς πάνω από την μπάλα για το Superbet κύπελο Ελλάδος, φάση της League Stage για τη διοργάνωση. Κατσίνοβιτς και Μάνταλος πάνω από την μπάλα. Αφήνει ο Κατσίνοβιτς, θα εκτελέσει ο Μάνταλος προς το δεύτερο δοκάρι. Μπάλα περνάει πάνω από όλους και θα φύγει εκτός εστίας ο Κέρβιν Αριάγκα. Προσπάθησε να κάνει επαφή με την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Είχε πολλή φορά, κρεμάστηκε κιόλας από το δοκάρι του Αστά. Και συμπληρώσαμε τα πρώτα 4,5 λεπτά του παιχνιδιού, πάντα στο 0-0, με την πρώτη σημαντική ευκαιρία από τον Ζήμη, ο οποίος από πολύ πλάγια θέση θέλησε να σημαδέψει την απέναντι γωνία, ήταν δύσκολο. Και τώρα έχουμε το φάουλ που κερδίζει ο Γιακουμάκης λίγο πιο πάνω από τη μεσαία γραμμή για την ομάδα του Νέστου, από το δυνατό μαρκάρισμα του Λυκογιάννη. Σε συμπληρώνονται 5 λεπτά, φαίνεται να υποφέρει ο κεντρικός επιθετικός του Νέστου, καθώς εδώ τον συνέθλιψαν, θα πούμε, ανάμεσα στα σώματα του Αλεξίου και του Λυκογιάννη, και οι δύο πήδηξαν πάνω από τον Γιακουμάκη, ο οποίος εδώ ζαλισμένος σηκώνεται πάντως, θα συνεχίσει, δεν έχει κάτι σοβαρό. Όλα αυτά με τη συμπλήρωση 5 λεπτών, περάσαμε στο έκτο και τώρα έχουν προωθηθεί οι παίκτες του Νέστου για αυτή τη στημένη μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή. Θα προσπαθήσουν να εκτελέσουν, ο Μπρινιόλι προσπαθεί να εστιάσει, έτσι να δώσει και κατευθύνσει στην αμυνά του. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ με μεγάλη καμπύλη, πολύ κοντά στο σώμα του τερματοφύλακα, δεν έχει πρόβλημα ο Μπρινιόλι να βγει και να μαζέψει την μπάλα. Όλα αυτά στο έκτο λεπτό, πάντα στο 0-0, με την πρώτη σημαντική στιγμή του αγώνα στο 3 από το πλασέ του Ζήνη, μετά το λάθος του Αστρά. Μάνταλος από τα αριστερά, κυρίως από εκεί επιτίθεται η ΑΕΚ στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Γιακουμάκης είναι αυτός που βρίσκεται πιο προωθημένος για να πρεσάρει τους παίκτες της ΑΕΚ. Γυρίζουν πίσω την μπάλα στον Αλεξίου. Αλεξίου και αυτός παίρνει τα λεπτά συμμετοχής σε επίσημο παιχνίδι. Σε μάτς κυπέλου, αλλάζει με το Βίντα, Κοντά ψάχνει τις επιλογές του, έχουν ανέβει λίγο πιο ψηλά τώρα οι παίκτες του Νέστου για να πιέσουν. Καλώς κάμισε, γυρίσει αρκετά πίσω για να πάρει μπάλα και να βοηθήσει το χτίσιμο. Αριάγκα θα δοκιμάσει μια διαγώνια, πάσα με το πολύ ωραίο τρόπο αυτή τη μακρινή μπάλα. Ο Λυκογιάννης θέλει όμως δύο επαφές για να μπορέσει να κατεβάσει την μπάλα. Ο Μάνταλος αλλαγή παιχνιδιού προς τα δεξιά που ανεβαίνει ο Γεωργίεφ με τον Μαϊδανό. Μαϊδανός θα τον κόψει για να παραχωρήσει το πλάγιο κοντά στη σημαία του κόρνερ από τα δεξιά. Όπως αναπτύσσεται η ΑΕΚ, όλα αυτά στο 7ο λεπτό. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-0. Γεωργίεφ με την μπάλα στα χέρια έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για την Ένωση. Θέλει να αλλάξει με τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς περιστρέφεται και δίνει στον Λυκογιάννη. Ο Λυκογιάννης έχει αρκετό χώρο για να κάνει ένα από τα αγαπημένα του σου. Την μπάλα θα περάσει 1,5 με 2 μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι του Αστρά. Δοκίμασε το πόδι του πάντως ο Λυκογιάννης που έχει φημίζεται για τα πολύ καλά σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής. Εδώ δεν βρήκε καλά την μπάλα. Αυτή αναπήδησε δύο φορές πριν φύγει περίπου 2 μέτρα μακριά από την εστία του Αστρά. 8 λεπτό, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-0. Το βολέ από τον πορτιέρε των γηπεδούχων. Πρώτη κεφαλιά απομάκρυση από τον Βίντα. Υπάρχει και πεσμένος παίκτης του Νέστου. Περνούν από τα αριστερά τώρα για να δούμε αυτή την επιθετική προσπάθεια. Θα έρθει ο Αριάγκα να καθαρίσει τη φάση. Σε αυτή την προσπάθεια βγήκε από τα αριστερά από τον Τότσκα. Πάσα για τον Γιακουμάκη. Ο Βίντα καθάρισε την φάση, μάλλον ο Αριάγκα καθάρισε τη φάση στην προσπάθεια του Γιακουμάκη να τσιμπήσει την μπάλα. Πρόλαβε ο Αριάγκα να βάλει πρώτο στο σώμα. Γιακουμάκη συνέχεια υπέπεσε στην παράβαση του φάουλ και το φάουλ αυτό μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Αριάγκα έδωσε σημαντική βοήθεια. Λυκογιάννης από τα αριστερά θα παίξει πίσω για τον Αλεξίου. Αλεξίου θα δώσει για τον Κάιρεν που έρχεται να πάρει την πρώτη πάσα να οργανώσει το παιχνίδι. Προς τα αριστερά για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος θα κάνει μια ωραία μπαλιά για τον Γκατσίνοβιτς που έχει χώρο τώρα. Μπορεί να πλασάρει, θα το κάνει, δοκάρει. Δεύτερη στιγμή για την ΑΕΚ από την παλιά του Μάνταλου για τον Γκατσίνοβιτς. Δεν υπήρχε offside. Εδώ πολύ ανοιχτή, εκτεθειμένη η άμυνα του Νέστου. Το πλασέ ψιλοκρεμαστό από τον Γκατσίνοβιτς. Θα σταθεί άτυχος και ο Γκατσίνοβιτς. Μπάλα θα χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι από την πάσα του Πέτρου Μάνταλου. Δημιουργός και εσείς δύο ευκαιρίες. Βέβαια στην πρώτη περίπτωση δεν ήταν καλή πάσα, αλλά έκανε το λάθος ο Αστράς. Δεύτερη πολύ ωραία η πάσα για τον Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς όμως θα πλασάρει. Μπάλα θα καταλήξει στο οριζόντιο δοκάρι και θα φύγει έξω από τα αριστερά τώρα. Προσπάθεια από τον Τότσκα. Έρχεται και πάλι ο Αριάγκα που δείχνει να ελέγχει την κατάσταση στην μεσαία γραμμή. Είχε και ένα ωραίο κόψιμο λίγο νωρίτερα πάνω στον Γιακουμάκη. Μάνταλος έχει έρθει πίσω από τη μεσαία γραμμή να μοιράσει προς τον Βίντα. Ο Βίντα ξανά για τον Αριάγκα και μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Λυκογιάννη. Αριάγκα δείχνει στοιχεία καλά, βέβαια είναι και το δείγμα μικρό. Ο Ζήνη τώρα βάζει το σώμα σε καλύτερη θέση. Γκολ εντυπωσιακό από τον Ζήνη, 0-1 στο 10ο λεπτό. Ο Ζήνη αυτή τη φορά δεν θα λαθέψει. Έβαλε στην πλάτη τον κεντρικό αμυντικό και με ένα πολύ ωραίο σουτ θα γράψει το 0-1 από την παλιά του Αριάγκα. Όμορφη ασίστ. Κάνει όλο το παιχνίδι και ο Ζήνη θα κατεβάσει με το στήθος, θα εκτελέσει με το δεξί μπάλα στην κάτω πλευρά του οριζόντου δοκαριού και στα δίκτυα για να ανοίξει γρήγορα το σκορ για την Ένωση στο 10ο λεπτό. Νέος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ του Ζήνη. Στην τρίτη φάση η ΑΕΚ θα ανοίξει το σκορ. Πολύ όμορφη παλιά εδώ από τον Κέρβιν Αριάγκα. Ο Ζήνη κοντρολάρει, βάζει την μπάλα μπροστά του και τον αντίπαλό του. Φοβερή παλιά από τον Αριάγκα. Έχει βάλει στην πλάτη τον Τριμάτη και τον Γκιόνι. Ο Ζήνη θα κεραυνοβολήσει τον Αστρά για το 0-1. Πανέμορφη πάσα από τον Αριάγκα εδώ. Ωραίο το κοντρόλ από τον Ζήνη με το στήθος, μετά με το μυρό για να της δώσει λίγη δύναμη να της σώσει μπροστά του και να της στείλει στα δίκτυα ή να ανοίγει λογαριασμό στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος με τον Ζήνη να σημειώνει ένα ακόμα τέρμα και να ανοίγει το σκόρ για την Ένωση. Τριμάτης αφήνει την μπάλα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Νικόλης ασφάλως πρέπει να είναι ικανοποιημένος από την εικόνα σε αυτά τα πρώτα λεπτά.
1: 1-0 η ΑΕΚ λοιπόν. Κώστα, δευτερόλεπτα να πάρεις και εσύ μια ανάσα να πάρουμε το μικρόφωνο στη Χρυσούπολη κόντρα στον Νέστο με τον γκολ του Ζήνη. Να πούμε ότι η ΔΕΑΒ έχει καλέσει σε ακρόαση την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για επεισόδια και εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές του γηπέδου του Περιστερίου, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ σε περίπου 20 λεπτά ξεκινάει και το Μαρκό Κηφισιά, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, δεν κάνω, από το Sky Hybrid το εν λόγω παιχνίδι, σε Μπάιλα Ραμπί, το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης για την Μαρκό. Συνεχίζει Κώστα.
18: Έχουμε στο 12ο λεπτό, η ΑΕΚ με ιδιαίτερα δραστήριο τον Κέρβιν Αριάγκα που έβγαλε και την ασίστ για τον Ζήνη. Κάνει πολύ παιχνίδι ο παίκτης που άπαιξε από την Λεβάντε. Σήμερα τον βλέπουμε ιδιαίτερα κινητικό σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ που είχε τις ευκαιρίες από τις δύο πάσες του Μάνταλου, την πρώτη στο Ζήνη, κακή εκτίμηση του Αστράου. Ζήνη από πολύ πλάγια θέση απείλησε με το αριστερό, μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία και κατέληξε εκτός. Το δοκάρι του Γκατσίνοβιτς περίπου 1,5 λεπτό πριν από το τέρμα του Ζήνη, από μια μπάλια του Μάνταλου από τα αριστερά με το δεξί. Ο Γκατσίνοβιτς έκανε τη λόμπα, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και αμέσως μετά πολύ ωραία πάσα του Κέρβιν Αριάγκα για τον Ζήνη που έβαλε στην πλάτη του δύο αντιπάλους και με ένα δεξί δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να ανοίξει το σκόρι άξιο στη Χρυσούπολη να κάνει το 1-0. Σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται ένα γρήγορο γκολ για το φαβόρι της αναμέτρησης να μπορέσει να είναι άνετη να διαχειριστεί το παιχνίδι και γιατί όχι να βάλει και άλλα γκολ να δώσει και χαρά στους φίλους της που είναι πάρα πολύ σήμερα στο γήπεδο της Χρυσούπολης, περίπου 4.000 φίλοι του ποδοσφαίρου, κυρίως φίλοι της Ένωσης από την Βόρεια Ελλάδα που έχουν πάει να παρακολουθήσουν την αγαπημένη της ομάδα, την πρωτάθλητρια Ελλάδος. Αστρά στο βολέ, μπαλά στο κεφάλι του Αλεξίου, από εκεί στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης από τα αριστερά, κατεβάζει την μπάλα, θα παίξει ξανά για τον Αλεξίου. Ο Πρινιόλι περιμένει την πάσα από τον αριστερό του στόπερ και με το δεξί θα κάνει μια λίγο πιο δυνατή πάσα από όσο θα έπρεπε. Ο Αλεξίου προλάβει να κάνει κοντρόλ ξανά για τον Πρινιόλι, ξανά Αλεξίου. Κάνει μια ωραία πάσα τώρα για τον Κάιρινεν. Προσπαθεί να περάσει ο Μάνταλος για να δούμε από τα δεξιά την Ένωση τον Καλοσκάμι για το Ζήνη. Μέσα στην περιοχή αυτός θα κοντράρει το σουτ ο Μπαλτάς και θα παραχωρήσει κόρνερ στο 14ο λεπτό. Ιδιαίτερα δραστήριος και ο Ζήνης αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Ζήνη που βρέθηκε στο ένας εναντίον ενός. Το κόψιμο από τον Παντεκίδη που έβαλε ωραία την προβολή και παραχώρησε το κόρνερ αυτό. Πάει να το εκτελέσει ο Πέτρος Μάνταλος από τα δεξιά. Πρώτο κόρνερ στον αγώνα με τον αρχηγό της ΑΕΚ να αναλαμβάνει την εκτέλεσή του από την δεξιά πλευρά. 14ο λεπτό, ναι, στο ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ του Ζήνη από το 10ο λεπτό από την ασίστ του Κέρβιν Αριάγκα. Μάνταλος εκτελεί απομάκρυνση της μπάλας, αυτή φτάνει στον Καλοσκάμι αλλά κάνει κακή πάσα για τον Μάνταλο. Καλοσκάμισε, βιάστηκε εδώ να ξαναβρει τον Μάνταλο που βρισκόταν στην πλευρά από την οποία είχε εκτελέσει το κόρνερ. Δεν πέρασε πας αυτή. Δεν βρήκε τον αρχηγό Τσάκη και από τα αριστερά θα πάρει μια ανάσα τώρα η άμυνα της, του Χουνέστου με τον Παντεκίδη να εκτελεί το πλάγιο. Ξανά όμως γρήγορα η κατοχή έρχεται στα πόδια των παικτών της ΑΕΚ. Παραμένει ο Μαρίνα, είναι ο μοναδικός σκόρερ ενώ έχουμε τραυματισμό τώρα εκτός των τυρών φόρτης Ένωσης. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα πέρα από τον Μαρίν όλα τα γκολ έχουν έρθει από τους επιθετικούς της Ένωσης στη φετινή σεζόν, στην τρέχουσα σεζόν και βέβαια αυτό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Κεφαλιά τώρα από τον Γιακουμάκη, συγκρούστηκε κεφάλι με κεφάλι με τον Γεωργίευ και έχουμε αυτόν τον τραυματισμό. Ο Ζήνης σε ένα ακόμα τέρμα. Νομίζω ότι είχε σκοράρει και στο μάτσο πρωταθλήματος στο ξεκίνημα με τον Ηρακλή και στο Super Cup είχε οδηγήσει τη διαδικασία στα πέναλ, τώρα σκοράρει.
1: Κωστή, να εκμεταλλευτούμε την διακοπή για να πούμε τώρα αναλυτικά έτσι και σε δεκάδες στο άλλο παιχνίδι που ξεκινάει στις 5.30. Το Μαρκό και η Φυσιά, ο έξαρχος κάτω μεστή για τη Μαρκό, ο Μπουσάη, ο Καστάνιο, ο Μιλόγεβιτς και ο Σμαλής. Είναι η δράδα της άμυνας, ο Μιούλερ με τον Φατιόν και τον Τσάκνη και τον Μεντόσα, οι τέσσερις του άξονα, ο Σεμπά με τον Ελαραμπή στην κορυφή της επίθεσης, ο Αναγνωστόπουλος στο τέρμα για την Κηφισιά, Αποστολάκης Ζουλμπουά, μάλλον, Πέτκοφ, Πολυκράτης, οι τέσσερις άμυνας των φιλοξενούμενων, Εμπουλά, ο Έμπο, ο Ζανέ, ο Λίγδας στον άξονα, ο Μπερνάρντο και ο Θοδωρίδης, οι δύο της επίθεσης με 4-4-2. Όπως φαίνεται, κατεβαίνουν και οι δύο ομάδες. Συνέχεια με Κώστα Μιαόλη. Νέσο Χρυσούπολη, ΑΕΚ 0-1.
18: 17ο λεπτό, με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Σηκώθηκαν οι παίκτες που συγκρούστηκαν κεφάλι με κεφάλι. Και τώρα ο Αριάγκα μοιράζει αριστερά για τον Αλέξιο. 17ο λεπτό, πάντα στο 1-0. Καλό ξεκίνημα για την ΑΕΚ με τρεις φάσεις. Μία κατέληξε σε γκολ. Το δοκάρι του Γκατσίνοβιτς, την ευκαιρία του Ζήνη. Και δύο λεπτά μετά από το δοκάρι του Μιγέν Κατσίνοβιτς είναι τον γκολ του Ζήνη. Να έχουμε υπόδειξη για offside τώρα, νομίζω από τον βοηθό. 17ο λεπτό με τον Λυκογιάννη και τον Μάνταλ να προσπαθούν να συνεργαστούν σε αυτή την φάση. Όμως η μπάλα περνάει στην κατοχή. Ναι, πράγματι υπήρχε παράβαση offside από την πάσα του Λυκογιάννη στον Μάνταλο. Ήταν λίγο πιο προθυμένος ο αρχηγός ΣΑΕΚ μπροστά από την άμυνα του Νέστου. Τώρα συμπλέονται τα 17 λεπτά παιχνιδιού. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει αφήσει αρκετό κόσμο εκτός αποστολής για να πάρουν και κάποιες ανάσεις. Σίγουρα το ξεκίνημα ήταν δύσκολο. Συνέχεια το πρόγραμμα γίνεται ακόμα πιο βαρύ. Αριάγκα για τον Κάιρινεν. Κάιρινεν σε μια μακρινή πάσα και πάλι για τον Ζήνη που είναι ιδιαίτερα δραστήριο στο ξεκίνημα. Είναι πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Ο Αστράς ελέγχει, βγαίνει από τα δεξιά και μαζεύει την μπάλα. Προς τα αριστερά θα παίξει για τον Παντεκίδη. Παντεκίδη σε ένα γέμισμα και βρίσκονται μόνο παίχτες ΣΑΕΚ. Δεν έχουν πρόβλημα και ο Αλεξίου με τον Βίντα. Ο Αλεξίου είναι αυτός που μάζεψε την μπάλα. Αριάγκα θα παίξει για τον Κάιρινεν και αυτός και πάλι για τον Αλεξίου. 18 λεπτό. Πρέπει σίγουρα να απλωθεί το rotation, να πάρει πράγματα και από παίχτες που έρχονται από τον πάγκο ΙΑΕΚ, να πάρουν και ανάσες οι ποδοσφαιριστές που έχουν βανθεί ιδιαίτερα από το ξεκίνημα. Και θυμίζω κάποιοι σημαντικοί από αυτούς είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένοι και από πέρσι. Για να δούμε τώρα τον Γκατσίνοβιτς. Μπάλα έρχεται στα πόδια του Καλοσκάμι και από εκεί στο Μάνταλο. Ο Μάνταλος κρατάει μπάλα, ανοίγει δεξιά. Καλοσκάμις βρίσκει τον Κάιρινεν. Κάιρινεν στα δεξιά πάλι. Προσποίηση. Η σέντρα. Υπάρχει κόρνερ. Η μπάλα έχει κοντράρει σε αμυντικό και βγαίνει εκτός αγώνας χώρου ή όχι. Έχει βγει εκτός αγώνας χώρου. Το θέμα είναι αν υπάρχει κόρνερ ή offside. Όχι, νομίζω Γκατσίνοβιτς είναι αυτός που βρίσκει τελευταίος. Σέντρα από τον Γεωργίεφ με το αριστερό. Ο Μάνταλος με το τακούνι προσπάθησε να τη βρει και να στείλει προς την εξά. Έχει περάσει άλλο την μπάλα. Ο Μάνταλος είναι αυτός που κάνει τελευταίος επαφή. 19ο λεπτό από τη σέντρα του Γεωργίεφ. Μπάλα με το τακούνι του Μάνταλου θα περάσει εκτός αγώνας χώρου. Κάριν προς τα πίσω για το Βίντα. 19ο λεπτό. Γεωργίεφ ελέγχει, θα παίξει για τον Κάριν, αυτός ξανά για τον Βίντα. Μπαίνουμε τώρα στο 20ο λεπτό. Αριάγα θα παίξει αριστερά για τον Λυκογιάννη. Κάνει κίνηση ο Γκατσίνοβιτς για να φύγει. Ο Γκατσίνοβιτς φαίνεται να είναι εκείνος που παίζει σαν δεύτερος επιθετικός μαζί με τον Ζήλνη και ο Καλοσκάμις παίζει προς τα δεξιά. Ο Μάνταλος προς τα αριστερά για τον Λυκογιάννη. Ο Λυκογιάννης κατεβάζει την μπάλα, θα βγάλει μια πολύ καλή σέντρα, κεφαλιά έξω, πολύ καλή σέντρα για τον Γκατσίνοβιτς. Πάρα πολύ καλή σέντρα από τον Λυκογιάννη. Έχει αυτό το όπλο ο Λυκογιάννης στη φαρέτρα του να βγάζει και δύσκολες σέντρες εν κινήσει. Εδώ δεν ήταν εύκολο από εκείνο το σημείο να βγάζει μια καλή σέντρα. Κάνει το κοντρόλ και βγάζει τη σέντρα στο κεφάλι του Γκατσίνοβιτς. Εκεί αν ήταν ο Γιώβιτς ή ο Βάργα, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα και θα έχει κατάληξη, γιατί πραγματικά ήταν μια πολύ καλή σέντρα από τον Λυκογιάννη. Έχει αυτό το προσόν. Τα πολύ καλά γεμίσματα. Είδαμε εδώ ένα σημείο για το οποίο μπορεί να φάνει χρήσιμος ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Να, ο Μάνταλος τώρα θα κάνει ένα φάουλ πάνω στον Κασέμι. Τον ανέτρεψε εδώ. Κασέμι θα κερδίσει το φάουλ για λογαριασμό του Νέστου. Συμπληρώσαμε τα 20 λεπτά. Μπήκαμε στο 21ο Ιάκ εδώ και 10 λεπτά προηγείται 1-0 και κάνει και ένα κλέψιμο ψηλά. Ο Ζήνης τσιμπάει την μπάλα για τον Κάιρινεν. Κάιρινεν έρχεται προς τα δεξιά. Ανεβαίνει και ο Λυκογιάννης. Αλλά δεν θα του πετάξει την μπάλα. Θέλησε να κάνει κάθε. Ο Κάιρινεν δεν πέρασε. Θα ήταν καλύτερη επιλογή ο Λυκογιάννης που ήταν μόνος του από αριστερά. Είχε πολύ χώρο. Κάιρινεν και πάλι παίρνει την μπάλα από τον Αλεξίου. Μοιράζει ξανά στο Λυκογιάννη. Ο Λυκογιάννης ωραία πάσα για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Μπάλα βρίσκει Γεωργίεφ, κάνει κοντρόλ, συγκλίνει προς τα μέσα, διεκδικεί την μπάλα, έρχεται εκεί να καθαρίσει τη φάση και να απλώσει την ομάδα του στην αλεπίδεση ο Θωμαίδης. Για να δούμε από τα δεξιά τώρα τον Τριμάτη, Γιακουμάκης με αντίπαλο τον Αλεξίου. Ο Αλεξίου θα πετάξει την μπάλα πλάγιο. Μάλιστα θα κερδίσει νομίζω την κόντρα ο νεαρός κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, νομίζω δανεικός από την Ίντερ με οψιόν αγοράς. Κερδίσει μονομαχία από το Γιακουμάκη, αφού πρώτα του πήρε την μπάλα και μετά την κόντρα πάνω στα πόδια του. Πράγματι κατέχει για την ΑΕΚ Αριάγα. Αριάγα πίσω για τον Αλεξίου. Αλεξίου δεν το ρισκάρει να παίξει πίσω για τον Μπρινιόλη. Και με τη βοήθεια του Κατσίνοβιτ στο Βίντα έγινε παραλήπτης της μπάλας. Πάσα του Κάλλος Κάμι για το Λιγογιάννη είναι πιο δυνατή. Από όσα ήθελε ο αριστερός ο προφυλάκας της Ένωσης, 22ο λεπτό, πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Ζήνη από το 10ο λεπτό. Από την ασίστ του Κέρβιν Αριάγκα έβαλε δύο παίκτες στην πλάτη ο Ζήνη. Πέρασε από τον κεντρικό διάδρομο σε μεγάλη περιοχή και λίγο δεξιά. Έκανε το σουτ, την μπάλα βρήκε στο κάτω μέρος του δοκαριού και κατέληξε στα δίχτυα. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Γιόνι, Κασέμι, Παντεκίδης. Για να δούμε τον Μαϊδανό τώρα που έχει την μπάλα, ξανά Παντεκίδης, 23ο λεπτό πλέον. Μπάλα φτάνει στο κέντρο της άμυνας, εκεί που είναι ο Δερμιτζάκης. Και από εκεί στον Τριμάτη, ο Τριμάτης με τον Κάιρινεν. Καλή προσπάθεια, για να δούμε τώρα από τα δεξιά τον Κασέμι, η σέντρα από τον Τριμάτη και κόρνερ. Ο Τριμάτης εδώ βρέθηκε από τα δεξιά μόνος του, από την ωραία πάσα του Τότσκα. Τριμάτης από τα δεξιά έκανε την προσπάθεια, η μπάλα θα καταλήξει στο κόρνερ. Και ενώ θα έχουμε και το cooling break, αφού φτάσαμε στα μεσά του πρώτου ημιχρόνου, 23ο λεπτό, 0-1. Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ με τον γκολ του Ζήνη απ' την ασίστ του Αριάγκα. Η Ένωση είχε και δοκάρι με τον Κατσίνοβιτς από πάσα του Μάνταλου και την ευκαιρία με τον Ζήνη. Αυτές οι τρεις φάσεις είναι οι σπουδαίτερες που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα στον αγώνα. Επιστρέφουμε για λίγο.
1: Ωραία, ωραία Κωστή, πάρε μια ανάσα. Λοιπόν, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στο 23ο λεπτό του Νέστου Χρυσούπολης. Έχουμε ένα μικρό cooling break. Λοιπόν, στο 10ο λεπτό το γκολ από τον Ζήνη. Πάμε Διονύση Δεσίλα, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Γεια σου Διονύση, μου τι κάνεις?
3: Καλά Γιώργο, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά εσύ. Τι έχουμε?
3: Να πω ότι υπάρχει από την Ισπανία δημοσίευμα νέο για τον Ουναΐ. Το μεταφέρουμε, πρέπει να δούμε αν υπάρχει επιβεβαίωση από εδώ. Απλά είναι το Ελθρινική, το TV και δημοσιογράφος ο Μάρκος Μπενίτο, που είναι, φαντάζομαι το μέσο έχει 3,6 εκατομμύρια ακολούθους.
1: Είναι μέσω της Μαδρίτης το Τσιριγκίτο, είναι, ναι, ναι, είναι δυνατό.
3: Ναι, ναι, ναι. Το μεταφέρουμε, λέει ότι ο Ουναΐ αναμένεται να υπογράψει τον Παναθηναϊκό και έχει ένα ποσό στα 16 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους και ότι ολοκληρώνεται, θα υπάρξει συμφωνία πριν από λίγο. Υπάρχει αυτή λοιπόν η πληροφορία από την Ισπανία που έρχεται. Τη μεταφέρουμε, περιμένουμε να δούμε αν επιβεβαιωθεί κάτι. Το βέβαιο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση μεταξύ Παναθηναϊκού και Τζιρόνα. Αυτά.
1: Άρα μιλάει για μεταγραφή κανονική ή για δανεισμό ή κάτι τέτοιο?
3: Όλα τα, ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός, αυτό που ξέρουμε εμείς.
1: Όχι, για το δημοσίευμα λέω. Για το δημοσίευμα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή δεν το
3: δημοσίευμα χωρίς. Μιλάει για αυτό. Ναι. Αυτό που ξέρουμε εμείς ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει όλο το ενδεχόμενο στο τραπέζι. Και αυτό είναι λογικό να σημαίνει όταν μιλάμε για μια διαπραγμάτευση.
1: Ναι,
3: επαναλαμβάνω να δούμε αν θα υπάρξει επιβεβαίωση, γιατί και χτες βγήκε από το Full Mercato ότι υπάρχει προφορική συμφωνία. Εμείς μεταφέρουμε το δημοσίευμα που βγαίνει από την Ισπανία, που είναι και στην πηγή των γεγονότων, και βλέπουμε τι θα συμβεί.
1: Ωραία, ωραία Διονύση μου. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την τελευταία είδηση που μετέφερε από την Ισπανία, όπως προκύπτει για τον Ουναΐ. Πάμε σε Κώστα Μιαόλη, γιατί έχει κερδισμένο κόρνερ ο Νέστος.
18: Ναι, από εκεί που είχαμε σταματήσει, δηλαδή από τη σέντρα του Τριμάτη και το κόρνερ που παραχώρησαν οι παίκτες, και έχουμε αυτό το κόρνερ από τα δεξιά, η εκτέλεση. Βγαίνει ο Μπρινιόλη, καθαρίζει σε δύο χρόνους την φάση και πετάει γρήγορα την μπάλα στον Μάνταλο. Ο Μάνταλος θέλει να τροφοδοτήσει, αλλά κάνει λάθος, τον ξανατροφοδοτήσει ο Λυκογιάννη και πάλι ο Τριμάτης, που είναι από τους πιο δραστηριούς παίκτες του Νέσου σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Μπάλα πηγαίνει στον Θωμαίδη. Θέλουν να κλέψουν οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα. Θα πάρουν τον έλεγχο της μπάλας και με τον Βίντα και τον Κάιρινεν, πάντα μπροστά από τα δύο στόπερ. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον Γκατσίνοβιτς. Μπάλα καταλήγει στο Λυκογιάννη, 26ο λεπτό, πάντα στο 0-1. Είναι στο Χρυσούπολης ΑΕΚ, παρουσία περίπου 4.000 οπαδών στο γήπεδο της Χρυσούπολης. Είναι ασφυκτικά γεμάτο, έχει πάει πολλοί κόσμος, σίγουρα και για την ομάδα την τοπική είναι πολύ σπουδαία στιγμή. Η αλλαγή του παιχνιδιού για τον Ζήνη δεν θα είναι επιτυχημένη, καθώς η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγι out. Νομίζω οι τρεις πάσεις στο πρώτο δεκάλεπτο και το άνοιγμα του σκορ από την άκρη στο δέκατο λεπτό ήταν ό,τι σημαντικότερο έχουμε παρακολουθήσει σε αυτά τα πρώτα 26 λεπτά του παιχνιδιού. Τώρα μπήκαμε στο 27ο, Βίντα κρατά την μπάλα, θα γυρίσει προς τα πίσω, θα κάνει μια περιστροφή, θα δώσει για τον Αριάγκα, Αριάγκα έξυπνα για τον Αλεξίου, προλαμβαίνει την μπάλα πριν βγει πλάγιο, κοντά ο Κάιρινεν για να πάρει την πρώτη πάσα, ο Αριάγκα με μια ωραία μπαλιά από αυτό το ύψος περίπου λίγο πιο πίσω από τη μέσα γραμμή, 34 μέτρα, πέταξε την μπάλα στο Ζήνη στον ανοιχτό χώρο και έδωσε την ευκαιρία στον αγκολίζον επιθετικό τσάκ να ανοίξει το σκορ. Αλεξίου ανεβαίνει μπροστά από τη σέντρα, ο Λυκογιάννης που έχει κλείσει λίγο πιο κεντρικά και δίνει τον χώρο όλο στο Μάνταλο. Μάνταλος από τα αριστερά κάνει μια τρίπλα, αγκάλιασμα από τον αντιπάλο του, δίνουν τα χέρια, καθώς εδώ ο Μάνταλος δες και μια αγκαλιά θερμή από έναν αντίπαλο. Νομίζω ο Κασέμ ήταν αυτός που τον αγκάλιασε αυτή την προσποίηση και το φάουλ αυτό για την ένωση μεταξύ σέντρας και περιοχής, πλάγια αριστερά όπως κάνει επίθεση ΑΕΚ, θα φέρει τον άρχηγο της ένωσης έτοιμο να εκτελέσει αυτό το στημένο. 28 λεπτό, Νέστος Χρυσοπόλης ΑΕΚ 0-1, Μάνταλος έτοιμος να εκτελέσει από τα αριστερά. Μια και έχει πάρει από νόρις το προπάτημα, έχει και δοκάρι, γύρω από πριν τον γκολ. Ο Μάνταλος εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι, κοντά στο σώμα του Αστράτου, φεύγει μπάλα, απομακρύνει άμυνα όπως όπως με τον Τότσκα. Το γέμισμα, μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. 28 λεπτό, το δεν ήταν καλή έξοδος από τον Αστρά, ο οποίος θυμίζω ότι έχασε και την φάση νωρίτερα. Και συνέχεια στο παιχνίδι με κατοχή για τους γηπεδούχους. Βρισκόμαστε στο 28 λεπτό, πάντα στο 0-1. Κεφαλιά από τον Αριάγκα, η μπάλα πηγαίνει στον Τότσκα. Πιο πίσω τρέχει να κλέψει ο Μάνταλος, δεν τα καταφέρνει. Ξανά ο Τριμάτης τώρα, ιδιαίτερα δραστήριος για την ομάδα της Χρυσούπολης. Τριμάτης του μένει λίγο η μπάλα πίσω, καθώς σε εκείνο το σημείο ο αγωνιστικός χώρος είχε κάποια παγίδα. Θα δώσει για τον Κασέμι από τα αριστερά ο Μαϊδανός. Μπάλα ξανά στα πόδια του Θωμαίδη. Αλλάξουν εκεί με τον Μπαλτά. Και μπάλα στο Δερμιτζάκι. Δερμιτζάκι ξανά για τον Τότσκα.
1: 29 αλλάξτε λεπτά στο παιχνίδι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ του Ζήνη από το 10 λεπτό έπειτα από την ασίστ του Αριάγκα. Πάμε Μαρκόπουλο. Μαρκό και Φυσιά, ξεκινάει πάρα πολύ λίγο είναι και ο Στέφανος Χωριανόπουλος για λογαριασμό του Big Win Sport FM. Στέφανε, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά είμαι Γιώργο. Απλά όχι Μαρκόπουλο και Σαριανή.
1: Α, ναι, εδώ και από... ναι, έχεις δίκιο.
2: Ναι. Ο Κωνσταντίνος Μιχάλης Κρητικόπουλος. Εδώ που και Φυσιά ήταν στην παρτενική της παρουσίας της Super League. Έτσι, να το σημειώσουμε. Στις 24 έχει παίξει εδώ πέρα. Η Μαρκό υποδέχεται και Φυσιά για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Και οι δύο ομάδες χρειάστηκαν να περάσουν και από το προκριματικό γύρο και να βρεθούν εδώ. Μαρκό απέκλεισε την Ελλάδα στη διαδικασία των πέναλτι μετά από 1-1 της κανονικής διάρκειας. Αντιθέτως, η Κηφισιά είχε πολύ πιο εύκολο έργο. Είχε επικρατήσει 6-1 της Δακίνθου, η ομάδα του Μαρκό, η οποία θα μπει στο πρωτάθλημά της αυτό το Σαββατοκυριακό, δεν έχει ακόμα πείσιμο για το Super League 2, κοντά στον Παναθηναϊκό. Αντιθέτως, η Κηφισιά έρχεται σε καλό momentum, καθώς ήρθε 1-1 με την ΑΕΚ. Είχε και μια πάρα πολύ καλή παρουσία κοντά στην Ένωση. Ο Μπένι σοφάρισε στο 97ο λεπτό. Πάμε να δούμε και τις δεκάδες, είναι αναμονή της έναρξης του παιχνιδιού. 4-2-3-1 από τη Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου, έξαρχος κάτω από τα δάρκια. Τακνής, Μάλης, Καστάνιο και Μπουσάιτ, δράδα της άμυνας. Μεντόζα Φατιών στον άξονα. Μιλόγιο μπροστά τους. Αριστερά ο Σεμπά, δεξιά ο Μουλέτ και μπροστά ο Ελαραμπή.
9: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση. Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
4: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Sport FM.
6: Sport FM.
5: Πάντα πρωταθλητής για πάντα.
7: Τρεις φάσεις στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη μία από αυτές, την τρίτη δηλαδή, βρήκε το γκολ. Είχε και δοκάρι με τον Κατσίνοβιτς δύο λεπτά νωρίτερα πριν από το τέρμα του Ζήνη. Είχε την ευκαιρία του Ζήνη νωρίς στο τέταρτο λεπτό από την πάσα του Μάνταλου και τη λάθος εκτίμηση του Αστρά. Για να δούμε τώρα τους γηπεδούχους με τον Γιακουμάκη μέσα στην περιοχή. Έρχεται, καθαρίζει τη φάση δυναμικά ο Αλεξίου. Νομίζω έχει κάνει και φάουλ. Εδώ ο Αλεξίου καθάρισε την φάση με τον Γιακουμάκη καθώς κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας. Δεν ξέρω αν είχε υποδείξει offside ο βοηθός, αλλά ο Αλεξίου όπως και να έχει κατάφερε να βγει πρώτος στην μπάλα και να καθαρίσει την φάση. Ο Γιακουμάκης βάζει το τάγκ συνέχεια. Ο Αλεξίου εδώ σε μια πολύ θετική ενέργεια απέναντι στον κεντρικό επιθετικό του Νέστου. Πάσα τώρα για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος κοντά τον Λυκογιάννης. Λυκογιάννης που είχε ωραία σέντρα για τον Κατσίνοβιτς. Καλύτερη στιγμή σαν επίθεση δηλαδή της ΑΕΚ ήταν αυτή η σέντρα του Λυκογιάννη για τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος όμως δεν έπιασε καθόλου καλά την κεφαλιά. Θα μπορούσε εκεί η ΑΕΚ να σκοράρει και ένα δεύτερο γκολ, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή σέντρα από τον Μπάμπη Λυκογιάννη. Αριάγκα, αυτός έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Βέβαια είναι χαμηλότερης δυναμικότητας ο αντίπαλος, δεν μπορεί να κρίνεις απόλυτα, αλλά έχει κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα ο Αριάγκα. Καϊρίνεν για τον Αριάγκα. Αριάγκα θα παίξει για τον Λυκογιάννη, Λυκογιάννης για τον Ζήνη, ξανά αυτός για τον Αριάγκα. Αριάγκα έξω από την περιοχή, θέλει να παίξει το 1-2 με τον Ζήνη. Ο Αριάγκα έρχεται λίγο πιο πίσω για να δώσει τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ για τον Βίντα. Ο Αλεξίου Γιοκάρινεν. Κάρινεν αλλάζει το παιχνίδι για Λυκογιάννη. Λυκογιάννης έτοιμος να βγάλει τη σέντρα πάνω στο σώμα του Τριμάτη και μπάλα θα καταλήξει πλάγιο. 35 λεπτά σχεδόν στο γήπεδο της Χρυσούπολης, πάντα στο 0-1. Γκατσίνοβιτς προς τα πίσω για τον Αλεξίου, κάνει το κοντρόλ αυτός, γεμίζει, αλλά νομίζω θα είναι εκτεθειμένος σε εξαλούς ο Μάνταλος και να κατάφερε να κατεβάσει την μπάλα. Ήταν πολύ πιο μπροστά από τον τελευταίο παίχτη του Νέστου και έτσι θα έχουμε offside. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου σιγά-σιγά. Ο Αλεξίου θα σώσει την μπάλα, δεν ξέρω καν αν έχει προλάβει να διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά νομίζω θα συνεχιστεί με offside η αναμέτρηση. Με τον Αστρά να εκτελεί τώρα δεξιά από την μεγάλη του περιοχή. Με δύναμη, πολύ πάνω από τη σέντα, Μαριάγκα για την πρώτη κεφαλιά, ο Ζήνη θα διεκδικήσει με το Δερμιτζάκι, ο Τριμάτης κατεβάζει και δίνει απέναντι στον Παντεκίδη. Παντεκίδης για τον Μαϊδανό, που έχει αρκετό χώρο να διανύσει τώρα καθώς δεν υπάρχει κάποιος παίκτης να τον μαρκάρει. Τώρα σταματάει, γυρίζει πάλι στον Παντεκίδη. Παντεκίδης για τον Αστρά, ο Αστράς σε ένα δυνατό γέμισμα προς τα δεξιά της επίθεσης του θα διεκδικήσουν δύο παίκτες στην μπάλα. Ο Γεωργίεφ είναι αυτός που θα βγει νικητής. Αριάγκα για τον Κάρινεν. Κάρινεν αλλάζει το παιχνίδι για τον Αλεξίου.

0: ακόμα πιο αριστερά για τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης κρατάει και θα παίξει για τον Κάρινεν. Κάρινεν αλλαγή παιχνιδιού, δεν ήταν και άλλη δυνατή. Για τον Γεωργίε που είχε ανέβει 3-4 μέτρα πιο μπροστά. Βίντα θα παίξει για Αλεξίου. Όλα αυτά στο ύψος μέσα γραμμής. Αλεξίου τώρα περνάει το κέντρο. Βλέπει τον Κατσίνοβης να έχει έρθει κοντά να το δώσει βοήθεια. Αλλάζει με τον Κάρινεν. Αλεξίου ξανά. Είναι ένα παιδί που ξέρει μπάλα. Βίντα αλλαγή παιχνιδιού προς τα αριστερά για τον Λυκογιάννη. Θέλει να παίξει με τη μία για τον Μάνταλο. Θα κερδίσει νομίζω και το φάουλ. Μπάλα έτσι κι αλλιώς είναι στην κατοχή της ΑΕΚ. Έχει βγει μπάλα πλάγιο, αλλά έπεσε στα πόδια του. Ο Τριμάτης τελικά με πλάγιο συνεχίζει το παιχνίδι. Κοντά τώρα κάνει για να πάρει μπάλα με τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος κάνει λάθος μεταβίβαση. Έρχονται και οι παίκτες του Νέστου με τον Γιακουμάκη να κερδίσουν το φάουλ. 37ο λεπτό. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ από τον Ζήνη μετά την ασίστ του Κέρβιν. Αριάγκα ο Γιακουμάκης τώρα κέρδισε το φάουλ από τα δεξιά. Κύπελλο Ελλάδος Superbet. Η φάση της League Stage και ο Γκιόνης που γυρίζει πιο πίσω τώρα για τον Δερμιτζάκη. Δερμιτζάκης απέναντι για τον Παντεκίδη. Θέλει να ανεβάσει την πίεση της ΑΕΚ με τον Καλοσκάμι να τρέχει να πρεσάρει. Κάρνιν να κλέβει την μπάλα. Καλοσκάμις μέσα στην περιοχή. Θα παίξει για τον Κάρνιν. Κάρνιν ψάχνει τις επιλογές του. Βρίσκει αριστερά το Μάνταλο, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ όμως. Μπάλα θα φύγει πλάγιο out αφού ο Μάνταλος δεν έκανε καλό κοντρόλ. Εδώ δεν ήταν κακή πάσα του Κάρνιν, ήταν κακό το κοντρόλ του Μάνταλου. Πήγε με το ανάποδο πόδι να στο πάρει την μπάλα. Αυτή του έφυγε προς τα μπρος και μετά θέλησε να την κρατήσει τουλάχιστον εντός αγωνιστικού χώρου ή να μην βγει από την τελική γραμμή. Την έδειξε πλάγιο. Προλαβαίνει εδώ ο Βίντα τον Γιακουμάκη, ο Αλεξίου θα δώσει τον Αριάγκα και μπαλά πηγαίνει στον Κάρινεν. Κάρινεν και πάλι για τον Αριάγκα. Ο Γεωργίε ήταν εκεί, μετά πήρε ο Αριάγκα. Ο Κάρινεν περιμένει λίγο πιο αριστερά από τον Αριάγκα. Ζήμη πάσανε λάθος, θα κλέψουν και πάλι του Νέστου. Επίθεση για τον Νέστο με το φάουλ που θα κερδίσει ο Κασέμι. Έχουν συγκρουστεί τώρα ο Γεωργίεφ και ο Κασέμι, δείχνουν τραυματισμένοι και οι δύο. Γεωργίεφ στο έδαφος και ο Κασέμι στο έδαφος, θα σηκωθούν. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό για τους δύο. Στην αρχή έδειξε λίγο πιο σφοδρή σύγκρουση, καθώς εδώ με το αριστερό πέφτοντας ο Γεωργίεφ βρίσκει τον αντίπαλό του στο καλάμι. Εντάξει, ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό για τους δύο, σηκώθηκαν γρήγορα. 31 το λεπτό, ο Κασέμι εδώ κέρδισε το φάουλ από τον δεξιό πισωφλάκα της Ένωσης. Που τα αριστερά εκτέλεση του φάουλ για τους γηπεδούχους. Προσπαθούν να κρατήσουν τη φάση ζωντανή κοντά στα καρέ της ΑΕΚ. Γεωργίεφ, καμιά προσποίηση, παίζει για τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς χάνει την μπάλα επέκτηση της ΑΕΚ. Σιγά σιγά ο Νέσος ξεθαρεύει λίγο και θέλει να βγει μπροστά. Κόβουν όμως παίκτης Ένωση και τώρα με τον Μάνταλο προσπαθούν να βγουν γρήγορα μπροστά. Η παλιά για τον Ζήνη μετά το κόψιμο που έκανε ο Γεωργίεφ εκεί στα δεξιά της αμυνάς του. Κλέμουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Ελέγχουν την μπάλα με τον Τριμάτη. Τριμάτης κρατάει τώρα, βάζει καλύτερα το σώμα του μπροστά από τον Κατσίνοβιτς. Θα κερδίσει το πλάγιο από τον Μάνταλο. Πάμε ο δεξιός back half της του Νέστου. Από τους πιο δραστήριους στο πρώτο ημίχρονο για τους γηπεδούχους. Ένας παίκτης με πολλές παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κυρίου αλλά και της SL2, γνωστό όνομα στις πιο κάτω κατηγορίες. Είναι και extreme τώρα σε ένα ρόλο back-up σήμερα αφού παίζει με τριάδα ο Νέστος λόγω των αναγκών του παιχνιδιού. Για να δούμε τον Τότσκα να αλλάζει, γυρίζει πολύ πιο πίσω για τον Παντεκίδη, ο Μαϊδανός και πάλι για τον Παντεκίδη. Από εκεί στο Δερμιτζάκι και ο Γκιόνης περιμένει πιο μπροστά, η τριάδα εδώ συνεργάζεται. Γκιόνης τώρα με την μπάλα στα πόδια βρίσκει τον Τριμάτη, ο οποίος θέλει να παίξει το 1-2 με τον Τότσκα. Τριμάτης επιμένει, έρχεται να καθαρίσει την φάση ο Αριάγα. Εκεί θα συνεργαστεί με τον Λυκογιάννη και θα ελευθερώσουν για την ΑΕΚ. Συνέχεια Αλεξίου και Βίντα και τώρα πάλι Κάιρινεν με την μπάλα στα πόδια. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο μήνυμα, Κάιρινεν παίζει κάθαρα για Καλοσκάμι. Καλοσκάμι δεν κάνει την πάσα μπροστά γιατί ο Ζήν ήταν εκτεθειμένος ξανά για τον Κάρινεν. Κάρινεν ανεβαίνει και ο Μάνταλος, και ο Γκατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ θα πρέπει να ανεβάσει ρυθμό, να βρει και άλλα γκολ, όπως το επισημάνες και εσύ Γιώργο. Μάνταλος κρατάει μπάλα, 41ο λεπτό στο 1-0 από τον γκολ του Ζήνη, από νωρίς, από το 10ο λεπτό προηγείται η ΑΕΚ. Αλεξίου, Αριάγκα. Αριάγκα θα παίξει για τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης στα αριστερά για τον Μάνταλο. Μάνταλος πάει για το 1-1, αποφεύγει τον Τριμάτη. Όχι ξεκάθαρα όμως, γιατί του κόντρα λίγο την μπάλα και νομίζω και το πλάγιο είναι υπέρ της ΑΕΚ. Τριμάτης πάντως έκοψε εδώ τον αρχηγό της Ενός, δεν μπόρεσε να περάσει από τα αριστερά. Αφήνει για τον Λυκογιάννη που έχει δυνατές εκτελέσεις. Τελευταίο τετράλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, πάντα στο 0-1 Ζήνη. Θέλει να βάλει καλύτερα το σώμα του, όπως θα διώξει η άμυνα του Νέστου. Ψηλά η ΑΕΚ όμως ξανακερδίζει μπάλα με τον Βίντα και τον Αλεξίου να είναι κατεστημένη περίπου 6-7 μέτρα πάνω από τη μέσα γραμμή. Αριάγκα. Αριάγκα για τον Κατσίνοβιτς, κάνει μια περιστροφή για τον εαυτό του, θα δώσει στον Βίντα και αυτός ακόμα πιο δεξιά για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ κρατάει την μπάλα, του δίνει βοήθεια ο Κάιρινεν. Κάιρινεν ελέγχει, αλλάζει κατεύθυνση και παίζει για τον Αριάγκα, αυτός τον Αλεξίου και αυτός με τη μία για τον Λυκογιάννη που θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπορεί να πιάσει κεφαλιά ο Ζήνη, αν φορά καλά τοποθετημένος ο αντιπαλός. Κλέβει όμως τον Γεωργίεφ, πιέζει ψηλά, κάνει μια πάσα στο σημείο του πέναλτι, έρχεται ο Τότσκα να κόψει και συνέχεια ο Γιακουμάκης να κερδίσει το φάουλ. Εδώ έξυπνα κάλυψαν στο σημείο του πέναλτι οι παίκτες του Νέστου. Εκεί σημάδεψε ο Γεωργίεφ για απομάκρυνση αρχικά και συνέχεια ο Γιακουμάκης.
1: Κώστα, σε διακόπτω για δευτερόλεπτα στο 42 το μάτς, γιατί έρχεται η επιβεβαίωση και από την Λατινική Αμερική, από έναν από τους πλέον έγκυρους δημοσιογράφους, ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, που αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός θα κλείσει άμεσα και θα υπογράψει με μεγάλης χρονικής διάρκειας συμβόλαιο τον Τιάγκο Νούς από τον Όφι, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Είναι πλέον οι δύο πλευρές σε πάρα πολύ προχωρημένες συζητήσεις και απομένουν λεπτομέρειες για να πάρει ο Ολυμπιακός και τον Τιάγκο Νούς. Πιθανότητα θα είναι ο αντικαταστάτης του Ζέλσον, που είναι σε κεντρικό μεγάλες πιθανότητες να απολυθεί πλέον στην Κράσονταρ. Συνεχίζει, Κώστα.
0: Πάντα στο 0-1, 43ο λεπτό συμπληρώνεται τώρα. Η πάσα για τον Γιακουμάκη είναι προθυμένη, έτσι κι αλλιώς ήταν σε αντικανονική θέση ο σεντερφόρ του Νέστου και προσπαθεί να βρει στο προσκήνιο με τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης αλλαγή παιχνιδιού, όμορφη προς τα δεξιά για τον Ζήνη. Ήρθε κοντά ο Αριάγκα να δώσει βοήθεια, αλλά προτίμησε τον Βίντα να παίξει πιο πίσω. Γεωργίεφ και τώρα Κάιρινεν έξω από την περιοχή, κοντά ο Αλεξίου. Ο Κάιρινεν επιλέγει αριστερά τον Λυκογιάννη, κάνει το κοντρόλ αυτός. Λυκογιάννης θα βγάλει άλλη μια πολύ καλή καλοζυγισμένη σέντρα, κόβει το κέντρο της άμυνας του Νέστου με τον Παντεκίδη, για με τον Μαϊδανό τώρα που θέλει να βγάλει μπροστά τους γηπεδούχους. Κάιρινεν κλέβει την μπάλα έξω από την περιοχή του Νέστου. Όλα αυτά, Αριάγκα σε άλλη μια κάθε πάσα, το σούτ από τον Κατσίνοβιτς στα σώματα, η μπάλα επιμένει Πετσάκ με τον Κάιρινεν να κάνει μια τρίπλα, μια δεύτερη. Θα κρατήσει την ισορροπία του Λυκογιάννης. Θέλει να βρει το χώρο να κάνει το σούτ, την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Αστρά. Δεν είχε καλό οπτικό πεδίο ο πορτιέρε του Νέστου. Η μπάλα με τα φάλτσα θα φύγει ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι. Καλή προσπάθεια από τον Λυκογιάννη. Το δεύτερο σούτ που επιχείρησε σήμερα, αυτή φορά καλύτερο από το πρώτο. Από πιο πλάγια θέση, από αριστερά. Σουτάρι. Μπάλα, αν πήγαινε μέσα, νομίζω θα επενδύαζε τον Αστρά που δεν είχε καλή τοποθέτηση. Πέρασε από πολλά πόδια, στρίβει την τελευταία στιγμή και φεύγει περίπου ένα μέτρο πλάι από το δοκάρι. Θέλει να κλέψει ο Τριμάτης, δεν θα τα καταφέρει και τώρα ο Ρεάγκα σε άλλη μια μπαλιά προς τα αριστερά, αυτή φορά για τον Κατσίνοβιτς. Τελευταία 30 δεύτερα της κανονικής διάρκειας του πρώτου μικρόνου. Κάιρινεν κοντά του ο Αριάγκα αφήνει την μπάλα για τον Βίντα, ξανά Αριάγκα. Μισό παίξι που έβγαλε την ασίστη για τον Ζήνη, σφάσπρον γκολ. Κάιρινεν θέλει να παίξει με τη μία. Ελέγχουν εκεί οι γηπεδούχοι με τον Παντεκίδη και τον Βίντα να κατεβάζει την μπάλα. Πάντα στο 0-1 με τον Κουλτουζίνη από το 10ο λεπτό. Η Άκη και εδώ κάνει με τον Κατσίνοβιτς στο 8. Την ευκαιρία του Ζήνη νωρίς το παιχνίδι στο 4ο λεπτό και πριν από λίγο ένα καλό σούτ από τον Λυκογιάννη πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Αστρά. 2 θα είναι τα λεπτά του Κατσίνοβιτς, καθώς είχαμε και το cooling break. Όχι κάποια άλλη διακοπή πέρα από ένα-δύο μικροτραυματισμούς. Αριάγκα σε μια κάθετη πάσα, ψάχνει από τον Μάνταλο. Βγαίνει ο Αστράς, καραμπόλα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει υπόδειξη, έτσι κι αλλιώς για ψάρι έχει σταματήσει φάση. Έχω την εντύπωση, δίνει το χέρι ο Αστράς στον Μάνταλο, αλλά νομίζω ότι η φάση δεν είχε συνέχεια, έτσι κι αλλιώς ήταν σε αντικανονική θέση ο αρχηγός της ΑΕΚ. Πραγματικά να το ξαναδούμε τώρα, από την πάσα, όχι, για ψάρι δεν υπάρχει. σε αυτή την περίπτωση και σήκωσε τη σημαία ο βοηθός. Εδώ, αν είναι σωστά τοποθετημένη η κάμερα, δεν υπάρχει κανένα offside. Έτσι κι αλλιώς πάντως χάθηκε το τέταρτο, γιατί βγήκε ο Αστράς με τα πόδια και μετά η μπάλα έφυγε έξω από την κόντρα. Πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστέρησεων συμπληρώθηκε. Πρώτη κεφαλιά από Αλεξίου, δεύτερη από Αριάγκα. Επιμένουν οι κυπεδούχοι με τον Τότσκα να προσπαθεί να βάλει καλύτερα το σώμα του. Δεν ξέρω αν έχει σφίριξει φάουλ, όχι, δεν σφίριξε κάτι ο διαιτητής. Ο Τότσκα που ζήτησε φάουλ εκεί, Μάνταλος. Μάνταλος ένα παίξι για τον Ζήνη, πολύ ωραίο αυτός με το τακούνι για τον Γκατσίνοβιτς. Και τώρα εξελίσσεται η επίθεση με τον Γκατσίνοβιτς να μπαίνει από τα αριστερά. Γκατσίνοβιτς, καθαρό το κόψιμο από τον Δερμιτζάκη, θα κερδίσει την προσωπική μονομαχία εδώ.
1: Ωραία, Κώστα, επιστρέφω σε πολύ λίγο σε σένα για αποτέλεσμα ημιχρόνου. Πάμε στο Στέφανο Χωριανόπουλο, γιατί έχει ανοίξει το σκόρι Μαρκό κόντρα στην Κηφισιά. Άλλα, Στέφανε.
2: Ακριβώς, Γιώργο. Ο Σεμπά είναι ο σκορέ, στο 15ο λεπτό. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, γιατί πήγε ψηλά Μαρκό και ανάγκασε Ελλάδα στην Κηφισιά. Ο Μιλόγεβιτς έκλεισε την μπάλα στο κέντρο. Έπαιξε στην πλευρά του, έκανε κίνηση στην πλάτη της άμυνας. Ο Μεντόζα, πολύ ωραία γλυκιά σέντρα στο Σεμπά, ο οποίος ήταν αλλομόναχος στη μικρή περιοχή. Μετά αυτό έβαλε ο Σεμπά, που έχουμε εδώ. Απλά είχε πέσει ήδη ο Αναγνωστόπουλος στη νέα πλευρά. Η μπάλα πήγε από την άλλη και έτσι η Μαρκό προηγείται 1-0 της Κηφισιάς στο 15ο λεπτό.
1: Ωραία, Στέφανε, σε λίγο θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Πάμε, Κώστας Μιαούλης, γιατί μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.
0: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος και μάλιστα δεν έφερε καν κόρνερ για την ΑΕΚ, γιατί έγινε διπλή κόντρα. Ο Δερμιτζάκης κόβοντας έστειλε την μπάλα πάνω στα πόδια του Γκατσίνοβιτς, έγινε μια διπλή καραμπόλα, η μπάλα ξαναχτύπησε στα πόδια του Σέρβου και έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο χωρίς να υπάρξει κάποια άλλη στημένη μπάλα για την ΑΕΚ. Υποδείχθηκε out. Σωστά, γιατί η μπάλα τελευταία βρήκε στον Γκατσίνοβιτς και έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο 1-0 με τον γκολ του Ζήνη. Δοκάρι ο Γκατσίνοβιτς και ένα σου του Λυκογιάννη μετά τις πρώτες τρεις ευκαιρίες της ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν ότι μπορούμε να καταγράψουμε σαν αξιοσημείωτο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Νέσος Χριστούπολης, ΑΕΚ 0-1.
1: Ωραία, Κωστά, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ζήνη στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολης. Μαρκό και Φυσιά στο 18, 1-0 εδώ και 3 λεπτά έχει ανοίξει το σκορ ο Σεμπά. Πάμε break, σιγά σιγά εγώ θα σας χαιρετήσω. Θα έρθει ο Γιώργος Μαραθιάνος. Ακτύπηση είναι, μήπως έφυγε, ξέρω εγώ, μπορεί να το σκάσε. Και να σας κάνω παρεούλα, που λέει ο λόγος, να σχολιάσω τα παιχνίδια και ό,τι άλλο υπάρχει. Θυμίζω ότι στη συνέχεια υπάρχει στις 8 η ώρα το Ελ Νόβμπετ Ολυμπιακός και το Πανσεραϊκό Ατρόμητο και στις 14 το ΠΑΟΚ Όφι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση σας.
3: Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
7: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
8: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Εδώ είμαστε. Μπήκαμε λίγο νωρίτερα από ό,τι μας περιμένατε, αλλά αυτό δεν γίνεται για λόγους επαγγελματικής ευσυνειδησίας. Μακριά από εμάς τέτοια πράγματα. Γίνεται επειδή υπάρχει εξέλιξη στα παιχνίδια του κυπέλου. Στο ημίχρονο η ΑΕΚ προηγείται του Νέστου Χρυσούπολης με 1-0, αλλά είχαμε γκολ πριν από λίγο στο παιχνίδι της Μαρκό με την Κηφισιά. Ο Στέφανος Χωριανόπουλος είναι εκεί, το παρακολουθεί και θα μας πει τι συνέβη.
15: Αδελφέ, γιατί έχεις μπει τέτοια ώρα, τόσο νωρίς?
14: Κάποιος πρέπει να δουλέψει.
15: Ωραία. Μην...
14: περίμενε να πάμε στο γήπεδο και τα λέμε σε λίγο.
15: Λοιπόν, ένα γεια στο Στέφανο και έρχομαι σε λίγο. Ναι.
14: Στέφανο, ναι, καλησπέρα.
16: Καλώς ήρθατε στο στούντιο. Εδώ και λίγα λεπτά ακριβώς, ναι. Έχει σφαρίσει η Κηφισιά. Στο 20 λεπτό έκανε το 1-1 με τον Θεοδωρίδη. Πολύ ωραία κάθεται το Αποστολάκι. Ο Θεοδωρίδης έβαλε πολύ ωραία το σώμα του και ρόλαρε πάνω στον Καστάνιο και αφού γυρίσει πρόσωπο στην αιστεία πλάσαρε ψύχνα μας στη αγωνία του έξαρχου για το 1-1, πριν από λίγο θα είχαμε και το cooling break, την έχει αρκετή ζεστή και δεν έχει και πάρα πολύ αέρα, γεγονός που επηρεάζει αρκετά τους προσφυγιστές. Τώρα ο Μπέινι έχει την μπάλα λίγο κατά το χώρο του κέντρου, την αριστερά στον Εμπουλά, εκείνος θα προτιμήσει να δώσει και πάλι στον Μπέινι, πολύ ωραίο 1-2, Εμπουλά θα πατήσει την περιοχή από τα αριστερά, θα κάνει το παράλληλο γύρισμα, ως μάλιστα τελευταία στιγμή έβαλε το πόδι του, παραχώρησε corner, πολύ καθοριστική επέμβαση. Τους Μάλι, καθώς το παράλληλο γυρίσμα του Μπουλά είχε προορισμό τον Λίγδα, ο οποίος είχε πατήσει περιοχή και θα έκανε το 1-2 σε περίπτωση που πέναγε μπάλα. Μπορεί λοιπόν για την Κηφισιά, στο 24ο λεπτό, πάει σιγά σιγά να το εκτελέσει ο Μπένι, Πολυγίδας, ο οποίος δέχτηκε και την πρώτη και την του αγώνα στο 21ο λεπτό, καθώς πήγε πάρα πολύ δυνατά τον Μίλλερ, της αναμέτρησης είναι ο Βασίλης Φίτας. Πάνε για την Κηφισιά, το πρώτο της στο παιχνίδι από αριστερά, ο Πανατολής, ο δεξιοπόδαρος μπαίνει, παίρνει με εσωτερικά φάλτσα την μπάλα στην περιοχή. Μικρές παρατηρήσεις από το Φίτα στους παίκτες των δύο ομάδων, συγκεκριμένα στο Θεοδωρίδη και στον Σμάλι. Μάλιστα, ο οποίος επιτηρεί το Θεοδωρίδη, προηγουμένως θέρισε το 1-2 από το Λίγδα. Τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ο Φίτας με τον Μπένι πάνω στην μπάλα. 6 παίκτες της Κηφισιάς είναι στην περιοχή. Καλή έκκληση στον Μπένι στο πρώτο δοκάρι. Είναι ο Λαραπίνα που μακρύνει με το κεφάλι. Εκ νέου κόρνερ για τη Μαρκό από την ίδια πλευρά. Πάει και πάλι σιγά σιγά να τα εκτελέσει ο Μπένι. Ο Λαραπίνα, ο οποίος είναι αρκετά καλός, τον ψάχνουν οι παίκτες του ειδικά στο κεφάλι. Πέτκοφ έχει βγει πολλές φορές και έχει κόψει. Μπαίνει και πάλι σε αυτό το κόρνερ. Βήματα φόρα, θα εκτελέσει και πάλι στο πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά του Ζουλιμπουά πάνω στη γραμμή. Θα απομακρύνει ο Μπουσάη. Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά και εδώ έχουμε χέρι του Ελαραμπή μέσα στην περιοχή. Παίζεται λέει ο Φίτσας. Δεν υπάρχει βάρος στο παιχνίδι και τώρα στην αντεπίθεση Μαρκός με τον Μεντόζα. Έχει μπροστά τον Έμπο, πάει να τον περάσει. Ο Έμπο θα τον κόψει και μάλιστα κερδίσει και το πλάγιο. Όχι λέει ο διευθυντής Φίτσας, τους παίκτες της Κηφισιάς οι οποίοι διαμαρτύρονται. Δεν έχω replay για να δω τη φάση, αν έχετε στο στούντιο replay. Ο Ελαραμπή φαίνεται ότι έχει κάνει επαφή με το χέρι. Απλά είναι ακούσια. Ήταν στην περιοχή του την μπάλα. Έκανε επαφή με το χέρι και συνέχεια έδιωξε. Συνεχίζει να διαμαρτύρει το Πέτκο που λέει ας και Κηφισιάς. Όσο επαναλαμβάνω δεν έχουμε βαρ. Επομένως το παιχνίδι θα συνεχιστεί.
17: Περιμένουμε να δούμε και εμείς replay, Στέφανε, να σε βοηθήσουμε. Εν τω μεταξύ, πάρε μια ανάσα, γιατί έχουμε μερικές διαφημισούλες να παίξουμε ακόμα. Ακούμε λοιπόν, κάνουμε το μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να πάμε και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της ΑΕΚ με τον Έστω.
18: Η Winsport FM 94,6.
19: Πάμε σε γραμμή, ναι.
20: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ. Στο βολέι.
19: Ποιο βολέι?
20: Ποιο match?
19: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
19: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδωνή. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Γιώργο μου, μιας και εσύ έχεις μπει από πιο νωρίς, μπορείς να με ενημερώσεις για την πορεία των αγώνων του Superbet Κυπέλλου Ελλάδα σήμερα?
1: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-1.
0: Στο ημιχρόνιο είμαστε.
1: Ημιχρόνιο με γκολ του Ζήνη.
0: Ναι.
1: Αλλά η είδηση δεν είναι το γκολ του Ζήνη. Πρέπει να δηλώσω συγκινημένος.
0: Ότι.
1: Γιατί δεν θυμάμαι μετά από πόσα χρόνια είδα αριστερό μπακ της ΑΕΚ να κάνει σέντρα στην περιοχή. Για να βρίσκει συμπαίκτη και όχι αντίπαλο.
0: Ωραία. Αυτό το αριστερό μπακ ή το Πιλιός.
1: Ή το Λυκογιάννης, όχι.
0: Ή το Λυκογιάννης.
1: Ναι. Δηλώνω συγκινημένος. Πρέπει να το δω από την εποχή του Κασάπη αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και στο άλλο παιχνίδι, Μαρκό με Κηφισιά είναι στο 1-1.
0: Ναι.
1: Μαρκόπουλο με Κηφισιά, μια ωραία.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι, παιδί μου, σύγκρουση.
0: Νομίζω, σου έχω πει ότι έχει έρθει μια φίλη από την Ολλανδία, την οποία φιλοξενούμε στο σπίτι μας τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι.
0: Και έτυχε πάλι την Κυριακή, είχαμε κάποιο παιχνίδι της Κηφισιάς.
1: Την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ, μπράβο. Άναγια σου.
1: Το είπες επίτηδες τώρα, ρε Καραγκιόζη.
0: Λιγάκι είναι αλήθεια. Και επειδή λείπει αρκετά χρόνια από την Ελλάδα, καμιά δεκαριά, τα έχασε. Λέει, έχει ομάδα η Κηφισιά. Δηλαδή, ασχολούνται με το ποδόσφαιρο στην Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Χρειάστηκε να μιλάω ώρες μετά, να υπερθεματίσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μας έφερε γούρι η φίλη από την Ολλανδία, να της πεις. Όπως καταλαβαίνετε, ούτε σήμερα θα πάμε με κανονική ροή σαχλαμάρας. Τουλάχιστον την πρώτη ώρα μέχρι να τελειώσουν τα ποδόσφαιρα. Ήτι τα δύο παιχνίδια που είπαμε πριν από λίγο.
0: Ναι,
1: και περισσότερο το είπα για να χρησιμοποιήσω τη λέξη ήτι. Και μετά τη δεύτερη ώρα θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα αποθυμένα μας.
0: Ναι, γιατί μετά θα έχουμε στις 8 πάλι.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, θα προλάβουμε να πούμε κάτι τέτοιο.
0: Εκτός αν αρχίσουν πάλι οι έξω από εδώ.
1: Ναι.
0: Επανούτσου.
1: Θέλουν να
0: pre-game και τις ιστορίες.
1: Εντάξει, κάτι θα πούμε τις ενδεκάδες, αλλά προλάβουμε να χώσουμε και μια-δυο αστιότητες στο ενδιάμεσο. Μ' αρέσουν αυτά τα αγωνιστικά χαλιά που βάζουν οι χολύπτες όταν έχει ποδόσφαιρα, έτσι, που ταιριάζουν σε αθλητικές εκπομπές.
0: Παλιότερα αυτά τα βάζανε και στα γυμναστήρια που έπρεπε να ακούσεις έτσι, έτσι ροκ, ηλεκτρική κιθάρα, γιατί έτσι σήκωνες 100.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
2: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
12: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το βλαφέ.
14: Δεν είναι offside.
15: Το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
8: Βασίλη μου,
9: mm-hmm.
8: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
9: Mm-hmm.
8: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
9: Mm-hmm.
8: Τώρα, με τον πόλεμο.
9: Mm-hmm.
8: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
11: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
14: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
15: Τηλέφωνο 2610 527 588.
16: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
2: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή. Γαλαξίας Live Productions.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Η σύγχρονο ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Γλυκάδας.
7: Τηλέφωνο 2610-642.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel G's, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Varel G's, Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η Καλυθέα κέρδισε με 1-3 και εδώ σε αυτό το μάτς ο πιδός ήταν ο Κώστας Παπαγεωργίου και πέτυχε άλλα δύο γκολ. Τώρα ο Πιτρικάς ο Σδούπης θα πάρει την μπάλα. Γυρίζει πίσω για τον Παπαγεωργίου, αυτός θέλει να βγάλει την παλιά για τον Ιπεχειράκη. Την μπάλα καταλήξει out. Για την ΑΕΛ να πούμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές, όχι μόνο σε ομάδα αλλά και διοικητικά. Έχουμε άλλη διοίκηση. Έφυγε η οικογένεια τα μέλη από τη διοίκηση. Ήρθε η διοίκηση του κ. Ζήτης Τηλιανού μαζί με τους δικούς του ανθρώπους. Είναι μια νέα αρχή για την ΑΕΛ που τη βρίσκει στην Super League 2. Βασικός στόχος φέτος είναι η οικονομική εξυγίανση. Υπήρχαν θέματα οικονομικής κρίσης στην ΑΕΛ. Και πάνω απ' όλα να είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Θα υποδεχθεί εδώ την ομάδα της Ταρδίτας. Ο Ζέντσο Μάρτιν θα κάνει τη σέντρα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Σπύρος Ισβάνης. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο 5ο λεπτό. Όπως είπα, μια διαφορετική ΑΕΛ φέτος με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ. Πολύ ελληνικό στοιχείο. Το βλέπουμε και στο σημερινό παιχνίδι. Ένας μόνο ξένος, ο Σάκης. Οι υπόλοιποι είναι Έλληνες σε αντίθεση με αυτό που βλέπαμε πέρυσι στην ΑΕΛ, στην Super League. Τώρα, ο Φορτούνης θα κάνει την σέντρα, προσπαθεί εκεί να γυρίσει την μπάλα. Ο Μουσάβος Σάι, η μπάλα καταλήγει out και ο Νίκος Μελίσης θα έρθει στην μπάλα. Στην μικρή του περιοχή για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ βρισκόμαστε στο 6 λεπτό, είναι ο Νίκος Ολυμπιακός 0-0 για την πρώτη αύριο της Super League. Superbet. Λαθαριστά πίσω, θα δώσει πίσω στον Τελεπίδη, αυτήν την βαθιά παλιά ψάχνει να βρει τον 17χρονο Ζουλτόβουλ του Ολυμπιακού και θέλουν να βγουν μπροστά, όμως η παρέμβαση του Φορτούνης θα είναι πλάγιο για την αριστερή ομάδα. Τώρα, ο Νικοκυράκης θα τον εξαρτήσει σε δύο θέσεις του Ολυμπιακού, θέλει να κάνει την μπάλα, θα κερδίσει άλλο ένα πλάγιο στην προέθεση της γραμμής μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά όπως επιτύχθηκε η ομάδα της Σοκράτιο. Χρυδόπουλο, ο οποίος είναι στον πάγκο, μπροστά όρθιος και δίνει οδηγίες, είπε στους παίκτες σε όλη την εβδομάδα, θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας με τη League Face, δεν έχουμε να χάσουμε απολύτως τίποτα, είναι εμπειρίες για όλους, θα έλεγα ακόμη ότι είναι και η πρακτική επιτυχία, έχει 10.000 κόσμο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια σημαντική τονωτική οικονομική ένωση, ταμεία ΕΛ αυτό το παιχνίδι. Σήμερα θα ακολουθήσει και ένα αργότερα τον Οκτώβριο εντός έδρας με τον Ευρωπαίο Όφη. Ενώ θα παίξει δύο παιχνίδια εκτός με Καλαμάτα και με Στιφισιά. Τώρα ο Ολυμπιακός θέλει να βγει μπροστά, διώχνει την ΕΛ ανάμεσα στις πληγάδες και ο Ζούπης θα κάνει επιθετικό φάουλ. Κυρικά πάνω στον άλλο με την Καστοφίλη. Διευθύνσει ο κ. Καξιτογιάννης αμέσως την παράβαση. Κάτι λέει εκεί με τον Πιστάγουσα. Και τώρα ο Ολυμπιακός θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η βαθιά παλιά που γίνεται για τον Κουτσογουλά, θέλει από τα δεξιά να βγει, κάνει πολύ ωραία τρίπλα, θα μου φύγει τον Αλμπάνι. Είναι για τον Ζέντσο Μάρτιν. Ανάμεσα σε δύο αυτός, θα δούμε την επιλογή του, θα κερδίσει το πλάγιο άω την πλασιμπράκη του κόρνερ από την παρέμβαση του Κώστα Παπαγεωργίου. Και ο Θανάσης Κουτσογουλά θα συνέχεια από το πλάγιο άω την τρίπλα στο σημάδι του κόρνερ. Την πρόταση της μεγάλης μεγάλη σχολή από τα δεξιά μου στο σύστημα του Κόξε Λουίς και Ντελίμπαρ. Τώρα αν πάρει ένα μέσα σε δύο θα κρατήσει την μπάλα και τρίτος τη χάτσε. Τσογούλας πίσω για τον Μαέλοβιτς και αυτός για τον Γκάρμο. Πόρτονις κάνει ειδικά την μπάλα. Αλλάζει και τον Μπρούνο και μάτι και ανέβει. Στέντρα μέσα στην περιοχή θα πάρει την κεφαλιά. Εκεί ο Ζάλες την μπάλα θα φύγει. Α, όχι, πρώτη καλή στιγμή. Το Ολυμπιακό που έγινε από την σέντρα που έβγαλε ο Μπρούνο Ενιμάτη από τα αριστερά. Ο Κούστης θα πάρει την μπάλα από την παλιά που έκανε ο δερματοφύλακας του, ο Μελίτας. Θα διώξει ο Σμάιλοβιτς την παλιά για τον Ντούπη. Λάγιο για τους Βυσσινή με τον Μπούση, ο οποίος θέλει να κάνει την παλιά παρέμβαση προσωρινή. Του Μπορτζάρα της πλάγιου και πάλι από τα αριστερά και στον χώρο της Σάρης Δαμή. Ο Μπούση κάνει το γέμισμα για τον Νικοκυράκη, βγάζει δεξιά για τον Σάκη στον Ιππιακό. Πάλι για τον Νικοκυράκη, με την επιλογή του, θέλει να κάνει την τέντρα κόρνερ από την παρέμβαση του Κάρμπο και τώρα θα έρθει αρκετός κόσμος στην ευθεία του Πόποβιτ για αυτή τη χαρική φάση. Αρχική ομάδα τελευταία και ένα άλλο αρχηγό τον Πέστα Παπαγεωργίου ενώ μπήκαμε ήδη στο 10 λεπτό αλληλό με τον Ολυμπιακός το 0-0. Έχει προωθεί και ο Λουσβάνης, έχει προωθεί και ο Λεπίδης, έχει μείνει πίσω από ό,τι βλέπω δύο παιχνιδιά. Ο Παπαγεωργίου εκτελεί και ο Ολυμπιακός τον Υπεκυράκη. Πιέζεται από τον Ζελσόν Μάρτης, κατά την μπάλα, κάθε μπάλα του Παπαγεωργίου, έτοιμος για την πέτρα, πώς θα την βγάλει, διώχνει με κεφαλιά. Πάρμο και πάλι ο Παπαγεωργίου, η Μπρουνενίου Μάτση, ο Κυράκης θα έρθει, θα βγάλει την πέτρα, κόρνερ δεύτερο για την ΑΕΛ, η οποία παραμένει στην επίθεση και απειλεί με μια ακόμη στατική φάση. Όπως είπαμε, σχεδόν όλη την φάση εκτελεί όπως ο Γεωργίου. Ο αρχηγός Σάιλ έτοιμος να το στυλέχει, εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει εκεί, διώχνει ο Γουστάβου Σάιλ, μπαλαχτάνει στον νεαρό τον Σδούπη, με την επιλογή του πολύ ωραία τρίπλα, κερδίζει και το φάουλ, όπου τελικά στο 17χρονο, το είπα, είναι πολύ καλός παίκτης, αν και είναι 17 χρονών, είναι θεραπεύτης, δεν του λείπει το θράσος στο ποδοσφαιρικό. Λένε όλοι ότι αν συνεχίσει να δουλεύει και είναι πάνω απ' όλα γερός στην υγεία του, μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Άλλη μια θετική φάση αυτή τη φορά από τα αριστερά για την ΑΕΛ. Με φάουλ, τον κόσμο να είναι όρθιος και να επιθυμεί τους παίκτες του Κρυδόπουλου. Απαγεωργίου εκτελεί, διώχνει. Εκεί. Το Γούλα, Λαγιοάου για την ΑΕΛ, μεταξύ κέντρου και μεγάλες περιοχές και από τα αριστερά. Ο οποίος κύριος Κατσικογιάννης λέει να πάει πιο πίσω. Και λέει στο Λαγιοάου, θα το τελευταίο ο Μπούσης, Άλλης Μπούσης, δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρία. Ο Αλμπάνης ανάμεσα σε δύο, θα την μπάλα δεν στο Μάρτιν, θα πάρει το πλάγι από την παρέμβαση του Κώστα Παπαγεωργίου. Όρθιοι και οι δύο προπονητές, ο Μετιλίμπαρας δεν τώρα και τώρα δίνει οδηγίες, πολλές τους παίκτες του να ανέβουν. Παλιά για τον Γκονσάλες, εκεί κρατά την μπάλα. Την Κάρας πίσω για τον Τζελεπίδη και αυτό πίσω για τον Μετιφυλακά του. Νικομελέστε που την πήρε στον Κοζάνη θα δώσει την μπάλα. Θα γεμίσει. Ο Αλμπάνης θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Τίποτα λέει. Τι φλάγει ο Ολυμπιακός με τον Μάιλοβιτς και τον Κάρμο να λάβει την μπάλα. Οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού. Μάιλοβιτς και πάλι με τον Κάρμο. Να δούμε αν θα επιλέξει από την αριστερή πλευρά να λάβει ο Ολυμπιακός. Ή θα πει πάλι από τα δεξιά. Θα την μπάλα. Γραφίστε με τους 2-3 που την πίστη του Αγγεωργίου γυρίζει πίσω και πάλι. Ο πρόεδρος έδωσε τον Κάρμο, θα γίνει το λάθος. Την Κάρα θα ανάμεσα σε δύο κρατά την μπάλα, γυρίζει πίσω για τον Στάκη, θα κόσει για τον Στούπη. Ανάμεσα σε δύο μικρός πατάσι, τον Μπουστά Βουστά, για τον Ζέλφερ Μάρτιν, δυνατό μαρκάρισμα, συνέχεια παίζεται, λέει, διότις πήγαινε εκεί, μπροστά. Ο Ζέλτον Μάρτιν το έβαλε την προβολή, ο Ρισβάνης και έκοψε και τώρα είναι στο προσκύνο με τον Μίτσο, τον πιστηρικά. Να δίνει για τον Ιωκυράκη, δεν είναι από πίσω που ήρθε ο Φορτούνης. Λάθη λαθρών, το χώρο της Ρισβάνης και ο Σιγκάρα κάνει την μπάλα πλάγι άδεια, γιατί είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Εσπέρα κάτω ο τραυματίας για να προσαρθούν οι πρώτες βοήθειες, θα θες κίτρινη κάρτα στον Μούση για την προηγούμενη φάση, για το φάουλ που έγινε, πρώτη κίτρινη κάρτα. Το παιχνίδι είναι για παίκτη της ΑΕΛ για τον Μιχάλη Μούση. Δεν έχει κάτι ο παίκτης Ολυμπιακός. Σκόθηκε. Θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Κουτσοβούλια να λογικά θα γυρίσει πίσω το free play. Μπάλα στον Ρεσβάνη, ο οποίος είχε μια σωτήρια προβολή πριν από λίγο την πέλα που πήγε να κάνει ο Δεύτερη Μάρτη. Ο Κάρμο πίσω στον Ευθυλακά τον Πόποβιτ δεν άκησε την όποια προσπάθεια πήγαν να κάνουν οι παιδούχοι. Το Γούλας από τα δεξιά και πάλι με τον Σαΐλοβιτ και τον Κάρμο πιέζουν πολύ ψηλά οι παίκτες της Ισραήλ, τους παίκτες του Ολυμπιακού, δεν θέλουν να τους δώσουν χώρο για να κάνουν παιχνίδι. Ο Μελίστας το γέμισμα δίνει στην πάλι εκεί, κάτω από τα κρίνε, την Κάρα θα χάσει και ο Ολυμπιακός θέλει να βγει μπροστά με τον Σάβουσα και τον Πίλη, βγάζει πολύ ώρα με τον Τσογούλα, ανεβαίνει ο Φορτούνης στο 1-2, θέλησε να παίξει με τον Ζένσον Μάρτινς. Έχει έρθει από τη δεξιά πλευρά τώρα ο Φορτούνης, από την άλλη πλευρά αριστερά είναι μόνος του, ο Μπρούνεν Μάρτινς, δεν ξέρω αν θα κάνει με τη μία την αλλαγή, όχι, δεν την έκανε με τη μία. Ο Κάρμο τώρα θα γίνει η παλιά, πίσω για τον Φίλι και πάλι ο Μπρούνεν Μάρτινς, με την πίεση του Λίτσου γυρίζει πίσω για τον Μαϊλόβιτς, Φορτούνης παίρνει την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Κοτσογούλος, ανεβαίνει από τα δεξιά, να δούμε την επιλογή του Κώστα Φορτούνη. Βράζουν και πάλι την μπάλα με ψήξη τους, Σταυρουσά. Έχουν κλείσει τους χώρους οι παίκτες της Άλλης και δεν επιτρέπουν τον Ολυμπιακό να κάνει παιχνίδι. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπρούνο Νιεμάτη, όμως πολύ ωραία και η παρέμβαση του Σάκη Φλάγιου για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά στην πρέπει της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Και από τα αριστερά που συγκρίθηκε η ομάδα του Ολυμπιακού, 15 λεπτό το 0-0 παραμένει στο δεξιά αρένα. Ο Μπρούνο θα κάνει την σέντρα. Συνθεί, έδιωξαν τους αέλεγους και πάλι ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή. Ο Μπρούνο Νιεμάτη και το Ζέλσον Μάρτιν και πιο γρήγορα και απάκρυνε ο Σάκης. Και πήρε το πλάγιο η ομάδα της αέλεγης την παρέμβαση του Κρόιλερ. Σιγά σιγά μπορείς να βγάλεις το Σάκη θα θέσει 300 στο συνέχεια το παιχνίδι για τον Νικοκυράκη αλλαγή παιχνιδιού για το Πούση. Έχει χρόνο αρκετό και φόρο ανεβαίνει και δίπλα του. Παρνώ το χώρο της Ασδαμής τώρα τροφοδοτεί τον Αλμπάνη, τον Μπιτσογούλα πίσω για τον Κωνσταντιναγιουργίου ως και πάλι για τον Νικοκυρικά. Ο Νίτσο χάνει αυτός. Ο Ολυμπιακός γίνει γρήγορα στην κόντρα επίθεση όμως οι παίκτες έλεγε γρήγορα κάλυψαν και δεν άφησαν την διακονομική στην κόντρα. Φορτούνης βάσει τον Κουστάβο Σα ανεβαίνει τα δεξιά για τον Ζέλσον Μάρτιν με τον Φορτούνη και πάλι θα γίνει σέντρα, διώχνει ο Ρισβάνης. Πιο μακριά ο Τσιγκάρα την μπάλα φτάνει στον Κουτσογούλα. Θα πέσει κάτω, θα κερδίσει το φάουλ από τον Νίτσο. Γρήγορα για τον Μαϊλόβιτς έχει έρθει πίσω να πάρει την μπάλα. Ο Κρόιλερ, ο Ζέλσον Μάρτινς είναι την επιλογή του για τον Κουτσογούλα, να δούμε αν θα επιχειρήσει κάποια σέντρα ή θα την κλείνει, όχι, κυρίζει πίσω για τον Σμάιλ. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βρει το κενό, τώρα ο Κουστάβος Σάση καλή, καλό σημείο, κάνει την σέντρα η μπάλα, τη φάση πάρει την κράτη Παπαγιουργίου, πλάγιο αλ. Δεν έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός, είτε τα δεξιά να βγάλει κάποια σύντρα μέσα στην περιοχή είτε για τον Γκονζάλες είτε για αυτόν άλλη στην περιοχή. Θα έρθει τώρα έλεγχα και τα καλά και το συγκεκριμένο αυτά τα 18 λεπτά με το 0-0 να παραμένει στο αέλευστη αρένα. Η παλιά για τον Ζέλσον Μάρτινς, άλλη μια πολύ ωραία προβολή του Ριτβάνη, κόντρα ριμπάλα στον Ζέλσον Μάρτινς και το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Δύο φορές πήγε ο Ζέλσον Μάρτινς να περάσει στον κύριο Ριτβάνη και τους δύο ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός Ισραήλ με προβολή κέρδισε την επιτυχία. Το παίζει πολύ κοντά τον Ζήλτον Μάρτιν γιατί ξέρει ότι αν ανοίξει την μπάλα και με την ταχύτητα που έχει θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα το Γούλες θα δει την μπάλα. Δηλαδή για τον Κουστάβο Σά, προς πίσω για τον Σμαϊλόβι, θα τα δεξιά για να δούμε αν θα επιλέξει ο Ολυμπιακός να αλλάξει πλευρά και να πάει από αριστερά. Κρόιλερ με τον Μπρούνο Νιεμάτη, πιστεύω σε Κάρμο. Κατοχή είναι το Ολυμπιακό, αλλά είναι άκαρπη μέχρι στιγμής. Ζέλσον Μάρτινς κάνει κίνηση ο Τσογούλας και βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, γλίστρησε και έχασε πολύτιμο χρόνο. Θέλεις να δώσει για τον Τζέσον Μάρτινς, ο οποίος θα χάσει από την παρέμβαση του Αλμπάνη. Παρ' όλα αυτά, με τη Λίμπαρ χειροκροτεί τον Τζέσον Μάρτιν. Και την έχει στιγμής δεν μπορεί να κάνει αυτά που έχει ξεκουπήσει ο Πορτογάλος. Το όρο της Ισλανδίας εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα γίνει και πάλι κατόμως πάλι τον Κάρμο και τώρα το Φορτούνι που έχει έρθει από τα αριστερά, στα στάση, κλεμ, την κλείνει και δίπλα του πάνω. Φίλοι τελικά θα δώσει Κάρμο για τον Μπρούνι Νιεμάτσι, κάνει κίνηση με φύγει μπροστά, δεν τον βγάζει την παλιά που δέχεται πίσω πάλι. Ξεκινά ο Ολυμπιακός μια προσπάθεια, Νέλσον Μάρτινς, έχει πει πάνω του κολλημένου Βεντούζα τον Μπούση, δεν τον αφήνει καθόλου. Τώρα έχει έρθει πολύ κάτω από το χώρο της Ζεδανής για να πάρει την μπάλα ο Νέλσον Μάρτινς, ήταν τεράτερα ο Ολυμπιακός με τον Κώστα Φορτούνη, με την επιλογή του, να βγάλει και τον Κουστάβο Σά, πολύ ωραία, κάνει μια τρίπλα. Πιτσογούλα και πάλι στο Ισμαήλωβιτς, κέντρα που γίνεται για τον Τζέσον Μάρτινς, μπάλα καταλήγει out. Άλλη μια προσπάθεια του Ολυμπιακού στο 20 λεπτό χωρίς ευτυχή κατάληξη. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο Νίκος Μελίσσας. Θα λέγαμε ότι η ΑΕΛ για τα πρώτα 20 λεπτά στέκεται πάρα πάρα πολύ καλά. Τώρα, προσπαθεί με τον Γκάρα να βγει μπροστά, γίνεται το λάθος. Αυτή τη φορά πέρασε η μπάλα από τον Ισέλσον Μάρτιν και τον Ρισβάνι. Ο Σέντας στη γέννη του Μελίσσα της Λαχίνα προσπαθεί και γρήγορα τον Λίσκι. Κίνησε την μπάλα ο Αλμπάνι. Κίτρινη κάρτα που βλέπει ο Πιτσογούλας, γιατί πρόλαβε ο Αλμπάνι, χτύπησε την μπάλα και έριξε το φάουλ. Δεύτερη κίτρινη στο παιχνίδι, πόδια Ολυμπιακό. Θυμίζω εκεί η κίτρινη κάρτα νωρίτερα και ο Μιχάλης Μπούσης. Ένα φάουλ με ένα κέντρο και μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Αλμπάνι με τον Κώστα Παπαγεωργίου, τον αρχηγό της, θα είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτή την στατική φάση για τους γηπεδούχους. Και από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω, έχει αρκετή στεχίζει να υπάρχει ζήτηση. Εδώ πάνε στο μουσικά και αεράκι σε καλά κάτω 30 βαθμούς και τέτοια ώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Το δύο μάλλον. Ο Παπαγεωργίου εκτελεί, θέλει να πάρει και παλιά. Δεν τα κατάφερε ο Μπούσης, αλλά φτάνει στον Κυράκη, κάνει το γέμισμα. Εκεί δεν υπάρχει κανείς παρά μόνο ο Μπούσης που μπλοκάρει την μπάλα έχοντας δίπλα τον Μπρούνι Νιεμάτσι. Με τα πόδια θα τροφοδοτήσει τον Φρόιλερ. Αυτός για τον Κάρμο. Αίλοβιτς, ο οποίος ο Ολυμπιακός προσπαθεί να χτίσει την προσπάθεια. Το Γούλας, ο φιλετική τελικά του διευθυντή του Τατσικογιάννη. Και πάλι με Κάρμο λάζουν πολλές μπαλιές, αλλά φτάνει στον Μπρούνι. Μάτσι θα κάνει τον λάθος και κερδίσει τον Ισραήλ και τώρα ο Κυριακάς πήγε να περάσει τον Ισραήλ, δεν τα κατάφερε ο Ματάρης, ο Τάκης πήρε την παλιά η μάτσι. Βγάζει για τον Ντούπιο στο Μαδόν, το Σιλίγιο δεν επιτρέπει απέναντι τον Κάρμου να πάρει την παλιά και έτσι ο Ολυμπιακός θέλει να βγει γρήγορα μπροστά, το έχει υπεροχή γιατί έχει παίχτες παραπάνω, δεν βγαίνουν γρήγορα μπροστά. Ο Φορτώνης που έχει έρθει σε ρόλο δημιουργού, είχαν έρθει πολύ καλό χώρο του Φορτώνης για να πάρει μπάλα αυτές τις τρομίδες. Παίζει με τον Μπουστάβο Σά, αυτός με τη μία με τον Φίλι για τον Πιτσογούλα, γιατί ο Μάρτινς είναι μόνος του, τώρα θα πάρει την μπάλα για απέναντι τον Μπούση, θα κάνει τη σέντρα, θα κοντράρει στον Μπούση να φτάσει στα χέρια του Νίκου Μελίσσα. Όπως η οδηγία από ό,τι είδα πριν από λίγο με τη Λίπαρ να πάει ο Ζήτσον Μάρτινς πάνω στον Μπούση, γιατί είπαμε έχει και κίτρινη κάρτα ο κρέος από τις φυλάκες των γηπεδούχων. Τώρα στο Γούλα μέσα σε Μπούση και Αλμπάνι βγάλει την παραπλάγιο out μέσα στον πάγκο του Ολυμπιακού και ενώ είμαστε το 24 λεπτό το 0-0 παραμένει στην ανημέρωση στην Ελληνοπέτ και τον Ολυμπιακό. Πλάγιο για τον Οικοκυράκη, αλλά πολύ ωραία για τον Αλμπάνι, θέλει να γυρίσει με την περιοχή, δεν υπάρχει κανείς και εκεί έκανε το λόγο. Ο Κυριάκης του πάρει μόχρι πάνω στη γραμμή τεράστια ευκαιρία για τον Τζόκι πάνω στη γραμμή. Ο Κάρμο, πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη στο 24 λεπτό να ανοίξει το σκορ. Πολύ μεγάλη φάση από την ενέργεια που έκανε από τα αριστερά ο Γκρις Αλμπάνης. Εκεί υπήρχε συνεννοησία στην άμυνα του Ολυμπιακού. Από το λάθος του Πόποβιτς έκανε το κυράκι σου, αλλά δεν είχε την δύναμη που θα έπρεπε. Και λίγο πριν η μπάλα περάσει στην τελική γραμμή, όσο μηχανίστε όσο Κάρμο με προβολή, περάτησε το 0 και τώρα ο Ολυμπιακός θέλει αυτή μπροστά. Φάουλ του Βούστη, τον πάρουν διαμαρτυρίες πάνω στο δεύτερο μάρτυρο, είπαμε, χρειάζεται προσοχή από τον Μπακ της ΑΕΛ, έχει ήδη κίτρινη κάρτα, σίγουρα τον μαρκάρι στο δεύτερο μάρτυρο που είναι εύκολο για την ΑΕΛ. Λοιπόν, του ΑΕΛ, αφού έβγαλε ένα 20 λεπτό, παίζοντας καλά το αμυντικό της παιχνίδι, βγήκε μπροστά και πριν από λίγο στη μεγάλη φάση για να ανοίξει το σκόρ. Τώρα, η βαθιά παλιά που γίνεται του Σμαήλου, ανοίγει πλάγι ο ΑΕΛ. Όρθιος με τη Λίμπαρ, τώρα πήγε στον πάγκο, μονολογούσε με αυτά που έβλεπε από τους παίκτες του. Λίγο έλειψε πριν από λίγο τον λάθος του Πόποβιτς να πετύχει γκολ στη ΑΕΛ. Και πάλι ο Χρύς Αλμπάνης, ο οποίος από τα αριστερά έχει δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού με τον Πιτσουκούλα δύο φορές. Η μία έκανε το γύρισμα και χαίρεσε και την κίτρινη κάρτα και νωρίτερα θα βγει τη φάση που η ΑΕΛ λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ. Τώρα, ο Σταύρος Α έχει την μπάλα. Κακή μεταβίβαση για τον Σβέλτερ Μάρτιν. Μήγε πολύ ωραία ο Μπούστης. Κάνει κίνηση ο Νίκτος και δίνει την πίσω στον Αλμπάνη. Τώρα έκανε τον λάθος. Πέχει της ΑΕΛ. Σταύρος Α έκλεψε και κάθε παλιά τώρα για τον Σβέλτερ Μάρτιν και πάλι ο Ρισβάνης. Πρώτου Πορτογάλου που έχει πάρει την ταυτότητα σήμερα. 3-3 το έχουμε έναν δυνατό φάουλ κάνει ο Φίλης σταμάτω το παιχνίδι. Ο Ρισβάνης έχει κάνει τρεις ενέργειες θετικές 3-3 που ξέρουν απέναντι στο κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί ο Πορτογάλος από αυτά που ακούμε τις τελευταίες ώρες. Η πιθανότητα αυτό να είναι το τελευταίο του παιχνίδι με την ομάδα του Πειραιά. Θα δούμε. Στο 7ο λεπτό το 0-0 παραμένει. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει έναν αριθμό. Είχαμε και τη φάση της ΑΕΛ νωρίτερα. Με το σουτ έκανε ο Νικοκυράκης και πριν μπάλα περάσει, το λάθος του Πόπουβιτς, πριν μπάλα περάσει στη γραμμή έκοψε σωτήρια ο Κάρμο. Και τώρα ο Τσιγκάρας αλλά την μπάλα αλλάζει με τον Σάκης από τα δεξιά. Από τα δεξιά ο Ολυμπιακός δεν κάνει. Από τα αριστερά μάλλον το σωτήρι δεν κάνει. Επιθέσεις από παθεί από εδώ από τον Ζήτσο Μάρτης. Τώρα ο Πιτσογούλος θα κρατήσει την μπάλα για τον Ζήτσο Μάρτης που έχει τον Μπούση. Μετά την μπάλα μπροστά θα βγάλει τη σέντρα και φαλιά out! Τεράστια ευκαιρία με τον Γκονζάλη τον Ολυμπιακό στο ποσό 6 μονικό. Πρώτη φορά που πέρασε τον Μπούση ο Ζήτσο Μάρτης, πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός έφερε στον κόλπο και ανάσα τον γκολ. Πολύ ωραία πέρασε τον Πορτογάλο, έβγαλε τη σέντρα και φαλιά ψαράκι του Αρμάντο Γκονζάλης θα μείνει στις μικρές περιοχές. Η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της θείας του Μελίσσα. Να λοιπόν μέσα σε 4 λεπτά έχουμε από μια μεγάλη φάση για κάθε ομάδα. Πάνω που έλεγα ότι ίσως είναι επηρεασμένος ο Σέλτσος Μάρτης από αυτά που έχουν τελευταίες ώρες του πιθανούς σήμερα ένα τελευταίο του μάτς του Ολυμπιακού έκανε την πρώτη θετική ενέργεια και ο Ολυμπιακός έβγαλε ευκαιρία. Τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τζελεπίδη να αλλάζει με το Ρισβάνι ο οποίος είναι αλάνθος του παίκτης. Αριστερά για τον Μπούση, βαθιά παλιά για τον Αλμπάνη, έκοψε ο Μαϊλόβιτς. Μετά την μπάλα Μπρούνο και αριστερά θα δώσει ο Ρίξον Κάρμο και θα αφήνει να πάρει την μπάλα ο Γουστάβο Σά στο χώρο του θα χάσει την μπάλα και πάλι μια ανεκράτη κατοχή και βγαίνει με το Φρόιλε. Τώρα πήρε πάνω του Σέλτσον Μάρτιν. Θα δούμε. Παίζει το ένα δίμη τον Γουστάβο Σά. Η παλιά για τον Γκονζάλη δεν είναι καλή. Διώχνει ο Τσελεπίδη. Ελεγάνει πολύ ωραία ο Σμάιλε που γυρίζει πίσω στον Πόμπο Βίτσι. Καθώς αντροφοδοτήσει γρήγορα τον Κάρμο για να ξεκινήσει άλλη μια βασική προσπάθεια του Ολυμπιακού. 21 λεπτό στο NFC Arena. Αλληλόβιτο Ολυμπιακός 0-0. Τώρα κάνει την κίνηση ο Κουτσογούλας θα πάρει την μπάλα, ζητά να τη δώσει σε ανοιχτό χώρο ο Γκουστάβου Σα. Ο Κουτσογούλας δεν το έκανε. Διεκδικήσει την μπάλα, να μην θεσθενήσει και τον φίλο Ολυμπιακός, κερδίζει την κατοχή. Και με τον Γκάρμο θα πείσει άλλη μια επιθυμητή προσπάθεια. Και τον νεαρό του φίλου πίσω. Ρόιλερ, τόσο για τον Γκουστάβου Σα, ανεβαίνει, κάνει κίνηση ο Γκέρσον Μάρτιν, θα πάρει την μπάλα. Αποφεύγει πολύ ώρα και μπαίνει με την επιλογή ο Πορτογάλος. Με την επιλογή του θα βγάλει την προβολή και θα διώξει σε κόρνερ ο Πούσης. Έκανε μια πολύ ωραία τρίπλα ο Γκέρσον Μάρτιν. Μπήκε με στην περιοχή, όμως τον πρόλαβε ο Πούσης και έβαλε την προβολή. Κερδίζει στο κόρνερ ο Ολυμπιακός. Πηγή κινδύνου για την άμυνα του Ισραήλ είναι ο Γκέρσον Μάρτιν τελευταία 4-5 λεπτά. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ενώ συμπληρώνει σε πολύ λίγο το πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού με τον Κώστα Φορτούνη από τα δεξιά. Όλοι ψηλοί του Ολυμπιακού είναι μέσα στα καρέ. Άλλο ένα κόρνερ από την κεφαλιά του Κώστα Παπαγεωργίου και ο Κάρμο Μαϊλόβιτς. Αν και τώρα βγαίνουμε στα έξω. Τώρα Φορτούνης για τον και το Γούλα πήγε να κάνει την προβολή εκεί ο Φίλης, πλάγι out για την ΑΕΛ. Μένει ο Ολυμπιακός ψηλά. Από τα αριστερά το πλάγι out με το Βύση και σε μια σωτήρια προβολή πριν από αυτό. Τώρα Πάουλ και δίνει ο διευθυντής Κατσικογιάννης ως βρότσιμο.

0: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
0: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
2: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
0: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
2: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr. Το ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr.

0: Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Sport FM Πάτρας.
2: Πιάκος τον τρόιλερ και τον Κουβουρτούνι από τα αριστερά. Για πιο λεπτό έμαστε. Κουβουρτούνις έχει τον Μπρούμιο να κάνει κίνηση. Θα βγάλει την πάρα στο κεφάλι όπως ο Κουβουρτούνις. Λίζει ψάχνει να βρει ξεμαρκάρες, να γυρίσει πίσω στο Σμάιλοβιτς. Για να πάει τα δεξιά τώρα. Την προσπάθεια του Ολυμπιακού. Έχω Γκουτσογούλα. Τώρα Ζεύσον Μάρτιν. Κιτακίνη. Τα φρένο. Σέντρα. Προβολή και πάλι το Πούστη, άλλο ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Είχε πια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 25 λεπτό από τις έδρες και παλιά ψαράκι που ζάλεσε και πάρα το ριζότο του κάνει στην Ισραηλίτσα. Τρία λεπτά νωρίτερα από την πάση του Ολυμπιακού υπήρχε μεγάλη ευκαιρία με το λάθος του Πόκοβιτς και κυράκι πάνω στην Κρίτσου, αλλά πέρασε πάνω στη γραμμή, έδιωξε ο Κάρμο. Τώρα για τα μαρκαρίσματα κάνει στάση ο Κατσικογιάννης, γιατί έχουμε αξιμακίες. Ο Φορτώνης θα είναι ο εκτελεστής και αυτή θα τις φάσεις με τα δεξιά. Διώχνει ο Παπαγιοργίου. Την μπάλα φτάνει στον Κουτσογούλα. Κάρμο που είχε προηγηθεί. Θα πάρει την μπάλα για τον πρώην του Σταύρο Σάν, να δούμε την επιλογή του. Θέλει να κάνει το γέννησμα. Διώχνει τον Ισαήλ. Ο Μακρύνιου. Και ο Γούλας την μπάλα φτάνει, είναι ο συμμέτης του χώρου στην Φορτούνη, ο οποίος κάνει τη σέντρα, πήρε την κεφαλιά και η μπάλα στα δίκτυα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι... Πρέπει να είναι ο Φρόιλερ. Αν δεν κάνω λάθος, το 25 λεπτό ο Ολυμπιακός βρίσκει τον δρόμο στα δίκτυα από την σέντρα που έκανε ο Φορτούνης, μόνος του στο δεύτερο δοκάρι. Παίχτης του Ολυμπιακού, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το σκορ.
3: Χρήστο, ο Γκονζάλης είναι.
2: Ο Γκονζάλης, ναι. Ο οποίος είχε τη φάση που λέγαμε έτρεπε στο 27 λεπτό, τώρα σε αυτή τη φάση δεν το έκανε, ήταν τελείως μόνος απέναντι στο δεύτερο δοκάρι απέναντι στο Μελίτα. Και έστειλε λοιπόν ο Ολυμπιακός στο 35 λεπτό, ανοίγει το σκορ με τον Γκονζάλης. Δεν τον ήθελε στο μάτι του πρωταθλήματος. Στην Τρίπολη πετυχαίνει το πρώτο γκολ σήμερα και στο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα. Είχαμε πει από το 25 λεπτό και μετά ο Ολυμπιακός είχε ανεκάλυπτο που είχε την υπεροχή, προχωρούσε. Είχε τον Ντίτσο Μάρτιν, ο οποίος βρήκε τον καλό του εαυτό, έκανε τις φάσεις. Τώρα βρήκε τον δρόμο στα δίκτυα με τον Γκοντζάλες. Πολύ ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι του Φορτούνη. Αν και τα έλεγα ότι έχει ευθύνη στο Μελίστας, ο οποίος δεν βγήκε. Και στον Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα με τον Αρμάντο Γκονζάλης στο Μεξικανό. Τώρα γίνει ένα ζαρζάρισμα εκεί. Μπάιλοβιτς και Λίτσος παίζει, λέει ο κ. Γιάννης. Ο Μπούστης, ο οποίος θα δώσει για τον Ρισβάνη. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η συμπεριφορά της ΑΕΛ από τον γκολ. Η οποία μέχρι και τον γκολ μέχρι πριν από ένα λεπτό ήταν πάρα πολύ καλή και πολύ ανταγωνιστική. Βαθιά παλιά του Ρισβάνη, αυτές οι παλιές δεν είχε, παρόλα αυτά με την κόντρα που έγινε, πήρε την μπάλα ο Αλμπάνης, θέλει να βγάλει μέσα στην περιοχή, διώχνει Μάιλοβιτς, κάνει μπάλα στον Σάκη που ανέβηκε για τον Τελεπίδη. Οι βαθιές παλιές είναι ψηλά κορδιά, βοηθούν και τον Κάρμο και τον Μάιλοβιτς να διώξουν. Πάντως πολύ καλή παρουσία έχει ο Αλμπάνης μέχρι στιγμής, ο οποίος ξαγεμίζει την μπάλα. Βγάζει για τον Νίτσο με τον Ντέσον Μάρτιν που γύρισε να βοηθήσει, έγινε κόντρα με τον συμπέκτη του, τον Μάιλοβιτς, πλάγι ο Άντζερ να είναι στην πρώτη γραμμή και από τα αριστερά, όπως επιδείχνει η γηπεδούχη με τον Μιχάλη Μπούση για τον Αλμπάνη, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα, διώχνει του Ολυμπιακού. Πιο μακριά την μπάλα φτάνει στο σκόρερ, στον Γκονζάλες, Φρόιλερ, βαθιά μπαλιά και από γύρω του πέναν δεν υπάρχει εκεί, ήταν πιο πίσω. Γκονζάλες, αλλά τον Τελεπίδη και έλεγχα που θα ήθελα τα δεξιά τώρα, με τον Αυστριακό.

0: και θα συγκρίσει μια αμυντική προσπάθεια, η βαθιά παλιά που γίνεται κόβουνε της Ολυμπιακού. Και πάλι έτσι άλλη μπροστά είναι ο παίκτης Ολυμπιακού, πεσπέτος έξω από την περιοχή, βγάλει την μπάλα ο Σάκης, πλάγει ο Άουτ και αν προσπερδούν ο Κουτσογούλε που δεν κάνει λάθος είναι αυτός που είναι πεσμένος. Δεν ξέρω αν θα δώσει το... θα κάνει νεύμα να πει το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού ο διευθυντής, κύριος Τατσικογιάννης, θα σηκωθεί ο νεαρός του Ολυμπιακού. Όχι, σηκώνεται από ό,τι βλέπω, δεν έχει κάτι. Θα συνεχίσει το παιχνίδι με ένα πλάγιο out, το οποίο το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό, αλλά λογικά θα γίνει το fair play και θα γύρω στην μπάλα που έχει φτάσει το Ολυμπιακό. Πολύ ωραίο παιχνίδι παρακολουθούμε ανάμεσα στην Καλλιτόπη και τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός πριν από 3 λεπτά με στο δοτεστό που το προηγείται με ένα μικρό. Πολύ ωραία ενέργεια που έκανε τα δεξιά. Είναι παλιά μόνο στον δίκτυο της περιοχής. Τώρα η άλλη προσπαθεί. Με τον Αλμπάνι να θέλει να πάλι κράτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Κερδίζει το πλάγιο άλλο. Και η ΑΕΛ όρθιος και με έντονο ύφος κάνει παρατηρήσεις με τη Λίμπαρ στους παίκτες για το πώς παίζουν τους Αλμπάνι, τους έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα μόνο στην αριστερή πλευρά που πηγαίνεται. Ένα φάουλ τώρα κάνει ο Μπρούνο Νιεμάτη τον Σάκη, ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της Άγιας Γραμμής και από τα δεξιά όπως επιτρέπεται η ομάδα αυτή στο κράτη ο Κρυδόπουλου. Πεσμένος ο Αυστριακός, για να δούμε αν θα έχουμε εδώ διακοπή ή θα συνεχίσει. Ακραίος αμυντικός, σηκώνεται, θέλει κάτι. Πλησιάζουμε προς το φινάλε του πρώτου χρόνου. Βλέπαμε σε ένα μισό λεπτό, Ολυμπιακός εδώ και 5 λεπτά προηγείται να πηγαίνει με τον κόλλη. Τον Ζάλες η κεφαλιά, η παλιά που γίνεται για τον Τίτσο είναι κακή η μεταβίβαση γιατί μα δεν είναι ψηλά κορδιά. Και ο Ισμαήλ είναι ψηλό κάρμπο, είναι ούτε συμφωνία με τις παλιές. Τώρα, τελεπίδες ο οποίος έχει προωθεί, βγάζει για τον Τάκης. Γρήγορα η μάχη βγήκε πιο γρήγορα στην μπάλα. Έδιεξε πλέγγιο άγγι, έδωσε το φάουλ του Στάκης, ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Μαύρο Κορδόπουλος. Ο Κορδόπουλος όρθιο στον πάγκο, ικανοποιημένος είναι από αυτό που έχει παρουσιάσει η ομάδα του τον πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι μόνο ότι το αμυντικό κομμάτι δούλεψε αρκετά καλά, και άλλη δημιούργησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Είναι ανταγωνιστική, παίζει απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος και να δουλεύει στην κοινή προετοιμασία και παίκτες άλλες κλάσεις έχει και μπάντες να μιλάμε και άλλες κατηγορίες είναι και όλα και όλα και όλα. Δείχνει πολύ καλό πρόσωπο η ΑΕΛ και αυτό είναι το ενθαρρυντικό λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 2 που είναι προγραμματισμένο για αυτό το Σαββατοκύριακο. Βαθιά παλιά που γίνεται για τον Γκονζάλες. Βάλα αυτά στο Σάκη που την αφήσει, θα καταλήξει και στην κυρία Λαμής, out και ο Μελίσσας θα πει στην μπάλα και θα δώσει συνέχεια με το ελεύθερο βόλε. Μελίσσας ο οποίος μισώνει την πάση του κόλου του Ολυμπιακού, δεν έκανε κίνηση στη μικρή περιοχή να βγει. Τώρα εδώ έγινε το λάθος και βγαίνει ο Κουτσογούλας εκεί δίπλα του τον Ζελσομάν, δεν δίνει πολύ ωραία βγάση για το Φορτούνι αυτός, για τον Ζέλτσον Μάρτις από το Φρόιλε, να δούμε τον Πορτογάλο, έχει τον Μπούση, βγάλει τη σέντα δεύτερο δοκάρι, ο Μπρούνι Μάτσι κατεβάζει, φτάνει στο φίλι το δυνατό σουτ, με τα πόδια κόρνερ, διώχνει ο Μελίσσας στο 42ο λεπτό, άλλη μια μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού που προήρθε από λάθος αβίαστο που έκανε το Ισραήλ. Είπαμε, ο Ολυμπιακός είναι άλλη κλάση. Εδώ η Έλληνα τυχερή δεν δέχτηκε τον κόλλο, ο Μελίσσας τα πόδια έδειξε. Άλλη μια στατική φάση από τα δεξιά με τον Φορτούνι, ο οποίος θα είναι εκτελεστής. Φορτούνι στο πρώτο δοκάρι, πήγε να πάρει την κεφαλιά. Ο Κάρμπο δεν κατάφερε μπάλα στον Μπρούνι Νιεμάτη. Ήταν και πάλι την μπάλα ο Φορτούνι. Πολύ ωραία για τον Νίκο Μάρτιν. Τώρα θέλει να παίξει το ένα δίμητο Φορτούνι. Κόβουν οι τέλα, αλλά η μπάλα και πάλι για τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Μπιστρικάσον Ντούπης είναι με τον Ζέλσον Μάρτιν, θα δει την μπάλα, τον σπρώχνει ο Ζέλσον Μάρτιν, πήρε το φάουλο που τελικά και έτσι τελείωσε και η επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού που είχε πριν από ένα λεπτό την πολύ μεγάλη φάση με τον νεαρό μου φίλη να κουμπίσει τη σκόρα. Βρέθηκε μέσα στην περιοχή από το γύρισμα που έκανε ο Γκέλσον Μάρτιν. Γύρισε ο Μπρούνο Νιμάτι στο φίλο, έκανε το σουτ με τα πόδια του, τον δώσε ανοίξει το κόρνερ ο γκολκίπερ του Τάιλο Μελίχτε και απεσόβησε το δεύτερο γκολ. Για τους Ερυθρόλευτους, 403 λεπτό. Τα Ελληνόπιτα Ιδιά τους κέρδισε τον γκολ του Τώρα, Πάουλ, κερδίζει ο Νίκος την παρέμβαση που έγινε από τον Σμάιλοβιτ. Ξαγριωμένος ο Μπεντιλίμπαρ, σηκώνει τα χέρια, φουνάζει τώρα, έχει βάλει χρήση στη θέση, φουνάζει συνεχώς τον Σμάιλοβιτ, αλλά και από τον Κουτσουγούλα. Τους παίρνεις προσοχή, τώρα που πάμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάω λίγο κάτω το χώρο και θέλω να μην σε καλησπέρα που σε κρυφτεί η άλλη των μετμέτων στο Σταύρο Παγιοργίου των Αρχιδότης. Κόβουνε του Ολυμπιακού και τώρα είναι ευκαιρία για αρχίδατη αντεπίθεση. Έβγαλε στον Μουστάβου Σα ο Φορτούνι, θα πήρε την κόντρα, πάνε τα λίγια, όσο κόντρα ρε πάνω στον Μουστάβου Σα. Εδώ ήταν ευκαιρία για τον Ολυμπιακό πολύ καλή, δεν έκανε προγύρισμα. Ήταν 2-3, αλλά δεν έκανε καλή μεταβίβαση. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία αντιμετώπισης για να απειλήσει την ευκαιρία που μελήσα Ολυμπιακός. Ο Γολτίνος της Άλλης με τον Βούλιο θα πέφτει πάρα κάτω το χώρο της Ελλανής. Εκεί ο Σμαϊλόβιτς δεν θα πάρει την κεφαλιά. Ο Βούλιος διώχνει. Ο Πρόιλερ απομακρύνει. Κάποιος θα κατεβάσει. Τελικά κάτω από τον Νίκος, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Όχι λέει ο διαιτητής. Έτσι πες κάτω ο μικρός παίζεται λέει. Και τώρα ο Κάρμο με τον Μπρούνο Νιμάτι με τα δεξιά. Σίγουρα ο Μπεντιλίμπαρ θα έχει να πει πολλά παίκτες ειδικά αυτούς που είναι στην αμυντική τετράδα. Τώρα πολύ ωραία άνοιγμα του Φορτούνι για τον Τζέσον Μάρτιν να δούμε την επιλογή του. Δεν έκανε καλό κουντρόλ και έδωσε την ευκαιρία στον Μπούση να απομακρύνει. Τον μπήκαμε το 45 λεπτό, σε μισό λεπτό θα συμπληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό, να δούμε αν θα υπάρχει εξανακρίνωση και πώς θα δώσει ο τέταρτος ο κ. Ασκέπτος. Ο Πρόιλερ, καλή κίνηση ο Γουστάβος Σα, μπράβο στην Κουτσογούλα, Ράγιο Άρτ για την ΑΕΛ. Για να δούμε τι θα δείξει ο κ. Ασκέπτος, πήρε το παπελάκι λογικά, ένα λεπτό πιστεύω. Για να δούμε. Ένα λεπτό. Εξαγρόνο το οποίο ξεκινάει μετρά από τώρα. Και από τον πρώτο ημίχρονο. Φάουλ κερδίζει ο Παπαγεωργίου. Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Η Έλληνες έφτιαξε πάρα πολύ καλά. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ανταγωνιστική. Είχε μια πολύ μεγάλη φάση και στο τέταρτο λεπτό από το σέντρα που έκανε ο Αλμπάνης αριστερά το λάθος του Πόμοβιτς σε ευνοϊκή θέση λίγο αντίλαμβανο έκανε στο Μητσοκυράκης πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή ο Κάρμπο από μάκρυ το κίνητο. Από εκεί το λεπτό και μετά ο Ολυμπιακός ανέβασε ταχύτητα και άρχισε να δημιουργεί φάσεις όπως είπαμε τη φάση του 27ου λεπτού που ο Γκονζάλες από μικρή περιοχή δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει τις σκόρες. Τώρα εδώ στην ένα απέκτημα του και ο διαιτητής που δίνει τι έδωσε. Δεν κατάλαβα τι έδωσε, έδωσε φάουλ ενώ φάνηκε ότι υπήρχε ανατροπή. Πάνω στο Παπαγεωργίου ο αρχηγός θα έρθει πάνω στον Κατσικογιάννη. Τελικά θα δει τον ΒΑΡ αυτή. Μου φάνηκε όριστα ο δει ότι εδώ έγινε λάθος και είναι ανατροπή, αλλά θα περιμένουμε να δούμε. Η πρώτη εικόνα αυτό δείχνει. Την πάει την μπάλα απέκτησε, για να δούμε. Εντός αν έχει δώσει φάουλ νωρίτερα τον Κατσικογιάννη, δεν ξέρω. Για να δούμε. Περιμένει ο Κατσικογιάννης να δει τι θα αποδείξει ο κ. Παπαδόπουλος στο ΒΑΡ. Με τον τίποτα λέει, φαίνεται. Τελευταία φάση του ημιχρόνου με πολλές αποδοκιμασίες. Και αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα για τον πρώτο ημίχρονο και απάτη παίρνει αρκετή ένταση και αρκετές αποδοκιμασίες. Πρώτα εμίγρονος τελευταία αρένα, ΑΕΛΝΟΒ με το Ολυμπιακό 0-1, χάρη στον κόλ του Αρμάντο Κοζάρη στο 35ο λεπτό. Αυτά προς το παρόν, ο λόγος ήταν και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την περιγραφή του δεύτερου επιχρόνου.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Εφημένα. Μετά λοιπόν ο Ολυμπιακός ολοκληρώθηκε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα και το πρώτο ημίχρονο στις Σέρες 0-0. Το Πανσεραϊκός Ατρόμητος.
2: Με την γηπεδούχο ομάδα να έχει μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 44. Ήταν και η πρώτη τελική των δύο ομάδων στο στόχο. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν να ανοίξει το σκορ. Επευκαιρία να πούμε και τις εντεκάδες σε αυτό το παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη του την ώρα. Ο Πανσεραϊκός παρατάχθηκε στο χορτάρι με Σακαλίδη στα γκολπόστ, Τάχατος, Καρασαλίδης, Ηλιάδης, Μασκανάκης, Πασάς, Στάικος, Βερνάρδος, Τσέλιος, Ρουμιάντσεφ και Μορέιρα. Αυτές ήταν οι επιλογές του Αλέκου Βοσνιάδη. Και από την άλλη ο Ντούσαν Κέρκες παρέταξε τον Ατρόμητο με τον Διέκ στο τέρμα, Λίρατζης, Σταυρόπουλος, Μουτουσαμί, Παπαδόπουλος, Νούνιες, Τσαντίλας, Μάγνουσον, Κότσης, Πνευμονίδης και Τζοβάρας. Ο Τσαντίλας ήταν και πρωταγωνιστής σε μια φάση στο τέλος του ημιχρόνου. Δέχθηκε και κίτρινη κάρτα, δημιουργήθηκε μια ένταση στην περιοχή του Πανσεραϊκού. Δέχθηκε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή Τσιμεντερίδη από το σύνδεσμο Κοζάνης. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: FM 94,6.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: δεν θα το ζήσουμε. Φασιμπινή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
5: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, εδώ και περίπου μία μισή ώρα είναι στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού Ζαν Μοντέρο, η κορυφαία μεταγραφή του Ερυθρόλευκων για φέτος. Έκανε και τις πρώτες δηλώσεις. Είπε: ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή. Ήταν περίπου 200 φίλοι του Ολυμπιακού που τον υποδέχτηκαν. Κατά κάποιο τρόπο περίμενα αυτή την υποδοχή, αλλά όταν το ζεις από κοντά σε χαροποιεί. Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Παίζει με τον ίδιο τρόπο και θέλω να είμαι και εγώ μέρος αυτού του μπάσκετ. Είναι ξεκάθαρο ότι η παρουσία του Γιώργου Μπαρτζόκα στον πάγκο έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να αποφασίσω να έρθω στον Ολυμπιακό. Είμαι εδώ για να ανταγωνιστώ, να δίνω το 100%. Είναι μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου. Θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι, να παίζω και να δουλεύω κάθε μέρα. Από αυτό χτίζει αυτοπεποίθηση. Δεν νιώθω όμως πίεση. Κοιτάζω το να διασκεδάζω το άθλημα και να είμαι ανταγωνιστικός. Αναφορικά με τους συμπαίκτες του που γνωρίζει, υπό την, ξέρω πολύ καλά τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ ως αντίπαλός μου στην Μπασκόνια. Έχουμε μιλήσει μαζί, είπαμε πάμε να πετύχουμε μαζί, αλλά μιλάω πολύ και με τον Σάσα Βεζένκοφ. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω μαζί τους. Ο Μοντέρο ήταν με τη Δομινικανή Δημοκρατία, Τάσο, στις υποχρεώσεις του για το προκριματικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα αναχωρήσει αύριο κανονικά με την αποστολή που θα φύγει για την Κρήτη εν ώψη του τουρνουά που θα εξαχθεί Παρασκευή και Κυριακή. Νομίζω ότι θα τον δούμε την Κυριακή. Ναι. Στον μεγάλο ή μικρό τελικό του τουρνουά. Έτσι. Mm. Το βλέπω λίγο δύσκολο χωρίς προπόνηση να παίζει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτά.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος τώρα τόσο.
0: Ναι, εντάξει, είναι νωρίς.
1: Τόσο άμεσα, ναι, μπράβο.
0: Νωρίς.
1: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, θυμίζουμε ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός 0-1 μετά τα πρώτα 45 συν 1 λεπτά με τον γκολ του Γκονζάλες στο 35. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0 στα δύο παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Νωρίτερα Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 και Μαρκό Κηφισιά 2-2 με τους τυπικά γηπεδούχους της Μαρκό, καθώς το παιχνίδι έγινε στην Κεσαριανή, να εσωφαρίζουν στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας ολοκληρώνεται, θα ολοκληρωθεί γύρω στα μεσάνυχτα. 10 και 4 η σέντρα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Όφη στην Τούμπα, remake του περσινού τελικού του κυπέλου. Ακούσατε νωρίτερα και τον Διονύση Δεσίλα, ο Αζεντίνου να είναι ουσιαστικά στο αεροπλάνο και έρχεται Αθήνα για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Πολύ πολύ σπουδαία μεταγραφή και πλέον θα γίνει αγώνας δρόμου για να προλάβουν οι πράσινοι την προθεσμία της UEFA να τον δηλώσουν στην Ευρωπαϊκή Λίστα μέχρι την 1 μετά τα μεσάνυχτα. Mm-hmm. Αντίστοιχα τέτοιο αγώνα δρόμου κάνει και ο Ολυμπιακός για τον Μπέιλ και τον Νους.
0: Σωστά.
1: Η ΑΕΚ ετοιμάζεται και αυτή, είναι ήδη εδώ στην Αθήνα Ζωάο Μάριο, πιθανότατα μέσα στις επόμενες ώρες και εκείνη θα ανακοινώσει την δική του επιστροφή, καθώς μέχρι πριν από μερικούς μήνες αγωνιζόταν με την κιτρινόμαυρη φανέλα ως δανεικός από την Μπεσίκτας. Και ο ΠΑΟΚ προχωράει όπως φαίνεται την περίπτωση του Κροάτι Χαφ, του Γιάκιτς, από την Augsburg.

0: Λοιπόν, έχουμε και την αποστολή του Παναθηναϊκού στο ουρανό παιχνίδι με την Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Ποτέ θα σχεδόν παστρατιά.
1: Με όλους τους διαθέσιμους,
0: ναι,
1: θα σου
0: ναι.
1: πω εγώ. Έμειναν εκτός οι τραυματίες Τσιριβέγια, ο πιο πρόσφατος, Τσάπρα, Σίγκασον και Παντελίδης, ο Κρίστιανσον, ο οποίος παραμένει ανέτοιμος, και ο Ζαρουρί, ο οποίος προφανώς ετοιμάζει βαλίτσες, έχει πρόταση,
0: ναι,
1: και πιθανότατα να αποχωρήσει. Από την άλλη, όλοι οι διαθέσιμοι είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Την έχεις?
0: Ναι, ναι. Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Δεφράι, Φαν Ρόγγελεν, Πάλμερ, Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ, Ντέσσερς και Νεμπής.
1: Ο Πιτσερικάς, ο Ιάσονας, ο Νεμπής. Κοίτα, λογικά θα προχωρήσει σε αλλαγές.
0: Ναι.
1: Στην ενδεκάδα αύριο, ήταν ως προπονητής. Σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν λόγω της καινούργιας συνθήκης φέτος οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές, και ανάλογα, εάν υπάρξουν αλλαγές, θα πρέπει να αντικατασταθούν από ποδοσφαιριστές γεννημένους από το 4 και μετά. Και μιας και είμαστε να το πω έτσι, σε περιβάλλον Παναθηναϊκού, πριν από λίγο στα social media Παναθηναϊκός προανήγγειλε την μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ με ένα βιντεάκι και τίτλο «Η μαγεία επιστρέφει».

0: Δύο ακόμα ειδήσου λεζέμπο εδώ στο sportfm.gr. Πανζουρλισμός από χιλιάδες Μεξικανούς στο post του Ολυμπιακού για το πρώτο γκολ του Γκονζάλες.
1: Τρομερό, ρε φίλε.
0: Ναι. Πόσο, να το πω έτσι, πόσο τον ακολουθούν.
1: Απιτός πολύ.
0: Ναι. Και πόσο ενδιαφέρον υπάρχει, ειδικά αυτό τώρα τις πρώτες μέρες που βρίσκεται στον Ολυμπιακό.
1: Σχολιαζόταν ακόμα και ο τρόπος που αποχώρησε.
0: Ναι.
1: Έφευγε ο Ολυμπιακός δηλαδή για τα αποδυτήρια μετά το μάτσο με την Τρίπολη και επειδή έμεινε για λίγο μόνος, σχολίασε ένας κοίτα, λένε, στεναχωρημένος, λέει, δεν πάει με τους παίκτες. Λες και είναι, ξέρεις, ο Σάκης Ρουβάς.
0: Λοιπόν, και επίσης από σχετικό με τον Ολυμπιακό του
1: Ροντινέ,
0: η επιστροφή του Ροντινέ στην Σάντος είναι και επίσημη. Η επιστροφή μάλλον του Ροντινέ στην πατρίδα του για λογαριασμό της Σάντος, συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2027, επιστροφή μετά από 3,5 χρόνια. Τι ικανοποίηση και τι τιμή να μπορώ να φορέσω αυτή τη φανέλα. Ανυπομονώ να έρθω στην Βραζιλία και να δώσω και την ψυχή μου για αυτό το σύλλογο. Είναι μια περηφάνεια που δεν έχουν όλη την τιμή να νιώσουν. Είναι το ποστάρισμα του Βραζιλιάνου, πρώην πλέον δεξιού μπακ του Ολυμπιακού.
1: Θετικό το πρόσωπο, νομίζω, έτσι, της προσφοράς του.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Θετικό.
0: Λέει ένας φίλος, ρωτάνε τι ώρα έρχεται ο νους. Δεν έχει ενημερώσει ο Ολυμπιακός για την ώρα άφηξης του νους στην Αθήνα.
2: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
4: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
3: Το σούτ. Είναι δύο.
5: Sport FM Πάτρα.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
9: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Άρχισε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο στις Σέρες, χωρίς τερματά, Πανσεραϊκός και ο Ατρόμητος, και σιγά σιγά βγαίνουν και οι ενδεκάδες της Αλινόβιμπετ και του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός που έχετε 1-0 στην Άλευση Αρίνα. Πρώτη αγωνιστική της League 5, face του κυπέλου Ελλάδος Superbet.
0: Αύριο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Νίκη Βόλου.
1: Της εβδομάδας το πρόγραμμα, έτσι, γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν τα χρωστούμενα με τις εφέσεις μου αυτά.
0: Ναι, έκανε έφεση τώρα μια και λες για τον Αστέρα. Δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό ο Λεβαδιακός. Έκανε έφεση ο Αστέρας. Θα εκδικαστεί αύριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι, πρέπει να γίνει.
0: Ναι, γιατί για τον λόγο αυτό, επειδή εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση, δεν έβαλαν τον Λεβαδιακό που είχε νικήσει το παιχνίδι στο χορτάρι, είχε πάρει την πρόκριση, να αγωνιστεί την πρώτη αγωνιστική. Και πρέπει να τελεσιδικήσει άμεσα αυτή η ιστορία.
1: Ρωτάτε αν θα βγάλουμε τον Αλέξη Αβόπουλο. Δεν προλαβαίνουμε βάσει των αγωνιστικών υποχρεώσεων και αγώνων που μεταδίδουμε. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή στον Άρη. Μόνο ότι επέστρεψε ο Φαμπιάνο στις προπονήσεις. Το είχε προαναγγείλει ο Αλέξης, έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει κάτι μεταγραφικό,
0: ναι,
1: για τον Άρη, ο οποίος βέβαια δεν βιάζεται, έτσι δεν έχει. Το βραχνά σε εισαγωγικά της λίστας απόψε, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου μπορεί να προσθέσει όποιον παίκτη επιθυμεί στο ρόστερ. Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Πάμε σιγά σιγά, Λάρισα.
0: Ναι, πάμε στον Χρήστο Ευθυμίου για την περιγραφή του δευτερού ημιχρόνου. Έλα, Χρήστο.
10: Επιστρέψαμε στο Αλαφιάρι, να θέλει να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνο. Βγήκαν οι δύο μάνες, βγήκαν και οι διδυτές.
5: Ιταλίνα, πόρε μικρόνι, με τον Αρμάτο Γκονζάλης να παίξει το τέλος χωρίς δύο μάζες στο πέμπτο λεπτό. Έχει υποχωρήσει λίγο η δέση, θα λέγαμε, και έρθει και ένα αεράκι που είναι λίγο δροσερό και πιστεύω ότι βοηθά και τους παίχτες τώρα, γιατί στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα με 30 βαθμούς Κελσίου κολλήθηκαν αρκετά. Στην ατμόσφαιρα, όχι μόνο λόγω θερμοκρασίας, αλλά και λόγω παλμού της εκτέδρασης και πάνω από 10.000 στο γήπεδο, η Βάνη Σάιλεν Ταρντική, είπαμε, νέα αρχή φέτος, έχουν αλλάξει πολλά, όχι μόνο διοίκηση, όχι μόνο παίκτες, όλα θα λέγαμε έχουν αλλάξει. Και η εμφάνιση αυτή του πρώτου μηχρόνου ήταν η Ταρντική. Να δούμε πώς θα την περιμετρήσει στο δεύτερο μηχρόνο, όχι μόνο η Αλληνόβη, αλλά και ο Ολυμπιακός, που ξεκινά την επανάληψη χωρίς κάποια αλλαγή. Ο κ. Πετσικογιάννης θα για τελευταία τελευταίων κουβέντες και ξεκινήσαμε. Δεύτερο ημίχρονο με την άλλη σέντρα και το Σάκη να ψάχνει με βαθιά βαλιά να βρει τον Νίτσο. Πολύ ωραία από μάκρυ με ο Κάρμο. Μπουρμουνί Εμάτη, βαθιά βαλιά για τον Κουστάβουσα. Σε πλάγι out ο Τελεπίδης. Πάμε λίγο να δούμε πώς οι δύο ομάδες συνεχίζουν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μελίσσας, Πούσης, Σάκη, Τελεπίδης, Ρισβάνης, Τσιγκάρας, Παγιουργίου, Αλμπάνης, Δούπης, Λίψης και Νικοκυράκης, 11 της ΑΕΛ. Πόποβιτς, Μπρουμιεμάτη, Κάρμας, Μαϊλόβιτς, Κιτσογούλας, Φίλης, Ρόιλερ, Ζέλτσον Μάρτιν, Κουστάβο Σά, Φορτούνης και Γκονζάλες, ποιος είναι ο σκόρε μέχρι στιγμής του παιχνιδιού. Ένα φάουλ που κερδίσει ο Μίτσος από την παρέμβαση του φίλη, που έστειλε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία το 31 λεπτό για να κάνει το 0-2, αλλά εκεί του είπε όχι ο Μελίτσας και μετά από ό,τι έδειξε την μπάλα κόρνερ. Δεν έχει αλλάξει κάτι. 4-2-3-1 όπως ήταν οι δύο ομάδες που θα τα βγάλουν έτσι στο δεύτερο. 2-4-5. Μια πεντάδα παιχτών έχει δώσει τη Λίγα με τη Λίμπα να ξεκινήσουν ζέσταμα και αυτό το δεύτερο ημίχρονο να δούμε πότε θα γίνουν οι αλλαγές. Ζέλτσον Μάρτινς, ο οποίος ανοίγει ταχύτητα και του πάει την μπάλα, του βάζει στην κάρα αυτή πολύ ώρα το σώμα και παίρνει την κατοχή. Ζέλτσον Μάρτινς, όπως είπαμε, είναι ο άνθρωπος που από το 25 και μετά άρχισε να ανεβάζει ταχύτητα, να είναι ο γνωστός πρωτοβάλλης που έχουμε δει και ήταν η μόνη κίνδυνη για την ομάδα του ΣΑΕΛ. Από δική του ενέργεια ήρθε στην πόλη και η μεγάλη ευκαιρία. Και γενικά έχει ταλαιπωρήσει τους αμυντικούς στο Βυσσίνη. Να δούμε την επανάληψη τι ακριβώς θα γίνει. Ότι είδα, βλέπω 5 παίκτες εξηγούς και ο Φιλόπουλος και Άζης Σαμάρα. Να δούμε πότε θα αποφασίσει ένας από τους δύο να κάνει την πρώτη κίνηση. Όπως το πλάγιο από τα δεξιά για τον Νίτσο διώκτη. Πολύ ωραίο. Στην ενήμαση, την πέρα ο Κάρμου βαθιά παλιά. Θα ψάξει να βρει τον Κουτσάλης, πολύ ωραία, πήρε την κεφαλιά ο Σάκη. Αλμπάνης, που είχε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, ο Μπρος Αλμπάνης. Με τον Νίτσο να παίρνει την μπάλα, θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, καλή στιγμή για την άλλη. Κάθε παλιά, για τον Νικοκυράκη, απίστευτη ευκαιρία για την άλλη μου. Ο Νίτσο είναι ψάι. Νωρίτερα, ο Νίτσο έκανε τη σέντρα, την παράλληλη στην αιτία. Δεν μπόρεσε να βάλει την προβολή και ο Πεκταράκη είχε χωριστεί σε θέση offside. Το Κοκκινάκη θυμίζει και την πολύ μεγάλη φάση και θέλει στο πιστό του ήταν το λεπτό. Αλλά λοιπόν που ξεκινά καλά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Σμαϊλόβιτς για τον Κουστάβουσα. Θέλει να βγάλει και το Φορτούνι. Έκοψαν τον Σάκητς. Παρέμβασε τον Κουστάβουσα. Πλάγι για την ΑΕΛ από τα δεξιά όπως επιβλήθηκε. Και τώρα ο Τσελεπίδης που την πήρε στην Γκονζάλης. Στον Ολυμπιακό του τον Μελίστα, θα κάνει τον λάθος, άλλο ένα λάθος θα πει αυτό, παίρνει την μπάλα ο Τζέλσον Μάρτιν, θα δούμε την επιλογή του, γυρίζει για το Φορτούνι, έχει χώρο αυτός, θέλησε να βγάλει για τον Κουστάβο Σά, απομάκρυνε προς στιγμή η Άιλα κεφάλαιο, Τζέλσον Μάρτιν μέσα στην περιοχή, γυρίζει, διώχνουν Κουστάβο Σά μέσα στην περιοχή για το Φορτούνι, θα κάνει τον σουτ, διώχνει ο Κουστάβο Σά, πάρει γκολ, μην στο 41 λεπτό ο Γκουστάβο Σά τιμωρεί τους παίκτες της ΑΕΛ για τα υπάλληλα βία στα λάδι σαν τη φάση 4 συγκεκριμένα τα βία στα λάδι αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει. Αν εκμετάλλευτη, τιμώρησε τα λάθη αυτά και έτσι με 41 λεπτό Άλνος με τον Ολυμπιακός 0-2 με τον Γουστάβο Στα. Είπαμε, ο Ολυμπιακός σίγουρα θα τα άκουσαν υπέρ στα αποδητήρια από τον Μεντιλίμπαρ για την εμφάνιση του δεύτερου μηχρόνου. Μπήκαν δυνατά. Πρώτο λάθος θα βγει πάση του Μελίσσα Βίαστο. Δεύτερο Λεπίδη. Τρίτο του Ρισβάνη. Τέταρτο την Κάρα. Το τέταρτο λάθος μέσα στην περιοχή. Εκεί ο Γουστάβος θα δεν άφησε την ευκαιρία. Πεχαμένη και ο Ολυμπιακός παίρνει πολύ σημαντικό προβάδισμα με το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου. 0-2. Και ο Ολυμπιακός δεν ξέρω τώρα θα κατεβάσει ταχύτητα. Δεν το βλέπω γιατί βλέπω τον διτά την μπάλα ο Ζήτσον Μάρτιτς, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που μας άφησε στο πρώτο ημίχρονο. Αλλαγή παιχνιδιού φορτώνει για τον Γούλα πίσω, για τον Μαϊλόβιτς, ο Κάρμο, από την παλιά για τον σκόρο του δεύτερου δερμάτους, τον Γουστάβο Σάι, και χορό, βεβαίνει ο Μπρουνινί Μάρτιτς, πάρει την μπάλα από τα αριστερά. Δεν την επιλογή, θα κάνει σέντρα. Κάνει σέντρα και δεν υπάρχει καλή, είναι μόνος του. Ανάμεσα τρεις ο Παπαδοζάρης και έτσι. Ο Αλμπάνης θα γίνει κάτω της μπάλας. Το άλλο ένα βία στο λάθος από τα συνεχόμενα που κάνουν τα ΕΛ. Ο Αλμπάνης ήταν νωρίτερα. Τη πίεση του Ολυμπιακού ξαναγερνίζει άλλη μια μπάλα η ομάδα με την Λίμπαρ. Και τώρα ο Φορτούνης για τον Μπρουνινί Μάρτι και πάλι ο Ολυμπιακός καλύτερα με τον Ζήτη Μαρτίς βγάζει για τον Φίλι, κρατά την μπάλα και τον Γκάρα τον επιτηρεί, γυρίζει πίσω για τον Κάρμο, κάθε παλιά για τον Ζέλτσον Μάρτιν, Ρόιλερ, Ολυμπιακός, θα το δεύτερο γκολ, κρατά την μπάλα και πιέζει, ψάχνει για ένα τρίτο. Με το Φορτούνι τώρα, την μπάλα στους Φορτούνις, βαθιά παλιά και πάλι για τον Κουστάβο Σάμε στην περιοχή, να δούμε την επιλογή του, γυρίζει μέσα στην περιοχή, αλλά εκεί δεν προλαβαίνει να γίνει κάτω όπως ο Αρμάντο Κουζάνης, πλάγι από την παρέμβαση του Χρήστου Αλμπάνη. Τα δεξιά από τον Χρήστο Ολυμπιακός, μίζος 41 το λεπτό, πέτυχε δεύτερο γκολ με τον Κουστάβο Σά από τα 4 αδίαστα συνεχόμενα λάθη που έκανε η αμυντική του ΑΕΛ και ο Κουστάβο Σά τιμώρησε τους γηπεδούχους. Όμως είναι λογικό, αυτό το γρήγορο γκολ του Ολυμπιακού, υπάρχει μια απογοήτευση που γράψει το κόσμο, και δεν θα έπρεπε για μένα. Εξαναεξαρτήσω ότι ο βαθμός δυσκολίας του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ δύσκολος. Η ΑΕΛ στάθηκε πολύ καλά το πρώτο ημίχρονο, τώρα στο δεύτερο είπαμε τα λάθη, τα αβίαστα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλη τοπική. Ο Γιάννης λέει να γυρίσει την μπάλα στο σωστό σημείο να στεθεί. Μίλησε, τέλεσε γρήγορα και έτσι γίνεται επανάληψη. Τώρα, Μουστάβο Σά από τα δεξιά για τον Μπρούνινι Μάτς, θα δούμε θα κάνει ξέντρα αυτός, θα κάνει ξέντρα δεύτερο δοκάρι, πήγε να πάρει την κεφαλιά του Ζωσοφάρ, την μπάλα έφυγε out, έλειξε πιο ψηλά ο Μπορδογάνης, πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν έχει καλή ισορροπία και έτσι μπάλα έφυγε μακριά από τα καρέ του Νίκου Μελίστα. Τελεπίδης με τον Ρισβάνη παίζουν το 1-2. Άλλο ένα λάθος που πήγε να γίνει και έγινε. Θα δούμε την επιλογή τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνι Μάτσι. Γίνει το σούτ από το Φίλι, ο εντυπωσιακή επέμβαση. Πήγαινε στο γάμα της θεστίας σούτ του Φίλι, έδιωξε ο Μελίτσα. Έλσον Μάρτιν με δύο παίκτες. Θέλει να γυρίσει δυο χρόνια τον Ισραήλ. Και πάλι ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. Μπρούνι Μάτσι θα κάνει το δυνατό σου 0-3 το 54ο λεπτό με τον Μπρούνι Μάτσι που επιτυχαίνει τον γκολ με ένα πολύ ωραίο αριθμό έξω από την μεγάλη περιοχή. Αυτό που σας έλεγα ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν θα τραβήξει χειρόφρενο. Είμαι σίγουρος ότι ο Τεντιλίμπαρ το ημίχρονο τάψαλε στους παίκτες του για την εμφάνιση του ημίχρονου και την πήγαν πολύ διαφορετικά. Στην επανάληψη, πέτυχαν δύο γκολ, έχουν κάνει το 0-3. Απογοητευμένος και ο Σοκράτης Φρυδόπουλος, κυρίως γιατί οι παίκτες του με αυτά τα βία τα λάθη που έκαναν έδωσαν ευκαιρία στον Ολυμπιακό να πετύχει δύο εύκολα γκολ και έτσι το 0-1 του πρώτου ημιχρόνου να γίνει το πρώτο δεκάλεπτο της παρένθεσης 0-3. Παγιοργίου με τον Σάκητς, τώρα λογικά θα πρέπει να γίνουν και αλλαγές. Ο Πρωτόπουλος θα κάνει αλλαγές γιατί έχει και μάτι η Αλληγυριακή. Θυμίζω 4 η ώρα ξεκινά η προσπάθεια της ΑΕΛ ο Γρόνιμος του Super League 2 σε όλο το γήπεδο, 4 η ώρα. Φανταστείτε αν 8 η ώρα είχε 30 βαθμούς Κελσίου και οι παίκτες των δύο ομάδων ζωρίστηκαν πάρα πολύ. Φανταστείτε Κυριακή με τον ίδιο καιρό, έτσι λέει η πρόγνωση, 4 η ώρα το μεσημέρι, πώς θα μπορέσουν να τα αποκριθούν. Όχι μόνο οι παίκτες τα έλεγχα μόνο στην Ευρωπαϊκή, αλλά και οι παίκτες της αναγέννησης της καρδίτας. Τώρα, η παλιά που γίνεται για τον νοικοκυράκι από τα δεξιά, να δούμε την επιλογή του. Να βγάλει τη σέντρα, πήρε την κεφαλιά ο Νέτσος. Αλλά θες μακριά, δεν είναι σέντρα, δεν είναι. Καταχειρομούνται ο Πιστρικάς. Πρώτη καλή στιγμή για τους γήπεδους μας στην επανάληψη. Με τον Πόποβιτς θα είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια το παιχνίδι. Παραλαμβάνω, Ολυμπιακός στο 35ο λεπτό πήρε το προβάδισμα του σκορ μετά από σέντρα του Κώστα Φορτούνη και κεφαλιά του Αρμάντο Γκονζάλη στη Μιλερόνη και το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου μέσα σε 5 λεπτά του 25 και 2 γκολ. Στο 41ο λεπτό με τον Γκουστάβο Σά, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα πολλά λάθη που έκανε η Γκυπενδούκη και 5 λεπτά αργότερα ο Μπρούνι Λιμάκη μια παρόμοια φάση και αυτός τα λάθη που έκαναν πάλι οι παίκτες του Σάιλ βρέθηκε ελεύθερος έξω από τη μεγάλη περιοχή, έπιασε δυνατό αριστερό σουτ, έστειλε μπάλα κατά νύχτη στην γωνία, την αριστερή γωνία του Νίκο Μελίτη της Χριστίας, πραγματικό, Άιλ Νόβετ Ολυμπιακός, 0-3 και ενώ είμαστε στο 56ο λεπτό του παιχνιδιού. Περίστας έχει την μπάλα, το γύρισε το Ρισβάνι, δίνει ύψος, το γέμισμα εκεί, κάνω πήρε την κεφαλιά, Ολυμπιακός και άλλη φάση, να κάνει το 0-4 με το πολύ ωραίο αυτού του φίλη που στον τελείωσης του είπε όχι, έπεσε εντυπωσιακά στην δεξιά του γωνί και απομάκρυνε. Πλάγι ο άνθρωπος την παρέμβαση του Πρόιλερ την κάθε παλιά πήγε να βγάλει όπως ο Παπαγεωργίου. Ό,τι βλέπω έχει έρθει στον πάγκο αν δεν κάνω λάθος ο Καπετσής και ο Γκρόζος και αν δούμε και Ολυμπιακός από ό,τι βλέπω σε λίγο γιατί για αυτόν τον Ολυμπιακό Χρυσκούρης που έχει περάσει από την ΑΕΛ δύο χρονιές, 2009 και 2010 ανεβάζει ρυθμό στην προθέρμανση των παιχτών του Ολυμπιακού αλλά μια πολύ ωραία σέντρα του Ζέντσον Μάρτιν έτρεψε ο Ρισβάνης με κεφαλιά καθώς πάλι ήταν έτοιμος να απειλήσει την ουσία του Μιλίστα από τον Ζάλε. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά από τα αριστερά και πάλι με τον Κώστα Φουρτούνη να είναι ο εκτελεστής στο 58 λεπτό το σκορ είναι στο 0-3. Τελεί βγαίνει και δεν βγαίνει σαν έλλη μπάλα φτάνει τον Γκουστάβο Σά δίνει επιθετικό φάουλ ο Κατσικογιάννης τελειώνει και αυτή η επιθετική ενέργεια των παιχτών του Μεντιλίμπαν και τώρα σίγουρα είναι και ο ίσχος είναι στον πάγκο γιατί με αυτά που είδε στο πρώτο ημίχρονο είπαμε καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου ήταν αρκετά εκνευρισμένος με αυτό που την εικόνα παρουσιάζανε πέρυσι τα έψανε σίγουρα στο ημίχρονο είδε άλλη πάση παιχνιδιού στο δρόμο και πάλι ο Νέντσον Μάρτιν εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ του Μελίστα το τέταρτο. Ο Μάρτιν ο οποίος είναι θα λέγαμε καλύτερος του Ολυμπιακού από το 25ο Ολυμπιακό και μετά θυμίζει τον πραγματικό Ζεκόν Μάρτιν και όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης πιθανότατα είναι το τελευταίο του παιχνίδι με την φανέλα του Ολυμπιακού κατά τις καραμπόλες και τα γραφικές που έχουν τις τελευταίες μέρες στην ομάδα του Πειραιά και τώρα ο Ζεκόν Μάρτιν θα παρατεπτελέσει για να δούμε είναι και ο Φορτούνης Μάρτιν ή αν θα φύγει ο Φορτούνης αντεπτελέσει με πάση για να είναι και ο Παπαγεωργίου φωνάζει ο Κουτσοκογιάννης θα πάνε επεκτελκιό πήγαινε η Σέντρα πήγαινε να βάλει την προβολή εκεί ο Φίλης έδιωξαν τη Σέντρα και τώρα ο Φούπης έχει την μπάλα Ράζ για τον Νίτσο. Κίνηση του Νίτσου πολύ ωραία. Για τον Αλμπάνιο. Δεν είναι κανένας προϋποθέσεις για την Ισραήλ. Αλμπάνιο σε αυτήν την περιοχή να δούμε την κλίνη. 1-2. Δίνει για τον Σντούπεξ στην περιοχή. Θα κάνει τον Ισραήλ αντιπιστικά. Διώχνει με κεφαλιά ο Τάρμο είναι και έχουμε διακοπή του παιχνιδιού.
0: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή, Χρήστο. 60 λεπτό ΑΕΛ Νόβι Μπετολυμπιακός 0-3. Παραμένει το 0-0 στις Σέρες ανάμεσα σε Πανσεραϊκό και τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα με τον Τσιλούλη να ανοίξει το σκορ. Εδώ είμαστε στο 63 λεπτό. Πάμε Θεσσαλονίκη στην Τούμπα, στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Εντεκάδες από την αναμέτρηση ΠΑΟ Κόφι. Δημήτρη, καλησπέρα.
10: Γεια σας, φίλε. Χαίρετε, γεια σας. Καλησπέρα. Ντεμπουτάριο Ούγκρεσιτς, παίζει βασικός ο Σέρβος. Θα δούμε βασικό και τον Μπαταούλα, τον νεαρό στόπερ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα έχει Τσιφτσί στο τέρμα, Μιχαηλίδη Μπαταούλα στα στόπερ, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα, δίδυμο στα χαφ ο Τέιλορ με το Σάντα Μαρία, τριάδα μεσοεπτική θα δούμε, ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον, ο Ούγκρεσιτς και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Αυτές είναι οι πρώτες επιλογές του προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, με το ερωτηματικό αν θα είναι ο Ούγκρεσιτς ως δεκάρι ή αν θα παίξει με ένα εξάρι τον Τέιλορ και δύο οχτάρια τον Σάντα Μαρία και τον Ούγκρεσιτς, με το ότι ο Κένι είναι ο δεξιός μπακ που δεν έχει προς το παρόν φανερό αντικαταστάτη, και ότι παίζει βασικός και ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, ο αρχηγός της ομάδας, ο Μύθου με τον Μπαταούλα, οι δύο νεαροί του ΠΑΟΚ. Ανεπίσημα έχω μια εντεκάδα του Όφη με Κρίσμανιτς, Καραχάλιο, Κανελόπουλο, Αϊτόρ, Πούγκουρα, Γκονζάλεθ, Κόντρο, Αποστολάκη, Μπουχαλάκη και Καινουριάκη, οι πρώτες επιλογές για τον Χρήστο Κόντι.
0: Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε αργότερα για την περιγραφή της αναμέτρησης. Πάμε ξανά στην Λάρισα, στον Χρήστο Ευθυμίου. Η Λάρισα, η οποία έχει τρεις μαζεμένες αλλαγές.
5: Τριπλή αλλαγή του Λιμάνου του Κάτριου Φιδόπουλου. Βγήκε ο Νίκος τώρα στη θέση του Αργύρης Καπετσής. Βγήκε ο Μπούσης και πέρασε ο Γκρόζος. Και βγήκε και ο αρχηγός ο Κώστας Παπαγεωργίου. Πέρασε ο Ρουγουανός Νταμιάν Σίλβα. Και από ό,τι βλέπω σε λίγο και ο Ολυμπιακός κάνει αλλαγές. Πολύ λίγο θα δούμε ποιος θα πει. Τον Τέλερο βλέπω. Ήρθα στον πάγκο, πήγε τις τελευταίες οδηγίες. Δεν σε πιάνει τη θέση. Και πάμε, είναι το 24 λεπτό στο 0-3 παραμένει. Κάνουν αλλαγές οι προπονητές. Τώρα η βαθιά παλιά που γίνεται δεν είναι καλή. Το Αλμπάνι έχει κατευθείαν ανάγκη. Και τώρα θα δούμε αν τώρα θα γίνει η αλλαγή ή θα περιμένουμε λίγο ακόμη. Δεν βλέπω να τώρα ο Παξιγιάννης δεν θα γίνει η αλλαγή. Από τον πάγκο λένε όχι, γιατί ετοιμάζεται κι άλλος παίκτης. Θα βγει ο παίκτης που έκανε ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι σήμερα. Για τον Ολυμπιακό βγαίνει ο Ζέλσον Μάρτινς και στη θέση του μπαίνει ο Ζωέλ Ρόκα στο 63 λεπτό του παιχνιδιού η αλλαγή και ετοιμάζεται να μπει και ο Τικμιζιάν η θέση του με το Ονιεμάτσι. Βγαίνει λοιπόν ο Ονιεμάτσι, μπαίνει ο Τικμιζιάν. Δεν αλλάζει κάτι, αλλαγή θέσης. Έστω ο Ονιεμάτσι πήγε στο αριστερό της άλλης. Και ο αλλαγής Ολυμπιακός και στη θέση, όπως είπαμε, το ζέλος του Μάρτιν, ο Ζωέλ Ρόκα. Ο Μόβοβιτς με τον Βολέ θα φέρει την μπάλα κάτω από το χώρο της τεσσάρης γραμμής εκεί όπου ο Ρισβάνης θα κρίνει την μπάλα. Τούνης την μπάλα να μην σε 2-3. Είναι για τον Κάρμο. Ο Ρόκα, πολύ ωραία κρατά την μπάλα. Ο Τούνης, Γιάν. Αλλαγή από τα δεξιά αριστερά. Ο Φερτούς έκανε την μπάλα για τον Φρόιλερ, αφού πίσω στον Κάρμο. Πιέζει ψηλά η ΑΕΛ. Παλιά πήγε να γίνει για τον Νικητιάν έκοψα προς στιγμή. Κοιτάξτε, τώρα βγαίνει ο Ολυμπιακός με τον Κάρπο, δεν είναι καλή η μεταβίβαση. Τώρα έχουμε να πέσει με το Φορτούνι, παίζεται λέει ο Δημητής. Φορτούνι σε αναρτές τον Καρπογιάννη, ο Πάνγκου λέει ο Ρέφερη. Και τώρα ο Νταβιά Σίλβα, ο Ουάνος, και είναι μια από τις τελευταίες χρόνες της ΑΕΛ. Ήρθε στο χώρο της Ελγραμμής, είναι δίπλα με τον Τσιγκάρα. Παλιά για τον Καπετσί, πήρε προς την Μήνυγε παλιά. Διώχνει Παϊλόβιτς, πλάγιο out, δεν μπορώ να το ζωρίνω κάτι. Εντός, πλάγιο out για τους γηπεδούχους με τον Τελεπίδη. Μια Σίλβα, Τσιγκάρας, πολύ ωραία για τον Μητεκυράκη. Ανεκκίνηση, ο Νίκος θα την αδώσει στον Καπετσί, λάθος την αδύναση. Ενώ έγινε καλά όλο το σκηνικό και λυκή πάσα καλά μας λένε. Όρθιοι και οι δύο προπονητές δίνουν οδηγίες που θα εκτεθούν για από την πρώτη έμπλα στην Περκού. Μπορεί ο Ολυμπιακός κερδίζει 0-3. Ο Μονιλίμπαρ συνεχίζει να δίνει οδηγίες. Και ο Βρυντόπουλος το ίδιο, να δούμε και σε άλλες κινήσεις θα κάνουν. Τον πάγκο θυμίζουμε τρεις αλλαγές. Έκανε η ΑΕΛ στη θέση του Μπούση, πέρασε ο Γκρόζος. Στη θέση του Λίτσου πέρασε ο Καπετσής και ο Ζωλινόκα μέσα στην περιοχή. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Θα κάνει το σκίτ και η μπάλα στα δίχτυα 0-4 στο 66 λεπτό με τον νέο ισχυθόν, τον Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος πήρε την κάθε την παλιά, πήγε μέσα στην περιοχή και πήγε με την μπάλα στα δίχτυα. Θα λέγαμε ότι αυτό το γκολ είναι ευθύνη και τερματοφύλακα. Πήγε πολύ άνετα ο Ζωέλ Ρόκα. Αμογελάει με τον Γκονζάλης εκεί και με τον Σάββο Σάι, τρεις από τις τέσσερις σκόρ του Ολυμπιακού. Πήρε την κάθε την παλιά, πήγε μέσα στην περιοχή και πήγε, λέγαμε, πολύ χαλαρό. Εδώ περίμενε ότι θα κάνει. Και δεν έκανε, θύμισε λίγο την μπάλα, την έστειλε στα βίχτια και έγραψε στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΛ Νόβη του Ολυμπιακός, 0-4. Πολύ ωραία κάθε παλιά, μπήκε μέσα στην περιοχή, πέρασε και τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων και πήρε και την κόντρα και μπήκε με την μπάλα στη δίχτυα. Έτσι λοιπόν και 67ο λεπτό, παρά το 0-4, ακούτε και εσείς, ο κόσμος θέλει, φωνάζει και στηρίζει τους παίκτες ομάδα του σίγουρα. Πέρα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, γιατί ο βαθμός της σχολείας ήταν πολύ ψηλός. Σίγουρα κρατάνε τον πρώτο 45 λεπτό, εκεί όπου η ΑΕΛ ήταν αγωνιστική, έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, είχε τη μεγάλη φάση για να προηγηθεί, αλλά με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν αποφασίσουν να καθαρίσουν το παιχνίδι και μέσα σε ένα 20 λεπτό πέτυχαν 3 γκολ για το ρευστό 0-1. Του 45 λεπτού του πρωινού του 66 έγινε 0-4. Τώρα ο Αλμπάνης στην αριστερά θέλει να γυρίσει στην περιοχή, ψάχνει το γκολ της τιμής. Τώρα ο Γουστάβο Σά φορτούνησε μετά την μπάλα. Είναι την επιλογή του, πολύ ωραία από το έβγαινε. Έχει ώρα από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω λόγω καλά, και ο Σάκης και γίνησε πίσω στον Ολυμπιακάντη. Ο Μελίστα με το έδιωξε. Και πάλι ο Ιωάννης θέλει να βγει μπροστά. Φάουλ. Παίζεται λέει ο Βουλτής. Θα σκανέλει γιατί δεν θέλει να παίξει ο Πατρογιάννης. Και τώρα ο Ζέντρος θα πήγε τελευταίο γκολ του Ολυμπιακού και πάλι την μπάλα. Με την επιλογή του θα γίνει πίσω από τον Πατρογιάννη. Οι δύο τελευταίες είναι αρχές του Ολυμπιακού. Οι δύο μεγάλες που ήταν οι δύο τελευταίες. Τώρα θα κερδίσει το φάουλ το Ρόκα από τον Τάκη, Κάρμο και Φρόιλερ με τον Κουτσογούλα από τα δεξιά. Βγάζει για τον Κουτσογούλα στον αδύο, πολύ ωραία παλιά. Για τον Κουστάβο Σάπ, τα κουτάκια αυτός. Για τον φίλη δεν τα κατάφερε να βγάλει την μπάλα και πολύ ωραία κάρμη και έκλεψε την κάθε παλιά που πήγε να κάνει τα μια στέλνη για την. Και πάλι ο Ολυμπιακός στο προσκήνιο. Έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό. Το 20 λεπτό που πήγε είμαστε. Άλλο με τον Ολυμπιακός 0-1. Παλιά για τον Τουνιζιάν από τα αριστερά. Να δούμε την επιλογή. Κάνει σέντρα. Τα βγάλει για το Ζέλνο και μες στην περιοχή. Πήγε να κάνει το ίδιο. Αλλά δεν κατάφερε να την πάρει την μπάλα όπως ήθελε. Και έτσι κέρδισε την μπάλα. Και θέλει να βγει μπροστά με τον Τίτσο. Και συνέβη με τον Ζούπι. Παραχτύπησε το κέρι του. Καταλόγησε την παράβαση που είχε ο κύριος. Ο Γιάννης Γκρίβερ Ολυμπιακός έτσι με και πάλι με τον Γκουστάβο Σακατέλ νερό και μέσα στην περιοχή γυρίζει αυτός για τον Κοζάρες που έκοψαν τη Σάιλ και τώρα θα να βγουν ξανά στο προσκήνιο με τον Πιτσιρικά του Σδούπη. Κάθε παλιά για τον Καπιτσί γυρίζει αυτός από τον Τάρμο ανάμεσα σε δύο και μετά την μπάλα περιμένει για κάποιο γιατίσμα θα κάνει αυτό την μπάλα λίγο πάνω. Αν τα δοκάρει για τον Πολυβίκ πολύ ωραία ενέργεια του Αργύρη Καπιτσί. Το 21ο λεπτό πήρε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και στην πλάτη του Κάρμπο. Έκανε μια προσποίηση, ήταν όμως σε δύο.
11: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
12: Το σχολείο ξεκινάει!
13: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
12: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
13: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
14: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
12: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
13: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
14: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλαφ. Τα στήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλαφκου 9.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Κάλη, που πες μου, δεν είπα. Δεν τα άκουσα. Έκανα το 03, ήρθε για να μην λίγο αργότερα. Το 60. 5 λεπτό από την πόλη Ρόκα. Και το 0-4. Έκανε το τελευταίο 20 λεπτό. Δεν είναι το 4 λεπτό. Πολύ ωραία, Ολυμπιακός. Είμαστε με την επίθεση, με τον Κουζάρη Τρίγκα, τον οποίο είναι στην περιοχή αυτός. Κάντε ένα τόσο τα μπλοκάρια αυτή τη φορά. Ο Νίκος Μελίτας, ο Κρίκαλης του Άντσου. Και με τον Πολύ θα φέρει την μπάλα κάτω από χώρο της Αεβενής, εκεί που δεν υπάρχει, κάνει
3: 74ο λεπτό στο Αλεύση Αρίνα 4-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει σκορ στο Ισέρες. 78ο έχουμε επιπλέον. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Λίγο πιο κινητικές οι ομάδες. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος έχει την κατοχή και την πρωτοβουλία. Αλλά καμία από τις ευκαιρίες που έχουν δημιουργήσει δεν έχει καρποφορήσει μέχρι στιγμής. Πάμε ξανά στον Χρήστο Ευθυμίου.
2: Ο Ολυμπιακός και πάλι στο προσκήνιο. Εγώ τη βλέπω. Υπάρχει και άλλα στο παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος, θα είναι δύο στάκες. Είπαμε η Άρη και αγώνα την Κυριακή. Την κυρία Μητροπάδημα της Σουπερλυπνίου θα παίξει εδώ και την αναγέννηση της Καρύτας. Τώρα η μεταλλήλωση θα έκανε ο φίλος της Καρύτας. Παίρνει πλάγιο και τώρα έχουμε αλλαγή. Ο Στάκης το έκανε αλλαγή. Ναι, αυτό που σας είπα. Βγαίνει ο Στάκης στο 75ο λεπτό και μπαίνει στη θέση του ο Μαγαπάκη. Στο 75ο λεπτό αυτή η αλλαγή. Αλλάζει και το δεξιμπάκ. Το Γράντης Αφρεντόπουλος άλλαξε το αριστερό μπακ, πήγε στη θέση του στη θέση του Μόση πέρασε ο νεαρός ο Γκρόζος και τώρα άλλαξε και το δεξιμπάκ. Εμπειρία και οι δύο. Πρώτο ημίχρονο που ήταν αρκετά καλή και ο Μπούς αρκετά καλός και ο Στάκητς απέναντι σε αντιπάλους πολύ πολύ καλός. Κατάφεραν τώρα δεν ρόκα και πάλι στο Ολυμπιακό γρήγορα μέσα στην περιοχή. Βγάζει το Φορτούνι. Απελπιστικό. Μελιστές του Φορτούνι. Αυτό ύψος της μεγάλης περιοχής μόνος του. Και πάσα κάρτα του τέρμα. Απελπιστικό. Πλαθέ η μπάλα κατέληξε out. Και έχουμε τον Γουστάβο Σα. Πεσμένο λίγο κάτω χώρο της Σέντρα. Μες δεν είναι τραυματία. Και αν δούμε αν θα μπει το ιατρικό επιτελείο ή όχι. Κίτρινη κάρτα έδωσε στο Τελεπίδη ο κύριος Κατσικογιάννης για την προηγούμενη φάση, για το πρόβλημα την αυτομαρκάρηση που έκανε. Το 27ο λεπτό στο Άλλος και Άλληνα. Άλλη λόγη του Ολυμπιακού στις 4. Και να δούμε ποιος είναι το ξαμπή. Σε λίγο πριν να είναι ο Μακρύς. Τώρα η κάθε παλιά γίνεται δεν θα περάσει. Και πολύ ωραίο κάρμου έκοψε την μπάλα, αλλά η παλιά του δεν είναι αυτή που θα περίμενε ο Ζολενόκα, πλάγιο out. Τώρα θα μπει ο Μακρύς και λογικά θα βγει ο Αλμπάνης. Έλα εδώ. Και ο Αλμπάνης λογικά θα βγει. Βγαίνει ο Αλμπάνης λοιπόν στο 77ο λεπτό και μπαίνει στη θέση του ο Μακρύς. Ο Αλμπάνης ο οποίος δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην Νέα Ολυμπιακή στον πρώτο ημίχρονο, το οποίο δικέ του περιπτώσεις και άλλοι άγγιξε το κόλ. Και ο Μακρύς πήγε πίσω τον καπετή και ο Ρέκ Κούπης και ο Ρόνο Εξτρέμ την αριστερά πριν τώρα την πάρει. Ο 17χρονος. Τις δύο πίσεις.
3: Άνοιξε το σκορ και στις Σέρες. Ο Ατρόμητος προηγείται 1-0 με γκολ του Τσιλούλη. Μετά από πολύ ωραία κάθε την παλιά βγήκε στον κοινό χώρο ο θετικός Ατρομήτου και με πολύ όμορφο πλασέ έβαλε μπροστά την ομάδα του Περιστερίου 1-0 στο 21ο λεπτό στις Σέρες. Στρέφουμε στη Λάρισα.
2: Μελίτα με το γέννη του Πάτου ψάχνει να βρει τον Αγαπάκη. Έκοψαν του Ολυμπιακού και θέλουν να πούν γρήγορα μισά. Ο Ρόκα αφήνει την ώρα που μπήκε δώσει άλλο αέρα

0: πέρα πλευρά και αυτό στο Ολυμπιακό. Ο Κρόιλερ με τον Κάρμο, Ραγί με τον Ιδμπίου, με τον Σπαϊλόβιτς, με τον Σωστομπόβιτς, με τον Ιδμπάλα και που στάβουν σαν τον Τελεπίδη, την ευκαιρία ο Τελεπίδης. Ο Κρουζιάν με τον Κυπεκυράκη, είναι ο Μπάλας και πάλι ο Ολυμπιακός στο προσκήνιο και γίνεται άλλη μια επιθετική προσπάθεια με τον Φορτούνι να θέλει να σηκώνει την μπάλα, δεν θα πρέπει να την κρατήσει. Εκκλησιάζει ένα μισέ δύο, κόβει ο Νταμιάν Σίλβα. Ο Μακρές πήγε να πάρει την μπάλα από τον Κρόιλερ, συγκράτησε την μπάλα. Το 1-2 που πήγε να γίνει με τον Ρόκα, έκοψαν την κουτάλη και τώρα με τον Αμπετσί, δεν κατάφερε να την κρατήσει. Σταβουσά, πολύ ωραία για τον Φορτούνι, έκοψε ο Τελεπίδης που ανεβαίνει, θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Αριστερά με τον Σλούπι για να δούμε την επιλογή του φυσικά. Ανεβαίνει ο Μπρος δίπλα του αριστερά, θα πάρει την μπάλα. Οι δύο πιτσιρικά θα συνδυάστηκαν, πήρε την κεφαλιά ο Μακρύς. Την μπάλα, ωραίες κάποια ιδιαίτερη ενισχυσία στα χέρια του Πόποβιτς. Από ό,τι βλέπω θα γίνουν δύο ακόμη αλλαγές από πλευράς Ολυμπιακού. Θα μπει ο Πακούλας από ό,τι βλέπω και ο Πέτερσεν. Πολύ πολύ λίγο, έχουν την πάρει θέση στον τέταρτο διευθυντή κύριο Πασιόπουλο. Λίγο για το σεπιχνίδι, ο Αγαπάκης τώρα με τον Ζόλι Ρούκα. Βολεύει και ο Αγαπάκης. Δεν το θα κάνει, πάρει το out, θα πάρει ο Ζόλι Ρούκα. Τώρα θα έχουμε την αλλαγή, τη διπλή για τον Ολυμπιακό. Θα βγει ο Γκουστάβο Σα σε αυτή την... Είναι στο 80 λεπτό και τη θέση του θα πάρει ο Φάνης Παγκούλας στο 80 λεπτό και θα βγει τριπλή αλλαγή, θα βγει, θα δούμε, μπαίνει ο Πέτερσεν και θα βγει Μπαίνει και ο Πέτερσεν μέσα. Έχει ψηλό μπερδευτεί λίγο. Τέταρτος και βγαίνει και ο τώρα του πρώτου τέρματος του Ολυμπιακού. Βγήκε ο Αρμάντο Γκονζάλες και τη θέση του πήρε ο ο Ζωτα Σίλβα. Τριπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό στο 82ο λεπτό του παιχνιδιού. Δούμε διαδικαστικά τελευταία λεπτά, απλά περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το τελικό σκορ. Ότι ξέρω ποιος είναι ο νικητής. Από πολύ νωρίς, από την ώρα που ο Ολυμπιακός πήρε και τον γκολ. Τώρα ο Γκρόζ από τα αριστερά με την επιλογή του. Τι θα κάνει με τον Πέτερσεν τον νικητήρι. Θέλησε να μπει και ο Ζούπης ανάμεσα σε δύο, θα χάσει την μπάλα. Όμως και πάλι στον Ολυμπιακό. Κυνηγά κάθε φάση όπως και τώρα. Γύρισμα πίσω στον Μελίσσα. Πολύ ωραίο. Ο Φίλης θα πάρει το φάουλ από τον Νταμιάν Σίλβα. Και γρήγορα ο Ολυμπιακός θα σταθεί με τον Τιμιζάν. Ζόρι Ρόκα γυρίζει το πίσω. Ο Κάρμο με τον Σμάιλοβιτς. Ο Ολυμπιακός ήταν θέμα χρόνου πότε θα προηγηθεί. Γιατί θα πρέπει να έχει 5 λεπτά. Δεν είναι καλός. Δεν είχε βρει τους διαδρόμους στην ευθεία του Μελίσσα. Είχε μια την πρώτη καλή στιγμή στο 24ο λεπτό με τον Τζάλης που έκανε και παλιά ψαράκι από την έψιμη της περιοχής. Δεν είχε στόχο. Στο 24ο λεπτό με τον που ξεκλείδωσε την άμυνα της καρδιά βρήκε τον δρόμο στα δίκτυα. Τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου με δύο γρήγορα γκολ μέσα στα 5 λεπτό, το 44 λεπτό με τον Πουστάβου Σά και με τον Μπρούνο Νιμάτς στο 5-24, ανέβασε την σκόρα από το 0 στο 3 και κάπου εκεί το μάτς ήταν τυπική διαδικασία. Ήρθε και ένα τέταρτο γκολ του Ζωέλ Ρόκα στο 26 λεπτό. Και άλλη μια διακοπή, παίξα Έλληνε πεσμένος του χώρου για να δω ποιος είναι. Αν είναι ο Πιτσιρικάς, Δούπιος και να δω. Ναι, ο Πιτσιρικάς ως Δούπιος είναι, ο οποίος είναι. Λοιπόν, εξυπώθηκε κατά καιρδίδιο με άλλος και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι και τον Ολυμπιακό και πάλι στο προσκήνιο. Τον Κάρμο, τον Σεζαλής, τον Σκουμπάλα, στο Φρόιλερ, πάλι για τον Κάρμο, θα την μπάλα ο Μιτζιάν, θα την πάρει, είναι ο Φίλης στην περιοχή, να δούμε θα κάνει το σούτ. Κάνει μια τρίπλα, θα πάρει το φάουλ, σε πολύ ωραίο σημείο, ακριβώς στο κύκλο της μεγάλης περιοχής. Έκανε την τρίπλα ο Φίλης, πολύ ωραία, πήρε το φάουλ έξυπνα. Νομίζω ο Φίλης είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πετύχει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού στο 38ο λεπτό, και όμως σταμάτησε ο Τελίσας, όπως ήταν αυτό που έκανε στο 23ο λεπτό μετά το 0-2 και πριν το 0-3, και τώρα είναι η θέση του Κώστα Φορτούνη, με το δεξί. Βάζει ο Κατσικογιάννης στο τείχος στη σωστή θέση. Ο Μελίσσας δίνει οδηγίες στους παίκτες του στήκους που πρέπει να τοποθετηθούν, πώς πρέπει να τοποθετηθούν το στήκους. Και ο Φορτώνης στο 86ο λεπτό έχει αυτή τη στατική φάση με το δεξί. 5 άτομα στο στήκους, τα πλευρά ΑΕΛ. Τώρα θα βγάλει μπροστά είναι και ο Ρόιλερ, μπροστά από την Ουσέρια, αν την μπερδέψει λογικά, θα σκύψει αν μπορεί να καταλάβει καλά. Φορτώνης εκτελεί, την μπάλα στο τείχος, το δυνατός του κάνει. Κάνει την μπάλα πολύ ψηλά. Πάνω από τα δοκάρια και του Μελίσσα. Ο Ρόιλερ μπήκε μπροστά από το τείχος του Ισραήλ, αλλά τελικά δεν έφυξε, έκανε το πλάι. Αλλά το σουτ που κήρυσε ο Κώστας Φορτούνης σταμάτησε το τείχος του. Δεν έχει συνέχεια η φάση από μάκρυν η γηπεδούχη. Τώρα άλλο ένα φάουλ που κερδίζει η ομάδα του Παντοκρινόπουλου και μπορούμε να κάνουμε το ρεζουμέ της αναμέτρησης. Θα λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει άνετα και πέρασε ένα εύκολο απόγευμα στη Αρίνο, κυρίως εκμεταλλευόμενος τα λάθη που έκανε η ομάδα του Σοκράτη Κρυδόπουλου στην επανάληψη, τα οποία τα τιμώρησε η ομάδα του με τη Λίμπαρ και τέσσερα το 0-4. Ήταν λογικό μετά το 0-2, το γρήγορο 0-2 να υπάρχει απογοήτευση, να υπάρχει και κούρες από πλευράς των γηπεδούχων, και εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν αφήνει τα λάθη. Συγχώρεται, το έκανε και σήμερα, και έτσι φτάσαμε σε αυτό το 0-4 λίγο πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Λίγκας. Την Μπερμπέτ. Η ΑΕΛ στη δεύτερη αγωνιστική θα πάει να παίξει. Μάλλον στη δεύτερη αγωνιστική θα πάει να παίξει Καλαμάτα. Τρίτη αγωνιστική θα παίξει μετά εδώ με τον παίξει εντός έδρας με τον Ευρωπαίο. Όχι. Πάλι μια ομάδα που πρέπει να δούμε τώρα εδώ τον Ολυμπιακό που θέλει να βγει πάλι στο προσκήνιο. Θα γίνει το δυνατό και πάλι στο κουτάρι από το που έγινε από τον παίκτη Ολυμπιακού και θα παίξει με τον Όφη το τριήμερο την παρέλαση που συμπτάει το 29 Οκτώβρη και θα ολοκληρώσει την προσπάθειά του τη Λιχθές παίζοντας εκτός έδρας με την Κηφισιά. Τώρα ο Ολυμπιακός και πάλι με τον Ζένο καθώς είναι μέσα στην περιοχή, έχει το ρισβάνι, κάνει μια τρίβλα, μια δεύτερη, πέφτει κάτω, παίζεται λέει κάτι στο Γιάννη. Και τώρα για να δούμε τι θα δώσει ο Κατσικογιάννης, έδωσε παίζεται, τώρα περιμένει το ΒΑΡ. Είναι κοντά στη φάση. Πήρε την μπάλα, δεν διάζουμε. Περιμένει το ΒΑΡ. Τι έδωσε σε αυτή τη φάση. Ήταν κοντά στη φάση, έδωσε θέατρο, δεν έδωσε πέναλτι, περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει το ΒΑΡ. Δεν έχω μόνο το μισθά μου για να κοιτά. Συνέχεια, όλο και δίκιο λοιπόν ο της έπεσε. Ξέρω κάποιος που λέει εύκολα και έτσι. Δεν υπήρχε κάτι για τον Ολυμπιακό. Ο Αγαπάκης στα δεξιά θέλει να βγει με τον Φάουλ. Δηλαδή με αυτά φτάσαμε στο 21 τελευταίο καναμέτρηση. Θα δούμε στο πολύ λίγο πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που θα σηκώσει το μπελάκι του τέταρτης κύριος Χριστόπουλος. Και οι ομάδες θα αφοσιωθούν στα επόμενα παιχνίδια που έχουν. Ολυμπιακός Super League, για τη Super League 2, που στην άποψη όλων του πρωτάθλημα. Κυριακή, σαν το Κυριακό, Κυριακή που δέχεται την ομάδα της Αναγέννησης Καλύτας, 4 η ώρα Κυριακή της Ιστέρης. Και ο Πόβοβιτς με τον Βολέφη παίρνει την μπάλα κάτω το πίσω εκεί όπου θα πάρει την κεφαλιά. Ο Αγαπάκης θα βγει και θα μπλοκάρει ο Νίκος Ρελίσσασο. Είπε από τη ΣΑΕΛ και σε λίγο ο τέταρτος διευθυντής στην τέτοια της Αλίας, ο κ. Στασιόπουλος, θα σου πιέσει τα μπελάκια να δούμε πώς θα τα προσδιορίσει τα πρώτη. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί στο τρίλεπτο θα μας πάει και θα έχουμε περισσότερο. Αλλά ο χρονομέτρης είναι ο ρητής ο κ. Κατσικογιάννης, αυτός θα εκδείξει στον τέταρτο πόσα λεπτά θα κρατηθούν. Ο Κάρμο γυρίζει πίσω στον Πόποβιτς, πιέζει ο Μακρύς, για τον Πρόιλερ, Τούνι, πάλι τον διάξει μπροστά, για να δούμε τώρα τον Νταμιάν Σίλβα.
1: Τελικό αποτέλεσμα στις αίρες, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με τον γκολ του Τσιλούλη. Χρήστο, συνεχίζεις.
0: Δύο λεπτά τελικά του χρόνου, τα οποία έχουν τυπικό χαρακτήρα. Ο Ολυμπιακός πέρασε τη Λάρισα εύκολα, πήρε τις πόντες στους Αλπούς Λιφκέις και κεντρώνεται στον βασικό της στόχο, που δεν είναι άλλος από την κατάφερα της Πολιτείου. Είπαμε, η ΑΕΛ κατάφερε να περάσει δύο γύρους και το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε με τα Τρίκαλα που κερδίζει στις 4-0. Αλλά και εμείς στην Ιταλική θέα στο Λιφάσο με το 1-3 που την έφερε στη Λιφκέις και κυρίως, όπως λέγαμε και στην αρχή της αναμέτρησης, αυτό το παιχνίδι εκτός από την εικόνα πρώτο ημιχρόνου που κρατάει στην ΚΑΕΛ υπάρχει και οικονομική επιτυχία. 10.000 κόσμος στο γήπεδο είναι θεβαστό ποσό, θα αγγίξει οι 2.000 ευρώ στα ταμεία του ΚΑΕΛ, θα τη βοηθήσουν τα περιορισμένα έσοδα που υπάρχουν στο Σουπερλιμπίο και προσπάθειες να κάνει από το νέο πρωτάθλημα και σε αυτήν την καινούργια αρχή. Η νησινή, τώρα είναι και ο Ρισβάνης με τον νεαρό τον Ζούκη για το Μακρύ, να δούμε την επιλογή θα κάνει στο Μακρινό, η μπάλα να φύγει πάνω από τα δοκάρια του Πόποβιτς. Μπάλα κάπου έχει βρει, λέει ο Κατσικογέννης και πάμε στο κόρνερ. Έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο λεπτό του έξτρα χρόνου, σε πολύ ίσως αυτή να είναι η τελευταία φάση της αναμέτρησης. Με τον κόσμο να έχει παραμείνει την θέση, να μην έχει φύγει κανείς, δείγμα της αγάπης μου για την ομάδα. Τώρα, στο δεύτερο δοκάρι έγινε η εκτέλεση του κόρνερ πίσω από την πίεση του Πικουζιάν στον Μελίσσα, αφού θα δώσει άλλο ένα γέμισμα για αφού φάση τον Πικουζιάν να είναι ο κάτω από την μπάλα και ο Κατσικογιάννης στηρίζει για τελευταία φορά στο ΑΕΛΕΦΣΙ ΑΡΕΝΑ. Τελικό αποτέλεσμα, ΑΕΝΟ με το Ολυμπιακός 0-4, θυμίζω το 35ο λεπτό Αρμάτο Γκονζάλης άνοιξε σκορ. Ο Ολυμπιακός πάτησε τεκάζει στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, το 41ο λεπτό με το Χρυσάκο Σάκερ το 0-2, το 54ο λεπτό με τον Μπρούνο Ερουνάκη το 0-3 και το τελικό 0-4 έγραψε το 5ο λεπτό ο Ζωέλ Ρόκα. Από όλους σε εμάς, καλό βράδυ και πάλι στην Αθήνα.
2: Ευχαριστώ με τον Χρήστο Ευθυμίου. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός 0-4. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και σε 20 λεπτά από τώρα η σέντρα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Όφη στην Τούμπα που κλείνει το σημερινό πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, και πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για την αναμέτρηση και ό,τι άλλο έχει μεταγραφικό. Ευπρόσδεκτο. Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλά, εσύ.
0: Εύκολα, απλά και άνετα, έτσι.
1: Ναι, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Στο πρώτο δόθηκε λίγο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο έβαλε τα δύο γκολ μέσα σε λίγα λεπτά και τελείωσε το ματς. Έτσι κανονικά πρέπει να τελειώνει ο Ολυμπιακός αυτά τα παιχνίδια, αλλά θα είχαμε να το δούμε κάτι τέτοιο κάνα οκτάμινο. Οκ, κύπελο βέβαια είναι, με ομάδα που παίζει στη δεύτερη κατηγορία πλέον, αλλά καλό είναι για την ψυχολογία και της ομάδας μια τέτοια νίκη και κάποιων παικτών που έβαλαν τα πρώτα του γκολ καινούριων, του Γκονζάλες, του Σα, του Ρόκα. Το Μπρούνο θυμάμαι το πρώτο του γκολ σκόραρ με τον Ολυμπιακό. Okay, ήταν ο Ζέλσον πολύ επικίνδυνος. Νομίζω έδειξε με την εμφάνιση του αυτή ότι είναι καλά και έτοιμος να διεκδικήσει πάλι θέση στην Τάβα. Ήταν ευχάριστη η παρουσία του Γκονζάλες μετά το γκολ που φάνηκε σαν να απελευθερώθηκε από το άγχος του και είδαμε ένα παίχτη μετά που έσπαγε ωραία μπάλες, έβγαζε πάσες δηλαδή στις παίκτες να σκοράρουν, να βάλουν να σκοτάρουν, να σκοράρουν. Ήταν καλή εικόνα έτσι όταν τον είδαν πιο απελευθερωμένο. Οκ, έβαλε 11 διαφορετικούς παίκτες σε σχέση με το μάτς πρωταθλήματος. Το πιο πιθανό είναι 11 διαφορετικοί να παίξουν και στο πρωτάθλημα το Σάββατο. Αλλά ήταν μια καλή βραδιά. Έφαγαν λίγο ξύλο κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν τους προστάτευσε ο διαιτητής Κατσικογιάννης. Αλλά οκ, όταν παίζεις εκτός έδρας στην επαρχία υπάρχουν και αυτά. Και ενώ στους πρωταθλήματος καλό είναι να το συνηθίσουν και οι καινούργοι. Απλά θα πρέπει οι διαιτητές όταν υπάρχουν μαρκαρίσματα σκληρά, θα πρέπει να δίνονται κάρτες για να προστατεύεται ο παίκτης. Σωματική κυριότητα του κάθε παίκτη. Είτε είναι της Λάρισας, είτε του Ολυμπιακού εξυπακούεται. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, περιμένουμε τον Μπέλη, τη μεταγραφή να τελειώσει, γιατί έχει περάσει, τώρα πριν από λίγο τελείωσαν οι ιατρικές εξετάσεις. Και όπως και να το κάνουμε, για κάθε μεταγραφή παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να περάσουν τα ιατρικά. Και για τον Μπέλη ξέρουμε ότι είχε και κάποια θέματα τραυματισμών, οπότε έπρεπε ο Ολυμπιακός να κάνει εξονυχιστικό έλεγχο, στην Αγγλία τον έκανε για λογαριασμό του βέβαια, και έγιναν τις εξετάσεις. Ο Νους είναι στην Αθήνα και περνάει ιατρικά εδώ πλέον για να τελειώσει με τα γραφή του τον Ολυμπιακό κατά πάσα πιθανότητα, για να ενσωματωθεί άμεσα κατά πάσα πιθανότητα.
0: Ναι. Άκουσα που είπες ότι ο Ζέλσον δείχνει ότι είναι σε θέση να διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα. Χάλα στην Κράσνονταρ.
1: Γιατί ποτέ είχε φτιάξει.
0: Α, οκ. Okay.
1: Δεν είχε φτιάξει ποτέ.
0: Okay.
1: Τον είχε ειλικρινά Κράσνονταρ. Ο Ολυμπιακός ποτέ δεν, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που ξέρω εγώ,
0: okay,
1: δεν δέχτηκε ποτέ ο Ολυμπιακός τις προτάσεις που το έδωσαν.
0: Άρα παίρνει δύο εξτρέμ και μπορεί να κρατήσει και τον Ζέλσον.
1: Βέβαια.
0: Οκ. Okay.
1: Βέβαια, γιατί έφυγε ο Ρογκλέινικο.
0: Ναι.
1: Για εξτρέμ, δεν τον είπε ο προπονητής ότι τον είχε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό περιμένουμε να επιβεβαιωθούν μέσα από τις ανακοινώσεις. Είναι, λέμε, το πιθανότερο σενάριο που περιμένουμε. Αν θα γίνουν αυτά, γιατί για παράδειγμα μέχρι τις 6 ώρα σήμερα το πλάνο ήταν μεταξύ Ολυμπιακού και Όφη να μείνει ο Νους στον Όφη μέχρι πρώτη Γενάρη.
2: Γι' αυτό είπες το κατά πάσα πιθανότητα πριν.
1: Βέβαια το είπα, γιατί ακριβώς σου λέω 6 ώρα ήταν αυτό. 3 ώρα ήταν άλλο, 6 ώρα ήταν αυτό. Τώρα φαίνεται πως είναι να σωματωθεί στον Ολυμπιακό. Ας το περιμένουμε. Γιατί υπάρχουν διάφορα οι ζυμώσεις. Γίνονται, μπορεί και Όφη να ψάχνει παίχτη, να δηλώσει στη λίστα του κυνηγό στην Ευρώπη. Ναι. Ο Ολυμπιακός επίσης με τον Μπέιλι να τελειώσει είναι πράγματα, είναι ένα παζλ, ας πούμε, που ενδέχεται να επηρεάζει το ένα το άλλο. Λέμε ποια είναι η πιθανότερη εκδοχή, αλλά πρέπει να περιμένουμε να επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε η πιθανότερη εκδοχή, δηλαδή να πάρει ο Ολυμπιακός και τον Μπέιλι και τον Νούς τώρα στο φινάλε των μεταγραφών. Να θυμίσω ότι μέχρι τη 2 τη νύχτα, πότε είναι, πρέπει να δηλωθούν οι λύσεις, και εκεί είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη.
2: Σταυρόλεξο.
0: Σπαζοκεφαλιά.
1: Σπαζοκεφαλιά μεγάλη για το πονοκέφαλο, μεγάλο για το Μεντιλίπαρ και για όλο τον οργανισμό, γιατί πρέπει να μείνουν έξω πάρα πολλοί παίχτες, οι ξένοι. Ναι. Έλληνες δεν έχουμε πολλούς. Θα βάλει βέβαια και τα παιδιά που είδαμε σήμερα, να φανταστούμε το φίλι, τον Κουτσογούλα.
0: Καλώς ο Φίλης παρεμπιπτόντος, πολύ καλός.
1: Ναι, να είναι διαθέσιμα για αυτά τα δύο παιδιά. Ο Φίλης έκανε προετοιμασία και καλή προετοιμασία με την πρώτη ομάδα όλο το καλοκαίρι. Αλλά με τους ξένους έχουμε τώρα μεγάλο θέμα. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιοι παίκτες θα αδικηθούν, το ξέρει ο προπονητής. Μετά τα μεσάνυχτα ή λίγο πριν θα ξέρουμε τη λίστα, παιδιά. Θα είναι ένα θρίλερ, ας πούμε. Μες. Αλλά τι να κάνεις, όταν έχεις 24 και πρέπει, ας πούμε, να δηλώσεις 17.
2: Ναι.
1: 24 είναι και 25.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Πολύ θετική η παρουσία και του νεαρού Μπακ. Ζέλσον έχει κάνει πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι. Αν θα μπορούσε να έχει σκοράρει, δηλαδή θα έχει κάνει και την τέλεια εμφάνιση, για τη φάση τότε τα τέτ που, από την πάστα του Γκονζάλης. Και γενικά ο Ολυμπιακός έδειξε αρκετά ωραία πράγματα στο πρώτο παιχνίδι κυπέλου που δίνει για τη φετινή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ερακλή.
11: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, Ηρακλή.
0: Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι καλύψαμε και τα σχόλια του αγώνα. Το μικρόφωνο στο Fight Club, που φυσικά είναι μια αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά για τις λίστες των τεσσάρων.
2: Και για την περιγραφή του αγώνα.
0: Ακριβώς. Πάοκοφ. Να είστε καλά.
2: Καλά, τα λέμε,
0: αύριο.
3: FM 94,6.
12: Γιατί με την Big νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Come to my boudoir.
7: The second rule of Fight Club is...

Winnie Sport FM, καλησπέρα σας. Μάκη στο μικρόφωνο, θα πάμε παρέα σε αυτή τη βραδιά κυπέλλου μέχρι τις 12 με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη, μια επανάληψη του περσινού τελικού κυπέλλου. Ο Χάρης Χριστόγλου ρυθμίζει τους ήχους, η Κωνσταντίνα Πανούτσου είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Σε πολύ λίγο, σε περίπου 2-3 λεπτά, θα πάμε στην Τούμπα και στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για το παιχνίδι αυτό. Έχουμε και τις εντεκάδες, θα σας πω μια εγώ και ό,τι άλλο είναι θα σας τα πει ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου σε λίγο που θα συνδεθούμε. Για τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, ο Τσιφτσής είναι κάτω τα δοκάρια. Κένι Μπαταούλας, Μιχαηλίδης και Μπάμπα είναι η τετράδα της άμυνας. Ο Τέιλορ με το Σάντα Μαρία, τον Ούγκρισιτς, στον τεμπούτο του. Το Ζίφκοβιτς και τον Τάισον είναι οι παίκτες που θα κινηθούν στον άξονα και μεσοεπιθετικά, σε αυτό το 4-2-3-1, με Μπάμπα Τέιλορ στους δύο του άξονα και Ούγκρισιτς, Ζίφκοβιτς και Σάντα Μαρία λογικά στα... στο ρόλο των μέσω επιθετικών και του Tyson, συγγνώμη, και ο Μύθου θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Λοιπόν, στον Όφη του σε λεπτό να το βρω μπροστά μου, να το έχω, του Χριστικόντε. Λοιπόν, ναι, Χριστογιώργος είναι κατά τα δοκάρια, Γκονζάλες, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, Καινουριάκης, Κανελόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ και Κόντρο. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο προπονητής του Όφη. Για γονούς θυμίσω, δεν είναι στην Αποστολή, είναι στην Αθήνα για να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Αυτά όλα τα γνωρίζετε όλη τη μέρα σήμερα, όπως τα έχουμε μεταφέρει ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός, για τον οποίο μιλάμε, κέρδισε με 4-0 την ΑΕΛ. Πολύ εύκολα, πάτησε τον γκάζι στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, εκεί που ήταν το παιχνίδι 0-1, έβαλε 2 γκολ μαζεμένα και απλοποίησε και τη ζωή του και τη δουλειά του και έκοψε κάθε συζήτηση για το παιχνίδι αυτό. Στα υπόλοιπα, όπως τα γνωρίζετε, περιμένουμε την ανακοίνωση του ΝΑΗ στον Παναθηναϊκό. Την έχει προαναγγείλει και ο Παναθηναϊκός μέσα από τα social media με τη μαγεία που επιστρέφει. Ο Ζωάο Μάριο και αυτός με τη σειρά του επιστρέφει στην ΑΕΚ. Μέχρι τη μία, θυμίζω, το βράδυ είναι η ώρα που μπορούν να δηλώσουν οι ομάδες παίχτες για την ευρωπαϊκή λίστα. Άρα έχει μία σημασία να δούμε αν θα έχουμε κάτι τελευταίας στιγμής. Και σιγά σιγά βλέπω τους παίχτες να χαιρετιώνται και να χαιρετάνε και τους διαιτητές. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σιγά σιγά στην Τούμπα για να καλησπερίσουμε το... Όχι ακόμα, όχι ακόμα, σε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους εδώ από το γήπεδο του ΠΑΟΚ και από τη Θεσσαλονίκη, όπου εδώ και 20-30 λεπτά έχει αρχίσει να βρέχει καταρακτοδός μετά από πολύ καιρό και η πολύ πολύ ζέστη έφερε μια τέτοια καταιγίδα. Η αντίδραση βέβαια του κοινού και ειδικά των φανατικών στη θύρα 4 είναι εντυπωσιακή. Έχουν μείνει όλοι οι μίγυμνοι και φωνάζουν πιο δυνατά εδώ και 20 λεπτά. Έχουν
0: Δημήτρη, δημιουργήσει... πριν πάμε στην περιγραφή του αγώνα, επειδή μετά θα μπλέξουμε με το παιχνίδι, έχουμε τίποτα μεταγραφικό τελευταία στιγμής από τον ΠΑΟΚ?
1: Ο ΠΑΟΚ κινείται αποφασιστικά για να πάρει εξάρι και μιλάμε για τον Γιάκιτς της Αουγσμπουργκ. Δεν έχει άγχος ο ΠΑΟΚ χρονικό
0: να
1: για ευρωπαϊκές λίστες,
0: λοιπόν,
1: δυστυχώς. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι το παίρνουν ζεστά. Δεν ήταν απόλυτο στόχος το εξάρι. Βλέπουν όμως ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχει χαρακτηριστικά τέτοια στο κέντρο του ΠΑΟΚ.
0: Και με το ΜΕΙΤΕ δεν γνωρίζει και πότε θα...
1: Ναι, το 27, ναι, λέω εγώ. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι θα προχωρήσει. Η βροχή ξεκινάει και πάλι να πέφτει πολύ πολύ δυνατά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον δρόσησε. Απλά για τους 7-8 χιλιάδες που είναι στις κερκίδες, τόσο αργά δεν έχει ξεκινήσει ποτέ στην ιστορία του ΠΑΟΚ και της Τούμπας βεβαίως εδώ και 60 πόσα χρόνια παιχνίδι τέτοια ώρα, 10 και 4. Σέντρα με τον Πολυχρόνη. Πάω κόφι, η ασπρόμαυρη με τους πορτοκαλί. Αυτή είναι η φανέλα του κυπελούχου Όφι. Και έχουμε τις δύο ομάδες που έπαιξαν στο τελικό κυπέλου. Μια παλιά μπροστά για τον Μύθου που δεν προλαβαίνει και χτυπάει στις πινακίδες. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό για τον Ανέστη Μύθου. Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα, ο Όφι με Χριστογιώργο, Κρίσμανιτς Πούγκουρα στα στόπερ, Γκονζάλεθ και Νουριάκη στα πλάγια μπακ, Αποστολάκης πρόσωπο των ημερών και της ημέρας ειδικά, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ και Κόντρο, ο Βόσνιος που ξεκινάει βασικός σήμερα. Για τον ΠΑΟΚ, ο Τσιφτσής στο τέρμα με Μιχαηλίδη Μπαταούλα στα στόπερ, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα, ο Τέιλορ με τον Σάντα Μαρία στο 10 είναι ο Ουγκρεσίτς, τουλάχιστον τώρα σε φάση άμυνας, ο χαφ της Παρτιζάν που αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ την περασμένη εβδομάδα, δεξιά Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή ο Μύθου. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Η βαθμολογία παίζει ρόλο στο κύπελο. Ο ΠΑΟΚ πέρυσι την πάτησε έχοντας και πάλι βέβαια πολύ δύσκολο πρόγραμμα με τον Άρη και τον Λεβαδιακό. Την πάτησε με την έννοια το ότι έμεινε εκτός τετράδας και έδωσε παραπάνω παιχνίδια. Και φέτος είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ με το πρόγραμμα που έχει, να μιλάμε και για βαθμούς και για συντελεστή τερμάτων. Λοιπόν, Μιχαηλίδης, και ενώ βρέχει καρέκλες πραγματικά, ξανά και πάλι Τέιλορ με τον Μιχαηλίδη, δεν χρειάστηκε να βρέξουν και το χορτάρι τα τελευταία λεπτά. Κατοχή μπάλας με τον Τέιλορ, ο Ούγκρεσιτς εκεί ανάμεσα στις γραμμές και πίσω από τον Μύθου. Μιχαηλίδης και πάλι, ο Όφι έχει στην κορυφή τον Κόντρο ξεκάθαρα, αριστερά είναι ο Αϊτόρ. Να δούμε τον ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς, κλέβουν την μπάλα οι κριτικοί, παίρνει ο Αϊτόρ, προωθητική τρίπλα και κοντρόλ, τον κυνηγάει ο Ζίφκοβιτς, σταματάει ο Ισπανός, ανεβάζει τον Κρίσμανιτς, Αϊτόρ και πάλι μεταξύ δύο, κερδίζει ο Κένι, παίζει για τον Παταούλα, ρισκάρει ο νεαρός, Τέιλορ για τον Τάισον, θέλει να βγει ο ΠΑΟΚ γρήγορα μπροστά. Τάισον έχει κλείσει προς τη δεξιά πλευρά, ο Κένι πουλάει την μπάλα. Νομίζω ότι ακόμα και οι ποδοσφαιριστές προσαρμόζονται στην βροχή που πέφτει καταρακτοδός εδώ και λίγα λεπτά. Κρίσμανιτς με τον Πούγκουρα, άλλος ένας ποδοσφαιριστής που έχει βεβαίως ξεκινήσει από τον ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που αγωνίζονται σε ελληνικές ομάδες. Πούγκουρας με κατοχή. Θα αλλάξουν δεξιά οι του Όφι για τον Γκονζάλεθ Και πάλι ο Καραχάλιος χαμηλά στην άμυνα, σαν τρίτο στόπερ. Παραλίγο ο Κρίσμαρης να κάνει το λάθος. Νομίζω ότι πράγματι ο Καραχάλιος παίζει τρίτο στόπερ. Δεξιά, αριστερά ο Καινουριάκης και δεξί back half ο Γκονζάλεθ. Αλλάζουν ωραία του όφη. Ο Μπουχαλάκης πάει να κάνει το λάθος. Κερδίζει ο Σανταμαρία για τον ΠΑΟΚ. Σανταμαρία πασάρει για τον Μύθου. Παίρνει πλάτη ο Μύθου. Ανατρέπεται φάουλ. Διαιτής είναι ο Πολυχρόνης. Βοηθεί με Ιντάνας Μινούδης. Τέρτος ο Κουκούλας στο βάρ είναι ο Φωτιάς. Σανταμαρία αφήνει για τον Ζίφκοβιτς. Παίζει για τον Σανταμαρία γρήγορα από τα δεξιά. Σανταμαρία προωθείται. Γυρίζει κόρνερ. Γρήγορα η του ΠΑΟΚ. Είδαν ένα κενό στα δεξιά. Ο Γάλλος παίρνει το κόρνερ στο πεντάλεπτο για τον Δικέφαλο, ο οποίος κέρδισε στο Περιστέρι προχθές το πρωτάθλημα με 2-1. Ο Όφη έχασε εδώ στη Θεσσαλονίκη με το ίδιο σκορ και μάλιστα παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ταξίδισε και πάλι πίσω. Κόρνερ με τον Ζίφκοβιτς. Εκτελείται πρώτο δοκάρι, απομακρύνει ο Κόντρο που οπισθοχώρησε. Τάισον για τον Τσιφτσί. Ο Τσιφτσίς που παίρνει το μάτς του κυπέλου. Ο Παυλένκα είναι ο βασικός στα προηγούμενα παιχνίδια. Όχι με καλή απόδοση μέχρι στιγμής ο Παυλένκα. Ο Ούγκρισιτς με την μπάλα, ο 20χρονος Σέρβος. Ένα οχτάρι κατά βάση. Θα δούμε τι θα καταφέρει εδώ στον ΠΑΟΚ που παίζει πιο μπροστά στο 10. Κένι με τον Τάισον να έχει φορτώσει και αυτό στη δεξιά πλευρά. Μαζί με τον Ζίφκοβιτς αφήνουν τον Μπάμπα στην αριστερή. Τον βλέπει ο Μιχαηλίδης. Άμα της κάσει μπάλα νομίζω ότι δεν την προλαβαίνει. Τρέχει ο Μπάμπα, προλαβαίνει στη γραμμή. Και λέω δεν προλαβαίνει γιατί ο Χλωτάπτας είναι πλέον πολύ βρεγμένος. Κοντά στο κόρνερ παίρνει το πλάγιο ο Ράχμαν Μπάμπα, που έπαιξε βασικός και προχθές στο πρωτάθλημα. Ούγκρεσιτς για τον Μπάμπα. Αφήνει για τον Τάισον. Ζυγίζει τις επιλογές του, μαρκάρεται, παίζει και πάλι για τον Μπάμπα. Σεντράρει ο Γκανέζος επάνω στον Γκονζάλεθ. Και πάλι Μπάμπα με τον Τέιλορ κοντά του, πάλι στα χάφο Σκοτσέζος. Η Σέλτικ επέμενε μέχρι και χθες να τον αποκτήσει έστω με δανεισμό. Ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε. Μπαταούλας, ο νεαρός, ένας από τους δύο, αν και ο ΠΑΟΚ δεν έχει άγχος. Ο Κένι λάθος κοντρόλ. Πλάγιο out με το αδιάβροχό του ο Λύση. Κοουτσάρι τον ΠΑΟΚ. Τον Κόντι δεν τον βλέπουμε προς το παρόν. Πλάγιο από τα αριστερά με Καινουργάκη. Θέλει να πάρει ο Κόντρο πλάτη. Μαρκάριο Σανταμαρία. Πίσω η μπάλα στον Πούγκουρα. Ο κεντρικός της τριάδας στον στόπερ. Επαναλαμβάνω, δεξιά ο Καραχάλιος παίζει στόπερ. Αριστερά ο Κρίσμανης Χριστογιώργος. Ο Κένι την πρώτη πάσα. Λάθος και πάλι του Κένι. Προς τον Ζίφκοβιτς. Η δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ είναι η βασική του με Κένι και Ζίφκοβιτς. Αϊτόρ, ένα κοντρό μεταξύ τριών του ΠΑΟΚ. Ο Κόντρο παίρνει πλάτη, είναι δυνατός. Αφήνει στο κέντρο για τον Κανελόπουλο. Κανελόπουλος με τον Κρίσμανιτς, ο υψηλός όμως Κροάτης προωθείται από την αριστερή δική του πλευρά. Κόντρο Μπουχαλάκης με μία για τον Καινουργάκη. Προλαβαίνει το κοντρόλο νεάρος του. Κλέβει την μπάλα ο Κένι. Θέλει να παίξει για τον Ζίφκοβιτς. Ξανακλέβει ο κριτικός. Κατοχή για τον Όφη. Δεν έχουμε φάσεις. 8 λεπτό. 0-0 εδώ στην Τούμπα. Το πιο ενδιαφέρον νομίζω παιχνίδι στην πρώτη αγωνιστική στην League Face του Κυπέλου. Που από πέρυσι με αυτόν τον τρόπο έχει προσφέρει συγκινήσεις, ωραία παιχνίδια. Έχει αναδείξει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι πολλές ομάδες δεν θα είχαν τόσους νεαρούς Έλληνες στο ρόστερ τους αν δεν είχαμε αυτόν τον κανονισμό στο κύπελο. Πούγκουρας κατοχή και πάλι για τον Όφη με τον Κρίσμανιτς στο 8ο λεπτό. Όφη με την σπουδαία πορεία μέχρι τώρα το καλοκαίρι. Το μόνο κακό το αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα βεβαίως με τον Άρη να είναι, αλλά σκλέβει ο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς από τα δεξιά παίρνει τον άξονα, ψάχνει την εύκολη πάσα. Τάισον, Τέιλορ, αργεί ο ΠΑΟΚ, γυρίζει ο Όφη. Με τον Μπάμπα. Μπάμπα από τα αριστερά, πασάρι, αφήνει ο Μύθου. Ούγκρεσιτς μες στην περιοχή, χάνει την μπάλα. Corner out είναι. Για να δούμε. Corner. Δεύτερο για τον ΠΑΟΚ στο ένατο λεπτό από το μπάσιμο του Μπάμπα και την προσπάθεια του Ούγκρεσιτς που έκοψαν οι του Όφι. Ο Τάισον θα εκτελέσει, ζητάει και τον Ζίβκοβιτς κοντά του. Ο Όφι αμήνεται σε man-to-man σε στημένες μπάλες. Ο ΠΑΟΚ βάζει 6 παίχτες στην περιοχή. Ο Τάισον εκτελεί προς το πέναλτι κεφαλιά. Ο Ούγκρεσιτς διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κένει τη δεύτερη μπάλα μακριά από την περιοχή για τον Ζίβκοβιτς. Πασάρει για τον Τάισον και πάλι Ζίβκοβιτς. Φοβούνται το offside, παίρνει μπάλα ο Βραζιλιάνος. Τάισον με δύναμη. Η βροχή μια γίνεται πιο ήπια, μια δυναμώνει. Μετά από πάρα πολύ καιρό βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Μιχαηλίδης. Το κακό είναι ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη σχετική και οι πιο πολλοί που έχουν έρθει στο γήπεδο δεν έχουν προφυλαχθεί. Ματαούλας, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει επίθεση από πίσω και παίζει για τον Κένι. Οργανωμένος περιμένει ο Όφι. Στο 5-4-1. Μπάμπα κοντρολάρει με τον Τέιλορ κοντά του. Πάντα ως χαφ ο Σκοτσέζος. Μιχαηλίδης αριστεροπόδαρε εκεί. Και ο Μπάμπα και ο Τέιλορ. Ανεβαίνει ο Γκανέζος. Παίζει για τον Τάισον. Ψάχνει ο ΠΑΟΚ να διασπάσει την άμυνα με τον Τάισον. Στον Τέιλορ. Ο Μπάμπα πατάει μες στην περιοχή. Γυρίζει ο Μύθου. Σε ποιον? Ζίβκοβιτς. Πατάει ο Ούγκρεσιτς. Τσουτάρει. Κόβεται πάνω στη γραμμή. Παραλίγο σκόρερ ο Ούγκρεσιτς. Το δεκάλεπτο του πάτσε την μπάλα. Ο συμπατριώτης του ο Ζίβκοβιτς από το πέναλτι εκτέλεσε ο Σέρβος. Εξουδετερωμένος σχετικά ο Χριστογιώργος. Ο Κροάτης τον κόβει ο Κρίσμανιτς. Ένα μέτρο από την γραμμή. Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Βρήκε στόχο κατά κάποιο τρόπο. Βρήκε εστία. Κόρνερ Ζίβκοβιτς. Σεντράρι με στην περιοχή. Ψηλά ο Κρίσμανιτς. Μπαταούλας, Μπάμπα, Μιχαηλίδη στο σούτ. Out η corner. Out. Στο 11ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ πατάει, γεμίζει την περιοχή. Βρίσκει τη φάση με τον Ούγκρεσιτς. Ο Μιχαηλίδης αστοχεί έχοντας πολλά σώματα μπροστά του. Να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Όφι ξεκινάει προσπάθεια για build-up με τον Χριστογιώργο. Κοντά του ο Ούγκρεσιτς και ο Μύθου. Τα στόπερ γυρίζουν και πάλι πίσω για τον Χριστογιώργο. Πολύ ωραία στον Κανελόπουλο και τον Αποστολάκη στον Γκονζάλεφ. Πίσω η μπάλα για τον Μπουχαλάκη. Πολύ καλή πάσα ανάμεσα στις γραμμές του ΠΑΟΚ από τον Χριστογιώργο. Καινουργιάκης μεταξύ κέντρου και περιοχής. Πίσω και πάλι για τον Κρίσμανιτς, για τον Πούγκουρα. Σε φάση άμυνας τώρα ο ΠΑΟΚ. Στο 4-4-2. Ο Όφι σε 3-4-3 επιτίθεται. Όσο έχουν αξία αυτοί οι σχηματισμοί που αλλάζουν συνεχώς. Πούγκουρας με τον Καραχάλιο. Έχει αξία το ότι παίζει ως δεξί στόπερ. Και κατοχή για τον Όφι που θέλει να κυκλοφορήσει μπάλα και να βρει τρόπο για να διασπάσει την οργάνωση του ΠΑΟΚ στο 12ο λεπτό. 0-0 εδώ στην Τούμπα στον αγώνα κυπέλου του ΠΑΟΚ με τον Όφι. Λάθος κλέβει Σαντα Μαρία. Σαντα Μαρία με τον Τάισον. Βλέπει τον Μπάμπα. Οι δυο σκούροι της αριστερής πλευράς. 4 χρόνια μαζί πόσα είναι. Βέβαια το δίδυμο Γιαννούλη Ταχάλη θα τους απειλήσει στα επόμενα παιχνίδια και μάλλον την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό ίσως σκέφτεται ο Λύση αυτούς τους δύο, Γιαννούλη δηλαδή και Ταχάλη. Θα δούμε. Ματαούλας με τον Μιχαηλίδη πιέζεται, παίζει για τον Κένι. Κένι Ζίβκοβιτς, ένα μαρκάρισμα φάουλ του Καινουργάκη. Μέχρι τώρα δεν είχαμε πολλά φάουλ. Τώρα ο διαιτής δίνει σε βάρος του Έλληνα αριστερού μπακ της ομάδας του Όφι. Μιχαηλίδης ανεβαίνει και πάλι για τον Παταούλα. Διαβάζουν του ΠΑΟΚ το παιχνίδι, χαμηλώνει ο Σαντα Μαρία δεξιά από τα στόπερ. Κάνει μια προσποίηση, μια τρίπλα, θα σκάψει για τον Μύθου. Κεφαλιά προς τα πίσω ο Ζίβκοβιτς, δεν προλαβαίνει ο Χριστογιώργος παίζει γρήγορα για τον Μπουχαλάκη. Με τον Καινουργάκη έχει οργανωθεί ο ΠΑΟΚ. Όφη που σήμερα πρωταγωνιστεί στα μεταγραφικά, με τις συμφωνίες που έχει με τον Ολυμπιακό. Οι του ΠΑΟΚ θέλουν να κλέψουν. Με τον Νους που έχει φύγει, τον Αποστολάκη που παίζει, τον Αθανασίου βέβαια που παραμένει και είναι στον πάγκο για τον Όφη. Ανεβαίνει ο Κανελόπουλος και ο Αποστολάκης. Από τα δεξιά ο Όφη θέλει να προσεγγίσει την περιοχή του Τσιφτσί, μια και δεν έχει πατήσει μέχρι τώρα προς τον Έλληνα goalkeeper του ΠΑΟΚ. Chris Manich, Όφη που έβγαλε πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια έχοντας σχεδόν ελληνική εντεκάδα. Σήμερα έχει τέσσερις ξένους. Ο Γκονζάλεθ ένας από αυτούς προωθείται. Σεντράρι, κόβει ο Μιχαηλίδης. Τάισον θα κατεβάσει την μπάλα. Όχι, με πρώτη προσπάθεια, με δεύτερη τη χάνει. Πιέζει τον Καραχάλιο. Τάισον, Μπάμπα. Τάισον για τον Τέιλορ. Όφη δυσκολεύεται στην δική του ανάπτυξη και δημιουργία. Επαναλαμβάνουμε, δεν έχει πατήσει η περιοχή του ΠΑΟΚ στα πρώτα 15 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ έχει τη μεγάλη ευκαιρία του Ούγκρεσιτς στο 10, όπου ο Chris Manich στη γραμμή δεν άφησε το σέρβο να πανηγυρίσει τον ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ. Μπάμπα με Μιχαηλίδη, βλέπει τον Ζίφκοβιτς, μπαλιά 50 μέτρων, ανεβαίνει ο σέρβος, ανεβαίνει ο Κένι, ψάχνει συνεργασίες ο αρχηγός του ΠΑΟΚ για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία, αλλαγή και πάλι για τον Μπάμπα. Ανοίγει το γήπεδο ο ΠΑΟΚ συνέχεια, ανεβάζει τα μπακ του. Τέιλορ με Μιχαηλίδη μπροστά από το κέντρο, τα στόπερ του δικεφάλου και τον Μπαταούλα. Στον Ζίφκοβιτς ακροβολισμένος, βλέπει την κίνηση του Κένι, σεντράρει προς την περιοχή, περνάει μπάλα από όλους και μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Ο Λύση φωνάζει στον Ούγκρισης του, έπρεπε να κλείσει και εκείνος στο προδοκάρι. Ο Σέρβος με μια εβδομάδα προπονήσεων προσαρμόζεται. Νεαρός, στη δεύτερη του χρονιά ουσιαστικά στο αντρικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ με 7,5 εκατομμύρια τον απέκτησε από την Παρτιζάν.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής, για πάντα.
1: Που ήταν βασικός και στον τελικό κυπέλου, βεβαίως, όπως ο Χριστογιώργος. Ιστορικό μάτς για τον Όφη. Ο Κένι θέλει να κλέψει, κάνει φάουλ επάνω στον Αϊτόρ. 3 μέτρα από το κέντρο για τον 30χρονο Ισπανό που παίζει στα αριστερά του Κόντρο, του Βόσνιου. Μία από τις σημαντικές μεταγραφές του Όφη αυτό το καλοκαίρι. Πίσω η μπάλα για τον Πούγκουρα στο 18, 0-0 το παιχνίδι, με μια σημαντική φάση του ΠΑΟΚ και τον Ούγκρεσιτς που σούταρε για να κόψει πάνω στη γραμμή ο Chris Manich. Πιέζει ο ΠΑΟΚ, κυκλοφορεί ο Όφη, Αϊτόρ για τον Καινουργάκη, με το καλό το αριστερό στον Πούγκουρα. Σε 4-4-2 αμήνεται ο ΠΑΟΚ με Μύθου και Ούγκρεσιτς μπροστά. Κλέβει ο Σανταμαρία. Δεν παίζει όμως γρήγορα μπροστά, παίζει πίσω στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη, Σανταμαρία, πασάρι λαθασμένα στον Κένι. Ο Κένι δεν του έδωσε καθαρή γραμμή πάσας. Πουλάει την μπάλα ο Γάλλος Χαφ. Το έκανε ένα πρώτο πολύ καλό παιχνίδι. Από εκεί πέρα ο Σανταμαρία δεν είναι στα καλύτερά του. Αϊτόρ με τον Κένι, Ζίφκοβιτς, Τέιλορ, πασάρι στον Μπάμπα. Μπάμπα, Τάισον, Έξυπνα εκεί ο Καραχάλης βάζει ένα στόπ στον Μπάμπα για να μην του φύγει και κόβει τον συνδυασμό. Ή του όφησε κατοχή σε παιχνίδι που είπαμε δεν έχει διακοπές αλλά δεν έχει πολλές φάσεις. Ο Μύθου πήγε να κλέψει, Κρίσμανιτς κρατάει με τον Πούγκουρα. Η κατοχή του όφη είναι στο μισό του γήπεδο. Ο Τέλορ θέλει να κλέψει εδώ, αφήνει ένα πλεονέκτημα ο διαιτητής. Μπαλιά ωραία για τον Κενουργάκη, τρέχει, προλαβαίνει, είναι τρεις προς την περιοχή. Κενουργάκης με τον Κένι. Κενουργάκη στο αριστερό του, παραπατάει και δεν κάνει καλή τελική πάσα. Η μπάλα φεύγει out, ούτε εδώ ο όφη απειλεί την εστία του Τσιφτσί. Αν και ήταν καλή η προοπτική και ειδικά το ανέβασμα του Κενουργάκη. Τσιφτσής για τον Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο πάτησε περιοχή, είχε δυο στημένες, είχε τη μεγάλη φάση. Στο δεύτερο δεν είναι τόσο απειλητικός. Μπαταούλας από την δεξιά πλευρά της άμυνας ανεβαίνει, εμπιστεύεται τον Μιχαήλ.

προβολή του σέρβου εδώ με το αριστερό, η μπάλα περνάει out, μια δεύτερη τελική για τον Ούγκρεσιτς. Άστοχη αυτή, η προηγούμενη σταμάτησε πάνω στη γραμμή από τον Κρις Μάνιτς. Και πάλι σε προσπάθεια για build-up off, πιέζει ο ΠΑΟΚ, ο Καραχάλιος απομακρύνει, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς, ψηλά για τον Μύθου, η μπάλα στον Κρις Μάνιτς, Χριστογιώργος, σημαδεύει και πάλι τον Καινουργάκη, παίζει καλά με τα πόδια ο goalkeeper του off και βεβαίως τον εμπιστεύονται πολλές φορές οι συμπαίχτες του. Πούγκουρας με τον Καραχάλιο. Τρεις οι τελικές του ΠΑΟ, καμία όφη μέχρι τώρα. 21ο λεπτό εδώ στην Τούμπα, έχει λίγο χαλαρός ο καιρός με τη βροχή. Κόντρο με μία, όχι καλές επαφές. Τώρα θέλει να ανέβει και ο Αποστολάκης, παίζει για τον Γκονζάλεθ. Από τα δεξιά ο Ισπανός, γυρίζει ο ΠΑΟΚ. Ανεβαίνουν τα τρία στόπερ του off στο κέντρο. Θα πάρει ο Κανελόπουλος. Πούγκουρας Αετόρ που έχει κλείσει πάρα πολλές πάσες. Χωρίς πολλά φάουλ οι ομάδες. Μιχαηλίδης κόβει. Ανεβαίνει ο Γκονζάλεθ με το καλό του δεξιπόδι. Προσποιείται στον Τέιλορ. Αποστολάκησε ένα σουτ. Μπλοκάρει ο Τσιφτσής. Καλό σουτ με το αριστερό από τον Αποστολάκη. Προς τελική και στην εστία για τον Όφη. Μπλοκάρει ο Αντώνης Τσιφτσής. Παταούλας με τον Κένι, καλή προθετική πάσα. Κένι σημαδεύει προς τον Μύθου, τα κουνάκια τον Ούγκρεσιτς, ο Σέρβος κάνει την περιστροφή, πάει από τα αριστερά, αργεί, παίρνει ο Τέιλορ, πασάρει για τον Μπάμπα. Μπάμπα βλέπει τις κινήσεις των συμπαιχτών του, ψάχνει τον Τάισον. Κλείνει προς τον άξονα για τον Τέιλορ. Και πάλι Μπάμπα, θέλει να φορτώσει ο ΠΑΟΚ την περιοχή. Τάισον για τον Μπαταούλα. Καίνει όλος ο όφι πίσω από την μπάλα. Ανοίγει το γήπεδο ο Ζιφκοβιτς. Πασάρει για τον Ούγκρεσιτς με μία στο Σανταμαρία. Πλεονέκτημα σε ένα φάουλ στο Ζιφκοβιτς. Σανταμαρία από τα δεξιά. Σανταμαρία σεντράρι, μάλλον κόρνερ. Το 23ο λεπτό, τρίτο κόρνερ για τον δικέφαλο, με τον Ζιφκοβιτς να σηκώνεται κανονικά και να πηγαίνει για να εκτελέσει αυτή τη στιγμή η μπάλα από την δεξιά πλευρά. Εδώ σε replay το φάουλ που του έγινε, το πλεονέκτημα που άφησε ο διαιτητής. Στον Τάισον η πάσα, Ζιφκοβιτς και πάλι, Τάισον από τα δεξιά, σεντράρι, δεύτερο δοκάρι, μπλοκάρι Χριστογιώργος. Πολύ σταθερός μέχρι τώρα, βλέπει ότι οι συμπαίκτες του δεν ανεβαίνουν, παίζει με τα χέρια δίπλα στον Γκονζάλεθ. Καραχάλιος τοποθετημένη σωστά η του ΠΑΟΚ και πάλι Χριστογιώργος. Κρις Μάνιτς, ψηλά ο ΠΑΟΚ, ο Κροάτης σηκώνει, Μπαταούλα στην κεφαλιά, Τάισον, Ούγκρεσιτς, Ζιφκοβιτς, μέσα στην περιοχή ο σέρβος του ΠΑΟΚ, ένα τακουνάκι κόπηκε, Κένι, για τον Ζιφκοβιτς και πάλι. Ζιφκοβιτς θα επιμείνει στη δεξιά πλευρά, βλέπει υπεραριθμία με τον Κένι, τον Σανταμαρία, τον Τάισον που έχει κλείσει, δεν περνάει πάσα. Μπαταούλας, ο Τάισον που έχει την ευχέρεια και την άνεση να αφήνει την πλευρά του και να φορτώνει και εκείνο στη δεξιά πλευρά. Μιχαηλίδης για τον Σανταμαρία που παραμένει δεξιά. Για τον Ζιφκοβιτς. Κοντά στην περιοχή εξωδεξιά. Τέιλορ ανεβαίνει. Ψάχνουν του ΠΑΟΚ. Δεν έχουν γρήγορη κυκλοφορία και συνεργασίες. Κένι. Με τον Μπαταούλο όφη αμήνεται πολύ καλά. Δέχτηκε μια μεγάλη φάση. Μέχρι τώρα Μιχαηλίδης για τον Τάισον, δεν περνάει ποτέ αυτή η πάσα. Ο Χριστογιώργος θα βγει και θα μπλοκάρει στο 25ο λεπτό. 0-0 ο ΠΑΟΚ με τον Όφη παραμένει στο πρώτο παιχνίδι των ομάδων στην League Face. Με ρίσκο εκεί ο Κανελόπου.

0: Ολυμπιακός, Chris Manich. Έχει υπομονή ο Όφη. Εδώ Γκονζάλεθ, ο Μπαταούλας κόβει, Σαντα Μαρία. Φάουλ δίνει υπέρ του Όφη ο Πολυχρόνης, ένα από τα λιγοστά σφυρίγματα σε αυτή την αναμέτρηση. Παρουσία πάνω από 10.000 φίλων του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Σταμάτησε και η βροχή. Κατοχή ο Όφη, ξεκινάει επίθεση από την άμυνά του με τον Πούγκουρα. Τα τρία στόπερα απλωμένα. Δεξιά ο Καραχάλιος, αριστερά ο Chris Manich. Παίρνει ο Κροάτης και πάλι για τον Πούγκουρα. Στα 30 του χρόνια πλέον ο Πούγκουρας για τον Μπουχαλάκη. Βρίσκουν γραμμές πάσας, κλέβει ο Μύθου. Ο Κόντης χτυπιέται για το λάθος. Μπαταούλας προσποιείται με τον Μιχαλίδη ψηλά Όφη. Μιχαλίδη στον Τάισον, με μία στον Ούγκρεσιτς, φεύγει ο Σέρβος, τον κρατάει ο Μπουχαλάκης. Ούγκρεσιτς πασάρει στον Ζίφκοβιτς. Ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, Ζίφκοβιτς στο αριστερό του, σουτάρει, διώχνει ο Χριστογιώργος. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν τέλειο το σουτ γιατί δεν βρήκε γωνία ο Ζίφκοβιτς. Ο Χριστογιώργος κατάφερε και μπλόκαρε με διπλή επέμβαση στο 27. Δεν βρήκε γωνία ο Ζίφκοβιτς, από εκεί ήταν ιδανική η θέση να εκτελέσει, αλλά ο Χριστογιώργος μπλόκαρε στη δεύτερη μεγάλη φάση του ΠΑΟΚ. Κέννη για τον Ζίφκοβιτς, ένας μένα με τον Κινουργάκη, και πάλι από τα δεξιά Ζίφκοβιτς στην μπάλα στο αριστερό του, σεντράρι, Μύθου την κεφαλιά, out. Δύο μέτρα έξω από τη μικρή περιοχή ο Μύθου πιάνει την κεφαλιά στο 27, η μπάλα φεύγει out. Δύο συνεχόμενες φάσεις για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Πρωταγωνιστής ο Ζίφκοβιτς, στη μία εκτέλεσε, στην δεύτερη πάσαρε. Μπουχαλάκης με Chris Manich, ψηλά ο ΠΑΟΚ, ο Chris Manich στον Αϊτόρ, κοντά ο Τέιλορ, η του Όφη και πάλι χάνουν την μπάλα εύκολα. Μιχαηλίδης πίσω για τον Τσιφτσί. Σε ένα καλό διάστημα του ΠΑΟΚ βρήκε χώρους και δημιούργησε δύο ευκαιρίες. Τσιφτσής σημαδεύει πιο πολύ, πιεζόμενος για να μην κάνει το λάθος, στέλνει την μπάλα εκτός γηπέδου. Χριστογιώργος ξεκινάει και πάλι. Είπαμε, ο Όφη δεν έχει προσεγγίσει καθόλου την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ένα μακρινό σουτ το Αποστολάκι που μπλόκαρε ο Τσιφτσής. Πούγκουρας, Chris Manich. Κρατάει και πάλι Χριστογιώργος. Έχουν υπομονή. Η κατοχή στο 49-51 με τον Όφη να έχει πάρα πολλές πάσες εκεί στο μισό γήπεδο που αμήνεται. Τώρα ο Μπουχαλάκης στον Αϊτόρ προωθεί με Κενουργάκι από τα αριστερά. Γυρίζει ο ΠΑΟΚ. Πίσω και πάλι κριτική για τον Αχιλλέα Πούγκουρα και τον Καραχάλιο, όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Ο Μπουχαλάκης που ζητάει συνέχεια στο κέντρο. Playmaker καθαρά. Πούγκουρας πίσω στο Χριστογιώργο, 21ο λεπτό, το 0-0 εδώ στην Τούμπα. Κλέβει ο Μπάμπα για τον Τάισον. Ένα κράτημα, φάουλ δίνει ο διαιτητής. Ποιος το έκανε, δεν έχει υποδείξει. Υπάρχει πεσμένος παίχτης του Όφη. Διακοπή εδώ στην Τούμπα λίγο πριν το ημίωρο. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής ένα φάουλ. Δεν έχουν καταλάβει ποιος το έκανε σε ποιον. Ο Καραχάλιος πιάνει το χέρι του και ο Τάισον το ίδιο. Και μια ευκαιρία να πιούν νερό οι ποδοσφαιριστές. Εδώ ο τράκαραν οι παίκτες του Όφη μεταξύ τους. Δεν έχει κάνει φάουλο Τάισον σε καμία περίπτωση. Όπου χτύπησε άσχημα ο Καραχάλιος με τον συμπαίχτη του, την ώρα που ο Λύση βρίσκει ευκαιρία να δώσει συμβουλές στους παίχτες του για το πώς θα ανοίξουν την άμυνα. Αν υπάρχει φάουλ είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, παρά το ότι τραυματίστηκαν δύο παίκτες του Όφη που συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτό έχει δώσει ο διαιτητής. Ή ελεύθερο. Ελεύθερο. Σε μια παράξενη φάση. Το κοινό αποδοκιμάζει. Δίνει την μπάλα υπέρ του Όφη ο Πολυχρόνης στο 31ο λεπτό. Οι παίκτες του Όφη είναι κανονικά στον αγωνιστικό χώρο. Καραχάλιος. Πλάγιο out. Και εδώ δεν συνεργάστηκαν καλά οι κριτικοί. Τέλος για τον Μπάμπα και τον Μιχαηλίδη. Για τον Μπαταούλα το 0-0 παραμένει ο ΠΑΟΚ τις σημαντικές ευκαιρίες με Ούγκρεσιτς και Ζίφκοβιτς. Μπαταούλας μεγάλη για τον Μύθου. Δεν βλέπει την μπάλα ο Μύθου. Πώς να την αξιοποιήσει. Μπλοκάρει ο Γιώργος. Θυμίζουμε στο 10ο σουτ του Ούγκρεσιτς πάνω στη γραμμή έκοψε ο Κρίσμανιτς. Στο 22ο το σουτ του Ζίφκοβιτς με διπλή απόκρουση. Τα κατάφερε ο Γιώργος. Τώρα η του Όφη σπάνε το πρέες, ανεβαίνει ο Αποστολάκης, κυνηγάει ο Ούγκρεσιτς, ο νεαρός Σέρβος κερδίζει τον Έλληνα. Μιχαηλίδης για τον Κένι. Μεγάλη για τον Ζίφκοβιτς. Ο Σέρβος με τον κουράρι του Όφη. Κρίσμανιτς πίσω για τον Χριστογιώργο. Χριστογιώργος παίζει καλά και πάλι με τα πόδια. Κρίσμανιτς ανεβαίνει από την πλευρά του. Αϊτόρ στο Μπουχαλάκι. Πάρα πολλές επαφές ο Μπουχαλάκης στα 33 του πλέον. Ήρθε από τον Πανετολικό. Καραχάλιος και πάλι. Όπως ακούτε την περιγραφή, πάρα πολλές πάσες των αμυντικών του Όφη είναι σαν να προκαλούν τους παίχτες του ΠΑΟΚ να ανέβουν να τους πιέσουν. Τώρα είναι σε ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ όπιστο χωρεί. Κλέβει ο Σανταμαρία, παίρνει ο Τέιλορ. Αλλά παίζει πίσω στο Τζιφτσί από τα 40 μέτρα. Μπαταούλας. Με Σανταμαρία για τον Κένι. Ζίφκοβιτς. Κερδίζει το πλάγιο από τον Αϊτόρ. Ο ΠΑΟΚ με την μπάλα στα πόδια είναι ελαφρώς πιο επικίνδυνος. Ο Όφη δεν μπορεί να προσεγγίσει την περιοχή του ΠΑΟΚ. Το 0-0 παραμένει. Μπαταούλας στον Τσιφτσί με ρίσκο. Κακή πάσα του Μπαταούλα. Ο Τσιφτσής παραχωρεί το πλάγιο. Οι επαφές του Μπαταούλα είναι λίγο αγχωτικές. Και όχι πολύ ποιοτικές. Καινουργάκης σημαδεύει τον κόντρο. Ο Κένι παραχωρεί το πλάγιο. Ο κόντρο υψηλός όμως πολύ δυνατός. Μπουχαλάκης. Αλλάζει ο Κανελόπουλος. Γκονζάλεθ από τα δεξιά. Με εξωτερικό μια σέντρα. Δεν μπορεί να μπει στη φάση ο Αϊτόρ. Η μπάλα από τα φάλτσα βγαίνει εκτός. Out 34 και εδώ Όφη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την επίθεσή του με κάποια τελική προσπάθεια. Και να δούμε το build-up του ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσί. Όφη ψηλά προς την περιοχή του ΠΑΟΚ 4 παίχτους. Τσιφτσί σημαδεύει στην επίθεση απευθείας για τον Μύθου. Μύθου με Πούγκουρα. Κερδίζει δύο κόντρες ο παίχτης του ΠΑΟΚ. Η τρίτη πηγαίνει στον Κρίσμανιτς. Και στον Καραχάλιο. Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, βάζει ο Κένι μια προβολή, η μπάλα και πάλι σε πόδια πορτοκαλί. Σήμερα θυμίζουμε με την πορτοκαλί του φανέλα ο Όφη, μια και παίζουν δύο ασπρόμαυροι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάλι Μπουχαλάκης. Ελέγχει, ζητάει συνέχεια μπάλα, παίζει για τον Αϊτόρ, από τα αριστερά ανοίγει για τον Καινουργάκη. Ο Κένι κοντά του. Σεντράρει ο Έλληνας νεαρός επάνω στον Άγγλο, πλάγιο για τον Όφη. Πίσω για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης αλλάζει παιχνίδι. Ο Γκονζάλεθ επάνω στον Μπάμπα. Πλάγιο για τον Όφη από τα δεξιά, κοντά στην περιοχή, στο ύψος περιοχής. Θα εκτελέσει ο Ισπανός. Οι δύο Ισπανοί, ο Γκονζάλεθ και ο Αϊτόρ. Μπουχαλάκης μακριά από την περιοχή του ΠΑΟΚ, γεμίζει για τον Καινουργάκη, κοντά του ο Κένι, κεφαλιά πάσα προς την περιοχή και πάλι Καινουργάκης, κακή επαφή με την μπάλα, τη στέλνει εκτός γηπέδου, out, το 35, το 0-0 παραμένει στην Τούμπα. Δύο μεγάλες φάσεις ο ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς και τον Ζιφκοβιτς. Μιχαηλίδης στον Μπαταούλα για τον Κένι, ψηλά όφι, Κένι Ζιφκοβιτς σημαδεύει προς τον Μύθου. Φάουλ, πέφτει άσχημα ο Μύθου σε μια διεκδίκηση, έπεσε άσχημα με την πλάτη. Φάουλ στον χώρο του κέντρου. Ο Πολυχρόνης ρωτάει τον Μύθου αν χρειάζεται ιατρική βοήθεια, κάνει παρατήρηση στον Καραχάλιο. Στο 36-0-0, πάντα εδώ στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στο πιο σημαντικό παιχνίδι βάσει ονομάτων δυναμικότητας αυτή την πρώτη αγωνιστική. Στο κάτω-κάτω είναι και η επανάληψη του περσινού τελικού. Τέιλορ με τον Μπάμπα μπροστά για τον Τάισον, ενασμένα με τον Καραχάλιο. Τάισον συγκλίνει, πασάρι στον Ζιφκοβιτς, ανεβαίνει ο Κένι, τον βλέπει ο Ζιφκοβιτς, Κένι μες στην περιοχή, σεντράρι, Μπάμπα κατεβάζει, φάουλ του Μπάμπα. Ήθελε να κατεβάσει και στο πόδι ψηλά, το κέρδισε το φάουλ ο παίκτης του Όφη, εκμεταλλευόμενος ότι ο Μπάμπα σήκωσε το πόδι του ψηλά. Στο χώρο του πέναλτι, το 37, καλά ανέβηκε ο ΠΑΟΚ, δεν κατάφερε να τελειώσει την επίθεση αφού ο Μπάμπα χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ επάνω στον Αποστολάκη. Έβαλε πολλούς παίχτες ο ΠΑΟΚ στην περιοχή. Στο μεταξύ έχει σηκωθεί ο Σορετήρε. Ποιος θα βγει, ο Τάισον ή κάποιος άλλος. Κάποιο πρόβλημα προφανώς στο 38. Ο Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία βγαίνει για να μπει ο Σορετήρε. Οπισθοχωρεί ο Ούγκρεσιτς και ο Σορετήρε θα παίξει στο 10 προφανώς μπροστά από τα δύο χαφ. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει Τέιλορ και Ούγκρεσιτς στο 6-8. Το Σορετήρε στο 10, Τάισον αριστερά και δεξιά τον Ζιφκοβιτς. Από τα αριστερά Καινουργάκης. Σαντα Μαρία, η λογική λέει ότι ποιος ξέρει άμα κάτι είχε ή ήταν προγραμματισμένο, μάλλον κάτι θα έβγαλε. Καινουργάκης προς τα πίσω, χάνει την μπάλα, έχει κάνει αρκετά λάθη ο νεαρός, όχι όμως σε επικίνδυνο σημείο. Παταούλας με τον Τσιφτσί. Και πάλι Μπαταούλας. Ο Τέλορ χαμηλά. Τριπλή κόντρα το πλάγιο για τον Όφη, δίνει ο διαιτητής. Αϊτόρ θέλει να εκτελέσει γρήγορα. Αφήνει αφού δεν βρήκε. Και ενώ όπως έχει βγει από τον ΠΑΟΚ, στο μαχικά έχει θέματα ο Σάντα Μαρία και ζήτησε αλλαγή. Πάρα πολύ καλή πάσα 50 μέτρων του Χριστογιώργου στον Καινουργάκη για τον Μπουχαλάκη. Κλέβει ο Ούγκρεσιτς, η μπάλα και πάλι σε πόδια κριτικών με τον Αποστολάκη. Γκονζάλεθ με τη μία στον κόντρο. Ωραία προβολή του Μπαταούλα, σου το Αποστολάκη, out. Ο Μπαταούλας έβαλε την προβολή στον κόντρο, η μπάλα στρώθηκε στον Αποστολάκη με το αριστερό, σούταρε, out. Δεύτερη τελική και πάλι με τον Αποστολάκη για τον Όφη. Μιχαηλίδης το 40. Μπάμπα. Τάισον θέλει να παίξει με τον Μπάμπα. Ούγκρεσιτς εκεί, τρέχει και ο Μύθου. Τζαρτζαρίσματα, ο Πούγκουρας δυνατός. Κερδίζουν το Όφη που ανεβάζουν σιγά σιγά τα ποσοστά κατοχής τους και παίρνουν κάποια μέτρα στο γήπεδο. Α, Αλλαγή παιχνιδιού προς τον Κενουργάκη, μια και λείπει ο Ζίβκοβιτς από τη θέση του. Καλύπτει ο Σορετήρε. Ο Ούγκριτσης ξεκίνησε στο 10. Ο Πιστοχωρή παίζει στο 8 μαζί με τον Τέιλορ. Όφι παγώνει το παιχνίδι. Ελέγχει. Αστραπές και βροντές στη Θεσσαλονίκη. Νέο λάθος του Κενουργάκη. Ο Μπαταούλας θέλει να προλάβει και παραχωρεί το πλάγιο. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι πιο φανατικοί, όλο και πιο δυνατά φωνάζουν. Κενουργάκη στο πλάγιο μεταξύ κέντρου και περιοχή. Στο 41ο λεπτό 0-0 ΠΑΟΚ ΟΦΗ για το κύπελο. Κενουργάκης, Μπαταούλα στην πρώτη κεφαλιά. Ο Κένι απομακρύνει. Σορετήρε παίζει για τον Ούγκρεσιτς. Ανεβαίνει ο Σέρβος. Δεν έχει πολλά στηρίγματα. Τάισον προσποιείται. Δεν βλέπει αριστερά. Πάει και πάλι δεξιά. Κρατάει την μπάλα. Παίζει για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς οδηγεί την μπάλα προς την επίθεση. Ανοίγει το Σορετήρε. Ζίβκοβιτς σε ποιον. Αλλαγή αριστερά για τον Ράχμαν Μπάμπα. Ούγκρεσιτς έχει γυρίσει όλο όφι. Πολύ πειθαρχημένος. Μια-δυο μεταβάσεις ήταν ανοργάνωτος. Τάισον πάλι στα δεξιά φορτώνει την πλευρά. Τάισον με τον Ζίβκοβιτς. Ένα φάουλ πλεονέκτημα διαιτής. Τέιλορ σημαδεύει τον Μπάμπα. Εύκολα κόβουν οι του όφι. Μιχαλίδης στη δεύτερη για τον Μπάμπα. Ο Ούγκρεσιτς δεν του δίνει γραμμή πάσας καλή. Μιχαηλίδης με Μπαταούλα ακριβώς στο κέντρο στόπερ του ΠΑΟΚ. Παίζει για τον Κένι. Τέιλορ χαμηλά στο γήπεδο. Πάρα πολλές πάσες των παιχτών, χωρίς πολλές διακοπές, αλλά καλά οργανωμένες οι ομάδες. Μιχαηλίδης. Έχει κλείσει ο Τάισον. Μπαταούλα, Ζίβκοβιτς, Τέιλορ, γρήγορες πάσες, Κένι. Σορετήρε στον άξονα. Σορετήρε που χθες ήταν πιθανό να μεταγραφεί στην Μπόλτον, ο ΠΑΟΚ είπε όχι. Παίζει σήμερα. Μπάμπα με τον Τάισον στην αριστερή πλευρά. Θέλουν να συνεργαστούν κοντά ο Σορετήρε. Μπάμπα μια σέντρα κόπηκε από τον Κονζάλεθ πλάγιο τον ΠΑΟΚ. 43, το 0-0 παραμένει. Με τον Σορετήρε να βγαίνει από την περιοχή από τα αριστερά. Μπάμπα. Μιχαηλίδης τραβάνε τους παίχτες του όφι που ανεβαίνουν όλοι μαζί πίσω στον Τσιφτσί. Μπαταούλα ζητάει, παίρνει. Με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς μεταξύ κέντρου και περιοχής. Ούγκρεσιτς, κακή πάσα. Ο νεαρός Σέρβος ήταν μόνος, δεν το αντιλήφθηκε. Ηρεμία συνιστά ο Λύση. Δύο λεπτά πριν συμπληρώσουμε τα 45 εδώ στην Τούμπα. Δύο σημαντικές φάσεις για τον ΠΑΟΚ. Ο Αετόρ θα πάρει ένα πλάγιο. Θυμίζουμε οι τελικές του Ζίβκοβιτς και του Ούγκρεσιτς, όπου αντέδρασαν οι αμυντικοί, μία ο Χρυσογεώργος και μία στη μεγάλη ευκαιρία του Ούγκρεσιτς ο Κρίσμανιτς. Μύθ που κατεβάζει. Αλλάζει για τον Τάισον. Κάνει το κοντρόλο ο Βραζιλιάνος. Στον άξονα είναι. Ανεβαίνει ο Μπάμπα στα αριστερά. Τάισον προωθείται. Πασάρι για τον Μύθου. Δεξιά στο Ζίβκοβιτς μέσα στην περιοχή. Σεντράρει ο Σέρβος προς τον Μπάμπα. Κατεβάζει ο Γκανέζος. Προσποιείται. Κρατάει την μπάλα στο γήπεδο. Ψηλά. Ούγκρεσιτς. Χάνει την μπάλα. Ούγκρεσιτς. Το δοκάρι. Και πάλι Ούγκρεσιτς. Ποιος. Γκολ ο Σορετήρε. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Οι του όφι ζητάνε φάουλ. Ο διαιτής το έχει δώσει. Νομίζω το έχει δώσει. Η μπάλα βέβαια μπήκε γκολ. Ο διαιτής σφύριξε μετά. Άρα ο ΒΑΡ μπορεί να παρέμβει. Ο Χριστογιώργος είναι εκτός μικρής περιοχής. Τραυματισμένος. Στο 45 αυτή η φάση την οποία χρειαζόμαστε replay. Το νόμο του πιάνει αυτό ο Γιώργος. Λοιπόν, η σέντρα του Ζίβκοβιτς. Ο Μπάμπα κατεβάζει. Κρατάει την μπάλα εντός γηπέδου. Ψηλά η μπάλα. Ο Χριστοδιώργος βγαίνει, διεκδικεί εκεί με τον Μύθου. Στο rebound ο Σορετήρε βάζει τον γκολ. Στο τέλος δίνει φάουλ ο διαιτητής. Εδώ και πάλι ο Χριστοδιώργος με τον Μύθου στο όριο της περιοχής, η διεκδίκηση και δίνει φάουλ ο διαιτητής αφού έβαλε τον γκολ ο Σορετήρε. Άρα νομίζω ότι μπορεί ο ΒΑΡ, αν έχει διαφορετική άποψη, να φωνάξει τον διαιτητή. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Το φάουλ καταλογίζεται κανονικά. Έχουμε 2 λεπτά καθυστερήσεων. Ο Πολυχρόνης.
1: Σπορ FM Πάτρας.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Νωρίτερα έγινε το εσκεμμένο φάουλ. Μάλλον ο Κανελόπουλος έπρεπε να το πάρει. Δεν έπρεπε να πάρει την κίτρινη. Με τον Ζίφκοβιτς το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Πασάρι στον Τέιλορ, Ζίφκοβιτς. Θα σκάψει προς την περιοχή. Κανείς στην πορεία της μπάλας. Εκτός, φεύγει out. Μάλλον η τελευταία στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Το ΠΑΟΚ Όφη παραμένει 0-0 με τον γκολ που ακυρώθηκε του Σορετήρε και τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του Ζίφκοβιτς και του Ούγκρεσιτς. Αυτές οι κύριες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου εδώ στην Τούμπα. Περιμένουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον Πολυχρόνη, ο οποίος τώρα αρχίζει και μετράει, αφού ο Χριστογιώργος έσε την μπάλα 6 δευτερόλεπτα μετά άρχισε να μετράει και απλά σφύριξε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αυτά από την Τούμπα, ΠΑΟΚ Όφη 0-0.
5: 0-0 το ΠΑΟΚ Όφη στο πρώτο ημίχρονο, σαν παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις. Νομίζω το ντεμπούτο του Ούγκρεσιτς είναι αυτό που κάπως τραβάει τα βλέμματα, διότι όλοι θέλουν να δουν τι μπορεί να προσφέρει ο καινούριος παίχτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολύ καλές συστάσεις και έτσι, αυτά που βλέπουμε για ακόμη εκείνον είναι πολύ ενθαρρυντικά για τη συνέχεια. Σε μια δύσκολη θέση βεβαίως, παίζοντας δεκάρι και έχοντας να καλύψει το κενό τόσο αγωνιστικά όσο και επικοινωνιακά του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε, του μεγάλου άτυχου στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν Γιάννη Κωνσταντέλια, με τον τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ. Λοιπόν, αυτά για το... Α, πολύ ωραία. Και πριν πάμε σε διακοπή, έχουμε Γιώργο Τσακίρη για την ανακοίνωση, φαντάζομαι, του Ζωάο Μάριο. Χαίρετε.
6: Χαίρετε, χαίρετε. Ναι, του τυπικού της επιβεβαίωσης του ρεπορτάζου τις προηγούμενες ώρες. Ο Ζωάο Μάριο θα συνεχίσει στην ΑΕΚ. Από όσο γνωρίζουμε, για τα επόμενα 2 χρόνια. Υπέγραψε ο Πορτογάλος, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από τους Κιτρινόμαυρους, μια μεταγραφή που την ήθελε πολύ, όπως γνωστοποίησε και με τις δηλώσεις του ο Μάρκο Νίκολιτς. Τα χρήματα θα είναι κοντά στα 2.200 συνολικά για τα 2 χρόνια συμβολαίου του πρώην άσου πλέον της Μπεσίκτας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Τούρκους, και θυμίζω ότι στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου από εκεί θα κέρδιζε κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Αυτά, και είμαστε πλέον stand-by αν υπάρξει μια κίνηση ευκαιρία, όπως είπε ο coach. Θα είμαστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο, είτε αυτό αφορά παίχτη της, στο άκρο της άμυνας ας πούμε, είτε στο κέντρο της άμυνας φαντάζομαι, για τις υπόλοιπες θέσεις έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία. Η ΑΕΚ που ήταν ούτως ή άλλως, ξέρεις, πολύ προχωρημένη σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της, γιατί δεν είχε και τα πολλά πράγματα όπως ο ανταγωνισμός για να κάνει. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα υπάρξει ευκαιρία είτε μέχρι τώρα, μέχρι τις επόμενες ώρες για να προλάβει και την Ευρωπαϊκή Λίστα που δεν το βλέπω όπως αντιλαμβάνεσαι Κώστα μου, είτε ως τις 15 του Σεπτέμβρη που ολοκληρώνεται η διαδικασία της μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού.
5: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είσαι καλά.
5: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Τσακίρη. Πριν πάμε σε διακοπή, να πούμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το Στίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr 21+, παίξτε υπεύθυνα. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Η νύχτα στο Big Wins for FM
0: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
1: Νίκος Ράλης
0: και Μανώλης Μουσουράκης
1: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
0: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
1: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
0: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
1: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
0: After Review στο Big Wins for FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Παραπάνω που νόμιζα θα ξεφύγει από το βράδυ και τη νύχτα ο Διονύσης Δεσύλλας, δεν ξεφεύγει με τίποτα. Τον έχουμε για ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, για Ουναΐ, για αποστολή για αύριο, για όλα τα θέματα τέλος πάντων της ομάδας. Χαίρετε.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά. Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο κάτω. Είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, τεράστια μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, αυτή του Αζεντίνου Ναΐ, με τους πράσινους να φτάνουν εν τέλει στη συμφωνία με την Βιρόνα για τον 26χρονο. Είναι μια περίπτωση στην οποία ο Παναθηναϊκός τη δούλεψε κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά. Πρώτον, είναι μια μεταγραφή που έχει την υπογραφή του Γιάννη Αλαφούζου. Το λέω αυτό γιατί η εντολή που είχε δώσει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ήταν να κάνουν οι άνθρωποι της ομάδας τα πάντα για να έρθει ο ποδοσφαιριστής και να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση ο Παναθηναϊκός, μια μεγάλη μεταγραφή που σίγουρα ενθουσιάζει και τον κόσμο στην τελευταία σεζόν, μην το ξεχνάμε και αυτό, πριν τη μετάβαση στο Βοτανικό. Δεύτερον, είναι μια μεταγραφή στην οποία τη δούλεψε πάρα πολύ καλά ο Στεφάνος Κοτσόλης. Και δεν ήταν και εύκολη υπόθεση, γιατί πέρασε από πάρα πολλά κύματα. Προσπάθησε ο Στέφανος Κοτσόλης, αφού είχε την επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει, να φτάσει σε μια συμφωνία με την Βιρόνα. Υπήρχαν εμπόδια. Ένα από αυτά τα εμπόδια ήταν και το μπάσιμο από τη Σαουδική Αραβία και την ΕΟΜ, την ομάδα στον οποίο βρίσκεται ο κύριος Δέκας, που έκανε μια πολύ μεγάλη πρόταση στην Βιρόνα. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός με πάρα πολύ καλές κινήσεις από τον τεχνικό διευθυντή του τα κατάφερε, έφερε δηλαδή ο Στέφανος Κοτσόλης την αποστολή εις πέρας. Ο προπονητής τον ήθελε, είχε πάρα πολύ καλή γνώμη, επιθετική άποψη και είχε ανάψει το πράσινο φως για τον Μαροκινό. Και αφού έγιναν όλα αυτά και στην επικοινωνία το Παναθηναϊκός κατά τη γνώμη μου το πήγε εξαιρετικά, γιατί κράτησε χαμηλά την μπάλα. Με αποτέλεσμα να φτάσει σήμερα στη συμφωνία ο Παναθηναϊκός με την Βιρόνα και να προχωρήσει στην συμφωνία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δοθεί ένα ποσό συνολικά στα 14 εκατομμύρια, ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια. Και πλέον αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να προλάβει ο Παναθηναϊκός την προθεσμία.
0: Διονύση, ξέρουμε με τι ποσό θα υπογράψει ετησίως ο Ναΐ?
1: Κοίταξε, οι πληροφορίες που έρχονται αναφέρουν ένα ποσό περίπου 3 εκατομμύρια από το χρόνο το καθαρό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, το αναφέρουν οι πληροφορίες. Κάνει ο Παναθηναϊκός μια προσπάθεια μεγάλη προκειμένου να τον βάλει στη λίστα, να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Θυμίζω ότι μία Ελλάδος είναι η προθεσμία. Και με όλες αυτές τις κινήσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από την εντολή, ξαναλέω, του Γιάννη Αλαφούζου να κάνουν τα πάντα οι άνθρωποι της ομάδας και κυρίως ο Στέφανος Κοτσόλης που έτρεξε το θέμα αυτό, ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Είναι μια πολύ μεγάλη οικονομική υπέρβαση και με ένα παίκτη, για να πάμε και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, που νομίζω ότι φέρνει πάρα πολλά στην ομάδα. Τι εννοώ? Πρώτον, έχει τρομερή ποιότητα, αυτό το γνωρίζουμε. Έτσι. Είναι ένας παίκτης με υψηλή ποιότητα. Τον γνωρίζουμε και από τη θητεία του Παναθηναϊκού. Έχει κάνει ένα φανταστικό μουντιάλ σε πάρα πολύ καλή ηλικία. Γιατί δεν έχει ένας παίκτης 32-33, κατάλαβες θέλω να πω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία, στα 26 του. Δεύτερον, έρχεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κάνει και γκέλ στον κόσμο πολύ μεγάλο. Όχι απλά γκέλ, τον ενθουσιάζει. Ο κόσμος στο άκουσμά του. Αρχικά στο άκουσμα της είδησης ότι ο Παναθηναϊκός το παλεύει για τον Ουναΐ ήταν...
0: Θα κάγκελα. Ναι.
1: Καταλαβαίνει κανείς ότι με το που έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός τον κάνει δικό του, ο ενθουσιασμός ήταν στα ύψη και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στις επόμενες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και κυρίως στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε νομίζω πολύ κόσμο στο Ολυμπιακό στάδιο και για να στηρίξει την ομάδα αλλά και γιατί ενθουσιάστηκε και με αυτή την κίνηση. Νομίζω θα δούμε και σπανέλες. Έτσι, μια και λέμε για όλο αυτό. Θα φανεί, δηλαδή, πιστεύω ότι θα πάρει πολλές φανέλες ο κόσμος Παναθηναϊκού με το όνομα του Ναΐ. Επίσης, ποδοσφαιρικά, ένας ποδοσφαιριστής που πέρα από την ποιότητά του μπορεί να δώσει πάρα πολλά, υπό την έννοια ότι μπορεί να παίξει αρκετές θέσεις. Γιατί μπορεί να παίξει το 8, μπορεί να παίξει το 10, μπορεί να παίξει εξτρέμ. Και όπως έχουμε αναλύσει και άλλες φορές, ο Νίστρουπ, μεταξύ άλλων, θέλει από τουλάχιστον από τον ένα εξτρέμ του να κλείνει προς τα μέσα. Το είδαμε τώρα, το έκανε αυτό το τρίκ εντός αγωγικών, τέλος πάντων αυτήν την τακτική, την κίνηση τακτικής, με το τα μπόρδα να κλείνει μέσα και να παίρνει όλη την πλευρά ο Κυριακόπουλος. Ο Ναΐ το κάνει με επιτυχία αυτό. Άρα έχεις ένα παίκτη πολύ ποιοτικό, πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, που σε ξέρει, το ξέρεις και μπορεί να παίξει πάνω από μία θέση στη μεσοεπιθετική σου γραμμή, να το πω έτσι, ή στις γραμμές. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Πρέπει να πούμε μπράβο σε όλους όσοι ασχολήθηκαν, από τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον κύριο Αλαφούζο, μέχρι τον Στέφανο Κοτσόλη και όλους τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν για να κάνει ο Παναθηναϊκός αυτή την υπέρβαση και να πάρει τον ποδοσφαιριστή από την Τζιρόνα, η οποία δεν ήταν και πιο εύκολη διαπραγματεύσεις. Είδαμε ότι το θέμα πήγε σε ένα θρίλερ. Δεν υπήρχαν εξ αρχής πολλές πιθανότητες, όμως και με την εντολή από τον πρόεδρο Σπάκη και με τις κινήσεις από τον Στέφανο Κοτσόλη, ξαναλέω, αυτές τις λίγες πιθανότητες ο Παναθηναϊκός τις μεγάλωσε και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή. Κάπως έτσι φτάσαμε σε αυτή τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού και κάπως έτσι ο Αζεντίνου Ναΐ επιστρέφει στο τριφύλι. Δεν ξέρω αν θέλω να με ρωτήσεις κάτι άλλο για το θέμα του Ναΐ.
0: Όχι, για τον Ναΐ νομίζω το καλύψαμε. Περιμένουμε να δούμε απλά, γιατί θα είναι κρίμα να γίνει αυτή η προσπάθεια.
1: Θα βγούμε να το πούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι να πούμε για την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού.
1: Υπάρχει λοιπόν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου. Πρώτο μάτς κυπέλου για τον Παναθηναϊκό. Γνωστές απουσίες, δηλαδή είναι έξω Ζαρουρί. Είναι ο Κρίστιανς που είναι ακόμη ανέτοιμος. Είναι τραυματίες Βέγια, Τσάπρας, Ίγκασον, Παντελής. Και φυσικά υπάρχουν νεαρά παιδιά. Είναι μέσα και ο νεαρός παιδικός ο Νεμπής. Πένια, Πότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυλιακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ, Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσες και Νεμπής. Είναι αποστολή. Θυμίζω ότι υπάρχει ο κανονισμός για το κύπελο. Δύο παίκτες στο 90 λεπτό πρέπει να είναι γεννημένοι από το 4 και μετά. Οπότε πρέπει να υπάρχουν και ως αλλαγή φυσικά. Έχει τέτοιους παίκτες ο Παναθηναϊκός. Θα έχει φυσικά αλλαγές το αυριανό, η αυριανή δεκάδα. Θα δούμε τι θα κανονίσει του. Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για αυτό το μάτς. Στις 9, να θυμίσω, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ραδιοφωνικά του Μπίγουν Σφορεθέν, τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, στα τηλεοπτικά πλάνα βλέπουμε στην Τούμπα να έχουν ανοίξει ουρανοί και να ρίχνει αυτό που λέμε καρέκλες κανονικά. Γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ακόμα. Και βλέπουμε το διαιτή, ο οποίος δεν ξέρω, νομίζω ότι ξαναστέλνει τους παίχτες στα αποδυτήρια, διότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Έχουμε τον Δημήτρη. Έχει φύγει από τη θέση του και ο Δημήτρης δεν μπορούσε να καθίσει εκεί. Μιλάμε για κατακλυσμό, όπως βλέπουμε στα τηλεοπτικά πλάνα, και με το διαιτητή να διώχνει τους παίκτες, να τους στέλνει στα αποδυτήρια μέχρι λίγο να ηρεμήσουν οι ουρανοί. Κόσμος, από ό,τι βλέπω από τα πλάνα, έχουν φύγει περισσότεροι άνθρωποι. Έχουν πάει κάπου να προστατευτούν από τη μανία της βροχής. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει και έστω λιγοστοί γενναίοι τολμηροί στις εξέδρες με τίποτα αντιανεμικά. Δίνει εδώ διάφορα πλάνα η τηλεόραση του Sky που φαίνεται και το κακό της υπόθεσης. Η βροχή είναι πραγματικά κατακλυσμός και μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα προφανώς δεν υπάρχει θέμα να παίξουμε μπάλα. Εγώ θυμίζω ότι για τέτοιες βροχές στα γήπεδα της Αμερικής στη διάρκεια του Μουντιάλ είχαμε 30 λεπτά και 45 λεπτά υποχρεωτικά, όταν είχαμε και κεραυνούς, που είχαμε αναβολή δηλαδή στα παιχνίδια τουλάχιστον 30 λεπτών ή 45 λεπτών. Εδώ ένα πλάνο, πρέπει να είναι από την 4 λογικά. Τα παιδιά εδώ έχουν βγάλει μπλούζες, απολαμβάνουν την κατάσταση. Μια χαρά. Έλεγα λοιπόν ότι στο Μουντιάλ, όταν είχαμε τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα, υπήρχε εντολή να φεύγει ο κόσμος από τις εξέδρες, να προστατευτεί, μην χτυπήσουν τίποτα κεραυνοί και έχουμε τίποτα σοβαρά πράγματα. Εδώ πέρα βλέπουμε απλά. Όχι, βλέπουμε απλά, έχει στείλει ο διαιτητής τις ομάδες στα αποδυτήρια, περιμένοντας προφανώς να κοπάσει η βροχή.

Λοιπόν, τίποτα νεότερο από την Τούμπα. Περιμένουμε να κοπάσει η βροχή. Οι παίχτες είναι στα αποδυτήρια μετά την εντολή του διαιτή, του κυρίου Πολυχρόνη. Κόσμο είδαμε να αποχωρεί για να πάει κάπου να προστατευτεί, φαντάζομαι, κάτω από κάποια υπόστεγα, από κάποια σκεπασμένα τμήματα του γηπέδου, πέρα από τα παιδιά που έχουν μείνει στη 4, φαντάζομαι, και συνεχίζουν το χορό τους. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Το βλέπουμε, θα δούμε. Αυτή ήταν και η φράση του Πολυχρόνη, ο οποίος έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια, όταν φώναξε τους δύο αρχηγούς για να τους μιλήσει, να τους εξηγήσει τι και πώς. Είμαστε λοιπόν σε διαδικασία που περιμένουμε να κοπάσει κάπως η βροχή, ώστε να δούμε πότε θα ξαναβγουν οι δύο ομάδες για να παίξουμε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Όφη.

Για τους φίλους που ρωτάνε αν γνωρίζω αν έχει φτάσει ο Ουναΐ στην Αθήνα ή πότε φτάνει, δεν το γνωρίζω. Φαντάζομαι όμως ότι αν δεν έχει φτάσει, τώρα θα πρέπει να φτάνει όπου να είναι, διότι θυμίζω ότι η προθεσμία για να δηλώσει παίχτες στην Ευρωπαϊκή Λίστα εκπνέει στη μία τα ξημερώματα, άρα είναι περίπου μια μισή ώρα μέχρι εκείνη την στιγμή. Άρα εάν ο Παναθηναϊκός θέλει, που θέλει, να δηλώσει τον Ουναΐ στην λίστα, θα πρέπει όλα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Φαντάζομαι είτε θα έχει φτάσει ο παίχτης, είτε θα φτάνει που να είναι, και μετά να πάνε να γίνουν όλα έτσι μια διαδικασία express, για να μπορέσει να στείλει το σχετικό έγγραφο Παναθηναϊκός και να δηλώσει τον παίχτη στην Ευρωπαϊκή λίστα. Αν έχουμε κάτι νεότερο, προφανώς οι ρεπόρτερ του σταθμού θα μας πούν ότι υπάρχει, είτε από την άφηξη του Ουναΐ, είτε από την υπογραφή των συμβολέων, είτε από την δήλωση στην Ευρωπαϊκή Λίστα.

0: Για πάμε να μιλήσουμε και με τον άνθρωπο της βροχής, τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Έλα, Δημήτρη.
1: Έμελε αυτό το ιστορικό παιχνίδι, μια και ποτέ ξανά εδώ στην Τούμπα ή ο ΠΑΟΚ Κυπεδούχος δεν ξεκίνησε αγώνα του 10 και 4, να μην εξελιχθεί ομαλά. Η καταιγίδα που ξεκίνησε στο ημίχρονο είναι φανής, δεν υπάρχει προηγούμενο στο νερό που ρίχνει. Έχουν πλημμυρίσει και τα σκεπασμένα μέρη του γηπέδου, γιατί φυσάει επίσης πάρα πολύ. Κάποια στιγμή επιχείρησαν να βγουν οι παίχτες των ομάδων και ο διαιτής, νομίζω ότι δεν είχε νόημα. Κατάλαβαν στο λεπτό αμέσως ότι δεν μπορεί να παιχθεί ποδόσφαιρο. Τώρα ξαναβγαίνουν, χειροκροτεί ο κόσμος γιατί το έχει αντιμετωπίσει με φοβερό ενθουσιασμό. Οι 3-4 χιλιάδες στη θύρα 4 έχουν δώσει ένα απίστευτο σοου. Ο διαιτητής κυλάει την μπάλα, κάνει την δοκιμή και φωνάζει τους παίχτες να βγουν. Αυτό αντιμετωπίζεται με χειροκρότημα από τους φιλάθλους που παραμένουν στη... Το θέμα για μας είναι ότι δύσκολα θα κάνουμε περιγραφή από το μηχάνημα, το οποίο ελπίζω να έχει σωθεί. Πείτε στον Παντελή να προσευχηθεί. Παοκάρα, βάλε ένα γκολ, φωνάζουν οι φίλαθλοι. Πραγματικά είναι μια απίστευτη βραδιά, και με το τι ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι και με την εξέλιξη και μια βροχή που δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο προηγούμενο τέτοιο μπουρίνι, τέτοιο απίστευτο ξέσπασμα, γιατί η ζέστη έχει φέρει όλο αυτό το μπουρίνι που κράτησε πάρα πολύ ώρα και στο ξεκίνημα αλλά και στο ημίχρονο. Βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές, το γήπεδο σχετικά καλά έχει διατηρηθεί και θα πρέπει να μου δώσετε 2-3 λεπτά να δω που θα καθίσουμε και πώς θα δούμε. Έτσι θα βγει η μετάδοση από εδώ και πέρα. Δώστε μου 2 λεπτά.
0: Όσο χρόνο χρειάζεσαι, Δημήτρη, θα τον ακούσουμε πάλι σε λίγο. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή συζητάνε και ο διαιτητής με τους παίχτες. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι. Τώρα βλέπω ότι κοιτάνε να δούνε στα πλημμυρισμένα κομμάτια του γηπέδου. Είναι εκτός βεβαίως του αγωνιστικού χώρου εκεί όπου έχει μαζευτεί το νερό. Δεν επηρεάζει ωστόσο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Οπότε έχουμε το διαιτητή να πηγαίνει, να παίρνει την μπάλα και να πηγαίνει προς την σέντρα. Έχουμε τους παίχτες του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Δεν έχω δει από τα πλάνα αν έχουν βγει παίχτες του ΟΦΗ. Φαντάζομαι θα τους δούμε σιγά σιγά να βγαίνουν. Τώρα βγαίνουν οι παίχτες του ΟΦΗ λοιπόν, κατά φωνή. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ έχουν κάποιες μπάλες και κοιτάνε να δουν πώς γκελάρει και αν γκελάρει καλά η μπάλα. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι δύσκολο ειδικά το πρώτο κομμάτι μέχρι να συνηθίσουν τον τρόπο που η μπάλα αλλού θα κολλάει, αλλού θα πηγαίνει πιο γρήγορα, αλλού θα σταματάει κτλ. Δεν έχει νερά που έχουν λιμνάσει. Ωστόσο έχει γίνει πολύ βαρύ το γήπεδο και όταν θα πατηθεί, η λογική λέει ότι θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση για τους παίχτες και των δύο ομάδων. Λοιπόν, βλέπω εδώ τον διαιτητή, τον κύριο Πολυχρόνη, ο οποίος φωνάζει τους παίχτες να πάρουν τις θέσεις τους, άρα ετοιμάζεται να σφυρίξει την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου σιγά σιγά, με περιπέτεια σήμερα, με ένα παιχνίδι που ξεκίνησε αργά 10 για 4, ένα παιχνίδι το οποίο έφτασε στο ημίχρονο, ήρθε η καταιγίδα και ήρθε όλη αυτή η κατάσταση. Έτσι περιμέναμε αρκετή ώρα να κοπάσει λίγο η καταιγίδα, να σταματήσει όλο αυτό το νερό που έπεφτε για να μπορέσουν οι παίχτες να βγουν, εφόσον ελέγχθηκε ο αγωνιστικός χώρος ότι η μπάλα μπορεί να αγγελάρει, ότι μπορεί να προχωρήσει. Ο κ. Πολυχρόνης τώρα δίνει το σήμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Θα πάμε σε πολύ λίγο και στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ο οποίος θα έχει πάρει τη θέση του κάπως, με κάποιον τρόπο, για να κάνει τη μετάδοση του δεύτερου ημίχρονου.

0: Για να δούμε αν έπιασαν οι προσευχές του Παντελή του Καραϊτζίδη καταρχάς και το μηχάνημα είναι στη θέση του. Δημήτρη, μας ακούς?
1: Χωρίς μηχάνημα.
0: Α, χωρίς μηχάνημα.
1: Χωρίς μηχάνημα. Rotation θα γίνει στο μηχάνημα. Corner για τον Μπάουκ που μπήκε με ένα σου του Τάισον έπειτα από κόντρες. Απίστευτες αστραπές στο γήπεδο. Συνεχίζεται αυτό το απίστευτο παιχνίδι. Ζίφκοβιτς εκτελεί κεφαλιά από αμυνόμενους. Απίστευτο, γιατί είναι 11.30 και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ζίφκοβιτς μια νέα σέντρα κόβουν και πάλι η του Όφη. Με τον Μιχαηλίδη πλέον παγίδες σαφώς, με τις λάσπες και τις λίμνες στο γήπεδο. Θα πρέπει να τις υπολογίζουν οι ποδοσφαιριστές. Επαναλαμβάνω, πολύ πολύ ιδιαίτερες συνθήκες στον αγώνα ΠΑΟΚ Όφη, που έτσι καλώς ξεκίνησε πάρα πολύ αργά. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει κανονικά το δεύτερο ημίχρονο με μια απίθανη, απίστευτη καταιγίδα Μπουρίνη. Κάποιοι έφυγαν, κάποιοι ξαναμπαίνουν. Στη θύρα 4 το σοου το οποίο έχουν δώσει δεν έχει προηγούμενο, γιατί το διασκεδάζουν όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και τώρα φυσάει πάρα πολύ δυνατά εδώ στην Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, σε ένα Μπουρίνη που τουλάχιστον στη διάρκεια ποδοσφαιρικού παιχνιδιού εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν το έχουμε ξαναζήσει. Λοιπόν, Ματαούλας για τον ΠΑΟΚ, παιχνίδι κυπέλου, 48 λεπτό, 0-0. Ξαναρχίζει πάλι με δύναμη να βρέχει, δεν σταματάει καθόλου. Χριστογιώργος αλλάζει παιχνίδι προς τον Γκονζάλεθ. Τέιλορ κατεβάζει για τον Μπάμπα. Μια χαρά φλοτσάπτας της Τούμπας, πραγματικά τα καταφέρνει εξαιρετικά. Αυτό που κάνει ο Μιχαηλίδης για να βρει τον Κέν είναι πολύ δύσκολο πλέον. Αν η μπάλα σκάσει κάτω, τα πράγματα δεν μπορούν να υπολογιστούν για το κοντρόλ. Θυμίζω ένα πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ να είναι πιο επικίνδυνος. Η κατοχή στο 50-50, αλλά ο ΠΑΟΚ να έχει τις 2-3 σημαντικές ευκαιρίες με τον Ούντρισιτς και τον Ζίφκοβιτς. Κατά βάση Όφη δεν απείλησε ιδιαίτερα. Τώρα από τα αριστερά ο Κένι γυρίζει προς τα πίσω. Τώρα και οι πάσεις στον goalkeeper θα είναι επικίνδυνες και σαφώς θα τις αποφεύγουν οι ποδοσφαιριστές. Ούγκρεσης για τον Μύθου. Ζίφκοβιτς, Μύθου, κόντρες, μονομαχίες. Ο Ούγκρεσης κερδίζει, πέφτει κάτω, ξανασηκώνεται, κερδίζουν του Όφη. Για τον Γκονζάλεθ δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ και αυτό είναι θεαματικό που βλέπουμε πλέον. Γκονζάλεθ θα σεντράρει, μπάμπα κόρνερ για τον Όφη. Τώρα για τον Όφη το πρώτο για την κριτική ομάδα από τα δεξιά στο 49ο λεπτό. Στο πολύ πολύ ιδιαίτερο αυτό παιχνίδι κυπέλου εδώ στην Τούμπα. Έχει γεμίσει το σκεπασμένο μέρος του γηπέδου. Άνοιξαν οι πόρτες για να μπουν και από τη θύρα 4 κάποιοι εδώ στις θύρες 1 και 3. Βρέχει και πάλι πάρα πολύ δυνατά. Κόρνερ για τον Όφη. Με πάσα ο Αϊτόρ. Κλέβει ο Τάισον. Τάισον δεν προωθεί την μπάλα. Ψάχνει να δώσει πάσα. Αργεί. Πίζει στον Μιχαηλίδη. Αυτός απομακρύνει. Θέλει να κλέψει ο Ζίφκοβιτς. Πάσα πίσω του Μπουχαλάκη. Αυτό είναι λάθος του Μπουχαλάκη. Η μπάλα κολλάει. Τρέχουν οι του Όφη. Διορθώνουν. Για τον Χριστογιώργο. Ποιος πέφτει, Χριστογιώργος. Μύθου. Πασάρει για τον Ζίφκοβιτς. Περιμένει. Ο Σορετήρε. Μύθου σουτάρει. Κοντράρει μπάλα. Κόρνερο ο Χριστογιώργος. Εκπληκτική επέμβαση. Φοβερή επέμβαση από τον Χριστογιώργο σε σούτ που κόντραρε και ο φοβερή επέμβαση από τον Χριστογιώργο σε σούτ που κόντραρε και ο Μύθου του

Πλησιάζουν και το κοινό έτσι όπως βρέχει καταρακτοδός σε αυτό το καλοκαιρινό κατά τα άλλα βράδυ. Τέτοια βροχή, αλήθεια, χρόνια έχουμε να ζήσουμε. Κένι, με τον Τέιλορ από εδώ και πέρα τα λάθη θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο. Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, θα σηκώσει για τον Τάισον. Κλέβουν οι του Όφη. Παίρνει ο Μπουχαλάκης, μπροστινή παλιά, ο Τσιφτσής βγαίνει και δεν βγαίνει. Αρχίζει να βρέχει και πάλι με απίστευτη δύναμη. Για να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι και τι ώρα μπορεί να τελειώσει. Δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Μπάμπα. Δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Μπάμπα, επαναλαμβάνω. Και βροχή και αέρας. Ο Τέιλορ διαμαρτύρεται σε ποιον. Συνεχίζει το αγώνας. 52 λεπτό το 0-0 παραμένει. Άμα πετύχει κανείς συμπαίχτη, θα δούμε. Τα κουνάκι. Η μπάλα προς τον κόντρο. Θέλουν να κλέψουν του ΠΑΟΚ. Παίρνει ο Ζίφκοβιτς. Τον κυνηγάνε τρεις. Ζίφκοβιτς με τις λίμνες. Θέλει να ξεφύγει. Περνάει κι άλλον. Ζίφκοβιτς γυρίζει. Μαχητής εκεί. Ο Κρίσμανης τον κόβει. Κένι με τον Ζίφκοβιτς. Θα σεντράρει ο Σέρβος. Όχι, παίζει για τον Σορετήρε. Σορετήρε στον Ούγκρεσιτς. Ούγκρεσιτς για τον Μπάμπα. Με αστραπές και βροντές μέρα του παιχνιδιού. Μιχαηλίδης. Σουτάρει από μακριά ο Μιχαηλίδης. Αψυχολόγητο. Από τα 40 μέτρα η μπάλα φεύγει out. Ήταν ξεμαρκάρι στα δεξιά. Εμπιστεύτηκε το πόδι του. Αλλά δεν δικαιώθηκε. Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Μεσού του Μύθου και τρομερή απόκρουση του Χριστογιώργου. Κράτησε το 0 πριν από λίγο. Στο 53 είπαμε ένα πολύ πολύ διαφορετικό ποδοσφαιρικό θέαμα πλέον. Ούγκρεσιτς για το Σορετήρε. Σορετήρε προωθεί. Κρατάει την μπάλα. Φάουλ. Παίζεται λέει ο διαιτής. Τάισον από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Τάισον στον Τέιλορ. Τέιλορ στο Σορετήρε. Βγαίνει και πάλι Τέιλορ στον Τάισον. Σορετήρε, τα κουνάκι στον Τάισον, εκπληκτικό. Τάισον, πασάρι στον Μύθου. Τάισον, σουτάρι Μύθου. Χέρι ζητάνε οι του ΠΑΟΚ. Παίζεται λέει ο διαιτής. Οι μονομαχίες είναι φοβερές. Φοβερές. Και η ταχύτητα βέβαια την οποία φεύγει η μπάλα. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον δεν μπόρεσε να σουτάρει όσο καλύτερα θα είχε. Γκονζάλες. Μπροστινή παλιά, παίζει με τις λίμνες εκεί. Να κλείσει μπάλα. Ξυφτής βγαίνει και μπλοκάρει στο 54 για τον Μιχαηλίδη. Βεβαίως θα υπάρχει και τρομερή καταπώνηση των ποδοσφαιριστών. Μιχαηλίδης για τον Τάισον. Κόβει ο Καραχάλιος, προλαβαίνει ο Γκονζάλες, πουλάει την μπάλα και γελάει στη λίμνη. Τάισον για τον Τέιλορ. Τέιλορ στον Μπαταούλα. Μπαταούλας, Ούγκρεσιτς μπροστά για τον Κένι. Προωθεί ο ΠΑΟΚ. Και πάλι ο Ούγκρεσιτς. Ο πιστοχωρεί ο Όφη. Μπαταούλας για τον Κένι. Για τον Τέιλορ. Γυρίζει τον Κένι. Ζητάει ο Ζίφκοβιτς. Εκτός περιοχής Ζίφκοβιτς. Σε ποιον? Στον Ούγκρεσιτς. Σουτάρει ο Ούγκρεσιτς. Out. Καλό σουτ από τον Σέρβο. 2 μέτρα της περιοχής. Η μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο πιεστικός. Έχει τρίτη φάση. Παραλαμβάνω, πολύ δύσκολο το έργο των παιχτών και των δύο ομάδων σε αυτές τις συνθήκες. Τώρα έχει αρχίσει να φυσάει περισσότερο. Ο διαιτής λέει να περιμένει ο goalkeeper του Όφη. Τώρα παίζεται με τον Χριστογιώργο το ελεύθερο. Εκεί πρώτη μπάλα από τον Μπαταούλα, χάνει. Τέιλορ κερδίζει για Ζίφκοβιτς. Ούγκρεσιτς, ο Κένι απομακρύνει. Κινητικότητα για αλλαγές. Θα πάρει ο Πούγκουρας για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης ελέγχει. Είπαμε ότι οι πάσεις πλέον είναι πιο δύσκολες. Προωθεί ο Πούγκουρας στον Αποστολάκη. Μιχαηλίδης βγαίνει. Πω, αρχίζει, φυσάει ώρες, με απίστευτη δύναμη και βρέχει.
Τέιλορ.

0: τον Μιχαηλίδη. Προσπαθούν να κοντρολάρουν με το δεξί, απομακρύνει για να μην ρισκάρει. Μύθου, κεφαλιά, πάσα στον εαυτό του. Μύθου προωθεί. Ανεβαίνει ο Νεαρός, κυνηγάει ο Κρίσμανιτς που είναι φοβερός μαχητής. Παίρνει ο Κένι, χαμός με τις κόντρες. Κένι για τον Ζίφκοβιτς. Μπαίνει ο Ζίφκοβιτς, πατάει για τον Κένι. Με πάλι για τον Ζίφκοβιτς, κάνει μπάσιμο ο Ούγκρεσιτς. Κένι. Σορετήρε, εκτός περιοχής, βγαίνει για τον Μπαταούλα. Η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω. Στο 57, πάω κόφι 0-0. Σορετήρε. Και πάλι για τον Τέιλορ. Ο Σορετήρε έχει γυρίσει πίσω. Ο Ζεκάρι παίζει. Ζίφκοβιτς. Με πολλές μεγάλες πάσες. Τώρα οι του ΠΑΟ κρατάνε. Τέιλορ χαμηλά για το Σορετήρε. Παίζει για το Μύθου. Μύθου δυνατά ο Πούγκουρας τον κερδίζει. Πούγκουρας στον κόντρο. Κόντρο. Ανεβάζει τον Γκονζάλεθ. Κλέβει ο Τάισον. Παίρνει ο Μπάμπα. Με μία για το Μύθου. Σορετήρε. Θα σκάψει για τον Ζίφκοβιτς. Και πάλι φοβερή καταιγίδα. Όπως ο Καινουργάκης. Δεν υπάρχουν οι συνθήκες, δεν υπάρχουν τα πλάνα, οι φωτογραφίες, τα βίντεο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ φωνάζουν ότι δεν νοιάζονται για αυτό το οποίο συμβαίνει. Τον κατακλυσμό του ΝΟΕ τον ζούμε στην Τούμπα με τον Γκένι. Κάνει τον πάσιμο ο Τέιλορ. Αρκετοί παίχτες στα δεξιά. Ζίφκοβιτς. Με τον Ούγκρεσιτς για τον Κουνάκι, μπαίνει ο Σέρβος, Ούγκρεσιτς, χαμηλά η σέντρα, ο Τάισον το γυριστό, out! Ο Τάισον ένα γυριστό από τη μικρή περιοχή, out! Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει καλύτερα, την βροχή είναι πιο απειλητικός, στα πρώτα 12-3-4 σημαντικές ευκαιρίες. Ο Χρυσογιώργος το ελεύθερο. Ακούτε. Δεν υπάρχει αυτό το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμπα για τον Τάισον. Τάισον, φοβερή τρίπλα. Τον κρατάει ο Γκονζάλες. Θα πάρει κίτρινη κάρτα ο Γκονζάλες. Είναι εκπληκτικό το θέαμα που προσφέρουν οι ποδοσφαιριστές σε πολύ πολύ συνθήκες. Δεύτερη κίτρινη για τον Όφη. Ο Τάισον έκανε μια μαγική τρίπλα. Πάμπα. Καταρακτοδός. Απίστευτη βροχή για τεράστια διάρκεια πραγματικά. Δεν μιλάμε για ώρα πλέον. Κένι. Μεγάλη για τον Ούγκρεσιτς. Πατάει περιοχή ο Ούγκρεσιτς. Περνάει μπάλα. Μύθου σουτάρι. Ο το βγάζει ο Χρυσογιώργος και αυτό. Ο Χρυσογιώργος φοβερή επέμβαση. Απίστευτα πράγματα κάνει ο Χρυσογιώργος. Τάισον. Ο ΠΑΟΚ πιέζει ασφιχτικά. Έχει εκπληκτική απόδοση. Τάισον, σεντράρι. Η μπάλα σε ποιον, στο Σορετήρε. Σουτάρε, Σορετήρε. Πάλι ο Χρυσογιώργος. Ο Χρυσογιώργος παίζει μόνος του τον ΠΑΟΚ. Όλο το γήπεδο φωνάζει σε ένα συγκλονιστικό βράδυ που γράφει ιστορία εδώ στην Τούμπα για τις συνθήκες με τις οποίες γίνεται το παιχνίδι. Με τον ΠΑΟΚ να παίζει κοντά στον Χρυσογιώργο στο δεύτερο ημίχρονο. Εκπληκτικές αποκρούσεις απέναντι στον Μύθου. Αλλαγή σε λίγο για τον Όφη. Από χαρτιά βέβαια. Για να δούμε. Με το 71 θα μπει ο Σταμλίνη. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Ανεβαίνει ο Μπαταούλας. Σημαδεύει τον Γκένι. Θα κολλήσει μπάλα. Κένι προλαβαίνει, γυρίζει. Σορετήρε, το χασε. Από το πέναλτι το χασε ως μη γενόμενο. Γιατί η μπάλα πέρασε εκτός, όπως καταλογίζει ο βοηθός. Ο Χρυσογιώργος έχει τρακάρει με συμπαίχτη του. Διακοπή στο παιχνίδι στο 61. Είναι συγκλονιστικό αυτό που παρακολουθούμε ως ποδοσφαιρικό θέαμα με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί απίστευτα τον Όφη να έχει λυγεί σημαντικά. Δεν μπορούν οι του Όφη και ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Χρυσογιώργο αλλά δεν μπορεί να τον κερδίσει. σε μια καταιγίδα άνευ προηγουμένου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τραυματισμό σου στο Γιώργο. Πάρτε αν θέλετε για λίγο το μικρόφωνο να πάρουμε και μια ανάσα.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι ειδικών συνθήκων στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει πολλές και σημαντικές ευκαιρίες στο ξεκίνημα της επανάληψης, σαν να, δεν ξέρω, σαν να τους έδωσε ένα κίνητρο παραπάνω αυτή όλη η δυσκολία που υπάρχει, ή τέλος πάντων σαν να δυσκολεύεται οι παίκτες του Όφη να πατήσουν καλά στον αγωνιστικό χώρο, ό,τι και να συμβαίνει από τα δύο. Ο ΠΑΟΚ είναι καταιγιστικός σαν τη βροχή στο δεύτερο ημίχρονο. Το μόνο που του λείπει είναι τον γκολ. Έχει πέσει πάνω σε ένα Χριστογιώργο, ο οποίος έχει πιάσει πραγματικά τα άπιαστα. Πιο εντυπωσιακή φάση ήταν λίγο νωρίτερα, όταν γλίστρησε ο Χριστογιώργος πάνω στα νερά και έδιωξε άσχημα. Στην εξέλιξη της φάσης, και ενώ παίχτης του ΠΑΟΚ σούταρε και μπάλα κόντραρε σε έναν αμυντικό του Όφη, κατάφερε να αποκρούσει ο Χριστογιώργος κάτι πάρα πολύ δύσκολο, διότι η μπάλα άλλαξε πορεία και τον δυσκόλεψε πάρα πολύ τη ζωή. Έχει κάνει, ξαναλέω, σπουδαίες επεμβάσεις σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η τηλεόραση του Sky μας δείχνει τώρα μερικές από αυτές που έχει κάνει. Ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει τώρα και οι γιατροί του δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Φαντάζομαι σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Ξεκινάει, οπότε πάμε και πάλι στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Έλα Δημήτρη.
0: Λοιπόν, με μια αλλαγή μπήκε ο νεαρός Κουμαλίδης αντί του Καινουργάκη ως αριστερός fullback. Δεν ξέρω αν μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι, πραγματικά δεν ξέρω. Και βέβαια θα είναι μεγάλο πρόβλημα και μετά. Αλλά φυσικά μετράνε και η ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών. Αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη από δεν το θυμάμαι, να βρέχει επί μία ώρα τόσο δυνατά, με τέτοια ένταση. Το Οχλωτάπητας αντέχει. Αντέχει ακόμα, να δούμε για πόσο.
1: Δημήτρη, βάλε μία ανωτελεία. Πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα Νικολακόπουλο. Χαίρετε.
2: Γεια σου, τι κάνεις, γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Να πούμε τα τελευταία νέα από τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Τελευταία, λίγο πριν την κατάθεση της λίστας. Πρώτον, ολοκληρώθηκαν οι ιατρικές εξετάσεις του Μπέιλι που έγιναν στην Αγγλία για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Προχωράει η μεταγραφή του, κανονικά τον φέρνει ο Ολυμπιακός. Έρχεται το παιδί άμεσα.
1: Και δηλώνεται, έτσι.
2: Παίρνει το πρώτο αεροπλάνο, τη λίστα θα την πούμε μετά όταν βγει. Και με τετραετές συμβόλαιο ως το 2030. Αυτή είναι η πρώτη είδηση που μπορούμε να μεταφέρουμε, ότι είναι πλέον δεδομένη μεταγραφή του Λέον Μπέιλι, του 29χρονου διεθνή Τζαμαϊκανού παίκτη της Αστον Βίλα, πρώην της Λεβερκούζεν. Δεύτερη είδηση, ο νους από σήμερα ουσιαστικά ανήκει στον Ολυμπιακό. Ο παίκτης του Όφη, ο Αργεντίνος, ο Τιάγκο Νους, αλλά θα παραμείνει και θα είναι στη διάθεση του Όφη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Ο Τιάγκο Νους θα έρθει στον Ολυμπιακό την 1η του Γενάρη. Μάλιστα. Είναι πράγματα που τα είχα εξηγήσει, τελικά είδατε πως έτσι έγιναν. Αυτές είναι οι δύο ειδήσεις που μπορούμε να δώσουμε. Η επόμενη θα αφορά την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
0: 65 λεπτά, αλλά εδώ και 2-3 λεπτά πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη η κυκλοφορία της μπάλας στον Χλωτάπητα. Πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Θα δούμε. Νωρίτερα μπήκε ο Σορετήρε μόνος του από τα δεξιά, δυσκολεύτηκε, του μείνει μπάλα πίσω, πάσα του ήταν άστοχη. Ζίφκοβιτς με δύο αντιπάλους καταφέρνει και ξεφεύγει, πλάγιο δίνει ο βοηθός υπέρ του ΠΑΟΚ, χτυπιέται το Ζίφκοβιτς για την απόφαση του βοηθού. 65 λεπτό το 0-0 παραμένει με φοβερές ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο αλλά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Μύθου θέλει να πασάρει, δυσκολεύεται ο νεαρός. Οι προπονητές έχουν να σκέφτονται πώς θα βγει αυτό το μάτς και τι θα κάνουν για τη διαχείριση των παιχτών τους. Επαναλαμβάνω, πολύ πολύ παράξενα, ασυνήθιστα πράγματα εδώ για παιχνίδι στην Ελλάδα. Τέιλορ με το Σορετήρες, μπροχνού Μπουχαλάκης και πάλι Τέιλορ, Ούγκρεσιτς, φάουλ. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ μεταξύ κέντρου και περιοχής. Ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει χωρίς αλλαγή μετά το ξεκίνημα, όπως ο Σανταμαρία βγήκε γρήγορα για να μπει ο Σορετήρε. Τάισον θα εκτελέσει η γραμμή του όφη πολύ ψηλά, παίζει για τον Ζίφκοβιτς που είναι ακροβολισμένος. Ζίφκοβιτς θα σεντράρει, κόβουν εύκολα οι του όφη. Ο Τέιλορ επαναφέρει δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Πέρασε η μπάλα, κατεβάζει ο Σέρβος, προσποιείται, φοβερές βουτιές των αμυνόμενων. Ζίφκοβιτς κάνει πάσα, σεντράρει, πέφτει εκεί ο Μύθου. Ούγκρισης κρατάει την μπάλα, σε ποιον, πίσω στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Παταούλα. Παταούλα στον Κένι, όλος όφη πίσω. Ζίφκοβιτς με το δεξί χαμηλά, Τάισον αφήνει. Ούγκρισης σουτάρει, η μπάλα κοντράρει, κόρνερ. Μιλάμε για την κατοχή της κατοχής και την πίεση που όλο και αυξάνεται για τον ΠΑΟΚ. 67ο λεπτό. Με τους συλλάσπρους που παραμείνει να είναι όλοι όρθιοι. Ζίφκοβιτς σεντράρι, δεύτερο δοκάρι μπάλα. Ο Μύθου τη βρίσκει out. Ο Μύθου που δυσκολεύεται να χάσει και μεγάλες. Έχει χάσει την ψυχολογία του, ψυχολογία που έχει τεράστια ο Χριστοφιλούς που πρωταγωνιστεί απόψε το βράδυ εδώ στην Τούμπα. Με τέσσερις απίθανες αποκρούσεις. Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ σε λίγο με Χατσίδη και Ντιαγέ. Για τον δικέφαλο λίγο πιο ήπια η βροχή. Στον Γιώργο στο ελεύθερο. Σε ποιον? Αϊτόρ. Μπουκαλάκης. Αλλάζει δεξιά. Πιέζουν του ΠΑΟΚ. Η μπάλα κυλάει καλύτερα. Ο Μπάμπα κλέβει. Δεν βρίσκει συμπαίχτη. Με τον Μπουχαλάκη και πάλι όφη για τον Καραχάλιο. Πάρα πολύ καλά απορροφάει το γήπεδο πλέον την βροχή. Η μπάλα πλάγιο out από απομάκρυση του Χριστογιώργου. Αλλαγές. Θα βγει ο Τάισον για να μπει ο Χατσίδης. Χειροκροτήματα από το γήπεδο που παραλαμβάνω ζει πάρα πολύ έντονα αυτό το ιδιαίτερο παιχνίδι. Και όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι άξιοι χαρητηρίων για αυτό που κάνουν απόψε εδώ στην Τούμπα. Έξω και ο Ζίφκοβιτς για να μπει ο Χατσίδης. Άρα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με δύο φορ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ θέλει δύο φορ στην αναμέτρηση αυτή τη στιγμή. Δεξιά ο Χατσίδης, αριστερά ο Σορετήρε, Μύθου και Ντιαγέ στην επίθεση. Ο Μπάμπα παίρνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Μηδέν μηδέν χάρη στο Χριστογιώργο. Απίθανες ευκαιρίες από τον ΠΑΟΚ. Ντιαγέ με Πούγκουρα. Κατεβάζει ο Ούγκρεσιτς. Παίρνουν οι του όφη με τον Κανελόπουλο. Κυνηγάει ο Ντιαγέ. Αϊτό. Και πάλι εκεί στον Κανελόπουλο. Θέλουν να κλέψουν του ΠΑΟΚ, ο Τέιλορ θα καταφέρνει με τον Μιχαηλίδη, κάθε μονομαχία χειροκροτείται το κοινό. Ούγκρεσιτς προωθεί εκεί που είναι ο Καραχάλιος, όπως και εκείνος, πίσω για τον Κένι. Για να δούμε ο ΠΑΟΚ, έβαλε δεύτερο επιθετικό, αλλά θα δούμε αν στο κέντρο καταφέρει να υπερισχύσει, γιατί ο ΟΦ έχει πιο πολλά χαφ. Χατσίδης, τριπλάρει τον αντίπαλό του, παίρνει πλάγι. Χατσίδης που παίζει ως δεξί χαφ εξτρέμ. Επαναλαμβάνω, η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετική. Τώρα έβαλε δεύτερο επιθετικό. Να δούμε όμως αν καταφέρει να έχει την ίδια επιθετικότητα. Γιατί δεν σημαίνει ότι με δύο επιθετικούς γίνεσαι πιο επιθετικός. Πρέπει πάλι να φτάσει εκεί. Μεγάλη για τον Χατσίδη από τα δεξιά. Προσκύνεται, καταφέρνει, ξεπερνάει τον αντίπαλο Χατσίδης. Πλησιάζει την περιοχή. Χατσίδης, σε ποιον? Χατσίδης, σουτάρει δυνατά, κοντράρει μπάλα. Δεν μπορεί ο Ντιαγέ, out. Μια μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Με το σου του Χατσίδη, μπάλα κόντρα ρισώματα, ο Ντιαγέ τη βρίσκει τελευταίο πολύ κοντά, να τη στέλνει out στο 70. Το πώς αυτό το μάτς είναι 0-0 είναι πραγματικά απορίας άξιο. Βέβαια ο Όφη δεν έχει ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές και μεγάλες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Χριστογιώργος σε μια βραδιά που σούπερα θα θυμάται. Νομίζω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι σε αυτές τις συνθήκες. Σορετήρε από τα αριστερά για τον Μπάμπα. Μπάμπα σηκώνει για τον Ενδιαγέ. Κερδίζουν οι του Όφη. Μπουχαλάκης. Κλέβει ο Σορετήρε. Πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μπάμπα. Φοβάται την μπάσα. Δεν θέλει να κάνει λάθος. Ο Καραχάλης παραχωρεί το πλάγιο και βγάζει το Γκονζάλεθ και βγάζει μια κραυγή το λάθος του. Ράχμαν Μπάμπα. Φωνάζει και ο Βιερίνια. Τι να φωνάξει και τι εντολές να δώσει. Να πάρει μια άλλη μπάλα ο Μπάμπα. Σταδεύει προς την επίθεση. Κλέβουν οι του Όφη. Όπως απομακρύνουν για τον Αϊτόρ. Κυνηγάει ο Τέιλορ, κυνηγάει ο Μπάμπα. Η του Πάουκ είναι σαφώς πιο δυνατή και αφασιστική σε μονομαχίες. Παταούλας πίσω για τον Τσιφτσί. Τσιφτσίς απομακρύνει όπως. Κόβει ο Πούγκουρας. Όλοι προσέχουν το λάθος. Ούγκλεσης για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη σηκώνει κεφάλι. Βλέπει την... τις κινήσεις των συμπαιχτών του, ήδη ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει θέμα στην άνοιξη. Είπαμε ότι το να παίζει με δύο φορ μπορεί και να σε αποδυναμώνει. Μπάμπα, Σορετήρε. Σκοφορεί την μπάλα περιφερειακά. Ο Κόντις φωνάζει παίχτες να σηκωθούν. Μπροστά, Ούγκρεσιτς πατάει περιοχή από τα δεξιά, πέφτει κάτω. Out. Δίνει μάχες και αυτός, βέβαια και ποιος από όσους παίζουν δεν δίνουν μάχες απόψε εδώ στην Τούμπα. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς πρέπει να ήταν με 32-33. Έχει πέσει τόσο πολύ. Φυσικά δεν λειτουργεί καμία συσκευή. Από το κινητό η περιγραφή μόνο ελεύθερα στον Γιώργος φυσικά. Δεν υπάρχει περίπτωση για μπήλ. Βγαίνει πίσω για τον Μπούγκουρα, βγαίνει ο Χριστογιώργος, όπως απομακρύνει, Μιχαηλίδης, ψηλά, Ούγκρεσιτς, offside, δίνει ο βοηθός, ο διαιτής αφήνει, Τέιλορ, για τον Μπάμπα, Μιχαηλίδης, και πάλι για τον Τέιλορ, Τέιλορ, προς τον Κένι. Παλιά για τον Μύθου. Δεν βγαίνει ο Χριστογιώργος. Ο Μύθου δεν προλαβαίνει. Η μπάλα δεν κολλάει. Στη μικρή περιοχή μπλοκάρει ο πρωταγωνιστής του Όφη. Όφη που ψάχνει μία φάση. Να μια μεγάλη παλιά. Βγαίνει ο Τσιφτσής και απομακρύνει όπως σε πλάγιο out. 74ο λεπτό. Πάω Κόφη 0-0. Αλλαγές για τον Όφη σε λίγο. Θα μπει ο Ανδρούτσος και ο Φούντας. Να που ο Κόντις θα βάλει βασικούς και ποιοτικούς του παίχτες στο φινάλε για να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού με την ομάδα του, να κρατάει το 0 λόγω του Χριστογιώργου και πλέον ίσως να ψάξει το κάτι παραπάνω, αφού ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να παίξει με δύο επιθετικούς, κάτι που δεν τον βοηθάει. Ήταν πολύ πιο καταιγιστικός με το σχηματισμό νωρίτερα, από μόνο των αλλαγών δεν έχει φάσεις. Λοιπόν, θα βγει ο Κόντρο για να μπει ο Φούντας. Βγαίνει από την περιοχή και θα μπει ο Ανδρούτσος αντί του Μπουχαλάκη. Αντί του Μπουχαλάκη. Άρα ο Όφη θα έχει τον Φούντα μπροστά και στο κέντρο τον Ανδρούτσο αντί του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Και ο Τσιφτσής αφήνει την προσπάθεια για τον Μπουλντάπ, θα γεμίσει. 5 λεπτό, πάω Κόφη 0-0. Ο Τσιφτσής, το ελεύθερο, η κεφαλιά η πρώτη από παίχτες του Όφη. Ο Μιχαηλίδης απομακρύνει προς τον Κένι. Κένι πάει πίσω-πίσω, Όφη πιέζει. Δυσκολεύεται ο Κένι, πέφτει φάουλ. Είναι φανερό ότι ο Όφη που άντεξε μέχρι τώρα θέλει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο με την μπάλα στα πόδια, ναι, και δεν έχει καμία ευκαιρία στο παιχνίδι. Αφού κράτησε, θα το διεκδικήσει τώρα. Ο νόμος του ποδοσφαίρου είναι γνωστός. Σε ένα συγκλονιστικό βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήδη περάσαμε στην Πέμπτη. Τέιλορ χάνει την μπάλα.
3: Γκονζάλες, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης. Σηκώνει προς τον Σορετήρε, δεύτερη μπάλα Ούγκρεσης. Παίρνει ο Σορετήρε. Τι δίνει ο Πολυχρόνης, τι δίνει. Μια κραυγή πέφτει του όφη και ο Πολυχρόνης του δίνει φάουλ, ενώ ο Πάου πήρε καθαρά την μπάλα. Και το δίνει και με καθυστέρηση. Απίστευτος εκνευρισμός της Κερκίδης. Ο Ανδρούτσου με την κραυγή του πείθει τον διαιτητή και του δίνει το φάουλ. Στο 77. Καραχάλιος εκεί που είναι ο Μπάμπα. Γκονζάλες, Σορετήρε, πλάγιο για τον Όφη. Είπαμε το παιχνίδι ήταν πολύ καλύτερο για τον Μπάμπα μέχρι το 60-65 με τρομακτικές ευκαιρίες. Πλέον Όφη θέλει και ισορροπή. Νομίζω όμως ότι εκμεταλλεύεται κυρίως την αλλαγή σχηματισμού του ΠΑΟΚ και το ότι έχασε δύναμη στα χαφ. Μπάμπα Μιχαηλίδης, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Αετόρ εκτελεί γρήγορα. Ο Μπάμπα κερδίζει. Ανδρούτσος προωθεί. Γκονζάλος με πολλά φάλτσα. Πλάγιο υπέρ του Όφη. Όλος ο κόσμος βεβαίως όρθιος παρακολουθεί το παιχνίδι τώρα που το Μπουρίνι πέρασε. Στο 78 λεπτό το 0-0 πάντα εδώ στην Τούμπα. Εκτελείται το πλάγιο. Κεφαλιά ο Φούντας. Διώχνει ο Μιχαηλίδης. Σορετήρε Ντιαγέ. Ντιαγέ με τον Μπάμπα. Πώς τον Σορετήρε. Κερδίζουν το Όφη. Ο Κρίσμανιτς ρισκάρει να παίξει πίσω, επαναλαμβάνω, το Φλωτάρτης απορροφεί πάρα πολύ καλά την βροχή. Κάποια στιγμή κολλούσε συνέχεια μπάλα, τώρα και πάλι το παιχνίδι παίζεται κανονικά. Λάγιο τον Όφη που είπαμε ότι θα καταφέρνει και ισορροπεί, δεν απειλείται πλέον. Ανδρούτσος. Αφήνει για τον Κρίσμανιτς, ανεβαίνει ο Κροάτης, ανοιχτό κοντρόλ, πουλάει την μπάλα, παίρνει ο Κένι για το Σορετήρε. Σορετήρε, δεξιά στον Ντιαγέ, κυνηγάει ο Κρίσμανιτς, θέλει να διώξει πλάγιο, πράγματι τα καταφέρνει, πλάγιο για τον Πάο. 71 το λεπτό. Με τον Κένι. Πίσω για τον Τέιλορ. Παταούλας. Πάει προς τα πίσω, προσέχει την μπάσα να μην κολλήσει σε κάποια λίμνη. Είπαμε, το νερό έχει απορροφηθεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Παίζει το παιχνίδι Σιφτσής. Για Ντιαγέ προς τα πίσω. Μύθου. Λάθος και πάλι. Λάθος και τους παίχνει του Όφη. Κένι. Και τον Μύθου. Στον Ούγκρεσης. Που προφανώς και αυτός δεν θα ξεχάσει ποτέ τότε που τον κοντάω. Όπως και κανείς από όσους αγωνίζεται σήμερα αυτόν τον αγώνα, αυτή τη μάχη με τη βροχή, την καταιγίδα. Κένι. Προσύνα για τον Μύθου. Χατσίδης. Χέρι ο Χατσίδης. Στο κοντρόλ του δυσκολεύεται, κάνει χέρι. Σταματάει η επίθεση του ΠΑΟΚ που αναλαμβάνω εδώ και 10 λεπτά. Από την ώρα που ήταν με 2 φορ δεν μπορεί να επιτεθεί. Αλλαγή και πάλι για τον Όφη. Και ο Αθανασίου και ο Ντρίτμαν. Βάζει βασικούς πλέον ο προπονητής του Όφη. Στο τελείωμα του αγώνα και αφού πέρασε πραγματικά την καταιγίδα. Την ποδοσφαιρική καταιγίδα. Στο πρώτο 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Πλέον βάζει τους βασικούς του. Βγαίνει ο Αϊτόρ που δεν φάνεται καθόλου. Για να μπει ο Ρίτμαν. Και θα μπει και ο Θανασίου. Να δούμε αντί ποιου. Αντί του Γκονζάλες. Για να παίξει από τα δεξιά. Ο Ρίτμαν. Και ο Θανασίου βεβαίως στην αριστερή πλευρά. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ επιμένει να έχει 2 φορ στο γήπεδο, ενώ έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα του παιχνιδιού. Το 21ο λεπτό. Τέιλορ Μπάμπα, κερδίζει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Ράχμαρ Μπάμπα. Προωθεί για τον Σορετήρε. Δεν έχουν πολλές δυνάμεις από τον Σορετήρε. Κάνει μια γη πλευράς, πάει στον άξονα, τραβάει πολλούς παίχτες και πουλάει την μπάλα. Παίρνει ο Φούντας. Κόντρα επίθεση τον Όφη. Φούντας ανεβάζει 4-5 ποδοσφαιριστές ο Όφη. Αλλάζει παιχνίδι για τον Ντίκμαν. Ξεκούραστος. Μπαίνει η περιοχή ο Ντίκμαν. Πατάει, γυρίζει. Οι του ΠΑΟΚ απομακρύνουν. Ανδρούτσος κατεβάζει την μπάλα. Σουτάρει. Κοντράρει. Αμήνεται ο Κένι. Πέφτει ο αντίπαλός του. Φάουλ. Δεν δίνει κάρτα του Λουκρόνης. Σε ένα φάουλ εκεί επάνω στον Κένι. Στο 82. Με τον Τσιχτσί το ελεύθερο για τον ΠΑΟΚ. Απέναντι βλέπω το Χορτιάτε που πραγματικά οι αστραπές δεν σταματάνε. Τσιχτσίς γεμίζει. Θα περάσει μπάλα για το Χατσίδη. Κοντά στην αντίπαλη περιοχή από τα δεξιά και έξω από αυτήν. Ανοιχτό κοντρόλο Χατσίδης. Θέλει να πάρει πλάγιο, το καταφέρνει. Από τον Αθανασίου. Είπαμε ότι Όφη βάζει ποιοτικούς και βασικούς του παίκτες από το 70 και μετά. Και ενώ το μάτς έχει ισορροπήσει. Και είναι το πλάγιο. Για τον Τέιλορ. Και πάλι για τον Κένι. Κένι, Ούγκρεσιτς. Πάει προς τα πίσω ο Σέρβος Μιχαηλίδης. Δεν υπάρχει αριστερό εξτρέμ. Κλείνει το Μιχαηλίδης. Παίζει για τον Τσιφτσί. Μπάλα δεν κολλάει. Τσιφτσίς μια τρίπλα πείτε, σηκώνει. Πουθενά εκεί παίχτης του ΠΑΟΚ. Έχει χάσει τον προσανατολισμό του ΠΑΟΚ με την αλλαγή και την παρουσία των δύο φορ. Με τα δύο φορ ζήσαν τα πάντα. Για να δούμε θα τα αλλάξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Θα βάλει τον Πάλι και τον Καμαρά. Προφανώς θα τον βγάλει τον Μύθου για να παίξει ο ΠΑΟΚ πιο ορθολογικά, μια και η αλλαγή του δεν διευκόλυνε την ομάδα του ίσα ίσα. Τέιλορ. Ανδρούτσος. Συνδυασμός ωραίος. Κόβει ο Παταούλας. Η μπάλα πηγαίνει στον Τίκμαν. Παλιά για τον Φούντα. Κυνηγάει ο Παταούλας. Κόρνερ. Παραχωρεί ο νεαρός στόπερ απέναντι στον Έλληνα διεθνή του Όφη. Τάχα Άλλη και Καμαρά οι τελευταίες αλλαγές του Λύση. Κόρνερ όμως ο Όφη από την δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη. Το γήπεδο φωνάζει όπως ακούμε, δεν σταμάτησε καθόλου. Αποστολάκης εκτελεί. Πέφτουν εκεί ποδοσφαιριστές, ένα γυριστό, κόβει ο Μιχαηλίδης. Χατσίδης, διώχνει ο Ούγκρεσιτς. Σορετήρε με τον Εντιαγέ. Ούγκρεσιτς πασάρει για τον Γκένι. Γκένι στο χώρο του κέντρου για τον Τέιλορ. Ανεβαίνει ο Μπάμπα για τον Σορετήρε. Από τα αριστερά ο ΠΑΟΚ πλαγιοκοπεί μετά από ώρα. Τέιλορ. Σεντράρει ο Τέιλορ. Κεφαλιά από κανέναν. Η μπάλα περνάει out. Στο 85 οι αλλαγές του Λύση. Προφανώς θα βγει ο Τέιλορ για να μπει ο Καμαρά ή ο Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς θα βγει. Μπαίνει ο Τάχα Άλλη. Από τον οποίο ψάχνει ενέργειες. Έξω Ούγκρεσιτς. Έξω. Και ο Μύθου. Ο ΠΑΟΚ πλέον με Τάχα Άλλη αριστερά, Χατσίδη δεξιά, Σορετήρε στον άξονα και τον Εντιαγέ στην επίθεση. Να ο Τάχα Άλλη με την μπάλα στα πόδια. Από τα αριστερά, Τάχα Άλλη. Πάει στο ενασμέναν με τον Ντίκμαν. Τάχα Άλλη κρατάει την μπάλα, κρατάει ο αντίπαλος. Παίζει τελειοδιαιτής. Παίρνει ο Τέιλορ. Ανεβαίνει τον άξονα, πασάρει στον Καμαρά. Σουτάρει ο Καμαρά, ντράρει μπάλα.
4: Μπλοκάρει ο Χρυσογιώργος.
3: Βολέ του Χρυσογιώργου προς τον Φούντα. Ο Μπαταούλας παραχωρεί το πλάγιο out στο 26ο λεπτό. Μετά από ώρα ο ΠΑΟΚ επιχείρησε μια τελική με τον Καμαρά, κόντρα ριμπάλα και έσβησε στα χέρια του Χρυστογιώργου, που εδώ και 15-20 λεπτά δεν έχει πολλή δουλειά όπως το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Κένι, Καμαρά προς τον Ταχάλι, ο Ντίκμαν κρατάει, πάει προς τα πίσω στον Αθανασίου με δεξί αυτός επάνω στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ανεβαίνει, θέλει να έχει την εύκολη πάσα, την κάνει λάθος. Αποστολάκης με Μιχαηλίδη, κλέβει ο Μιχαηλίδης, παίρνει τον Ταχάλι. Ταχάλι από τα αριστερά, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Με τον Μπάμπα, 87ο λεπτό, 0-0 στην Τούμπα. Το ΠΑΟΚ κόφι. 12 και 10 το βράδυ. Κένι. Πουλάει την μπάλα και φάουλ από τον Κένι, υποδεικνύει ο βοηθός, καταλογίζει ο διαιτητής. Οι τόφοι σε χαίρουν ένας τον άλλον. Πραγματικά πέρασαν ένα εφιαλτικό τέταρτο 20 λεπτό. Τους κράτησε το Γιώργος. Πλέον το παιχνίδι είναι ισορροπημένο και το 0-0 το σημαδεύει χωρίς να απειλείται ιδιαίτερα. Ο Αθανασίου θα γεμίσει. Κεφαλιά ο Φούτας προς τα πίσω. Ο Τσιφτσής θα μπλοκάρει. Όφι που δεν έχει την παραμικρή ευκαιρία στο παιχνίδι. Κρατάει όμως Μιχαηλίδης με τον Παταούλα. Πίσω στον Τσιφτσή. Τσιφτσής γεμίζει για τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης. Ο πιστοχωρεί Όφη στο 88 λεπτό. Σημαδεύει τον Τάχα Άλλη. Διαβάζει ο Καραχάλιος. Μπάμπα τη δεύτερη. Πασάρει για τον Χατσίδη. Θα πλησιάζει με στην περιοχή Χατσίδης. Κόρνερ από τον Καραχάλιο. Στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ μετά από πάρα πολλή ώρα. Κόρνερ λοιπόν. Με τον Χατσίδη, αριστερή πλευρά, αριστερό πόδι. Ο ΠΑΟΚ που έχει και Καμαρά, έχει και Μπάμπα. Εκτελεί ο Χατσίδης χαμηλά, η μπάλα παρά λίγο το αυτό, γκολ από το Φούντα. Ήταν χέρι του ΠΑΟΚ. Ο Φούντας βάζει το σώμα του πολύ άσχημα. Ο Χρυστογιώργος δεν έχει νικηθεί από κανέναν. Κόντεψε να τον κερδίσει ο Φούντας. Ζητάνε χέρι του ΠΑΟΚ, δεν έχω ριπλέ εγώ σε καμία περίπτωση. Θα δει ο ΒΑΡ αν υπάρχει χέρι και τι ρόλο έπαιξε σε αυτή την πολύ κακή τοποθέτηση του Φούντα, που πήγε να σκοράρει σε βάρος της ομάδας του. Περιμένουμε. Κόρνερ λέει ο διαιτητής, δεν υπάρχει χέρι. Στο 89. Με το Χατσίδη και πάλι. Πάρα πολλοί κόσμος προς το πέλ και εκτελεί ο Χατσίδης. Η μπάλα, Ντιαγέ, Τέιλορ, χέρια, πόδια. Φάουλ δίνει ο Πολυχρόνης και τελειώνει τη φάση. Εκπληκτική διαιτησία για τον Όφη, εκπληκτική. Ο Πολυχρόνης βρίσκει φάουλ, το δίνει και εδώ. Τελειώνει τη φάση. Διαμαρτύρει το φάουλ και παίρνει κίτρινη κάρτα διαμαρτυρία. Στο 90. Είναι την μπάλα και πολύ. Όλα σε τον Στόρφος εδώ και πολλή ώρα. Το 0-0 παίρνει. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Με πάρα πολλές φάσεις για τον ΠΑΟΚ. Και τον Όφη να κρατάει το 0. Καμαρά, ψηλή πρώτη μπάλα. Διώχνει προς την επίθεση Sky μπάλα, διεκδικεί ο Χατσίδης με τον Ιντιαγέο, όπως όπως ο Καραθάλιος. Και τι μονομαχίες δεν είδαμε σήμερα. Καμαρά προς τον Ιντιαγέ, μπάλα προς τα πίσω, στον Γιώργο, το ρετήρε και το πέντε που στον Γιώργο μας που βρίσκει την μπάλα προς τα χέρια του. Και η τύχη μαζί του. Πεσμένο, όπως ο ρετήρε θέλει να τριπλάρει, 5 λεπτά καθυστερήσεων ακόμα. Μιχαηλίδης, ο ΠΑΟΚ και πάλι με πιο ορθολογικό σχήμα αρχίζει και γίνεται πιο επιθετικός. Κένι. Παλιά στην πλάτη. Έστω στο ρετή. Κράτημα. Παίζεται, λέει ο Πολυχρόνης, εκπληκτικός. Ο Σορετήρε δεν μπορεί να ξεφύγει, πέφτει. Ο διευθύντης λέει παίζεται αν είδε κάτι. Με το Γιώργο να κάνει το βολέ. Καίνει κεφαλιά την πρώτη. Σορετήρε την τρίπλα. Παίζει για τον Χατσίδη. Κάτω Χατσίδης. Πέφτει κάτω, σφαδάζει, παίρνει το φάουλ με αυτόν τον τρόπο. Φάουλ 10 μέτρα μπροστά από το κέντρο. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Με τον Κένι εκτελεστή. Επαναλαμβάνουμε σε ένα παιχνίδι και σε μια βραδιά που όλοι όσοι αγωνίστηκαν αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια. Δεν έχει μπει γκολ όλος παραδόξως, αλλά το θέαμα ήταν φοβερό. Κένι. Κόβουν οι αμυνόμενοι. Η δεύτερη μπάλα από το Χατσίδη και τον Φούντα που κερδίζει και φεύγει στην περιοχή. Κυνηγάει ο Μιχαηλίδης. Φούντας, περιμένει ο Τέιλερ. Φούντας πάει προς την περιοχή. Σταματάει. Τραβάει παίχτες, πατάει τα κουνάκι πίσω για τον Αποστολάκη. Πάλι για τον Φούντα. Φούντας, όλος ο ΠΑΟΚ πλέον πίσω. Αποστολάκης. Πασάρει στον Ανδρούτσο. Βγαίνει ο Τσιφτής και μπλοκάρει. Όφη ξεκολουθεί να μην μπορεί να κάνει φάση ούτε για δείγμα. Τα χάλι από τον άξονα. Πασάρει στο Σορετήρε. Τρέχει ο Εντιαγέ. Σορετήρε πατάει περιοχή. Σορετήρε σταματάει. Τα χάλι. Περιμένει ο Κένι. Ο Άλλη από τα δεξιά. Προσποιείται. Θέλει να παίξει στο Σορετήρε. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Τα χάλι και πάλι. Από τα δεξιά. Σεντράρι. Ο Χριστογιώργος είναι και εκεί. Ο Παταχού παρών. Πέφτουν δύο παίκτες στο όφι. Φάουλ δίνει ο Πολυχρόνης. Στο Χατσίδη. Νέο φάουλ υπέρ του όφι. Σε φάση άμυνας. Όφι που πάει να πάρει αποτέλεσμα. Σπουδαίο με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Ένα μάτς για 2-0, 3-0, είναι στο 0-0. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με απίστευτες καιρικές συνθήκες, πολύ πολύ αργά το βράδυ βέβαια. Να αυτή την επίθεση όμως. Με Κανελόπουλο για τον Αποστολάκη. Και πάλι Κανελόπουλος ρισκάρει, τι κάνει, παίζει πίσω. Πίσω στο Χριστουγέννη μπάλα. Σορετήρε πιέζει. Προσεκτικά ο Χριστουγέννης παίρνει την μπάλα εκεί που τρέχει ο Κένι. Κερδίζει το όφι. Πάει ο Τέιλορ. Πω πω φοβερή μονομαχία. Ο Τέιλορ φάουλ δίνει ο Πολυχρόνης στον παίχτη του ΠΑΟΚ. Σε τάκλι είναι πάνω στον Αθανασίου. Φωνάζει γιατρούς. Έπεσε άσχημα ο Τέιλορ επάνω στον Αθανασίου που σφαδάζει. Το 0-0 στις καθυστερήσεις παραμένει. Σε αυτή τη φοβερή βραδιά, τεράστια καταπώνηση για όσους έπαιξαν πολύ. Θα έχουν το σκέφτονται οι προπονητές και για το επόμενο παιχνίδι. Δεν είχαμε γκολ. Η του Όφη ζητάνε κόκκινη στον Τέιλορ. Για αυτό το τάκλιν στον αντίπαλό του. Ο Αθανασίου είναι πεσμένος κάτω στις καθυστερήσεις αυτής της πολύ ιδιαίτερης αναμέτρησης. Αθανασίου τραυματισμένος, έχουν μπει γιατροί του Όφη και πράγματι θα πάει να το δει. Προφανώς ο Φωτιάς θεωρεί ότι υπάρχει κόκκινη στον Τέιλο. Σε αυτή την διαδίκη του παίχτη του ΠΑΟ.
5: Δημήτρη, καλησπέρα για μένα, Μαλόνι Μουσουράκης. Τώρα πήραμε το πρώτο replay από την φάση. Τον έχει βρει τον Αθανασίου με τις τάπες, το κάτω μέρος του παπούτσιου. Δηλαδή όχι όλες τις τάπες, όχι γεμάτα. Από το δεύτερο replay, καλάμι. Καλάμι με τάπες, ναι. Ναι. Από το δεύτερο replay τον έχει βρει με τις τάπες το καλάμι.
3: Προφανώς ο ΒΑΡ θεωρεί ότι υπάρχει κόκκινη. Το δείχνει στον διαιτητή. Και θα δούμε αν θα αποβληθεί ο Τέιλορ στο φινάλε της αναμέτρησης. Πάμε τον Πολυχρόνης, δείχνει το VAR και κόκκινη κάρτα στον Σκοτσέζο. Στην τελευταία φάση, σε μια τελευταία φάση του παιχνιδιού, κόκκινη κάρτα. Προφανώς έτσι είναι. Πολλά νεύρα του στον ΠΑΟΚ με αποφάσεις, όχι με αυτήν προφανώς, γιατί ο Αθανασίου σηκώθηκε, όφι έχει το πλάγιο υπέρ του από τα αριστερά. Φάουλ είναι. Αρκεί οι παίκτες του όφι, τώρα είναι παίκτη παραπάνω όμως. Να δούμε στην φάση, στο 11 με 10. Κούγκουρας για τον Καραχάλιο. Καραχάλιος δεξιά στον Ντίκμαν, ο ΠΑΟΚ σε φάση άμυνας, παίρνει ο Κούγκουρας. Με τον Κρίσμανιτς που και αυτός έσωσε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Πολλές πάσες πίσω μπάλα στο Χριστογιώργο, τον κορυφαίο της βραδιάς για τον Όφι. Καραχάλιος με τον Ντίκμαν από τα δεξιά. Κρατάνε την μπάλα, πάρα πολλές πάσες για να ανοίξει ο ΠΑΟΚ. Τώρα ανεβαίνει ο Κούγκουρας. Άλλη μορφή παιχνίδι φυσικά, στο 11 με 10 τώρα, με τον Όφι να επιτίθεται τον ΠΑΟΚ να αμήνεται. Αθανασίου δεν δείχνει διατεθειμένος να επιτεθεί και πάλι για τον Κούγκουρα. Θα γεμίσει, ο Μπάμπα θα κόψει, κοντράρει μπάλα στον Φούντα, είναι πολύ γρήγορος ο Φούντας. Κυνηγάει ο Μπάμπα, του κερδίζει την μπάλα ο Γκανέζος. Προωθεί για τον Ντιαγέ. Ντιαγέ τριπλάρει, κρατάει, φάουλ από τον Κανελόπουλο. Ο Καμαρά με τον Μιχαηλίδη. Παταούλας, κακή πάσα στον Κένι, κρατάει ο Κένι την μπάλα μες στο γήπεδο. Παίζει για τον Καμαρά. Καμαρά την περιστροφή, πάρει για τον Μπάμπα. Πολύ μακριά από την περιοχή, τα χάλι. Το Ντίκμαν πουλάει την μπάλα στον Κανελόπουλο, ανεβαίνει ο Φούντας. Παίζει για τον Αθανασίου με μία πανέξυπνη πάσα στον Φούντα, δεν βγαίνει, μπλοκάρει ο Τσιφτσής. Παίζει για τον Μιχαηλίδη, δεν έχω χρόνο να βλέπω, γεμίζει ο Μιχαηλίδης. Κόβουν οι του Όφι. Τέλος από τον διαιτητή. Συγκλονιστική βραδιά, πάω Κόφι 0-0. Ήρωας ο Χριστογιώργος, τεράστια εμφάνιση από τον κούπερ του Όφι. Ο ΠΑΟΚ κάποια διαστήματα έπαιζε μόνος του με τον Χριστογιώργο και με την βροχή δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Επαναλαμβάνω, φοβερό παιχνίδι. Πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Σε πολύ μεγάλη διάρκεια έπαιζα μέσα σε απίστευτη καταιγίδα. Το 0-0 παρέμεινε εδώ στην Τούμπα για το μάτς στη θέση του κούπερ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου. 0-0 λοιπόν, κουλουράκια. Τι βρόχα ήταν αυτή.
6: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα.
5: Νίκος Ράλης.
6: Απίστευτο, ναι. Τι πράγμα ήταν αυτό. Εν τω μεταξύ, από το ξεκίνημα του παιχνιδιού έβρεχε και κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο νόμιζα ότι κάτι είχε η οθόνη.
5: Μα έπαιρνε και τον πολυχρόνιο αέρα σε μια φάση. Ναι, δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια του.
6: Ναι. Και
5: ήθελε να.
6: Και κεραυνούς. Και κεραυνούς είδαμε.
5: Κεραυνούς και αστραπές. Λοιπόν, 0-0, κουλουράκια. Ξημέρωση Πέμπτη. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα. Εν τω μεταξύ, Χάρης Χριστόγλου, στη ρυθμιστή μου και τις μουσικές επιλογές. Εν τω μεταξύ, με τα τόσα μεταγραφικά που έχουμε σήμερα, τα ένιωθα λίγο σαν φιλικά όλα αυτά.
6: Τα κύπελα, τα μάτς κυπέλου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, ναι, ξέρεις, έχουν περάσει λίγο σε δεύτερη μέρα, γιατί γίνεται το Έλληνα Δις όλη την ημέρα. Στα μεταγραφικά.
5: Ναι, και πάλι καλά για τις ομάδες, τουλάχιστον αυτές που. Είχαν τα μεταγραφικά, δεν επηρεάστηκαν. Mm-hmm. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Όπως είπαμε, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μισουράκης και Χάρης Χριστόγλου. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2:10, 95, 79, 283, 4 και 5. Έχει περάσει σχετικά η ώρα, οπότε νομίζω σιγά σιγά να ανοίξουμε γραμμούλες και θα
6: συζητήσουμε
5: όλα. Και τα μεταγραφικά θα πούμε, παιδιά, και για τις λίστες.
6: Τα πάντα.
5: Εν αναμονή.
6: Δεν ξέρω τώρα αν οι ομάδες θα ανακοινώσουν λίστες. Μία παρά ένα λεπτό. Ενώ επίσημα, ρε παιδί μου, θα τις μάθουμε, αλλά μπορεί να τις μάθουμε και το πρωί. Θα τα δούμε. Θυμίζω ότι έχει ανακοινωθεί ο Ζωάο Μάριο ήδη από την ΑΕΚ. Ο Ουναΐ, η μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, έγινε τελικά, έχει φτάσει στην Αθήνα ξανά για να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Μια πολύ μεγάλη υπέρβαση που έγινε.
5: Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή.
6: Από τον Γιάννη Αλαφούζο με... Άκουγα και το ρεπορτάζ του Δεσίλα νωρίτερα και έλεγε ότι έχουν γίνει τρομερές κινήσεις μεθοδικές και ο τρόπος γενικά που δουλεύτηκε όλη αυτή η περίπτωση. Νομίζω ότι ήταν τόσο δύσκολη που δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλον τρόπο. Δηλαδή μόνο με πολύ, ξέρεις, πολύ δουλειά και μεθοδικότητα θα μπορούσε να κλείσει αυτός ο παίκτης για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μέσα στο καλοκαίρι, επειδή το συζητάγαμε, το λέγαμε και στη διάρκεια του Μουντιάλ και πριν και μετά, ρωτούσα τον Δεσίλα, ρωτούσα τον Αθανασίου, λέγαμε ότι είναι, ξέρεις, απίθανο. Και όχι επειδή έπαιξε το Μουντιάλ, επειδή έχει κάνει πολύ καλή χρονιά με την Τζιρόνα και θυμάμαι το Μάιο γράφαμε ότι τον ήθελε, ξέρω εγώ, μέχρι και για τη Σίτη είχε γραφτεί. Είχε γραφτεί και για Σίτη, το Μάιο. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά δηλαδή.
5: Εντάξει, είναι μια σπουδαία κίνηση, αλλά πέρα από όλα αυτά, που όντως για να γίνει μια τέτοια κίνηση μέσα σε 2-3 μέρες, επειδή όντως μέχρι πριν από 4-5 μέρες το θεωρούσαμε τέλειως ανέφικτο. Αναγραφικό.
6: Καλά, πριν 3-4 μέρες δεν ξέρω αν το θεωρούσαμε ανέφικτο. Σίγουρα το θεωρούσαμε ανέφικτο όμως στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ναι. Λέγαμε ότι είναι απίθανο, ρε παιδί μου.
5: Πάντως εκεί που θέλω να καταλήξω,
6: ναι,
5: πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, είναι και ωραίο story μου. Εμένα μου αρέσουν.
6: Ναι, ναι, ναι, όχι.
5: Επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τη σύνδεση που έχει με τον κόσμο και πάντα. Είναι πολύ ωραίο να επιστρέφει ένας παίκτης που αγαπάει και η κερκίδα.
6: Και γούσταρε πολύ και ο ίδιος από ό,τι φαίνεται. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό ότι γούσταρε. Ήθελε να γυρίσει πίσω. Έχει επικοινωνήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τους είπε: Ελάτε, πάρτε με.
5: Λοιπόν,
6: να βρούμε τη φόρμουλα. Να πω επίσης για να το συμπληρώσω για τα μεταγραφικά και θα μας πάει εκεί κουβέντα.
5: Αυτό.
6: Ότι έρχεται ο Μπέιλι, είτε τα ξημερώματα είτε το πρωί. Θα έρθει πάντως. Mm-hmm. Είναι σε φάση που έρχεται.
5: 3-1, έτσι.
6: 3-1 από την Άστον Βίλα. Αυτός είναι ο εξτρέμ από το πάνω ράφι που θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός και ο Νους ανήκει πλέον στον Ολυμπιακό από σήμερα, αλλά θα παραμείνει στον Νόφι μέχρι 31 Δεκεμβρίου και από 1η Γενάρη θα ενταχθεί στο ρόστερ των Ερυθρόλευκο.
5: Πολύ σημαντικό για Όφι, έχω να πω.
6: Ναι, όντως, η αλήθεια είναι ότι εδώ που έχουμε φτάσει πια 12.30 τη νύχτα, 29 λεπτά πριν τις ευρωπαϊκές λίστες που μπορεί να έχουν δηλωθεί κιόλας δηλαδή. Θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Όφη να βρει κάποιον για να αντικαταστήσει τον Νους σε αυτό το δύσκολο τετράμινο που έρχεται με Europa και πρωτάθλημα. Θα έχει και μετά βέβαια δυσκολίες, ναι. Αλλά θα έχει τον χρόνο να δουλέψει λίγο, να βρει κάποιον αντικαταστάτη κτλ. Κτλ. Δηλαδή, ήδη εγώ διάβαζα το μεσημέρι και στα κριτικά site ότι ο Όφη είχε κυκλώσει το όνομα του Λάζαρου Λάμπρου, μπορεί ακόμα να είναι κυκλωμένο δηλαδή, για το χειμώνα, από το Βόλο.
5: Ναι.
6: Θα τα δούμε.
5: Και αυτά. Για τώρα. Θέλει βάθος, Σόφι. Θέλει,
6: ναι. Πάντως, μου έκανε εντύπωση ότι πάλι σε Έλληνα παίκτη πήγε ο Όφι. Πάλι Έλληνα παίκτη δηλαδή. Κοιτάει ο Όφι.
5: Τον ξανά είχε τον Λάμπρο παλιά.
6: Τον είχε, βεβαίως. Και ο Όφι είναι ο μόνος από όλους τους μεγάλους που δεν έχει και μεγάλο πρόβλημα με γηγενείς. Έχει πάρα πολλούς Έλληνες.
5: Ναι.
6: Οι άλλοι έχουν τρομερό πονοκέφαλο. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να μάθουμε τις αποφάσεις των προπονητών.
5: Λοιπόν,
6: να σας πω, όπως με ενημερώνουν από το Control, επειδή ρωτούσαμε και εμείς και για να μάθουμε, πάμε για ανακοίνωση του ΝΑΗ τώρα, απόψε. Δηλαδή από λεπτό σε λεπτό. Δεν θα καθυστερήσει δηλαδή η ανακοίνωση. Εντάξει, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι είναι τυπικό, αλλά να μπει και το επίσημο από πάνω και να τελειώσει και αυτή η υπόθεση.
5: Και άλλα γίνανε σήμερα και σε άλλες ομάδες. Καταρχάς να πούμε τα αποτελέσματα λίγο.
6: Και δεν τα λες. Πες μας και τι είδες εσύ στην Κεσαριανή, γιατί εγώ δεν έχω δει καθόλου.
5: Ματσάρα, έτσι.
6: Ναι, ναι. Και είδα βέβαια αυτή τη φάση που μου έδειξες μόνο.
5: Καλά, δεν έχει δώσει ένα πέναλτι.
6: Αυτό το πέναλτι που δεν έχει δώσει το τέλος, δηλαδή.
5: Αν αυτό είχε γίνει καλά, δεν θα γινόταν σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, επειδή θα υπήρχε VAR.
6: Ξέρεις τι γίνεται. Ξεκινάει η δεύτερη κατηγορία όμως το Σάββατο και εγώ ανησυχώ τώρα με αυτά που είδα. Με αυτό που είδα.
5: Δεν φημίζομαι για την όρασή μου.
6: Ναι,
5: το είδα παντακάθαρα.
6: Από εκεί που καθόσουν εννοείς. Χωρίς το replay μετά.
5: Αδιανόητο.
6: Ναι.
5: Αδιανόητο που δεν.
6: Είναι φοβερό, είναι δίπλα ο άλλος. Πες μας τι έχει γίνει ακριβώς για να.
5: Λοιπόν, Μαρκό και Φυσιά εκεί αναφέρομαι.
6: Ναι, πάμε.
5: Πολύ ωραίο ματς γενικότερα. Προηγήθηκε η Μαρκό. Καλά, δεν κάνω τώρα ανάλυση. Το έφερε Τούμπα και Φυσιά. Πέναλτι Λαραμπή το χάνει, το πιάνει ο Αναγνωστόπουλος για την ακρίβεια. Προς καθυστερήσεις παίρνει πέναλτι ο Σεμπά. Δεν το δίνει για την ακρίβεια ο ρεφερί, ο Φίτσας, εκεί πέρα, αλλά ύστερα από λίγο το έβαλε όμως η Μαρκό με τον Αλεξόπουλο. Αλλά αυτό που δεν έδωσε στη Μαρκό, λίγο πριν το 2-2, ήταν εξώφελμα.
6: Λοιπόν, ανακοινώθηκε, μάλιστα.
5: Ανακοινώθηκε
6: ο Ουναή, τώρα σε λιγάκι θα έχουμε και ρεπόρτερ να μας το μεταφέρει, υπάρχει ήδη στο X, τώρα μπαίνω κι εγώ. Λοιπόν, έφτασε πριν από πόσο, πριν από κάνα μισά ώρο.
5: Μας το έστειλε.
6: Μπαμ, μπαμ.
5: Λοιπόν, νίκη για την ΑΕΚ, 2-0 επί του Νέστου, 2-2 είπαμε Μαρκό και Φυσιά, Παναθηναϊκός Ατρόμητος 0-1, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, έχουμε πολλά να πούμε, θα μείνουμε στα αποτελέσματα. Θα τα συζητήσουμε παρέλα με τον κόσμο. Πάμε σε ένα break. Θυμίζω ανοιχτές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Θα έχουμε και Διονύση Δεσίλα.
6: Mm-hmm. Ναι. Βασικά, περιμένετε λίγο για το break. Γιατί ήδη η παραγωγή παίρνει τηλέφωνο τον Διονύση να τον έχουμε να μας πει για την ανακοίνωση. Εντάξει, τη βλέπω. Welcome back to Athens, Αζεντίνη. Είναι η ανακοίνωση. Πάμε να μας τα πει και ο Διονύση. Έλα, Διονύση, καλησπέρα.
5: Στην ώρα του.
6: Στο δωράκι του. Κάτσε να βγάλουμε. Μια χαρά. Κάτσε να βγάλουμε και ακροατές.
7: Λοιπόν, έχουμε την επισημοποίηση και την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Αζεντίνου Ναή. Ο Αζεντίνου Ναή επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, είναι ο τίτλος. Ο Μαρινός Μάγος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετής διάρκειας με το Τριφύλι. Και αναφέρει πάει Παναθηναϊκός να ανακοινώνει την απόκτηση του Αζεντίνου Ναή. Ο 26χρονος Μαρινός Μέσος, ένας πολύ αγαπημένος πράσινος εξέδρας, επέστρεψε στο Τριφύλι με μεταγραφή από την Ισπανική Τζιρόνα. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και έρχεται για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα στην προσπάθεια που συντελείται για την κατάκτηση της κορυφής. Έχει ένα βιογραφικό του παίκτη ανακοίνωση στην συνέχεια, μετά όσα έχει κάνει μέχρι τώρα στην καριέρα του, και καταλήγει η ανακοίνωση: καλωσορίζουμε ξανά τον Αζεντίν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Αυτά.
6: Μάλιστα.
5: Διονύση, να περιμένουμε για λίστα ή μπορεί να... Ναι. Περιμένουμε, οκ. Okay.
7: Ναι.
6: Θα βγει δηλαδή κάποια ανακοίνωση, ξέρεις, πιστεύεις?
7: Περιμένουμε να γίνει γνωστή η λίστα
6: να γίνει γνωστή.
7: Στην οποία θα είναι και ο Ουναή μέσα.
6: Εντάξει, οκ. Okay. Εδώ είμαστε, μπορεί να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Διονύση.
6: Το Διονύση Δεσίλα, πάμε να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα.
5: Και μετά γραμμές να κάνουμε,
6: ναι,
5: τα πρώτα.
6: Βεβαίως.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: σε θα το ζήσουμε φάση δινή.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Σόουζα. Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα, είναι και ξεκούραστος, πλασάρει και τον Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund, μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
2: Sport FM 94,6.

0: Χάρης εδώ βάζει τραγούδια που αρέσουν στο Μανώλη. Διασκεδάζεις, ε.
1: Βλέποντάς, ε.
0: Κανόνισε την Παρασκευή με τον Γιάννη να το κάνετε εδώ πέρα που θα είστε οι δυο σας, να το κάνετε εδώ πέρα λαϊκή βραδιά.
1: Έχω κανονίσει ήδη. Λοιπόν, αυτό που λέει ο φίλος, το όλες οι επιστροφές είναι απογοητεύσεις. Εγώ το ακούω προφανώς και για τον Ουνάη, αλλά δεν συμφωνώ. Εμένα μου αρέσουν οι επιστροφές. Καταλαβαίνω βέβαια, όχι καταλαβαίνω, το έχουμε δει στην πράξη ότι περισσότερες συνήθως δεν είναι για καλό. Κάπου έχει χαλάσει το πράγμα, ειδικά εκεί που γυρνάνε και τρίτη και τέταρτη φορά. Η αλήθεια είναι, αλλά τώρα εντάξει. Πρώτη φορά γυρνάει. Γυρνάει στα 26 του.
0: Προφανώς το λέει και για τον Ζωάο Μάριο, το λέει.
1: Α, okay.
0: Γενικώς το λες για τις επιστροφές. Okay. Προφανώς
1: και το λέει και στα καλύτερά του.
0: Μήπως το λέει συνολικά για τις επιστροφές.
1: Α, μπορεί να το λέει και γενικά και για τις σχέσεις.
0: Εντάξει.
1: Να το πήγαινε και στο κομμάτι των σχέσεων. Λοιπόν, έχουμε γραμμουλές.
0: Όχι ακόμα. Πάρτε, παιδιά, πάρτε. Μην τρέπεστε. Δεν θα βγάλουμε σχόλια, όχι. Γραμμούλες θα βγάλουμε. Λοιπόν. Α, μου έστειλε ο Γιάννης, να ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Καλά.

0: Μεγάλης από Βόλο εγώ.
1: Γεια σου Μεγάλη.
0: Βλέπω γίνονται πολύ καλές κινήσεις σχετικά με, με τις προεδρευτικές ομάδες στην Ελλάδα.
2: Με τι?
0: Δίνονται πολλά χρήματα. Με τις ομάδες στην Ελλάδα δίνουν πολλά χρήματα αυτή την χρονιά και ελπίζουμε να έχουμε πολύ καλύτερο θέαμα.
2: Μακάρι.
1: Τα περισσότερα, τα περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά έχουν δοθεί φέτος το καλοκαίρι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και απλά εμείς ως ΝΑΕΚ θα θέλαμε να έχουμε ένα δεξί μπακ, ένα αριστερό μπακ έτσι λίγο πιο ποιοτικού εν όψει και του Champions League, αλλά ελπίζω αυτοί οι δύο παίκτες που έχουμε να ανταποκριθούν στο επίπεδο του Champions League και να πάμε και εκεί καλά. Απλά σήμερα λίγο, άκουγα λίγο τον αγώνα τώρα, την περιγραφή του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά κάποια στιγμή νόμιζα ότι ήταν λίγο σαν ΠΑΟΚ FM. Δηλαδή λίγο, λίγο περισσότερη προσοχή στο, όταν περιγράφουμε έναν αγώνα, γιατί ο συνάδελφός σας που κάνει την περιγραφή εκφράζει και έναν σταθμό ο οποίος είναι για όλους τους φιλάθλους. Σε κάποια στιγμή δηλαδή άκουγα κάτι πράγματα ότι τυχερός ο Όφη με αυτόν τον διαιτητή, δηλαδή ο Όφη είναι κάποια μικρή ομάδα θεωρούμε. Έχει κάνει τόσα βήματα, έχει στηριχθεί σε ελληνικό κορμό και φτάνει κάποιος ο οποίος κάνει περιγραφή ενός ραδιοφώνου που κανονικά έχει να ανταπόκριση σε όλους τους φιλάθλους να είναι ένας οπαδικός, μια οπαδική περιγραφή. Δηλαδή θα ήθελα πραγματικά όταν κάποιος περιγράφει έναν αγώνα να σέβεται λίγο και, και τη θέση και τους ακροατές καθώς να ακούνε και οι φιλάθλοι από όλες τις ομάδες. Αν θέλει να κάνει μια περιγραφή σε ένα οπαδικό ραδιόφωνο, ας το πει ΠΑΟΚ FM και να πάει να περιγράφει. Εδώ πέρα λοιπόν όταν απευθύνεσαι σε όλους τους φιλάθλους, καλό είναι λίγο να σκεφτόμαστε πριν πούμε κάποια πράγματα και να έχουμε μια αντικειμενικότητα στην περιγραφή μας. Αυτό ήθελα να πω, γιατί δεν έχω ξαναπάρει, αλλά με έχει εκνευρίσει αυτό το πράγμα. Ήταν αδιανόητες ατάκες που εξτόμιζε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, δεν ξέρω την ακριβή του ιδιότητα, αλλά εδώ κάνει περιγραφή ένας αγώνα.
2: Δημοσιογράφος.
0: Εντάξει, αν είμαστε δημοσιογράφοι, έχουμε μια αντικειμενικότητα. Αν δεν μπορούμε να τη διατηρήσουμε κατά την περιγραφή ενός αγώνα, να κάνουμε κάτι άλλο. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν τιμά τον αγώνα που κάνει ο Όφη, που είναι παράδειγμα για κάθε επαρχιακή ομάδα. Έχει τόσο κόσμο στο Παγκρίτιο. Εγώ με υποστήριζω την ΑΕΚ και πραγματικά χάσαμε το Super Cup και πραγματικά δεν με πείραξε καθόλου, γιατί το άξιζε ο Όφη. Και χαίρομαι να παίρνουν και τίτλους οι ομάδες της επαρχίας, γιατί φέρνουν κόσμο στο γήπεδο και κάνουν μια σημαντική προσπάθεια. Οπότε αυτό θα ήθελα να πω.
2: Κάνε εξαιρέσει, Μιχάλη, ένα τεαρτάκι σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημα ήταν και πάρα πολύ ανταγωνιστικός και σήμερα ο Όφη.
0: Μα παιδιά, αυτό που έχει κάνει ο Όφη να περάσει με δύο νίκες, ποιος θα το πιστεύει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν σοβαρή δουλειά.
2: Πιο πολύ, Μιχάλη, κρατώ τη δεύτερη νίκη, επειδή δείχνει, ξέρεις, και
0: χαρακτήρα.
2: Αυτό, μπράβο.
0: Δηλαδή,
1: εγώ κρατάω
2: ανατροπία.
1: Εγώ κρατάω και τον Χριστογιώργο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Γιατί, δηλαδή,
1: και αυτός είναι
0: τρομερός. Τρομερός και εγώ λίγο απογοητεύομαι που δεν κρατάει αυτούς τους παίκτες και τον νους και οι υπόλοιποι
1: Μιχάλη,
0: που πάνε στον Ολυμπιακό. Άμα δούμε τα προηγούμενα χρόνια, έχουν πάει πολλοί παίκτες με πολλές προοπτικές σε μεγάλες ομάδες, κυρίως στον Ολυμπιακό, και μετά χαθήκανε. Ενώ σε αυτές τις ομάδες εκεί πέρα πραγματικά αναδεικνύονται και βοηθάνε πραγματικά
2: αυτή την ομάδα. Μιχάλη, έχουμε Γιώργο Τσανάκα.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ. Τρέχει, τρέχει το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να, πάμε στο Γιώργο Τσανάκα. Έλα Γιώργο. Γιώργο. Μας ακούει Γιώργο Τσανάκα. Δεν έχουμε Γιώργο Τσανάκα.
2: Για να το κλείσουμε το Μιχαλή.
1: Θα έχουμε. Εντάξει, είχε,
2: πού είναι ο Γιώργος?
1: Είχε εξαντλήσει το τετράλεπτο. Για να περιμένουμε 2-3 δευτερόλεπτα. Κάτι έχουμε τώρα με τον Μπέιλι. Από ό,τι κατάλαβα. Είχε ανεβάσει και ο Ρωμάνο μια φωτογραφία του Μπέιλι.
2: Έπινε φοράει... φραπέ με Μπέιλι.
1: Τι, όχι ρε. Απαπαπα. Ήτανε
2: τσιμόδα.
1: Ούτε καν, ούτε καν. Ούτε αυτά τα Irish coffee για αυτά. Δεν μπορώ.
2: Παιδιά, είπαμε για τον Μπέιλι. Απλώς το... είπαμε επίσης.
1: Τον έχουμε.
2: Θα το...
1: έχουμε. Γιώργο Ανάγκα.
3: Γεια σας.
1: Έλα, Γιώργο. Γεια. Τι κάνεις.
3: Είστε καλά.
1: Καλά, καλά εσύ. Για πες.
3: Λοιπόν, ανακοινώθηκε έτσι η πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή του Λέον Μπέιλι στον Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό. Τον πήρε με κανονική μεταγραφή έτσι από την Aston Villa. Περιμένουμε να μάθουμε και λίγες παραπάνω λεπτομέρειες σχετικά με το ποσό που ξόδευε ο Ολυμπιακός για τον Τζαμαϊκανό εξτρέμο, ο οποίος νωρίτερα πέρασε από ιατρικά με πολύ επιτυχία ασφαλώς για να ανακοινώνεται στο Λονδίνο. Διέρευσε μια φωτογραφία νωρίτερα έτσι, που είχε ανεβάσει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο με ρηθό λευκό κασκόλ σε βίντεο κλίση που έκανε με τον Μιλτιάδη Μαρινάκη, το γιο του Βαγγέλη Μαρινάκη και με τον εκπρόσωπο.
1: Για πόσα χρόνια, Γιώργο?
3: Είναι για 4 χρόνια,
1: τέσσερα χρόνια
3: το συμβόλαιο που υπέγραψε. Ο

0: τον Μπέιλι και με ένα έτσι, υψηλό συμβόλαιο. Η αλήθεια είναι και ο ίδιος. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ήταν ένας εξτρέμ που έψαχνε ο Ολυμπιακός που θα του κάνει διαφορά. Δεξιός εξτρέμ αριστεροπόδαρος. Έψαχνε και ένα αριστεροπόδαρο ο Ολυμπιακός. Και όπως φαίνεται, παιδιά, βλέπετε ότι έχουν καταλήξει στον Ολυμπιακό ότι όλα δίνουν θα διατηρήσουν κανονικά στο ρόστερ τους και τον Ζέλσον Μάρτινς. Δεν θα παραχωρηθεί, παρότι η τελευταία πρόταση της Κράσονταρ ήταν στα 5-2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Mm-hmm. Ναι, ο Ολυμπιακός ζήταγε 6, δεν κατέβαινε από τα 6, 5-2. Αποφάσισε ο Ολυμπιακός γενικότερα και σήμερα και χθες το είχαν σκεφτεί, το είχαν βάλει κάτω και με τον προπονητή. Mm-hmm. Είχαν τον διατηρήσει γιατί τον θεωρεί πολύ χρήσιμο η ομάδα του. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, έχει hate χωρίς λόγο ο Ζέλσον. Okay. Έχει κάποια θέματα στο τελευταίο τρίο του γηπέδου, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ανακοίνωθηκε λοιπόν ο Μπέιλι, αυτή η πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Η τρίτη ουσιαστικά που κάνει σήμερα, γιατί είχε ανακοινώσει και τον Μπουέρτα. Mm-hmm. Έχει τελειώσει και του Νους, ο οποίος τελικά θα μείνει στον Όφη για τουλάχιστον ένα εξάμηνο, με τη μορφή δανεισμού, mm-hmm. να το πούμε έτσι. Και περιμένουμε πλέον την λίστα, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ενημέρωση, γιατί αν δεν έχει ήδη δηλωθεί στην UEFA, περιμένουμε σε πολύ λίγο έτσι να
2: δηλωθεί. Γιώργο, πώς επηρεάζεται με την παραμονή του Ζέλσον η λίστα και με τη μεταγραφή του Ελλήνου?
0: Δεν επηρεάζεται κάπως, να σου πω την αλήθεια, γιατί επί της ουσίας έχει αρκετούς ξένους ο Ολυμπιακός, πρέπει να κόψει 4-5 ξένους ο προπονητής. Mm-hmm. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Δηλαδή σε κάποια πρόσωπα μπορούμε να καταλήξουμε βάσει λογικής. Για παράδειγμα, θα κοπεί ένας χαφ, πιθανόν τον Καρθία λέγω. Ναι. Που θα μπορούσε να κοπεί ο Μπρούνο, επειδή παίζει και ο Πέντερσεν αριστερά, μπορεί να παίξει και ο Πιρόλα. Για να γλιτώσει εκεί μια θέση. Δεν λέω, δεν βάζω μέσα Κλέιτον, Γιάρεμτσου, Καμπελά και λοιπούς. Ναι. Και ίσως μετά θα έπρεπε να δούμε εκεί αν θα ο προπονητής αρισκάρει να πάει με έναν τερματοφύλακα. Γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε δύο Έλληνες τερματοφύλακες, φέτος τους αντικατέστησε με δύο ξένους. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ορτέγκα θα είναι ο βασικός. Αν αποφασίσει να πάει με τον Ορτέγκα ή με δύο τερματοφύλακες, δηλαδή να πάρει τον Ορτέγκα και τον Μπόποβιτς. Αυτό τώρα θα σας πω την αλήθεια, η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να πάει με έναν. Εγώ όλο προσωπικά τη γνώμη μου τώρα δεν το βλέπω. Θεωρώ πολύ πιθανό να δηλωθεί ο Πόποβιτς. Απλώς σε περίπτωση τραυματισμού στους τερματοφύλακες η αλλαγή γίνεται κατευθείαν. Γι' αυτό λέω εγώ ότι θα έπρεπε να πάει με έναν ο προπονητής. Και μετά, παιδιά, μήπως κοπεί και μία μεταγραφή ή ο Τσικίνιο.
2: Mm. Τσικίνιο.
1: Τώρα αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Πού φτάσαμε να κόβει το Τσικίνιο, ε? Να, ναι, υπάρχει σκέψη εννοώ.
0: Ξέρετε, έχουν βγει πολλές φήμες. Δηλαδή ότι μπορεί να κοπεί, για παράδειγμα, ο Γκονζάλες. Μου φαίνεται δύσκολο να πάει με ένα σεντερφόρο Ολυμπιακός. Εντάξει, θα είναι και ο Ζώτα Σίλβα, αλλά μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Με την ΑΕΜΕΓΙΝ βγήκε με ένα σεντερφόρο και τα είδαμε τα αποτελέσματα.
2: Καταρχάς, αν γίνει αυτό, θα ξεσηκωθεί, θα έρθει όλο το Μεξικό να έρθει εδώ πέρα.
1: Ήταν αυτό πάλι σήμερα.
2: Έβαλε και γκολ.
1: Χίλια σχόλια στη φωτογραφία που ανέβασε η ΠΑΕ από τον γκολ.
0: Ναι,
1: χίλια,
0: ναι.
1: Τα άφησα εγώ πριν ώρα.
0: Γύρω στις 500-550 προβολές.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Πώς φάνηκε, Γιώργο?
0: Εντάξει, καλώς ήταν. Είχε γκολ και assist. Ήταν περισσότερο συμμετοχικός από ότι είναι συνολικά σαν ποδοσφαιριστής. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή δεν είναι τόσο συμμετοχικός, είναι πολύ φόρτο κουτιού, αλλά σήμερα ήταν αρκετά συμμετοχικός.
2: Ήταν και μέσα στις φάσεις.
0: Βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ας χάνει μερικά, είναι σημαντικό να είναι μέσα στις φάσεις. Αν και νομίζω, εντάξει, το δίδυμο του κέντρου, παιδιά, ο Φρόιλερ με το Φίλι. Ήταν
2: φίλης,
0: η κορυφαίη του Ολυμπιακού.
2: Φίλη. Και, στην προετοιμασία.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το λέγατε.
1: Γιώργο,
2: ο Γιώργος για Φίλι το λέγε μήνες πριν.
1: Ναι. Ο Μπέιλι, Γιώργο, πότε έρχεται τώρα, αύριο, τον περιμένουμε ξημερώματα?
0: Το περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Yeah. Δηλαδή, νομίζω νωρίς το πρωί θα έρθει και ο Μπέιλι για να αρχίσει και αυτός να σωματώνεται σιγά-σιγά. Να δούμε αν έχει κάποιο μικρό πρόβλημα τραυματισμού, γιατί είχε βγάλει ένα πρόβλημα στην προετοιμασία, τον ταλαιπωρούσε μέχρι πριν λίγο καιρό, μόνο έχει ξεπεράσει πλήρως. Μυϊκό ήταν, δεν ήταν κάτι. Κάποιο χτύπημα, κάποιο ένα μυϊκό ήταν, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε ότι νομίζω πως το θεωρώ δεδομένο, νομίζω πως δεν θα είναι στη λίστα ο Μπέιλι, εντάξει.
1: Μπες να δεις καλωσόρισμα Τζιοβάνι στον Ροντινέ στη Σάντος στα ελληνικά.
0: Το είδα.
1: Το έχεις δει.
0: Αν και το στενάχωρο είναι το βίντεο του αποχαιρετισμού του Ροντινέ.
1: Ναι. Όντως ήταν και ο ίδιος πολύ συγκινημένος και είπε κιόλας ότι δεν μπορεί να σταματήσει να κλείσει. Εντάξει, λογικό είναι μόνο. Δέθηκε πολύ με την ομάδα.
0: Και ο Ροντινέ και ο Μουζακίδης που χθες χαιρέτησαν την ομάδα ήταν και οι δύο χάλια, να το πω έτσι. Ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι και ήταν πολύ συγκινημένοι και αυτοί, αλλά και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, οι συμπαίκτες, όλοι. Τώρα έχει ανέβει social media, να πούμε, και ένα πρώτο μήνυμα του Λέον Μπέιλι.
1: Ωραία.
0: Ή όποιον φίλο θέλει να μπει να το, να το δει. Αν έχουμε κάτι νεότερο και με τη λίστα σε λίγο.
1: Ωραία, έγινε, Γιώργο. Χτύπα τηλέφωνο, εδώ είμαστε. Να είσαι καλά.
0: Έγινε,
1: ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον Γιώργο Τσανάκα. Ανακοινώθηκε και ο Μπέιλι, οπότε μας λύθηκαν όλες οι απορίες για το αν οι ομάδες θα ανακοινώσουν απόψε τις μεταγραφές.
2: Πάντως δεν είναι ανάγκη, δεν είναι ανάγκη να δηλωθεί μια λίστα, να δημοσιοποιηθεί μια λίστα για να έχει δηλωθεί. Θέλω να πω.
1: Ναι, προφανώς, ναι.
2: Ναι,
1: μπορούν
2: ομάδες
1: να μην τις δημοσιοποιήσουν. Ναι. Θα τη μάθουμε με κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι απαραίτητο να βγει ανακοίνωση σχετική. Έχουμε, ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
3: Γεια σας, Γιώργος Παναγιακός από Βόλο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ από Βόλο. Τι γίνεται σήμερα.
3: Εμείς στο Βόλο δεν κοιμόμαστε, νόμως, οπότε... λίγο θάλασσα, λίγο έτσι, λίγο έτσι.
1: Λίγο τα τσίπουρα, ε.
3: Λίγο τα τσίπουρα, ναι, δεν κοιμόμαστε, νόμως.
2: Σε κανένα μάτσο του Βόλου έχεις πάει, του Νουπουσού.
3: Όχι, τι να...
2: Εννοώ χωρίς Παναθηναϊκό.
3: Όχι, όχι.
2: Τίποτα.
3: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Να πω, συγγνώμη, και αμέσως σου δίνω το λόγο, Γιώργο, ότι ο Ουναΐ προβλέπεται να δώσει το παρόν στο αυριανό μάτς με την Νίκη Βόλου, θα είναι στις εξέδρες του ΆΚΑ. Αύριο το βράδυ στις 9.
3: Μάλιστα.
1: Σ' ακούμε, Γιώργο.
3: Καλώς ήρθε για μένα η μεταγραφή του καλοκαιριού, mm-hmm. ό,τι και να λέμε τώρα. Ο Ουναΐ είναι ό,τι καλύτερο έχει έρθει το καλοκαίρι. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Γιάννη Αλαφούζο και στο Στέφανο Κουτσόλη για τον τρόπο που χειρίστηκαν και αυτά που άκουσα του Δεσίλα. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι προσπάθησαν να τορπιλήσουν λίγο αυτή τη μεταγραφή και όλοι ξέρουμε ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή. Ο Κούλης ο Δουρέκας, ξέρουμε που δούλεψε και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Δηλαδή πήγαν να τη φτάσουν τη μεταγραφή στο Θεό, αλλά ο Παναγιώτης χειρίστηκε πολύ έξυπνο το θέμα. Είχε τον Ουναΐ με το μέρος του και τον έκλεισε. Είναι άλλη η κουβέντα αν ο Παναγιώτης χρειαζόταν τον Ουναΐ. Να την κάνω αυτή η κουβέντα.
2: Τι πιστεύεις εσύ?
3: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναγιώτης χρειάζεται να παίξει τον Ουναΐ στο 6. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Τώρα, από τη στιγμή που...
2: Εννοείς το 6 που είναι ανεξάρι, έτσι.
3: Να ανεξάρι, ναι, κόφτης. Πιστεύω, έτσι όπως είναι να παίξει ο Νίστρουπ, δεν μπορεί να το υπηρετήσει ο Κουντούρης αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το build-up. Mm-hmm. Ο Καμαρά είναι καλός σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι... δεν είναι καλός σε ένα αισθαντικό κομμάτι. Είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, μου αρέσει, αλλά όταν η μπάλα πάει να σταματήσει επιθέσεις αντιπάλου, δεν το έχει. Για μένα εκεί έπρεπε να πάρει παίχτη Παναγιώτη. Έχει κάνει καλές κινήσεις, μου αρέσει. Απλά οι κινήσεις που έχει κάνει πλέον είναι υποχρεωτικό, είναι... δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει κάτι άλλο πέρα από 4-4-2. Δηλαδή με... όταν θες να βάζεις το Λιβάι μέσα και το Τετέ δεν μπορείς να παίξει κάτι άλλο. Δεν μπορείς δηλαδή να σπαταλήσεις το Λιβάι στη γραμμή αυτή τη στιγμή, να τους βάλεις και για μένα καλά θα κάνει.
2: Ναι, και φαίνεται εσύ, Γιώργο, ότι πλέον βασικά είναι ξεκάθαρο ότι επενδύει στο ποδόσφαιρο κυκλοφορίας. Δεν θέλει αυτό που λέμε όλοι, εξάρι, το κλασικό εξάρι να τρέχει να κόβει
3: κτλ. Δεν
2: έχει
3: μπάλα στα πόδια του, ναι, σωστό και αυτό.
2: Δεν είναι εύκολο, το λέμε κάθε μέρα, δεν είναι εύκολο, αλλά αν το πετύχεις, όντως μπορείς χωρίς εξάρι να είσαι καλυμμένος ανασταλτικά. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο.
3: Εντάξει, το παράδειγμα της ΑΕΚ, ωραία, το παράδειγμα της ΑΕΚ, αλλά δεν μπορεί, μπορούν να το πετύχουν όλες οι ομάδες όμως.
2: Όχι.
3: Εκείνη το θέμα.
2: Ωραία, και η ΑΕΚ δεχόταν φάσεις. Δεν ήταν ότι...
3: δεχόταν, αλλά έχει ένα πινέδα στον άξονα. Τώρα
2: συμφωνώ, ναι, ναι.
3: Δεν έχει πινέδα.
2: Το είχε μοντάρει πάρα πολύ καλά πήραμε, ο Ερκουλίτς, ναι.
3: Ο Κάγκο που πήραμε είναι... έχω πάθει πλάκα. Δηλαδή, πώς μπορείς να βρεις παίχτες παντού πλέον. Όταν έχεις ένα σωστό σκάουτινγκ, υπάρχουν παίχτες. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσεις. Παίχτη ο Κάγκο, δηλαδή, για μένα είναι λίρα 100. Αυτό που είδα και ένα βιντεάκι που κυκλοφορούσε έπαθα πλάκα. Δηλαδή, είναι παιχτάρα. Για μένα... λέρα 100 για τον Παναθηναϊκό.
2: Φάνηκε και στην
3: για, ναι. για μένα τώρα πρέπει να οπωσδήποτε ένα στόπερ. Οπωσδήποτε.
2: Ωραία.
3: Ακούγεται και για ένα εξτρέμ. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο.
2: Τα χαιρετίσματά μας στο Παντάχου Παρότα, Ντάντε.
1: Ο Ντάντε, ναι, να είναι καλά. Να είναι καλά. Μας έδωσε και μας δίνει και ρεπορταζάκια.
2: Δυνατά.
1: Ναι, πολύ δυνατά.
2: Χαίρετε. Λοιπόν. Δεν χαίρετε.
1: Δεν χαίρεται. Πάμε στον επόμενο. Σε λιγάκι.
2: Λοιπόν,
1: ωραία.
2: Απλώς επειδή το αναφέρει και ένας φίλος ρωτάει τι προβλήματα τραυματισμού είχε ο Μπέιλι. Εντάξει, mm-hmm. κυρίως μυϊκά είχε. Ναι. Απλώς ήταν μαζεμένα τα τελευταία χρόνια. Εγώ λέω ότι αν καταφέρει να βρεθεί στο επίπεδο που ήταν εποχές Λεβερκούζεν.
1: Και να λυγείς βασικά αυτό.
2: Βασικά, αν είναι σε επίπεδο Λεβερκούζεν, δεν είναι η Ελλάδα mm-hmm. ο Μπέιλι. Θα καταφέρει να βρεθεί. Αν υγιείς, πράγματι.
1: Ναι.
2: Πέρσι, πόσο έλειψε, από ό,τι βλέπω, έλειψε. Είχε κάποιες απουσίες αρκετές. Αν βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση, πραγματικά είναι ένα εξτρέμ που και σου ανοίγει άμυνες και κρατάει την μπάλα. Γενικά είναι πολύ πολύ καλός.
1: Πάμε. Χαίρετε. Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Καλησπέρα, Δημήτρης από Ηράκλειο.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Θα ήθελα την άποψη, καταρχάς καλή αρχή να πω.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη, να είσαι καλά.
4: Να, την άποψή σας για όλες, δηλαδή, επειδή ως Ολυμπιακός έχω χορτάσει από ονόματα και αυτά, προφανώς καλώς να σέρθουν και ας βγουν οι λίρα 100 όπως είπατε και πριν. Αλλά πότε θα ενταχθούν όλοι αυτοί οι παίχτες, πότε θα ενταχθούν, γιατί από τη μία μέρα στην άλλη είναι αδύνατο, κατά με. Και σε όλες τις ομάδες. Σε όλες τις ομάδες. Πότε δηλαδή ξεκινάει η Ευρώπη τώρα, ξεκινάει ένα πρωτάθλημα. Πότε θα, αυτές οι μεταγραφές θα πρέπει να έχουν γίνει καιρό τώρα, τουλάχιστον οι περισσότερες.
1: Ξέρεις τι γίνεται, εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου, απλά έχουμε την ατυχία μέσα εισαγωγικά να είμαστε σε μια γωνιά του πλανήτη όπου δεν μπορούμε αυτές τις μεταγραφές να τις κάνουμε στο ξεκίνημα του καλοκαιριού.
4: Δεν είμαστε αρεστοί, ναι.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή.
2: Ο Ουναΐ αποκλείεται να έρχονται.
1: Ναι, μόνο ο Ουναΐ. Ακόμα και ο Ζωάο Μάριο σου λέω. Ακόμα και αυτός που ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, okay, δηλαδή. Καταλαβαίνεις, δηλαδή οι παίκτες πρώτα εξαντλούν. Πρώτα εξαντλούν. Αυτό γινόταν πάντα. Πρώτα εξαντλούν τις πιθανότητες να πάνε σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, σε μια καλύτερη, πιο μεγάλη ομάδα, στο πω έτσι. Πιο έτσι, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία και μετά οι ευκαιρίες ούτως ή άλλως στις μεταγραφές στο τέλος εμφανίζονται. Αυτό είναι το θέμα.
4: Ναι, τώρα όσον αφορά.
1: Τώρα Οκτώβριο, λέω εγώ. Εντελώς μπακαλίστηκα στο λέω, έτσι. Δηλαδή, ναι. Τουλάχιστον αυτοί όλοι τώρα για να μπουν να δέσουν. Ναι. Δηλαδή, το συζητούσαμε και χθες και αντιπροχθές και κάθε μέρα το λέμε. Ότι μέχρι να γίνει πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος, να πάμε στις εθνικές ομάδες και αυτά. Ακριβώς, ναι, Οκτώβριο. Ναι. Τον Οκτώβριο πιστεύω ότι κάτι θα αρχίσουμε να βλέπουμε.
2: Καλά, πάντως μέχρι τότε δεν θα έχουν δώσει και πάρα πολλά μάτς στην Ευρώπη.
1: Αυτό επίσης, ναι. Ένα μάτς έχει ο καθένας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα. Γιατί ξεκινάει τον Οκτώβριο. Ναι. Οπότε μόνο πρωτάθλημα.
2: Οπότε αφού όλοι έχουν καθυστερήσει λίγο πολύ.
1: Ναι.
2: Στο ίδιο καζάνι βράζουν.
4: Έχουν καθυστερήσει. Ναι. Πάντως εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς η ΑΕΚ θα πορευτεί χωρίς δεξί μπακ πέρα από το Ρότα. Πώς θα βγει η Ευρώπη Τετάρτη Κυριακή με Ρεάλ, με Σίτι,
1: τον Γεωργίεφ.
4: Τόσο υπολογίζουν, δηλαδή πέρυσι ήταν 0 και φέτος θα είναι.
1: Άκου, επειδή την κουβέντα αυτή την κάνουμε και βλέπω ότι την κάνουν και πολλοί φίλοι της ΑΕΚ στα social media, γίνεται ένας χαμός, το συζητούν.
4: Λογικό.
1: Γκρινιάζουν, λογικό είναι, ναι. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί αυτό το team που έχει σχηματιστεί στην ΑΕΚ από πέρυσι το καλοκαίρι και τρέχει την ομάδα να μην τα έχει βάλει κάτω. Και να λέει ότι, ξέρω εγώ, θέλουμε δεξιμπάκ. Προφανώς θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι. Προφανώς θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι. Σήμερα τον είδαμε τον Γεωργίεφ και όταν έπαιξε δεξιά, μετά τον γύρισε στόπερ γιατί τραυματίστηκε ο Αλεξίου.
4: Ναι.
1: Θεωρούν προφανώς ότι θα βγει η χρονιά.
4: Εντάξει, να μην κρατάμε τον χρόνο. Καλή συνέχεια και
1: να σε καλά, να σε καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζετε το ρεπορτάζ. Έχουμε, φαντάζομαι, τη λίστα τώρα. Διονύση Ντεσίλας. Με λίστα Παναθηναϊκού,
5: όχι.
1: Τι έχουμε.
5: Θα δούμε, γιατί λίστα μπορεί να τη δώσουμε και το πρωί.
1: Εντάξει.
5: Μπορεί και τώρα.
1: Για πες.
5: Να πω ότι ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Ανά Ζαρουρί στο MLS, στην Columbus Crew. Έγινε αυτή η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Αμερικανική ομάδα. Υπάρχει οψιόν αγοράς από την πλευρά τους. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο να πω ότι ο ΝΑΗ θα δώσει το παρόν αύριο στις εξέδρες του
1: Ιωάννη. Ναι, το είπα και εγώ, Διονύση. Ωραία.
5: Ναι.
1: Ωραία. Μια χαρά.
5: Αυτά και αν έχουμε κάτι.
2: Ωραία, Διονύση.
1: Εντάξει.
5: Είναι που κόψαμε τις νύχτες.
1: Να σε καλά.
2: Α, βγήκε και εγώ το μεσημέρι στο Διονύση.
1: Ναι, θα πούμε εμείς. Να σε καλά, Διονύση, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και ο Ζαρουρί πάει ιδανικός. Πώς την είπε, Columbus.
2: Columbus Crew. Ψάχνω λίγο το κρούτερα, το ρόστερ.
1: Οκ. Λοιπόν, είναι να προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλο ένα φιλό μέχρι το διάλειμμα. Χαίρετε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, εσείς είστε, απλά δεν σας ακούμε πολύ καλά. Κάνει διακοπές, μπορείτε να σταθεροποιηθείτε κάπου.
6: Μ' ακούτε.
1: Σας ακούμε, αλλά με διακοπές.
6: Εδώ τώρα μ' ακούς.
1: Τώρα ναι.
6: Τώρα ναι, γεια σας παιδιά, ο Ανδρέας σήμερα από τον Bristol.
1: Γεια σου Ανδρέα, γεια σου Ανδρέα.
6: Θα σας πούμε καλή εκπομπέ.
1: Να είσαι καλά.
6: Καλή αρχή και ό,τι καλύτερο.
1: Να είσαι καλά Ανδρέα, ευχαριστώ.
6: Δύο πραγματάκια μπαμπα. Ένα σχετικά με το πρωτάθλημα φέτος. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε όλοι μας. Ξέρετε τι εννοώ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Γιατί είναι μια σχολική χρονιά για όλους μας. Mm. Με καθηγητές, με μαθητές, με εξάμηνα, τρίμηνα, διακοπές, Πάσχα, Χριστούγεννα και ούτω καθεξής. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι καλύτεροι μαθητές. Mm. Τώρα για το πρωτάθλημα. Εγώ βλέπω βασικό φαβορί την ΑΕΚ. Ό,τι και να λένε. Mm-hmm. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει τις βάσεις και πιστεύω ότι είναι το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Τώρα οι υπόλοιποι από πίσω πώς θα έρθουν δεν ξέρω. Τώρα αν το πάρει κάποιος τώρα θα είναι έκπληξη για μένα. Προσωπικά. Τώρα για την ΑΕΚ, για τον Ρώτα, που λένε συνέχεια ότι θέλουν κάποιον καλύτερο του Ρώτα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπως είχε πει και ένας προηγούμενος, από προηγούμενη εκπομπή, ότι ο Ρώτα είναι το καλύτερο δεξί μπακ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω αν γίνεται κουβέντα για να έρθει κάποιος να αντικαταστήσει τον Ρώτα. Μάλλον περισσότερο γίνεται κουβέντα στο να έρθει κάποιος να του βάλει πίεση, να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στο δεξί άκρο της άμυνας. Αυτό. Όχι σόνι και ντε να πάρεις κάποιον καλύτερο του Ρώτα, αλλά να πάρεις έναν εισάξιο, ας πούμε.
6: Αν είναι καλύτερος του Ρώτα, πρέπει δεν θα παίξει στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
6: Τι υπάρχει περίπτωση να παίξει στην ΑΕΚ, αν είναι καλύτερος του Ρώτα. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Εγώ αυτό
2: φτάσαμε. Εν τω μεταξύ του αξίζει 100%.
1: 100%.
2: Έχω αδιανόητη εκτίμηση Ρώτα, αλλά πριν από δύο χρόνια. Τρία.
1: Και θυμάσαι πώς αποκτήθηκε ο Ρώτα. Ήταν Σεπτέμβρης, νομίζω, ως ελεύθερος.
2: Τέτοια περίοδο.
1: Ήρθε πολύ αθόρυβα, ξέρεις, μια. Και πάλι, όταν είχε έρθει, είχε μια μικρή μουρμούρα που πάμε με το Ρώτα κτλ.
2: Μα για δύο χρόνια πόσο κράξιμο. Για καλό το λέω, ότι πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.
6: Παιδιά, εγώ είχα πάει πρόπερση στον αγώνα με την Ελλάδα, με την Αγγλία, στο Wembley. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Με διαφορά. Δηλαδή αυτά που έκανε στο ΜΑΤ ήταν απίστευτα. Ήταν από σπέλαστος από δεξιά. Και είχε το Μαντουέ και είχε ποιον άλλο, δεν θυμάμαι τώρα ποιος έπαιζε από δεξιά. Τους είχε, δεν μπορούσε να την πέρασε κανένα. Δηλαδή απίστευτο παιχνίδι. Δηλαδή έχει φοβερές, εντάξει, επιθετικά μπορεί να μην είναι τόσο πολύ καλός όσο είναι αμυντικά. Αλλά είναι σκύλος ρε φίλε, δεν χαμπαριέσει τίποτα. Και είμαι Ολυμπιακός, υποστηρίζω τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, δεν έχει σχέση, για ποδόσφαιρο μιλάμε.
6: Ναι, για ποδόσφαιρο μιλάμε, γι' αυτό. Εγώ με ένα μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, δεν μ' αρέσει ο Ολυμπιακός και όλοι οι άλλοι. Δεν βλέπω τίποτα. Ναι. Και πάνω σε αυτό που είπε και ο προηγούμενος ο ακροατής, ειδικά με το οπαδικό αυτό που γίνεται ρε παιδιά στις μεταδόσεις στους αγώνες, το όχι τόσο πολύ στο ελληνικό, αλλά είναι στο ξένο, όταν γίνεται δηλαδή με ξένες ομάδες, δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι τόσο οπαδικό που, δηλαδή αναρωτιέμαι κάποιες φορές, δηλαδή αν ο σταθμός είναι οπαδικός, είναι για τον απλό φύλαθρο. Ο άλλος λέει τον κρέμα στα μανταρτάκια, ο άλλος λέει ελάτε στην Αθήνα να δείτε τι θα πάθετε, ο άλλος ελάτε από τον Πειραιά και θα δείτε τι θα πάθετε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να καταλάβω μερικές σχόλια. Εντάξει, οκ, αγαπάτε τις ομάδες σας, ναι, οκ. Αλλά ρε φίλε, κάποιο μέτρο.
2: Ναι, βέβαια, κοίτα και την άλλη οπτική. Ναι. Για να πουλάει αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει και κοινό που το αγοράζει, έτσι.
6: Ναι, όντως, ρε φίλε, ναι, ναι. Αλλά πάμε στην ερώτηση που έκανα πριν. Τι είναι ο σταθμός, είναι ο παδικός?
2: Όχι, δεν έχει αποδείξει ως πρόεδρε ότι δεν είναι ο παδικός.
6: Αυτή είναι η ερώτηση. Λέω, με κάποιο μέτρο ρε παιδιά. Το ξέρω ότι πουλάει, το ξέρω πολύ ότι πουλάει. Γι' αυτό και το κάνουν, συνεχίζουν και το κάνουν. Αν δεν πουλάει και δεν θα το κάνουν, αλλά πρέπει να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε.
1: Να είσαι καλά, Ανδρέα.
6: Καταλάβατε τι εννοώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού είναι, τι κατηγορία είναι η Bristol City?
2: Λέγω, δεν το
6: ρωτήσω. Η Bristol City είναι Championship. Εκεί παλεύει, ωραία, εντάξει.
1: Championship είναι, μάλιστα.
6: Ναι, Championship. Πέρσι πρόπεισε, θυμάμαι, το έχει μπει στα play-off, πέρσι, νομίζω.
2: Πηγαίνεις.
6: Προσπάθησε. Εντάξει, το ρόγιπεδο, είναι σαν το Καρασκάκι, έτσι, ωραίο γήπεδο καινούριο.
2: Το εισιτήριο πόσο έχει? Το δεύτερο πιο φθηνό.
6: Δεν είναι ακριβά, είναι 25-30 λίρες. 30-35, εντάξει, όχι, δεν είναι πολύ ακριβά. Εντάξει, μια χαρά είναι. Αλλά εδώ είναι περισσότεροι Bristol Rovers. Δεν είναι τόσο City, είναι οι Rovers.
1: Πιο πολύ Rovers,
6: Ναι, Rovers.
1: Ωραία. Ανδρέα, να είσαι καλά.
6: Καλό βράδυ.
1: Καλό ξημέρωμα.
6: Να
1: είσαι
6: καλά, γεια.
2: Λοιπόν, πάμε break και μετά θα πούμε κάτι για Αποστολάκη.
7: Η Winsport FM 94,6. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Pulisic πάει μόνος του. Πετάει την μπάλα. Εδώ ακόμα μια καλή στιγμή. Goal για την Chelsea. Αυτή τη φορά είναι τέρμα με τον Ζιρού στο 36. Φαμπίνιο. Η παλιά είναι καλή. Ο Φιρμίνο. Η ευκαιρία για τη Λίβερπουλ 1-1. Η ισοφάριση με τον Μανέ. 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Η είσοδος του Φιρμίνο. Η ευκαιρία για τον Μανέ. Η Λίβερπουλ ισοφαρίζει σε 1-1. Σφυρίζει η φραπάρια τελευταία φορά. 1-1. Ο 44ος τελικός Super Cup. Θα πάμε για παράταση. Φιρμίνο γυρίζει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Γκολ από τον Μανέ. Η Λίβερπουλ προηγείται 2-1 στο 95. Από τον Φιρμίνο στον Μανέ. Καταπληκτικό τελείωμα. Πέδρο θέλει να μπει. Η μπάλα είναι έξω. Πέναλτι. Ο Άντριαν ανέτρεψε τον Έιμπραχαμ. Η φραπάρια έδειξε αμέσως στο σημείο του πέναλτι. Ζορζίνιο. Ο Άντριαν πέφτει πολύ γρήγορα. Ο Ζορζίνιο εσωφαρίζει 2-2. Σφύριξε η Φραπάρ χωρίς καθυστερήσεις. Λοιπόν, ο τελικός, ο 44ος τελικός θα κριθεί στα πέναλτι. Το σουτ άπιαστο, άπιαστο στη γωνία. 2-2. Οριγκή. Το σουτ πέφτει, ο Κέπα διώχνει μπάλα στα δίκτυα. Μάντεψε σωστά ο Ισπανός γκολκίπερ. 3-2 η Λίβερπουλ. Σαλάχ. Γκολ. Πολύ εύκολα. 5-4. Έιμπραχαμ. Το σουτ διώχνει ο Έντριαν. Η Λίβερπουλ παίρνει το Super Cup του 2019 με τον Ισπανό να πιάνει αυτό το τελευταίο πέναλτι του Τάμι Έιμπραχαμ. Ένας πολύ σπουδαίος τελικός. Ένα πολύ μεγάλο μάτς.

0: Εδώ είμαστε, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης, Χάρης Χριστόγλου στα DEX. Πριν πω για την λίστα του, βασικά όχι, θα αρχίσουμε αυτό. Έβγαλε λίστα Όφη. Έχει και μια ενημέρωση Όφη, έτσι όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ, και αφορά και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αυτό. Καταρχάς, οι κριτικοί λένε ότι ένας από τους όρους που έθεσαν τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό είναι να παραμείνει στον Όφη μέχρι τον Ιανουάριο. Αυτό το...
1: αυτό που λέγαμε.
0: Λέγαμε νωρίτερα και από τον Ολυμπιακό προέκυπτε. Το πετύχαμε και ο ποδοσφαιριστής δηλώθηκε κανονικά στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Άρα μένει κανονικά στον Όφη. Επίσης, για Αποστολάκη τώρα, λοιπόν. Έγιναν διαπραγματεύσεις για τον Αποστολάκη. Ο όρος που τέθηκε για να συμφωνηθεί από πλευρά Όφη είναι όλη την τρέχουσα σεζόν. Όλη την τρέχουσα σεζόν να παραμείνει στον Όφη και να ενεργοποιηθεί η όποια συνεργασία του με τον Ολυμπιακό μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Άρα η είδηση είναι ότι πηγαίνει όπως λέξει στον Ολυμπιακό και παραμένει ως δανεικός. Στον Όφη, Λίλο Κάτσικας, Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Ετόρ, Φούντας, Ανδρότσος, Πουγκούρας, Ιέλης, Γκονζάλες, ο Μπόρχα Γκονζάλες, Νους, Κόδρο, ωραίος ο Κόδρο. Αποστολάκης, Δίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης και Νικολάου. Αυτή είναι η λίστα για τον Ευρωπαίο Όφη. Και μην προχωρήσουμε στις γραμμούλες που έχουμε αρκετές, επειδή το στέλνει και ένας φίλος. Αυτό που είπαμε και το αυτό πουλάει, αυτό που είπα βασικά, δεν το πήγε καλό. Απαραίτητα.
1: Είπα μια πραγματικότητα παρόλα αυτά που υπάρχει. Εντάξει, κάποιοι συνάδελφοι, ρε παιδί μου, το ξέρουμε, δεν είναι. Καμιά φορά, εντάξει. Πάνω στο πάθος, το ραδιόφωνο είναι και διαφορετικό από την τηλεόραση. Μην τους παρεξηγείτε. Ναι. Καθένας έχει και την ιδιοσυγκρασία του. Λοιπόν,
0: πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Ο Παναγιώτης με τον Δημητό, τι κάνετε?
1: Γεια σας, Παναγιώτη.
2: Είναι η δεύτερη φορά που παίρνω. Μπορώ,
1: Είπαμε μέχρι δύο.
0: Ο Νίκος είναι αυστηρός.
1: Πάρα πολύ. Είναι. Πάρα πολύ. Αν με δει κάποιος, λέει αυτός.
0: Με αυτό το θέμα. Αλλά η δεύτερη επιτρέπεται.
2: Ωραία. Παναθηναϊκός είμαι, παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που ήρθε ο Νάη. Ήταν η καψούρα μου. Πιστεύω ότι είναι ένας τρομερός παίκτης. Μας έχει δείξει την, αλλά έχει βελτιωθεί κιόλας. Δεν είναι όπως ήταν όταν είχε έρθει πρώτη φορά στο Παναθηναϊκό. Πιστεύω θα είναι καλύτερος ακόμα. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Το βασικό είναι,
1: ναι, πες.
0: Ότι έρχεται στα καλύτερά του.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το ότι έρχεται μετά από ένα τέτοιο παγκόσμιο κύπελο, μετά από μια τέτοια σεζόν με την ομάδα του.
1: Και ψημένος κιόλας να έρθει.
0: Στα 26 του.
2: Αυτό, ναι.
1: Ψημένος πολύ να έρθει.
2: Και όχι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτό τώρα λογικά θα παίξει μπροστά από τον Καμαρά και από τον Νιγηριανό που έχουμε.
1: Τον Κάγκουα.
2: Τον Κάγκουα.
1: Ναι.
2: Λογικά
0: δεν
2: θα
0: είναι,
2: παίξει
0: είναι Νιγηριανός.
2: Θα δέκαρο λογικά.
1: Νιγηριανός είπε.
0: Ναι, δεν είναι Νιγηριανός.
2: Ναι, Νιγηριανός δεν είναι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά...
2: Πού είναι?
0: Δεν στο μία, δεν θυμάμαι.
1: Ο Καγκουά. Ο Καγκουά είναι από τη Ζάμπια.
0: Αιντε.
2: Από τη Ζάμπια, εντάξει, Αφρικάνος είναι.
1: Άλλο Αφρικάνος, άλλο Νιγηριανός, άλλο από τη Ζάμπια.
0: Ποδοσφαιρομάνα, ποδοσφαιρομάνα είναι η Ζάμπια.
2: Εντάξει, δεν το πέτυχα, εντάξει. Τι ήθελα να πω. Και πιστεύω ότι αν βάλει αυτούς τους τρεις θα ζήσουν μια χαρά.
0: Λοιπόν, να πούμε, sorry που σε διακόπτω μια είδηση τελευταία στιγμή για Ουναΐ. Πριν από 4 λεπτά ο Παναθηναϊκός τον δήλωσε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Και περιμένει την τυπική επιβεβαίωση από την ΕΠΟ. Την τυπική επιβεβαίωση από την ΕΠΟ.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Καλό αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν... Εντάξει, έτσι αλλιώς γινόταν, ξέρεις, αγώνας δρόμου για να δηλωθεί. Είναι τυπικό πια. Θα είναι κανονικά στη λίστα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ακούτε καταρχάς?
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
3: Ωραία, ωραία. Από τη Λίνη φίλος της ΤΑΕΚ.
1: Α, ταξιάρχης είσαι. Ναι. Γεια σου, ρε ταξιάρχη. Πώς κατάλαβα.
3: Ναι, ναι, ναι. Πήρα και προχτές.
1: Ναι.
3: Λοιπόν...
0: Ταξιάρχη, πού μένεις στη Μυτιλίνη?
3: Στην πόλη μέσα.
1: Μέσα στην πόλη μένεις?
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε φάει πολλά χρόνια εκεί πέρα. Ορίστε.
3: Έχετε έρθει, έχετε
1: πάει από εδώ. Εγώ ήμουν φοιτητής στη Μυτιλίνη.
3: Ναι.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
3: Άρεσε.
1: Πάρα πολύ. και όλο το νησί, όχι μόνο η Μυτιλίνη.
0: Τι σχολείσουν,
3: ναι.
1: Κοινωνική ανθρωπολογία και ιστορία.
0: Είδες. Γι' αυτό σε φέραμε σε αυτό το 12-2.
1: Και κατέληξα μαζί σου.
0: Το βιογραφικό.
1: Εδώ.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος, αν επιτρέπετε.
1: Στο νησί. Στο νησί εννοείς.
3: Ναι.
1: Δεν θα ξεχάσω με τίποτα το Μόλυβο. Αυτή την ομορφιά πραγματικά υπέροχο. Θέλω να ξαναπάω κάποια στιγμή. Και θα σίγουρα θα ξανάρθω κάποια στιγμή. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, εντάξει, για την ΑΕΚ σήμερα ένα παιχνίδι με χρήσιμα συμπεράσματα για τον προπονητή κυρίως. Εγώ αυτό που κρατάω είναι η εικόνα του Μαριάγκα, ο οποίος δείχνει ότι είναι ένα παιδί που θα έρθει να κλικεί τη θέση στην Ενδεκάδα.
1: Ταξιάρχη, μπορείς να μετακινηθείς κάπου, να σταθεροποιηθείς κάπου, γιατί κάνει λίγο διακοπές.
3: Τώρα με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι, απλά σε χάνω κάποια στιγμή.
3: Πολύ ωραία, λοιπόν. Τώρα δεν ξανακούμε.
1: Ακούγεσαι, αλλά κάνει διακοπές. Για πάμε τώρα και θα σου πω αν είναι.
3: Ωραία, άλλαξα θέση, άλλαξα. Λοιπόν, λέω για τον Αριάδη, είχε ένας παίκτης που μπορεί γρήγορα να πάρει φανέλα βασικό. Δείχνει να έχει πολύ καλά στιγμή. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο και ο Λυκογιάννης, μέχρι να κουραστεί και να γίνει αλλαγή.
1: Πολύ καλός ήταν ο Λυκογιάννης. Πολύ καλός.
3: Ναι.
0: Ωραία σέντρα.
1: Και επιθετικά,
0: το ξέραμε.
1: Και ωραία σέντρα. Αλλά το είδαμε. Πολύ καλός.
0: Εγώ, ταξιάρχη, αυτό που κρατάω για Ριάγκα, φοβάμαι λίγο να το πω, επειδή θα πει κάποιος ότι το λέω μετά από αγώνα με Νέστο Χρυσούπολης, που οκ, δεν είναι σοβαρό το δείγμα. Πολύ καλός και καλά, ανασταλτικά. Δεν δέχτηκε και πολλούς κινδύνους η ΑΕΚ, αλλά βάζε πάρα πολύ επιβλητικά το κορμί του. Αλλά κυρίως το ότι έπαιρνε την μπάλα αυτές οι τριαντάρες, οι διαγώνες που έβγαζε. Πολύ καλός και στο κουβάλιμα. Και στην πρόοδο του παιχνιδιού.
3: Αυτό δεν είναι κλασικό. Δεν είναι, δηλαδή,
0: στη μεταφορά βάσκα την μπάλα.
3: Ναι, δεν είναι εξάρι που λέγανε ότι μοιάζει με το Σιμάνσκι και το Γιόνσον. Δεν είναι τέτοιο.
1: Όχι, δεν είναι τέτοιο.
3: Σέρκε μπαλίτσα.
0: Και θεωρώ ότι η παρουσία του θα επιτρέψει λίγο περισσότερο. Το είδαμε κιόλας λίγο να συμβαίνει. Την κοινή παρουσία του με τον Μάγερ. Για την ακρίβεια, τη μετατόπιση του Μάγερ, ξέρεις, τα χαφ.
3: Αναπαίζουν σαν δίδυμο.
0: Το είδαμε σήμερα.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά αυτό.
0: Ναι, βέβαια, ξαναλέω, το είδαμε με τον Νέστο Χρυσούπολης, έτσι. Δηλαδή...
3: Άρα το Μάγερ, το βάλεις, δηλαδή, θα σου παίξει μια χαρά, δηλαδή, είναι φοβερός. Αφού τώρα, γενικά, να κάνω αυτή την ερώτηση, να πείτε και οι φίλοι, ποια θεωρείτε την κορυφαία μεταγραφή ως τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έως τώρα?
0: Φετός.
3: Ναι. Για μένα είναι Μάγερ.
1: Ποιος ο?
0: Μάγερ.
1: Ο Μάγερ.
3: Ναι.
1: Θέλεις να με ρωτήσεις το Μάιο?
0: Ναι, τώρα όμως μην υπεκφεύγεις.
1: Δεν υπεκφεύγω, αλλά...
0: όλα στο χορτάρι.
1: Όχι,
0: τώρα σου ρωτάει.
3: Λέω τώρα πριν...
0: 3 Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ λέω Πουέρτα.
1: Εγώ λέω Ουναΐ.
3: Αυτόν έπαθα πλάκα που τον είδα στο Μουντιάλ, έπαθα πλάκα.
1: Ναι, παιχταράς είναι.
0: Εσύ και Ουναΐ έχει κάνει φοβερό παγκόσμιο κύπελλο, αλλά ο Πουέρτα βασικούρασε ομαδάρα. Ενδεχομένως το ότι τώρα τον ανακαλύψαμε να με έχει μπριζώσει λίγο παραπάνω κιόλας.
1: Εγώ λέω Ουναΐ με βάση αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, ότι θεωρούσα απίθανο το Μάιο και τον Ιούνιο, ακόμη και τον Ιούλιο, ότι μπορεί να έρθει στο Παναθηναϊκό, ότι μπορεί να έρθει στην Ελλάδα ξανά.
3: Ναι,
1: γιατί
3: ναι.
1: Μιλάμε για σούπερ παίχτη, σούπερ χρονιά, σούπερ μουντιάλ. Δηλαδή,
3: εγώ είχα διαβάσει πριν μερικούς μήνες ότι τον ήθελε η ΣΥΤ, τον ήθελε η
1: Ναι, όχι, τα γράφαμε και εμείς, τα θυμάμαι και τα συζητούσαμε. Είχε παίξει μέχρι και η ΣΥΤ.
3: Τι να λέμε τώρα, είναι εκπληκτική μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει φοβερό ρόστερ. Ο Πεβάη, ο Ντέζερς, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το ρόστερ του Παναθηναϊκού και θα το δει ο κόσμος από τον Νοέμβρη και μετά θα ρολάρει η ομάδα. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Εγώ λέω ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικώς. Κάνει σταθερά.
3: Έχει ανέβει, πιστεύω, από το 2023.
1: Ακριβώς. Τα τελευταία 3-4 χρόνια ανεβαίνει με σταθερούς ρυθμούς. Να το αγαπάμε λίγο περισσότερο. Να αποβάλουμε την τοξικότητα όσο γίνεται περισσότερο. Και να γουστάρουμε περισσότερο να βλέπουμε μπαλίτσα. Δηλαδή να σκεφτόμαστε και λίγο και να βλέπουμε και λίγο περισσότερο πέρα από τα χρωματικά του καθενός. Όσο γίνεται, τέλος πάντων. Όσο γίνεται.
3: Από το 2023 που πήρε η κόντρα που είχε με τον Παναθηναϊκό, δεν έχουμε δει ένα πρωτάθλημα το οποίο μια ομάδα να το πήρε εύκολα.
1: Όχι.
3: Που πήρε ο Ολυμπιακός πριν 2 χρόνια, μέχρι πριν 5 αγωνιστικές, το διεκδικούσε με την ΑΕΚ.
1: Ναι, ήταν ανοιχτό.
0: Ωραία, ταξιάρχη, απλά δεν ακούγεσαι και πολύ καλά.
1: Ναι, να είσαι καλά, ταξιάρχη, θα τα ξαναπούμε. Την άλλη εβδομάδα τώρα.
3: Να την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, είπαμε δύο φορές την εβδομάδα. Δεν μας πληρώσω εγώ. Να είσαι καλά.
3: Χαίρετε.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι.
0: Είχα προσοχή σε αυτά που λέγατε προφανώς, αφού συμμετείχα κιόλας. Αλλά προσπαθούσα τόση ώρα μανιωδώς να θυμηθώ ποιο μέρος λατρεύω στη Μυτιλίνη. Τόσο πολύ τώρα.
1: Τα Πάμφυλα.
0: Όχι, όχι, Πλωμάρι.
1: Το Πλωμάρι. Α, ναι,
0: έχω πάει. Έχω πάει.
1: Ναι, ξέρω ότι έχει πάει. Και είχε φύγει.
0: Έχω φύγει.
1: Έχει φύγει νωρίτερα που τελείωνε το τέτοιο.
0: Πολλά θυμάσαι για μένα. Αλήθεια να
1: θυμάμαι πολλά γενικότερα, να ξέρει. Έχω καλή μνήμη.
0: Πάντως μαγικό πραγματικά. Πολύ γραφικό.
1: Ναι.
0: Πολύ που το έχω έσει που θα λέγει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Πάμε, χαίρετε. Γεια σας.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
4: Τι κάνουμε.
1: Καλά εσείς.
4: Νεκτάρης από Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Γεια σας, Νεκτάρη.
4: Καταρχήν καλή αρχή, καλή καλά. Σεζόν.
0: Ευχαριστούμε.
4: Σας εύχομαι να ξεπεράσετε και τον προηγούμενο δίδυμο. Ψηλά ο πύχης.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά.
0: Μανόλο, Μανόλο.
1: Είναι και ψηλός ο αντίπας.
0: Ντουπλάντης.
4: Θα τα καταφέρετε. Βασικά δεν είχα ακόμα να πάρω, αλλά μου έδωσε αφορμή το πρώτο τηλεφώνημα. Mm-hmm. Γιατί εγώ και θέλω καιρό να το κάνω, θέλω να το συζητήσω αυτό το πράγμα. Με σχετικά με τη μεταδόση.
1: Ναι.
4: Και είπες επομένως κάτι, νομίζω εσύ, πέρασα τους δύο σας και μου δίνει μια πάσα, ότι πρέπει να αποβάλουμε την τοξικότητα.
1: Mm-hmm.
4: Σε αυτό πρέπει να βοηθήσετε και παιδιά κι εσείς.
1: Ναι.
4: Για μένα είναι απαράδεκτο να μεταδίδουν οι ρεπόρτερ των ομάδων τους αγώνες. Ραδιοφωνικά. Εγώ είμαι ΑΕΚ. Έτσι. Λοιπόν. Και θα βάλω την ομάδα μπροστά για να μην πούνε ότι είμαι προκαλεγμένος. Και είναι και φίλος μου ο Γιώργος Μαρτιανός, είναι και πολύ φίλος μου. Για ποιο λόγο θα πρέπει, δηλαδή, το Σαββατό παίζει η ΑΕΚ με τον Όφη. Για ποιο λόγο θα πρέπει να ακούνε οι οπαδοί του, η ΑΕΚ με τον Άρη, συγγνώμη. Οι οπαδοί του Άρη, ας πούμε, τον Γιώργο να αγωνιά για το πότε θα βάλει γκολ η ΑΕΚ, πότε θα κάνει φάση η ΑΕΚ, ή ο Σταματέλος πότε θα βάλει γκολ ο Ολυμπιακός, ή ο Τσομπατζόγλου. Έχει κάνει μια. Έχει κάνει μια αιμετική μετάδοση.
0: Εντάξει.
4: Συγγνώμη για την έκφραση. Συγγνώμη για την
0: έκφραση. Εγώ ξέρεις τι δεν θέλω. Εγώ όχι, συνολικά να το συζητήσουμε.
4: Εγώ μισό.
0: Απλώς δεν θέλω να το προσωποποιούμε. Για ποιο λόγο, επειδή δεν είναι και εδώ.
4: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Θα μπορώ να απαντήσω.
0: Συνολικά να την κάνουμε, δεν έχω θέμα την κουβέντα.
4: Λοιπόν, άκουσε με λιγάκι. Εγώ είμαι ΑΕΚ, επειδή είμαι κριτικός, αγαπώ και τον Όφη. Λοιπόν, έτυχε να ακούω τη μετάδοση και πραγματικά, ρε παιδί μου, αισθανόμουν σαν να έπαιζε ο Πάοκ με μια μάτρικη.
0: Okay.
4: Μεταδίδει σε έναν θαμό που έχει πανελλαδική εμβέλεια, ακούνε οπαδοί και φίλοι των ομάδων, δεν καταλαβαίνω τον λόγο που πρέπει να αγωνιάει έτσι και να πανηγυρίζει ή να προκαλεί έτσι με τη μετάδοση. Εντάξει, okay, το δέχομαι όταν παίζει με μια ευρωπαϊκή ομάδα, κάτι να το δεχτώ. Εγώ έχω ζήσει την εποχή, είμαι 57 χρονών, έχω ζήσει την δεκαετία του 80, που ακούγαμε τη μεταδόση στα ραδιοφωνά για κάθε Κυριακή μεσημέρι από την αέρα και ακούγαμε μεταδόσεις αντικειμενικές. Όσοι μεταδίδανε και πέρανε θέσεις και συμφάσεις που ήταν επίμαχες, το βάτι δεν μας τηλεόραση την αρχή Κυριακή και βλέπαμε ότι 90% είχαν δίκιο. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο, δηλαδή, γιατί λόγω πρέπει να μεταδίδουν οι ρεπόρτερ των ομάδων τους αγώνες της ομάδας τους. Βάζουν τους ανάποδα. Ας μεταδίδει ο Γιώργος στους αγώνες του Ολυμπιακού, ο Σταματέλος στους αγώνες της ΑΕΚ, ο Τσομπαζούς στους αγώνες του Παναθηναϊκού και πάει λέγοντας.
1: Για να στέλνουμε τους Σουριάς στη Θεσσαλονίκη να μεταδίδει το.
4: Να πέσει ο Σουριάς, θα βρεθεί κάποιος άλλος τέλος πάντων, ένας είναι ο Σουριάς.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Καταλαβαίνω τη λογική αυτού που λες.
4: Δηλαδή, ακούνε και οι άλλοι φίλες των ομάδων. Γιατί τους μειώνουμε έτσι. Παίζει η ΑΕΚ με τη Λάρισα. Η Λάρισα, η οπαδή της ΑΕΛ. Γιατί δεν να ακούνε δηλαδή το ρεπόρτερ της ΑΕΚ να μεταδίδει τον αγώνα.
0: Εντάξει, πάντως και ο Γιώργος δεν είναι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Τις ναι, περιγράφες κάνει.
4: Βάζω τον Γιώργο γιατί είναι ο Γιώργος και φίλος μου και να ακούει ρυθμίδες να παρεξηγηθεί.
0: Εν προκειμένου το Σάββατο δεν θα το κάνει ο Γιώργος. Θα πάει σε γάμο.
4: Όχ, ναι.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να το κάνει κάποιος άλλος που είναι πολύ κοντά μου. πολύ πολύ κοντά μου.
4: Α, ναι.
1: Ναι.
4: Ενδυγιάς θα ακούσουμε λοιπόν. Γιατί εγώ στο γήπεδο πάω να ξέρεις ότι έχω το διαφωνάκι.
0: Πώς το κάνετε αυτό, ρε εσύ. Έχω δει κι άλλους. Πώς το κάνετε αυτό.
1: Ναι, και εγώ ήταν πάντα πορεία μου αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
0: Έχω φοβερό σκηνικό. Παίζει να ακούει κιόλας, είναι και κροατής. Έχει πάρει ένα πέναλτι η ΑΕΚ και γυρνάει και μου λέει πήρε πέναλτι. Το βλέπω, ρε φίλε. Επειδή και άλλα το έχει ακούσει
1: ραδιόφωνο. Γιατί έχει διαφορά, ναι. Είναι πιο γρήγορα.
4: Επειδή τώρα πλέον δεν είναι πως παλιά τα κινητά, είναι μόνο ιντερνετικά πλέον τα ραδιόφωνα. Έχει διαφορά, γιατί είναι το αντιφέτειο, εγώ το με σπάει λίγο. Αλλά εντάξει, πιο πολύ για το ρεπορτάζ που ξέρεις γίνεται με το χώρο και τα λοιπά. Αυτά.
1: Εντάξει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε
4: πολύ.
1: Να σε καλά.
4: Καλή χρονιά να έχουμε.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νεκτάρη. Λοιπόν.
0: Νεκτάριος Καλοσκάμης έπαιξε σήμερα.
1: Α, στο δεύτερο ήταν πολύ καλό. Στο πρώτο δεν μου άρεσε τόσο.
0: Ποιος καλέ. Όχι ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Νεκτάριος Καλοσκάμης.
1: Α, Νεκτάριος Καλοσκάμης.
0: Παίζει στην Κηφισιά. Είναι αδερφός του Δημήτρη Καλοσκάμη. Παίζει και στόπερ. Είναι δανεικός από τον Παναθηναϊκό στην Κηφισιά. Πάρα πολύ καλός. Μου κάνει πολύ καλή εντύπωση.
1: Okay.
0: Και στόπερ παίζει σήμερα δεξιός μπακ. Mm. Και υπάρχει και Έκτορας Καλοσκάμης. Καλοσκαμέικο είναι ο οποίος είναι στον Ατρόμητο
1: K17. Αυτό που λέει ο Βασίλης εδώ στο μήνυμα, εγώ το ακούω. Μην εκπλαγείτε, λέει, αν η καλύτερη φετινή μεταγραφή βγει ο Κάγκουα. Γιατί όχι. Πέρυσι πάντως βγήκε ο καλύτερος πρωταθλήματος στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και τα πρώτα δείγματα γραφής, αυτό το λίγο, πολύ λίγο που έχουμε δει, γιατί συμπεράσματα, παιδιά, τώρα σοβαρά δεν μπορούμε να βγάλουμε.
0: Η ερώτηση ήταν ποια ήταν η πιο δυνατή, όχι ποια μπορεί να αποδειχθεί μία που ήταν ελεύθερος.
1: Πιο μεγάλη, είπε.
0: Πιο μεγάλη, ναι.
1: Πιο μεγάλη. Ναι.
0: Στο χορτάρι μπορεί να αποδειχθεί.
1: Η πιο επιδραστική, ναι, μπορεί να αποδειχθεί κάποια άλλη που δεν έχουμε στο μυαλό μας.
0: Συνήθως αυτές αποδεικνύονται.
1: Ναι,
0: αυτές,
1: ναι, ναι,
0: που, σωστό, αν όχι, περνάνε στα ψηλά. Εντάξει, δεν έχει γίνει και πολύ μεγάλο σκρότος. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι, εσείς μιλάτε.
5: Γεια σας, παιδιά. Παίρνω για δεύτερη φορά. Δημήτρης από Πατήσια, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σας, Δημήτρη.
5: Ήθελα να πω λίγο να αποφορτίσουμε λίγο το θέμα με τις μεταδόσεις. Mm-hmm. Όλα αυτά γίνονται από όλους. Ο γηπεδούχος, ο ρεπόρτερ του γηπεδούχου σε όλες τις ομάδες έχει αυτό το πάθος, έτσι, και στο εγχώριο πρωτάθλημα και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη. Εγώ γουστάρω, ας πούμε, να ακούω, ή αν δεν πάω στο γήπεδο, να ακούω, ας πούμε, μεταδόσεις που έχουν πάθος και λοιπά, σαν γηπεδούχος, έτσι. Mm-hmm. Γιατί αυτό το φαινόμενο παρατηρείται σε όλα τα γήπεδα, όταν ο ρεπόρτερ μεταδίδει και είναι του γηπεδούχου, γίνεται και από όλες τις ομάδες. Θα μου πείτε, είναι σωστό? Τέλος πάντων, επειδή είναι γηπεδούχος, και όταν γίνει με την άλλη φορά, στο δεύτερο γύρο, γίνει στο άλλο γήπεδο, το ίδιο γίνεται. Εντάξει, μην στοχοποιούμε τώρα τους δημοσιογράφους, που γίνεται κατά κόρον από όλες τις ομάδες. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι ξεκινήσαμε, δεν ξέρω αν είναι σωστό. Ή αν είναι λάθος, εδώ υπάρχει, ας πούμε, ένα εθιμοτυπικό γεγονός.
0: Επίσης, αυτό που λέει ο Αποστόλης από τη Θήβα, και συμφωνώ, το λέω επειδή είναι επί του θέματος, αρκετές φορές το κάνουμε. Δηλαδή, όποτε μπορούμε βασικά το κάνουμε κιόλας, να υπάρχουν ρεπόρτερ και από τις δύο ομάδες. Ειδικά όταν πηγαίνει επαρχία κάποιος, έχει και το ρεπόρτερ.
5: Στην επαρχία γίνεται αυτό, γίνεται.
0: Και στον Ατρόμητο, π.χ. όταν έρχεται ένας από Big Four, για παράδειγμα, που λέμε, είμαι εγώ από Ατρόμητο, που τις κάνω τις μεταδόσεις.
1: Ναι, μαζί με κάποιον από...
5: Καλά, ναι, τότε τηρούνται τα προσχήματα οπωσδήποτε. Ήθελα να ρωτήσω, να είδε, δηλαδή, δηλώθηκε στη λίστα, είναι...
1: Κανονικότατα.
5: Δηλαδή, το δέχτηκε η ΕΠΟ.
1: Κανονικότατα.
0: Ναι,
1: είναι κανονικά,
0: τυπικό.
1: Είναι κανονικά, ήταν τυπικό.
0: Θα
1: και...
0: το βλέπετε, ναι, ευρωπαϊκά.
1: Είναι κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.
5: Ωραία. Μια μεγάλη μεταγραφή ήταν η καψούρα μας. Θα πανέλθω βέβαια για το εξάρι. Χρειαζόμαστε και ένα εξάρι για κάπαν ενδεχόμενο. Ας το πάρουμε τώρα μετά. Εντάξει, και τον Οκτώβριο ή το Δεκέμβριο το βάζουμε και αυτό στη λίστα, γιατί η χρονιά δεν μπορεί να βγει μόνο με τον Κουντούρι. Εφόσον έφυγε και ο Τσέριν, να βρει τα πατήματά του ο Καμαρά, που θα βοηθήσει, πιστεύω, γιατί ο συνδυασμός Καμαρά με ένα αμυντικό χάφι, το Κουντούρης είναι είτε κάποιος άλλος, είτε ο Λούζα ή δεν ξέρω τι, βοηθάει τον Καμαρά να ανέβει μέσα στο γήπεδο, να πασάρει και να είναι πιο συγκεντρωμένος. Αυτό ήθελα να πω, ο συνδυασμός. Και κάτι τελευταίο να πω, ότι πραγματικά ζούμε αυτόν τον χρόνο, και από το 23, όπως είπατε, έχει ανοίξει πλέον η κάνουλα και δίνονται λεφτά για μεταγραφές. Το καλό θα είναι να πουλάμε και τους παίκτες μας ακριβά, όπως κάνει ο Ολυμπιακός και ενίοτε και άλλες ομάδες, αλλά να μπούμε σε αυτό το mood.
0: Πιστεύω όλο αυτό τροφοδοτείται από την παρουσία μας στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
5: Ακριβώς.
0: Όσο καλύτερα πηγαίνουμε εκεί.
5: Ναι, σωστό. Και οπωσδήποτε βοηθάει και όταν προχωράνε οι ομάδες, ο Ολυμπιακός με το Conference League, ο Παναθηναϊκός 8, η ΑΕΚ 8, δηλαδή έχουμε μια παρουσία που είναι τουλάχιστον αξιοπρεπής σε όλα τα επίπεδα από τις ομάδες μας. Βέβαια θα ήθελα να είναι και ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω γιατί δεν είναι ο ΠΑΟΚ, μάλλον ξέρω γιατί δεν είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν χρειάζεται να τα λένε. Έχω τη δικιά μου άποψη, δεν ενδιαφέρει κανέναν, οπότε δεν τη λέω. συνεχίζουμε πραγματικά, γίνα καλές μεταγραφές, η ομάδα, η ΑΕΚ φαίνεται πιο δεμένη σαν ομάδα, γιατί δεν έκανε πολλές αλλαγές. Αλλά πιστεύω ότι το πρωτάθλημα αυτό θα γίνει πλέον πολύ ανταγωνιστικό και αυτό θέλουμε να βλέπουμε, δηλαδή να μην ξέρουμε από πριν το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όταν ξεκινάει ένας αγώνας, μια μικρομεσαία ομάδα ή μια μεγάλη ομάδα.
0: Τα τελευταία χρόνια είμαστε σε καλό δρόμο, νομίζω, σε αυτό.
5: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και αυτό είναι, και σε αυτό έχουν βάλει το λιθαράκι τους και οι ομάδες, ακόμα και το Υπουργείο Αθλητισμού, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βοηθάει σε αυτές τις καταστάσεις με τα μέτρα, με όλα, ό,τι, δηλαδή αρχίζουμε πλέον και εξευρωπαϊζόμαστε.
1: Έχουμε περιθώριο πολύ ακόμα βέβαια, αλλά ναι, εντάξει.
5: Είμαστε
1: εντάξει,
5: πολύ πίσω, εντάξει, αλλά εντάξει. Τουλάχιστον βήματα γίνονται μπροστά, αυτό ναι, θέλω να εντάξει. Πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν,
0: π.χ. αυτό γιατί, που λέει ο φίλος, η μεγαλύτερη μεταγραφή θα βγει ο Φαν Τρόχελεν. Μπορεί να μην βγει, αλλά ο Φαν Τρόχελεν δεν είναι αυτό που λέμε ότι η βόμβα, τύπου
1: ναΐ. Ναι.
0: Ο οποίος έχει ξενήσει εξαιρετικά, ο Φαν Τρόχελεν, και εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, και δεν είχε εξαιρετικά με τον
1: Ντεφράι. Δεν είχε κόσμο Ολυμπιακό στη Λάρισα, γιατί απαγόρευσε η αστυνομία την οργανωμένη μετακίνηση και φαντάζομαι μεμονωμένα τώρα στη Λάρισα, δεν ξέρω πώς. Δεν θα ήταν και πολύ εύκολο, ας πούμε, να πάνε. Γελάει ο Χάρης, αλλά τι να κάνουμε. Ναι, κολλάει και με τον εξευρωπαϊσμό που μας είπε ο κύριος Δημήτρης τώρα πριν λίγο. Λοιπόν, πάμε. Ολυμπιακός, μάλλον θα...
0: όχι,
1: εδώ ξέρεις τι γίνεται. Είναι η μέρα όπου σκάνε μηνύματα αβέρτα τώρα. Ναι. Μάλλον αύριο λίστα θα μας δώσει ο Ολυμπιακός. Την έχει δηλώσει,
0: okay,
1: αλλά θα τη μάθουμε αύριο τη λίστα. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
6: Χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας.
6: Καλησπέρα. Μιχάλης από Μαρούσι.
0: Γεια σας,
1: γεια σου, Μιχάλη.
6: Άμα δεν έλεγες ότι σ' αρέσει ο Μόλυβος, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. έχω γυναίκα από το Μόλυβο.
1: Αλήθεια.
6: Για να στο λέω, έχω στείλει και δύο παλικάρια τώρα, κάνω διακοπές τζάμπα εκεί, στο σπίτι.
1: Εγώ έχω να πάω 20 χρόνια, ενώ έχω πάει μία φορά πριν 20 χρόνια.
6: Οπότε θυμάμαι ότι είχα... Έχεις σπίτι άμα πας, να ξέρεις.
0: αυτό που είναι.
6: Απέναντι από το γήπεδο του Μολύβου, αν το
1: θυμάσαι. Βόρειο-ανατολικά της Λέσβου.
6: Σου έχω νέα, το γήπεδο του Μολύβου έχει γίνει με πλαστικό ξυλοτάπητα.
1: Σαν της Μπόντογκλιντ. Μόνη διαφορά είναι η θερμοκρασία.
6: Ακριβώς.
0: Γενικά στα νησιά έχει πλαστικό, δηλαδή και η Ελλάδα Σιρού έχει πλαστικό.
1: Ναι, γιατί ρε φίλε, το γρασίδι τώρα δίπλα στην Αλμύρα εκεί πέρα δεν είναι.
6: Όχι, βάλανε, χώσανε χρήμα και το κάνανε το Αρίο Μηχήμνης εκεί πέρα, το κάνανε Μπαρσελόνα. Και μάλιστα πήγα να αθληθώ, γιατί εγώ είμαι πολεμικό ναυτικό, έχω κάνει καταδύσεις και ναυαγοσωστική. Και βρήκανε ο Ζηλανδούς να κάνουν προπόνηση. Και λέω από Νέα Ζηλανδία, εδώ στο Μόλυβο ήρθατε. Λέει γενικά εμείς. Πάμε αθλητικό τουρισμό και κανονικό τουρισμό. Δηλαδή θα κάνουμε και τον πανάκι μας, θα κάνουμε γυμναστικούλα μας. Και λέω και τα νοοτροπία που έχουν από εκεί κάτω. Δηλαδή δεν θα πάνε μόνο για να κάνουν το πλακώστρο, τη βόλτα, να δουν το κάστρο κτλ. Και την παραλία. Θα κάνουν και τη γυμναστική τους. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Έχουν αθλητική παιδεία, καλή.
1: Ναι, βέβαια.
6: Εγώ είμαι εκτής βέβαια, περιμένουμε το μάτς με τη Ρεάλ. Εμείς τα έχουμε περάσει αυτά τα Λας Κλίντς τώρα και Σαχτάρ.
0: Νικηφόρα εννοείς τα έχουμε περάσει ή δεν μας αφορά το αποτέλεσμα?
6: Όχι, μας αφορά, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή εγώ έχω βιώσει το ΑΕΚ Ρεάλ 3-1 στο 28 με ένα παππού δίπλα μου να μου λέει τσίμπαμε, πρέπει να κοιμάμαι, αποκλείεται να βάζουμε στο Ζιντάν 3 γκολ με τον Τζάρτα, τον Νικολαίδη και τον Μαλαδένη. Αποκλείεται. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Του λέω είσαι ξύπνιος, μη σε νοιάζει. Του λέω και εγώ έχω πάρει πλάκα. Εντάξει, βέβαια έρθε 3-3 το σκορ γιατί ο Ζιντάν ήταν λέει πολύ θυμωμένος με αυτό που είχε γίνει.
1: Έχει χάσει και μια μεγάλη ευκαιρία ο Νικολαίδης βέβαια σε αυτό το παιχνίδι να βάλει και τέταρτο γκολ.
6: Απίστευτη ευκαιρία. Ότι είναι Λακούβα.
0: Και στο φινάλε εκεί, στην αντεπίθεση.
6: Πάντως όποτε η ΑΕΚ έπαιζε με καγκελωτή εμφάνιση στην Ευρώπη, τα πήγαινε περίφημα. Αυτά με τα...
0: Με
6: τη ρίγα.
1: Με τις ρίγες.
6: Μαύρο κίτρινο. Πήγαινε πολύ καλά. Αλλά εγώ έχω να θυμάμαι και του Παναθηναϊκού πορείες απίστευτες. Παλιά με Λίβερπουλ, με Άγιαξ, με τελικά. Που σημαίνει ότι έχουμε μέταλλο. Και παίζαμε και με Έλληνες τότε. Ήταν πολύ ελληνικό στοιχείο. Οπότε πρέπει να δώσουμε και λίγο στα παιδιά τη δυνατότητα τα... Όπως λέτε, είπατε πριν τα αδέρφια καλοσκάμι. Τα έχω δει σε εκπομπή στο YouTube ναι. Και μιλάγαν ανταγωνιστικά ο ένας για τον άλλο. Ναι. Δηλαδή, αυτό που είπατε ότι ο ένας παίζει ατρόμητο, ο άλλος παίζει ας πούμε και φυσικά, ο άλλος παίζει ΑΕΚ, μεταξύ τους έχουν μία άμυλα ποιος θα προσπεράσει τον άλλον. Έχουν μία πολύ ωραία έτσι, σχέση μεταξύ τους αδέρφια. Και αυτό είναι παρήγορο, ότι υπάρχουν οικογένειες οι οποίες εμφυσούν στα παιδιά τους την σωστή άμυλα, mm-hmm. αθλητική.
0: Σωστά.
6: Αυτό πάστε. Ήθελα να πω. Ωραία. Παιδιά, καλή χρονιά να έχουμε ποδοσφαιρική, να είστε και εσείς καλά.
1: Να είστε καλά, Μιχαλή.
6: Υγεία, αγάπη και χαρά.
1: Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Ούτε εσύ τι είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω, είδα.

0: ναι, μα έχει τόλου στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, παιδί μου. Χοντροθύμιο.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο FM στου 94,6.
2: Έξω!
1: Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσουνε μαζί μας.
3: Πώς με πεις Πατρίδης?
1: Το είπα Πατρίδης. Το είπα,
3: 26 χρόνια επιτυχιών, ρε, 26 χρόνια.
1: Εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω από κοντά.
0: Νερατζιάς. Συριανός μου αυτός, Συρία δεν είναι. Συρίος και ο Συριανός είναι, Συριανά και μισή. 2-4-6-4-0. Είπα ρε.
1: Είπε.
4: Ορίστε.
0: Είπα ρε.
4: Τι λες, μπομπάς, τηλέφωνο λες.
0: Ναι, της μάνας μου. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Μια ατάκα από ο Μπέιλι, ο οποίος θυμίζω ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ, είπε να ζήσω την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι. Και τι άλλο μου πες για το.
1: Για το Ευρωβόλιο, μου αρέσει.
0: Α, για το Ευρωβόλιο, ναι. Εντάξει.
1: Σοκαριστικό το τραυματισμό.
0: Ναι, ναι, ήταν.
1: Σε Αγγελοπούλο.
0: Το βίντεο είναι σοκαριστικό. Εμείς δεν το έχουμε βάλει.
1: Ναι, και καλά κάναμε και εδώ.
0: Ναι, δεν πρέπει να μπαίνουν αυτά τώρα. Είναι πολύ άσχημο.
1: Η αντίδραση δεν φαίνεται κάτι, όμως.
0: Όχι, όχι, δεν φαίνεται τίποτα, γιατί φοράει κιόλας επιγονατίδα, αλλά ούρλιαζε. Μέσα στο γήπεδο είχαν παγώσει όλοι. Δεν ακουγόταν το παραμικρό στο γήπεδο. Και ακουγόταν η Αγγελοπούλου να φωνάζει. Έχει κάνει μαγνητική, αξονική μαγνητική, και ταξιδεύει με την υπόλοιπη αποστολή στην Αθήνα την Πέμπτη. Να θυμίσω εγώ ότι, εντάξει, το περιμέναμε, ήταν πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως. Η Σερβία ανοίξε 3-0 σετ και η Εθνική αποχαιρέτησε στο Ευρωβόλεϊ μετά από μια πολύ επιτυχημένη πορεία που σταμάτησε στα προημιτελικά. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Πάμε, ναι. Πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Κώστας. Κώστας, λέω, είναι η δεύτερη φορά που μιλάω.
0: Γεια σου, ωραία, Κώστα. Ωραία.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Ακούγομαι, έτσι.
0: Ναι, σε χάσαμε για λίγο, αλλά σε βρήκαμε.
2: Ένα κοπλιμέντο, το έχεις πολύ, θέλω να πω, επειδή είχες τριβή με το ραδιοφωνό, έκανες την ραδιοφημερίδα 8 με 10, το έχεις πάρα πολύ στην ομιλία. Όχι ότι και ο
0: 8 με 10.
2: Και ο Γιολίσης. Είναι, ναι, 8, θέλω να πω ότι το έχεις πιο πολύ.
0: Ραδιοεφημερίδα πάντως δεν έχω κάνει εγώ, αν εννοείς για μένα.
2: 8-10,
1: πάρε το κομπλιμέντο μου,
0: το παίρνω εγώ το κομπλιμέντο, αλλά δεν έχω κάνει ραδιοεφημερίδα.
2: Έκανε στη ζώνη την Κυριακή, έκανε τα παιχνίδια.
0: Τα παιχνίδια λες.
2: Ναι, είχες τριβή.
0: Είμαι, δεν έφυγα, εκεί θα είμαι. Κάθε μέρα εκπομπή εδώ πέρα, χαμός θα γίνει. Θα βάλω και ένα κρεβάτι εδώ, ένα αντίσκηνο εδώ πέρα έξω, να στρώσει.
2: Γιατί ρε παιδιά δεν πάτε να πάρουν κι άλλους 15 ρεπόρτερ της κάθε ομάδας, ναι. Να είναι άλλος ο ρεπόρτερ και άλλος να κάνει τις μεταδόσεις στο σταθμό. Είμαστε σοβαροί τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, θα στείλει ο Sport FM άλλο να μεταδώσει τον ΠΑΟΚ τη στιγμή που πληρώνει τον Τζομπατζόγλου στη Θεσσαλονίκη.
1: Από το εμπορικό έχει πάρει.
0: Έχετε πάρει από το εμπορικό, ναι, όντως. Μου στον έβαλε η Ευαγγελία, δεν έχει βάλει.
2: Συγγνώμη, να το δούμε λίγο λογικά. Σαν τον παπά. Ναι. Δηλαδή είναι άλλος ο παπάς που θα κάνει την εκκλησία, άλλος ο πνευματικός, άλλος ο καθοδηγητής, άλλος ο εξομολογητής. Ένας είναι στον παπά πας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δεν γίνεται.
0: Καταλαβαίνουμε απόλυτα πώς το λέτε, γιατί και εμείς εδώ δουλεύουμε, ξέρουμε τι γίνεται.
2: Ωραία. Δεν μιλάμε τώρα να κάνεις σε ένα τηλεοπτικό σταθμό μια μετάδοση, να πάει ο Τσόχος που έχει να περιγράψει ή ο άλλος που κάνει μια αντικειμενική. Ό,τι και αν είναι, ρε παιδί μου, βγάζουν μια αντικειμενικότητα, γιατί είναι τηλεοπτικό το προϊόν, έτσι. Τώρα μιλάμε για ραδιοφωνικό. Δεν γίνεται να στέλνεις ένα διαφορετικό να περιγράφει. Αυτός που είναι με την ομάδα είναι, εντάξει, είναι με την ομάδα. Εντάξει, λίγο να πέφτουν οι τόνοι, αλλά εντάξει, και ο Νικολογιάννης που είχε όταν περιγράφει και τρώει γκολ ο Παναθηναϊκός, δεν πανηγυρίζει. Έφαγε γκολ ο Παναθηναϊκός. Κα κάνω τώρα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, και είπα και εγώ προηγουμένως ότι το ραδιόφωνο δεν έχει και καμία σχέση με την τηλεόραση, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Όχι, στην τηλεόραση βέβαια βλέπεις ότι είναι πολύ, είναι φέρει μετάδοση.
0: Είναι άλλο μέσο, μετάδοση. Άλλο μέσο τελείως, άλλο. Μην τα μπερδεύουμε.
1: Και άλλο Ελλάδα και άλλο Ευρώπη, ενώ Ευρώπη σωστό, όχι ναι. Ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή με ευρωπαϊκή, εκεί το επιτρέπεται του δημοσιογράφου να λυθεί και εκεί βλέπουμε και το χαρακτήρα του πιο πολύ.
2: Εντάξει,
1: και τις ατάκες ωραίες.
2: Δόξα τω Θεώ, εντάξει, από Sportcaster, δηλαδή σε τηλεοπτικά και τα λοιπά έχουμε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν είπα, η μετάδοση που έχει μείνει στην ιστορία είναι όταν περιγράφει ο Σωτηριακόπουλος με το Σπυρόπουλο. Που έχει μείνει στην ιστορία είναι όταν περιγράφει ο Σωτηριακόπουλος με το Σπυρόπουλο.

0: Μαράθι, τα Σπρονίσια, η Λειψή. Είναι απεριόριστη, μιλάμε για τις καλύτερες διακοπές που έχω κάνει ποτέ μου. Mm. Εκεί στους Αρκιούς Β.χ. έχουν 32 κατοίκους. Δηλαδή έχει με μια ταβέρνα, εντάξει δεν κάνουμε διαφήμιση, όταν πηγαίνεις εκεί δεν υπάρχει το μέρος. Δηλαδή ηρεμείς πλήρως από διακοπές. Mm. Και θέλω να πω στον κόσμο δηλαδή...
1: Και νομίζω είναι και η κατάλληλη περίοδος για αυτά τα νησιά.
2: Όνειρο.
0: Και να σου πω κάτι, όνειρο. Και Ιούλιο να πας, επειδή στη Λέρο ο κόσμος εκεί ήταν πάρα πολύ δημόσιοι υπάλληλοι λόγω του ψυχιατρίου, λόγω του ένα και του άλλου.
2: Και
0: δεν κάνανε τόσο πολύ όπως η ΚΟΣ να το ρίξει στον τουρισμό. Είναι και φυσικό το νησί. Mm. Και σε σέβονται, ρε παιδί μου, γενικά στα 12 γενικά και σε αυτά, σε σέβονται πιο πολύ από τα Κυκλαδονήσια. Στα Κυκλαδονήσια, καλώς ή κακώς, παίρνουν τα λεφτά από την τσέπη.
2: Άστο. Και εγώ από Κυκλαδονήσι με καταγωγή και.
0: Είναι εντάξει, το δηλαδή με τόσα χρόνια και είμαστε. Εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς σίγουρα. Εντάξει, είμαι στα 49, έχουμε γυρίσει, αλλά μέχρι τα, δηλαδή, στα Κυκλαδονήσια μέχρι τα 30-35 πηγαίναμε, τους τα κουμπάγαμε. Μετά, όταν καταλάβεις τι γίνεται, είναι και λίγο, δηλαδή, είναι λίγο χαζό.
1: Φέτος είχα δύο φιλαράκια τα οποία πήγαν εξωτερικό. Το 1/3 από αυτά που θα δίνανε πηγαίνουν
2: και για πλάκα. Επιβεβαιώνω και εγώ που τα ψάχνω και αυτά.
1: Δηλαδή φεύγουμε από Ελλάδα καλοκαίρι, πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, σε
2: πολύ πιο ορισμούς χειμωνιάτικους. Μην το ψάχνεις, ρε, μην το ψάχνεις.
0: Παιδιά, είμαι από παραλιακό μέρος, ανάμεσα στο Αίγιο και στην Πάτρα. Εντάξει, σε ένα χωριό, σε Λιανίδικα. Εντάξει, το λέω κιόλας είναι δηλαδή. Και πας τώρα κάτω στην πλατεία να φας, έτσι. Και έχει το καλαμάκι, μην μπερδευόμαστε, ξέρετε, το σουβλάκι, το καλαμάκι, έτσι.
2: Ναι.
0: 2,70. Mm. Δηλαδή, έλεος. 2,70. Να κάτσεις να φας, 2,70. Δηλαδή παλιά παίρναμε 3 καλαμάκια, μία πατάτη και μία κοκακόλα και δίναμε ένα 10 ευρώ.
2: Ναι.
0: Και τώρα παίρνουμε 3 καλαμάκια, μία πατάτη και δίνουμε 15.
2: Στη Μυτιλήνη εγώ φοιτητής έδινα 5 ευρώ για 2 πιτόγερα και μία κοκακόλα.
1: Εγώ.
2: 5 ευρώ.
0: Εγώ δεν σου μιλάω για τόσο πολύ.
2: Αλλάζει αυτό γιατί είναι ο πληθωρισμός και okay. Αλλά μιλάμε τώρα για συγκλονιστική διαφορά.
0: Ναι, το σημείο 0 είναι το προ-COVID και μετά-COVID.
2: Ναι.
0: Η ζωή μας μετά-COVID είναι 40% πιο ακριβή σε όλα. Σε όλα. Βενζίνες, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, εστιατόρια, παντού. Παντού. Λες και έγινε δηλαδή, γυρίσανε ο διακόπτη και ανεβήκαμε πάνω στο... αυξήθηκαν τα πάντα. Τέλος πάντων, αυτά.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ, Κώστα. Λέει εδώ ένας φίλος. Καλησπέρα από Λοζάν, λες, απολαμβάνω από τη βεράντα με πουρο και ουίσκι. Βέβαια, στη Λοζάν είσαι.
1: Λοζάν.
2: Έχει βροσουλά. Ο Βασίλης. Λοιπόν, ναι, θα φάω πακέτο με τις συναυλίες. Γιατί να φάω πακέτο με τις συναυλίες?
1: Ναι, αυτό θέλω να σου
2: διαβάσω. Ο Μανώλης μόνος του εδώ πέρα.
1: Δεν πηγαίνεις στις συναυλίες που γύρω στις 11.30-12 η ώρα που τελειώσει. Έχεις πάει και σε τέτοιες φέτος? Όχι.
2: Οι συναυλίες έτσι κι αλλιώς, Μανώλη μου, τελειώνουν 11 η ώρα, Μαξ, γιατί μετά έχει πρόστιμα.
1: Ναι. Α, ναι.
2: Ναι, οπότε προλαβαίνω άνετα.
1: Μπούμπα.
2: Ναι, μην αγχώνεσαι δηλαδή.
1: Και μου θύμισες ότι σε μια που ήθελα να πάω και είχα πει ότι τώρα με τις εκπομπές δεν προλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Ότι τελειώνει ακόμα πιο νωρίς αυτή.
2: Ναι, οκ. Σωστά.
1: Ναι.
2: Πάμε. Χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
3: Σάκης από Ζάκηδο.
2: Πώς.
3: Σάκης από Ζάκηδο.
2: Σάκης. Γεια σου, Σάκη.
3: Τι κάνετε, παιδιά, καλή εκπομπή.
2: Να είστε καλά, Σάκη. Ευχαριστούμε.
1: Όλα τα νησιά σήμερα.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός, παιδιά.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ακούστε το γνωμικό μου,
2: Ναι.
3: Μ' αρέσει πολύ το τάβι.
2: Αυτό είναι
3: χαλός ταβλαδόρος, υποθέτω.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, στο χωριό μου υπάρχουν 10 ταβλαδόροι. Οι 5 είναι top επίπεδο, οι άλλοι 5 είναι από κάτω. Εγώ, ρε παιδιά, δεν θέλω να παίζω με τους 5 από κάτω. Παίζω με τους δυνατούς. Και πού θέλω να καταλήξω. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ουναΐ. Θέλω δηλαδή να έχω δυνατούς αντιπάλους.
2: Εγώ συμφωνώ πολύ με αυτή τη λογική.
3: Θυμάμαι κάποτε κάποιος Ιταλό προπονητή, δεν θυμάμαι ότι λείπει, ήταν ο Καπέλο, είχε την Ίντερ.
2: Ναι.
3: Και έπεσε τελικό Champions League, αλλά έπεσε και ένα παιχνίδι καμπιονάτο που θα πρέπει το καμπιονάτο. Αλλά εκείνη την εποχή για τα χρόνια, ναι. Το 80, το καμπιονάτο ήταν ανώτερο από το Champions League. Και λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει το Σαμπιλίκ, το κάποιον άλλο δεν λέω, γιατί ήταν πιο δυνατό από τις ομάδες της αντίπαλης. Δηλαδή,
1: και στην Πρέμιερ για πολλά χρόνια γινόταν αυτό.
3: Δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι του κάποιον άλλο που το πέφτω στο προπονητή, μου είχε κάτσει στη μνήμη, δηλαδή είπε ο άνθρωπος,

0: ρωτήσανε δημοσιογράφοι στην Press Conference πριν το παιχνίδι, του λέει θα βάλει στον τάδε παίχτη. Όχι, λέει, εγώ θα το κρατήσω για το πρωτάθλημα. Θέλω το καμπιονάτο γιατί είναι ανώτερο από το Champions League. Εκεί τα χρόνια ήταν όντως. Λοιπόν, που θέλω να καταλήξω. Λέμε και λέμε τώρα οι υπόλοιποι για την Ευρώπη. Δεν μας κάνει η Ευρώπη πιο δυνατούς, παιδιά. Το πρωτάθλημα μας κάνει πιο δυνατούς για την Ευρώπη. Όταν είναι το πρωτάθλημα το ελληνικό ή το κάποιο πρωτάθλημα δυνατό, τότε σφαίνεσαι στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε πως το λέω.
1: Σωστό και αυτό. Απλά είναι αμφίδρομο. Το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Δηλαδή τα κέρδη της Ευρώπης επίσης τροφοδοτούν την ανάγκη των ομάδων να έχουν μια καλή πορεία.
0: Εγώ δεν λέω για τα κέρδη, εγώ λέω για το, για τη δύναμη που έχεις. Άμα έχεις δυνατούς αντιπάλους στο πρωτάθλημά σου, θα είσαι και δυνατός στην Ευρώπη.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι δεν είναι, παιδιά.
1: Σωστό, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι που ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ιουνάη να δυναμώσει και οι άλλες ομάδες να δυναμώσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Όλοι μαζί. Και μέσα από τον ανταγωνισμό θα βγει και η καλυτέρευση, να το πω έτσι, χωριάτικα.
2: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε πως το λογικό, παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Σάκη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό πρωτάθλημα φέτος. Και απόψε και ο Όφη ήταν ωραίος, δυνατός ήταν.
1: Πολύ καλός ήταν. Μόνο για ένα τεαρτάκι πέφερε λίγο στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, κατά τα άλλα πάρα πολύ καλός.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, είναι και η διαφορά.
1: Αλλά προφανώς, ναι, ναι, δεν το λέω.
0: Δηλαδή πριν 10 χρόνια θα ήταν αυτό, δεν το βλέπαμε.
1: Mm-hmm. Έχει μεγαλώσει πολύ. Έχει μεγαλώσει, καταλάβατε, όχι ως σωματείο, ως ομάδα. Παίκτης και προπονητής.
0: Έχει κλείσει η κλεψίδρα ανάμεσα στους Big 4, 5, 6 με τους υπόλοιπους. Αυτό δεν θέλω να πω.
1: Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, ωραία κύριε Σάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό
2: ξημέρωμα, για χαρά.
1: Hey. Χαιρετίσματά μας στο Λος Άντζελες.
2: Ρεντάντε. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας. Δεν σας ακούμε καθόλου καλά όμως.
1: Εγώ έπιασα Παναθηναϊκός Γερμανία.
2: Στέλιος Παναθηναϊκός. Στέλιος Παναθηναϊκός, είπατε.
3: Στέλιος Παναθηναϊκός Γερμανία. Ακούμε τώρα.
1: Όχι, θέλει, πρέπει να,
2: ναι, να μετακινηθείτε λίγο γιατί δεν ακούμε καθόλου.
3: Τώρα ακούγουμε.
2: Για να δοκιμάσουμε.
3: Αν δεν ακούγουμε, δεν πειράζει.
1: Όχι, προσπάθησε το λίγο.
2: Ναι, προσπάθησε το γιατί. Ναι.
1: Θα τα καταφέρουμε να συνεχίσουμε.
2: Άλλαξε τελείως σημείο. Πήγαινε κάπου αλλού.
1: Πήγαινε η Γαλλία.
2: Όχι, όχι. Πάλι με διακοπές ακούμε. Δοκίμασε ξανά, Στέλιο, δοκίμασε ξανά. Δοκίμασε ξανά, δυστυχώς δεν τον ακούμε καθόλου. Πήγαινε Γαλλία κι εσύ.
1: Όταν. Πολύ μαγιά, ε. Όταν σου πει Στέλιο.
2: Σαν το Σάκι κι εσύ.
1: Έπαιζα τάβλη, μου είχε πιάσει μια περίοδο τώρα πεντάμινο εξάμηνο στην ΑΣΟΕ.
2: Έπαιζε τάβλη, ε.
1: Ναι. Δεν πήγαινα μέσα. Στο μάθημα.
2: ΑΣΟΕ.
1: Τάβλη. Και δεν μ' άρεσε κιόλα. Και έπαιζα 5 ώρες.
2: 5 ώρες τάβλη. Πω. Βάζετε και στοιχήματα.
1: Όχι σε αυτό. Στα άλλα. FIFA μόνο.
2: Στο FIFA βάζετε στοιχήματα.
1: Oh. Δεν παίζεις αλλιώς.
2: Χαίρετε.
4: Ναι.
2: Γεια σας.
4: Εγώ.
2: Ναι, εσείς.
4: Μιχάλης Χανιά, τι κάνουμε.
2: Γεια σας,
4: Μιχάλη. Καλωστέριωτη.
2: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
4: Μα πω ρε παιδιά, ότι είμαι πολύ βιαστική για της ομάδας. Δηλαδή άκουγα τώρα γενικά και για τον Ολυμπιακό και τον και τον. Εντάξει, δεν λέω τώρα πως νίκησε το Θεριό. Αλλά έδειξε μια καλή, έδειξε καλή παδάκτη, σου λέω η Λάρη δεν ήταν εδώ και καλύτερη μου. Αλλά όταν οι ομάδες αρχίζουν και δένουν σιγά-σιγά, αρχίζουν και καλυτερεύουν και σωστό είναι το παιδί. Μακάρι να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα. Να κάνω μια ερώτηση, ο Μουσουράκης έχεις κάποια σχέση με Χανιά, γενικά με Κρήτη.
1: Με Κρήτη είναι Χανιά, όχι. Πριν Αλασιθίου. Τώρα είχε πριν από κάποια χρόνια 100 κατοίκους, πρέπει να έχουν μείνει 25 τώρα.
4: Ναι, ναι. Όχι, απλά γιατί έχουμε το ίδιο επίθετο, γι' αυτό το λέω.
1: Αλήθεια.
4: Ναι, ναι.
1: Πατέρα μου.
4: Σε βρήκα. Όχι, μόνο εντάξει, επειδή δεν είναι. Επειδή σκέφτω τώρα να γίνει και κανένα, κερδίσω και κανένα διαγωνισμό και να λένε ότι είναι, τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου πω καλωστέρι, να μας, θα μας κάνετε παρέα και να αυτό και είπαμε και να, δω, και να δούμε και σε λέω υπομονή γιατί...
1: Κάτσε, μπορώ να μας συγκινήσω όντως, γιατί το γελάς τώρα.
2: Όχι, δεν το γελάω, εντάξει.
4: Εγώ είμαι από Χανιά.
2: Ο Χανιά τώρα Λασίδη είναι λίγο απόσταση.
1: Είναι μακριά.
4: Ναι. Αλλά δεν ξέρει κανείς το ναι, παρέα.
2: Από το ΒΟΑΚ βέβαια, επειδή είναι και πολύ έτσι
1: ναι.
2: φοβερός
4: ναι.
2: δρόμος.
4: Καλά, ναι. καλά, έχω ακούσει ότι είναι από πολλά μέρη και από, δηλαδή κάπου μας συγχαρεί. Τέλος πάντων, απλά εγώ θα σας πω ακόμα μια φορά καλωσέρια, την άρχεται υπομονή και αυτό και ευχαριστούμε την παρέα που
2: μας καλά, να είσαι καλά, μη σχολείστε.
4: Και είπαμε να δούμε ωραίο πολλοτάθμι και πιο πολύ... Η ομάδα να πάνε καλά και όλες στην Ευρώπη να βαθιάζουμε βαθμούς όλες και να μην θα κάνουμε να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας.
5: Πάμε, η ώρα μου είναι.
2: Ναι, ναι, η ώρα σας είναι.
5: Επιτέλους, παιδιά.
2: Πόση ώρα περιμένετε δηλαδή.
5: Όχι, δεν είναι για το χρόνο αναμονής. Είναι επειδή είμαι τυπικός... ελάτης στο αφεράδιο, οπότε ελπίζω να γίνει και τυπικός φίλος στο After Review. Γιάννης από...
2: Ναι, το όνομα πήγα να
5: ρωτήσω. Ναι, ξεχάστηκα, είχα το ηχείο. Ναι. Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα.
2: Ναι. Γιάννης από...
5: Γιάννης από Σαλόνικα κανονικά, αλλά η βάση μου τώρα... Όχι, κανονικά είμαι από Χανιά, αυτή τη στιγμή ομιλώ από Χανιά. Τις περισσότερες φορές θα με ακούτε από Θεσσαλονίκη.
2: Μάλιστα.
5: Ναι, και εγώ θα σας ρωτούσα αυτά που ρώτησε ο προηγούμενος φίλος. Μήπως είχες και εσύ Μάνο
1: με Κρήτη,
5: και τα μάθαμε και τα μάθαμε. Έπιασα και το γελάκι.
1: Έχω, ναι, απλώς είμαι από δεξιά εγώ από...
5: Με τον κρυφό συγγενή, ναι. Τι να σας πω, και με γεια καινούργια συγχωρήρια. Ομολογώ ότι μέσα σε ένα τρελό διήμερο δεν πρόσεξα πάρα πολύ τα αθλητικά. Οπότε πήρα κιόλας για να ακούσω και τη γνώμη σας.
1: Έχουν συμβεί και λίγα αυτό το τρίμερο.
2: Τίποτα δεν έχει. Από τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε εκπομπή έχει γίνει τις μουρλίες εδώ μεταξύ.
5: Μπούρδες, τίποτα, ψίχουλα μου αρέσει.
1: Γεια σε ένα θέμα να το συζητήσουμε.
5: Λοιπόν, θα μιλήσουμε πρώτα για τις εκπομπές.
2: Ναι.
5: Να μου φύγουν και οι αποδείρειες, γιατί επειδή είμαι και εγώ λίγο ψυχαναγκαστικούλης τώρα, αυτό με πιάσε μετά την καραντίνα και από όταν έμαθα για τα on demand πράγματα του σταθμού. Έχετε intro?
1: Ναι, απλώς σήμερα είχαμε το παιχνίδι, γι' αυτό δεν το
2: έκανα. Ναι, δεν το άκουσες σήμερα γι' αυτό.
1: Καλά, μην φανταστείς.
2: Θα ακούσεις αύριο.
5: Μια χαρά. Είστε και οι δύο περισσότερο του του ροκ, του ξένου.
1: Κάτσε να πάρω λίγο θέση συνέντευξης.
2: Θα σου βάλω και μια λάμπα.
5: Προδίδομαι, γιατί τελείωσα την προσφαγραφία.
1: Α, ναι.
5: Ναι, με μεράκι για τα αθλητικά και καλώς εγώ των πραγμάτων.
1: Πότε? Α, τώρα την τελείωσες.
5: Ναι.
1: Α, με το καλό, με το καλό.
5: Και έχω και τα φόντα και δόξα εδώ και την ευλογία από Οκτώβρη να ξεκινήσω εξ αποστάσεως στα του ΚΑΡ, τα του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ.
2: Α, μάλιστα. Άντε, με το καλό.
1: Με το καλό.
2: Στο μάχη γερό έχεις?
5: Τι πιστεύω, βέβαια αυτό θα το ανακαλύψω.
2: Θα το ανακαλύψεις.
5: Θα το ανακαλύψω λίγο σύντομος.
1: Ο Νίκος ακούει full rock. Όλη μέρα ροκάρι.
2: Ναι.
5: Okay, γιατί καμιά φορά στα επεισόδια τα αθλητικά, εγώ για και χαβαλέ, που και που θα σας στείλω και κανένα ελληνικό έτσι για να τα σπάμε.
1: Δικός μου.
5: Πάντα σε ελληνικό χαβαλέ έτσι, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει και με ελληνικά και τέτοια. Ωραία, λοιπόν, μετά το intro, τι να σας πω, ναι, τα αθλητικά. Τις μπούρδες που λέγαμε, τα τυποτένια μου, αρετά. Ποια πιστεύετε από τις μεταγραφές που συνέβησαν θα κάνει το μεγαλύτερο μπαμ στην πορεία?
1: Α, την απαντήσαμε αυτήν την ερώτηση.
5: Α, δεν σου.
1: Μέρος πρώτο.
2: Ναι.
5: Μέρος πρώτο. Α, είστε και σαΐτες. Είστε και σαΐτες. Ωραία, εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Ποια πιστεύετε, εντάξει, τώρα δεν το λαμβάνω κανέναν, πιστεύω κάποιος θα σας ρώτησε και νωρίτερα ή από προχθές αυτό. Ποια ομάδα πιστεύετε θα κάνει την έκπληξη στο φετινό πρωτάθλημα?
2: Τύπου
5: Λεβαδιακός.
1: Τύπου
5: περσινός Λεβαδιακός.
2: Την έκπληξη πώς την ορίζουμε, να μπει, δεν μιλάμε για τετράδα, μιλάμε να είναι στο 5-8 ας πούμε.
5: Να παλέψει για τετράδα ή να προσπαθήσει τετράδα. Να αλλάξει μέσω του κυπέλου.
1: Να πούμε για 5-8, ενώ το ότι θα μπει 5-8.
5: Ναι, να παλέψει πεντάδα για πεντάδα, όχι τετράδα, να παλέψει για πεντάδα ή να προσπαθήσει να αλλάξει μέσω του κυπέλου.
2: Εγώ θα πω, αν δεν τους πιάσει πανικός απογοήτευση και τα βάψουν μαύρα στην πρώτη στραβή, μου έχει αφήσει μέχρι στιγμής πολύ καλές εντυπώσεις ο Άρης.
5: Το ίδιο θα σου λέγα. Το ίδιο θα σου λέγα, γιατί έχει κάνει και έξυπνες μεταγραφές.
2: Έχει κάνει καλές μεταγραφές, έξυπνες μεταγραφές, δείχνει ότι η ομάδα είναι δουλεμένη. Δεν μπορώ να πω ότι... θα, σου πω ψέματα, θα σου πω ψέματα αν σου πω ότι πέρυσι όταν ανέλαβε ο Γρηγορίου...
5: Μου είναι συμπαθής ο Γρηγορίου, να ξέρεις.
2: Ναι, θα σου πω ψέματα πήγα να πω...
5: Α, και είμαι Ολυμπιακός, να ξέρετε.
2: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ότι πίστευα ότι με τον Γρηγορίου μπορεί να δούμε κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά το βλέπουμε τελικά. Δηλαδή, η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ. Σε αυτό το διάστημα, έτσι.
5: Παρότι με την προετοιμασία και τα λοιπά, είχαν ακουστεί πολλά απεσιόδοξα πάλι για τον Άρη. Mm.
2: Καλά, τώρα η προετοιμασία.
1: Απλώς πρέπει να πάρει το περό, Άρης.
2: Ναι.
1: Καλά, δεν είναι το βασικό τώρα αυτό. Ο Άρης θέλει συνέπεια, συνέχεια.
5: Συνέπεια και συνοχή. Ναι. Συνέπεια και συνοχή, αλλά και ένα μέταλλο. Αλλά και ένα μέταλλο που του λείπει χρόνια. Το οποίο το κατάφερε με το Μάτζιο.
1: Δεν γίνεται να μακροημερεύσει μια ομάδα, λέω εγώ, αν δεν υπάρχει ενότητα συνολικά. Τώρα να κράζει η κερκίδα.
2: Ναι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή.
1: Δεν λέω κριτική να υπάρχει. Προφανώς να υπάρχει κριτική.
2: Δηλαδή τώρα, αν την άλλη εβδομάδα παίξει πάω Κάρης και χάσει ο Άρης, ας πούμε, 1-0, λέω εγώ τώρα, 2-1.
5: Επειδή βρισκόμαστε και στην Ελλάδα.
2: Δεν μας πιάσει πανικός δηλαδή. Ακόμα είναι νωρίς. Αυτό λέω.
5: Ναι, αν και όλοι ξέρουμε ότι θα επικρατήσει ένας μικρό πανικός.
1: Ωραία, Γιάννη, για να πάμε ακόμα σε καμία.
5: Ναι, παιδιά, τελευταίο σχόλιο. Χάρηκα πάρα πολύ με αυτό το τρελό διήμερο με τις μεταγραφικές εξελίξεις. Μακάρι να δούμε ένα πραγματικά όμορφο πρωτάθλημα και να πάνε όσο πιο μακριά και δυνατά μπορούν όλες οι ελληνικές. Και οι Big Five και οι Big Four. Γενικά να δούμε μεγάλα πράγματα. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Ρίγκο.
5: Χάρηκα πολύ, bye.
2: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Λοιπόν, χαίρετε.
6: Γεια σας.
2: Γεια σας.
6: Ακούτε, εγώ είμαι.
2: Ναι.
6: Είμαι τελευταίος, ωραία.
2: Μπορεί και πρώτο τελευταίος. Θα δούμε.
6: Α, ωραία. Από Ηράκλειο Κρήτης τηλεφωνώ, είμαι ΑΕΚ.
1: Πολύ Κρήτη σήμερα.
6: Έτσι λίγο τη δυσαρέσκειά μου για την τελευταία μεταγραφή που έκανε. Το Ζωαμάριο, επειδή τον είδα, παρακολουθούσε την ΑΕΚ και το Ζωαμάριο όλη την σεζόν. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν του άρεσε ο Κουτέσα, είναι καλύτερο σε Ζωαμάριο ή ο Ελίασον. Και οι δύο είναι καλύτεροι από το Ζωαμάριο. Το παιδί είναι πολύ soft, αν τον έχετε παρατηρήσει, έχω δει πολλά παιχνίδια. Τον εβάζει, δεν μαρκάρει ιδιαίτερα, δεν γυρίζει πίσω να βοηθήσει, ενώ παίζει χαβ. Και αν καμιά φορά σπάνια γυρίζει, πάει και πολύ αργά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός το παίξαν για Champions League.
2: Το όνομά σας, μας το είπατε.
6: Βασίλη.
2: Γεια σου, Βασίλη.
1: Βασίλη.
6: Γιατί εγώ έχω τρελαθεί. Δηλαδή είναι για Champions League αυτός ο παίκτης που είδαμε πέρυσι τη σεζόν. Το παιδί δεν μπορεί. Είναι πολύ soft.
1: Καλά, κάτσε να δούμε αν θα μπει και στη λίστα.
2: Ναι.
1: Θα μπει λογικά. Απλώς πέρυσι δεν ήταν, για παράδειγμα. Βέβαια, πέρυσι υπήρχε και Κουτέσα κτλ. Εγώ καταλαβαίνω το να συγκρίνεις Κουτέσα, Ελίασον με Ζωμάιρο κτλ. Απλώς πάντα έρχεται στην εξουσία και το τι θέλει ο προπονητής, αν παίζει με καθαρό αίμα εξτρέμ. Και στο δικό μου το μυαλό, Κουτέσα τον περίμενα πάρα πολύ τη φετινή σεζόν. Ότι στην Ευρώπη μπορεί να αξιοποιήσει και την ταχύτητά του, αλλά δεν παίζει έτσι. Ο Νίκολιτς.
6: Ναι, και μπορεί στην Ευρώπη να μας στοιχήσει αυτό. Δηλαδή, εγώ μακάρι να βγω ψεύτης, μακάρι να με διαψεύσει, αλλά αυτό που βλέπω πρωτάθλημα και την Ευρώπη, το παιδί δεν μπορεί. Δεν καταλαβαίνω πώς τον πήρα αυτόν τον παίκτη. Δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Επίσης, βλέπω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές και είναι στο Europa. Επίσης τον Παναθηναϊκό το ίδιο και είναι κόνφερες. Και εμείς πήραμε τον Ζωμάριο στο Champions League. Και επίσης έχουμε πάρει και ένα back. Τόσα χρόνια δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε ένα back με τεχνική κατάρτιση. Τα παιδιά που έχουμε είναι φιλότιμα, ωραία, δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά πάρει και ένα back σε στήριξη τουλάχιστον Ροντινέη που έχει ο Ολυμπιακός πριν φύγει. Να είναι και αυτός λίγο απελπιστικός μπροστά.
1: Πάντως, Βασίλη, καταρχάς εγώ συμφωνώ με το ότι η ΑΕΚ θέλει και να δείξει ο μπακ, okay. Μαζί με Ρώτα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ανά τρεις εβδομάδες αλλάζει το ποιο ομάδα κάνει οι καλύτερες μεταγραφές. Δηλαδή, οι φίλοι της ΑΕΚ πριν από δύο εβδομάδες έβαζαν... Ποιο ήταν το τέτοιο, μωρέ, του Ριμπάλτα, το τραγούδι. Έλα, κόλλησα τώρα. Ανέμερα του Έρωτα.
2: Ναι, ναι.
1: Για τα όσοι καταφέρει ο Ριμπάλτα. Όπου, παρένθεση, εντάξει, βγάζω στην άκρη το κεφάλαιο Ζωαμάριο. Ο Κουτέσα, τον πάρεις από μια ομάδα ελεύθερο, από τη Σερβέτ, και ύστερα από ένα χρόνο να τον πουλήσεις πίσω 2 εκατομμύρια και να κρατήσεις και ποσοστό, είναι να του βγάλεις το καπέλο του Ριμπάλτα.
2: Ναι.
1: Άσχετα τώρα αν είναι σωστή κίνηση να αποχωρήσει.
6: Μπορούσε να πάρει ένα καλύτερο όμως, ρε παιδιά. Αυτό θέλω
1: ναι, ναι, ναι. Άσχετα αν έπρεπε να φύγει ή δεν έπρεπε.
6: Τον έχω δει τον Σωμάριο, έχω δει πολλά παιχνίδια της ΑΕΚ. Επειδή με παίρνουν, πάω στα καφέ της ΑΕΚ, έχω με δύο καφέ εδώ της ΑΕΚ και πηγαίνω και βλέπω. Αλλά για όνομα του Θεού, το ρε Σωμάριο, εγώ έκανα μάλλον να τελειώσει να φύγει να το ξαναπάρουμε.
1: Ο Νίκολιτς είπε σήμερα ότι δεν έχει κλειστό μεταγραφικό παράθυρο. Μπορεί να πάρει κάτι. Εσύ θα μου πεις ότι ναι, πρέπει να δηλωθεί και Champions League, ναι. Εντάξει, το βασικό στην ΑΕΚ είναι να πάρει λίγο μπρος ο Ζούπκοφ που έχει πάρει στα άκρα. Εξάλλου παίζει και με χάφι ΑΕΚ στα άκρα, οπότε έχει και μάγερ εκεί, παίκτης ποιότητας. Okay.
6: Απλά εγώ βλέπω, έπρεπε να κρυφθώ σε εξής, κρίνω το εξής, είμαστε Champions League φέτος. Και βλέπω ότι και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κάνανε καλύτερες μεταγραφές που είναι Europa και Conference. Και οι ΑΕΚ είναι Champions League και έπρεπε να κάνουν τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Γιατί ο ίδιος ο πρόεδρος, αν θυμάστε τον είχε πρωτοέρθει, είχε πει το όνειρό μου να κάνει μια μεγάλη πορεία έξω στην Ευρώπη. Δεν κάνεις με τον Ζωάο Μάριο μεγάλη πορεία στην Ευρώπη.
2: Έχει πάρει κι άλλους όμως.
1: Ναι, αυτό δεν είναι ο Ζωάο Μάριο.
2: Έχει πάρει. Ο Μάγερ, ας πούμε...
6: Δεν λέω δεν έχει πάρει. Ναι, τον έχω εννοεί.
2: Χαράζει ο Μάγερ.
1: Δηλαδή, π.χ. ο Ζούπκοφ που λέει ότι πρέπει να πάρει μπρος πέρσι είχε 12 assist. Στην Τράμπζοκ Σπορ. Έχει πάρει το Μάγερ που λέμε. Ο Ρεάγκα. Πολύ καλή περίπτωση επίσης. Η ανανέωση επίσης ενός συμβολέου είναι σαν μεταγραφή. Δηλαδή, το ότι μένει ο Γιώβιτς, ο Λουκά Γιώβιτς, δεν είναι εύκολο πράγμα. Εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζεται ακόμα πράγματα. Ειδικά για Champions League. Χρειάζεται, σαφώς χρειάζεται. Και εμένα μου χτυπάει το θέμα του δεξιού μπακ. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι δεν έχει κάνει καν μεταγραφές.
6: Και ένα τελευταίο να σχολιάσουμε για τον Κοϊτά. Νομίζω ότι ο Κοϊτά έχει καλύτερη αποδοσία όταν παίζει ακριβώς πίσω από τους δύο φόρους. Όπως τον είχε βάλει. Στα άκρα ζορίζεται. Δεν μπορεί να έχει. Πίσω από τους δύο φόρους έχει καλύτερη αποδοσία.
1: Ναι.
6: Αν συνεχίσει να βάλει εκεί, μπορεί να τον εφάει και να πει ξέρεις κάτι, σήκω και φύγει και εσύ, δεν μου κάνει. Ίσως από το αφόρτ να παίζει και βοηθάει το παιδί και πίσω και μπροστά.
1: Όχι μόνο, νομίζω ότι τα έχουν βρει πάρα πολύ καλά μεταξύ τους Κοϊτά και Νικόλιτς, τον έχει απογειώσει συγκεκριμένα, ο Νικόλιτς τον Κοϊτά. Οπότε...
6: Ναι, αλλά πιο καλά παίζει η θέση που σας λέω, ποιος ακριβώς από τους...
1: Ναι, τον έχεις δει να παίζει εκεί πολύ καλά επειδή τον έχει βάλει ο Νίκολιτς. Άρα...
6: Ναι, αλλά...
1: Το καταλαβαίνει και ο ίδιος, ξέρει.
6: Με την Κηφισιά που τον έβαλε εκεί στα άκρα δεν έχει αποδόσει.
1: Εντάξει.
6: Θυμάμαι ότι έκανε το ίδιο λάθος και ο Αλμέρα με τον Γκαρσία που είχαμε εμείς. Τον έβαζε συνεχώς φόρο και δεν είχε το εύκολο γκολ. Και όταν τον έβαζε
1: ποιος?
6: Πολύ λίγο.
1: Το Λιβάη.
2: Ναι,
6: στα άκρα.
1: Του απογείωσε τη ζωή. Του απογείωσε την καριέρα που το έκανε αυτό. Ο Φρυδόπουλος το είχε κάνει πρώτος.
6: Για λίγο.
1: Το είχε κάνει ο Φρυδόπουλος, το είδε ο Αλμέιδα που ερχόταν εκείνη την περίοδο να δει την ΑΕΚ.
6: Μα δεν είχε πολύ καλή απόδοση συνέχεια φόρο. Είχε το μεγαλύτερο μέρος δεν είχε απόδοση σαν φόρο. Πιο πολύ ήταν στα άκρα. Και στον Παναθηναϊκό τον βάζει στα άκρα ο προπονητής και έχει καλή απόδοση.
1: Και φόρπες.
6: Αυτό θέλω να πω.
2: Ωραία. Να είσαι καλά.
6: Ωραία. Καλή συνέχεια.
1: Τελικά ο τελευταίος ήσουν.
2: Τελικά ήσουν ο τελευταίος. Ναι, ναι.
1: Επειδή δεν το κάνεις.
2: Να είσαι καλά. Εν τω μεταξύ, οι λίστες φιλιά θα βγουν αύριο. Γιατί εντάξει, τώρα αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες.
1: Έχουν δηλωθεί, έτσι. Ναι, καταρχάς, ναι. Τόφι είναι αναφέραμε.
2: Ανακοινώθηκε. Απλά τώρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει κάποιοι παίκτες να κοπούν. Κάποιοι παίκτες να κοπούν. Έτσι. Και αυτό είναι λίγο.
1: Και για να κοπούν κάποιοι παίκτες πρέπει να υπάρχουν και συνεννοήσεις των ομάδων, των προπονητών με τους παίκτες.
2: Στην ΑΕΚ τι θα γίνει, θα κοπούν Σαχαμπό Αλεξίου που λογίζεται ως ξένος για την UEFA. Εγώ βλέπω ότι έτσι όπως θα έχω βάλει κάτω προκύπτει δίλημα αν θα είναι Ζούπκοφ ή Γεωργίεφ.
1: Δεν γίνεται ο Ζούπκοφ να μείνει.
2: Λοιπόν, φεύγουμε αύριο.
1: Αυτά. Καλό βράδυ. Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης, Χάρης Χριστόγλου. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.
2: Γεια σας.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.